το αν θα ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας για να το αντικρίσουμε. Έτσι θα φωτιστεί ο νους μας προς αντίληψη και πίστη των θεϊκών ακαταλείπτων, των ουρανίων μυστηρίων, των σωτηρίων απορρίτων του. Την αγάπη μας και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδιαιτέρως τους μπροσταριδές της, τους ανθρώπους της μοναξιάς, της Ουδίνης και της ελπίδας που μας θέλγουν με το βίωμά τους. Περνούν συχνά από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μεταδώσουν νοερός σε όλους μας χαρά από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη και υπομονή από την υπομονή τους στη Χριστοδόρητη. Ο πόθος τους είναι ένας και αυτόν κυρίως σας μιμηθούμε, αδελφοί μου, να ενώνονται με τον Χριστό μας το ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων. Πορεύονται αταλάντευτα και ανέκπτωτα τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής και μόνο βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης, υπακούοντας την ευαγγελική αλήθεια, την ανώθευτη και αμετασάλευτη. Ποιος είπε πως το Ευαγγέλιο είναι ανεφάρμοστο στις μέρες μας? Έρχονται τα έμψυχα Ευαγγέλια ακόμα και στη σημερινή τόσο σκοτεινή εποχή μας να το αποδείξουν αυτό, βιώνοντας τον Ευαγγελικό Λόγο. Γενόμενοι αυτοί οι άνθρωποι έμψυχα Ευαγγέλια, Ευαγγέλια στην πράξη, και εισέρχονται και αυτοί στις ατελεύτητες έως τη συντελεία του αιώνος τούτου πράξεις των Αποστόλων και στις ακόμα ασυμπλήρωτες σελίδες του συναξαριού μας. Εν το φωτί papakiyahoo.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείο, σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ό,τι την αφορά.

Αναζητώντας λοιπόν έμψυχες πηγές για να ξεδιψάσουμε σε αυτές τις τόσο διψασμένες, τόσο ζωφερές, τόσο άνυδρες μέρες μας, το έχουμε ξαναπεί πως αναζητάμε συχνά και ασφαλείς έμψυχες πνευματικές δικλίδες για να μας δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά που μας ταλανίζουν μέσα στο συναξάρι. Ναι, εκεί βρίσκονται όλες οι απαντήσεις, οι λύσεις σε όλα τα διλήμματα και τα ψευτοδιλήμματα. Όταν απομακρυνόμαστε από τον αρχικό προορισμό μας να χρησιμοποιούμε την πηξίδα του Ευαγγελικού Λόγου, την πηξίδα του συναξαριού. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σε αυτό το σκάμα των αρετών, σε αυτό το στάδιο, το έχουμε ξαναπεί πως άλλοι τρέχουν, άλλοι βηματίζουν, άλλοι κάνουν άλματα, άλλοι υπερβαίνουν εμπόδια και άλλοι αναρριχώνται. Μια πνευματική ανάβαση, μια πνευματική αναρρίχηση. Σκαλοπάτια, ακόμα και βράχια που οδηγούν σε κορυφές και σε απλοταριές. Είναι η θέα του Θεού μοναδική από τέτοια ύψη και είναι τόσο επικίνδυνη και θανατηφόρα και ολέθρια η πτώση και η κατακρύμνηση. Αν κάποιος έστω διανοηθεί πως έφτασε και σταματήσει να αθλείται και να προπονείται με ταπεινό σταυρικό φρόνημα. Πολλές φορές στις εκπομπές της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αναζητάμε κάποιον πνευματικό ιχνηλάτη που σπέβδει και προνοεί να χαράξει τις διαδρομές. Ένας οδηγός για αυτά τα ύψη. Άλλη χρονιά είχαμε τον Άγιο Ιουστίνο Πόποβιτς. Την φετινή Σαρακοστή ήρθε η Γερόντισσα Γαλακτία να πάρει αυτή τη θέση του πνευματικού ιχνηλάτη, του πνευματικού μας οδηγού, του οδηγού του ουρανού. Σε ύψη δυσθεώρητα βρίσκονται αυτές οι έμψυχες πηγές, εκεί που δεν θα συναντήσεις κανέναν υψηλόφρονα. Μόνο ταπεινοί κατοικούν σε τέτοια μέρη απλησίαστα. Θεούμενοι μόνο οι αληθινά ταπεινοί, στο πνεύμα. Και έρχεται κάποτε ο καιρός του ελέους και της ανταμοιβής. Στεφάνια δικαιοσύνης στολίζουν τα κεφάλια τους. Χωρίες ταπεινών μέσα στο ανέσπερο φως του Χριστού μας. Σε μια τέτοια χωρία είναι μπροστάρισα η Γερόντισσα Γαλακτία, όπως προσευχόταν με μια αληθινά συγκλονιστική και οικουμενική προσευχή για φωτισμό και στήριξη και προστασία του σύμπαντος κόσμου νυχθημερών όσο βρισκόταν σε αυτήν τη ζωή, έτσι και τώρα με τη φοβερή δύναμη του Αγίου Τριαδικού Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και απασών των επουρανίων δυνάμεων, ακαταγόνιστα μεσιτεύει. Πώς έλαμπε το πρόσωπό της, αναζητήστε στο διαδίκτυο αυτό το περιστατικό, ζωντανά καταγεγραμμένο, πώς λάμπει το πρόσωπό της σαν στα στερνά της μια ομάδα προσκυνητών, της έψαλαν με τον πατέρα Αντώνιο Φραγκάκη να κανόν αρχή το εξαποστηλάρι «Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα». Άναψε με τούτο το ψάλμα η δική της φωτεράδα και τριαδολόγησε χωρίς να χρειαστεί ούτε μια λέξη. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες δύο εκπομπές, έτσι και σήμερα θα ξεκινήσουμε να ανθολογούμε αποσπάσματα από αυτό το εξαιρετικό γραφτό, τον Επικίνδυο του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη, για την Γερόντισσα Γαλακτία, έτσι όπως συναντάμε αυτά τα υπέροχα λόγια σε αυτό το μοναδικό
πνευματικό αποκούμπι, μια πνευματική βακτηρία, αυτό το γαλαζοπράσινο βιβλίο. Η ουσία γερόντισα γαλακτία της Κρήτης, παρακαταθήκη και διδάγματα της γερόντισσας, μαρτυρίες ανθρώπων που τη γνώρισαν, από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλειος. Μόρφου, γράφουν πολύ μέσα ανάμεσα σε αυτούς και ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος, τον οποίο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε για αυτήν την εξαιρετική έκδοση, η οποία αγκαλιάζει τις ψυχές πολλών εμπεριστάτων αδελφών μας και σίγουρα θα αποτελέσει τεράστια πνευματική βοήθεια όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Οι θεοπτίες, η σωματική της μυροβλησία και αγιοφάνειες πλήθυναν πολύ, ειδικά μετά τον Αύγουστο του 2016. Οι τέσσερις καβαλάριδες, Άγιοι Μινάς, Γεώργιος, Δημήτριος και Νικήτας, ήταν σχεδόν η μόνιμη συντροφιά της. Τους περιέγραφε με αφελότητα καρδιάς και εκπληκτική ακρίβεια. Νόμιζε ότι η ενόραση είναι φυσικό ιδίωμα όλων των ανθρώπων. Και άρα όλοι μπορούμε να έχουμε τις ίδιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Έλεγε, ο Μινάς, παιδί μου, είναι θηρίος στον πόη. Άνδρας θεμελιακός, γεμάτος, πλαταράς και σκούρος λίγο, στη δερμάτινη εμφάνιση. Πιο μεγάλος ηλικιακά από τους άλλους, λευκός περίπου στο τρίχωμα της κεφαλής και είναι ηγετική μορφή. Είναι ο αρχηγός της παρέας. Ο Γεώργιος και ο Δημήτριος είναι πανέμορφα παλικαράκι. Μέτριοι στο ανάστημα και 25άριδες στην ηλικία. Ο Νικήτας είναι προς το ψηλό στο ανάστημά του και ολόξανθος. Τα μαλλιά του μοιάζουν με τα γένια του παππού μου που ήταν ξανθά σαν το λινάρι. Περιέγραφε το εύσωμο των αλόγων με τις χρυσές έλες, τον θόρυβο του χλιμιντρίσματος και το ζωηρό χτύπημα των ποδιών τους. Στις 16 Δεκεμβρίου του 2016 την επισκέφθηκαν οι Άγιοι και το σπίτι μοσχοβόλησε. Της παρουσίασαν τα τετράδιά της, τα ψυχοχάρτια της. «Να σας τα φέρω να τα δείτε», έλεγε με παιδική αφελότητα. «Λάμπουνε». Από τις 16 Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα τι δεν είδαμε, τι δεν ακούσαμε, τι δεν ζήσαμε. Στις 13 Ιανουαρίου 2017 διαγνώστηκε με βαριά πνευμονική λίμωξη. Ο ειδήμων γιατρός που την εξέτασε της έδωσε περιθώριο ζωής την διάρκεια μιας νύχτας και εξονόμασε την κατάσταση πνευμονικό είδημα. Η γερόντισσα στο κρεβάτι χωρίς αισθήσεις. Κάπου-κάπου αφυπνιζόταν και διηγεί το ισχνόφωνα κάποιες υπερφυείς εμπειρίες της. 9 ιερείς στέλεσαν αμεσότατα το μυστήριο του ευχελαίου. Την ώρα εκείνη πλημμύρισε με παράδοξη ευωδία το δωμάτιό της. Δεν είχαμε ανάψει θυμίαμα για να μην επιβαρύνουμε την αναπνευστική λειτουργία. Η γερόντισσα περιχαρής αποκάλυψε στην πρωτανηψιά της, την Εκατερίνη Ρεθυμνιωτάκη που την πρόσεχε, ότι δέχθηκε την επίσκεψη της κυρίας Θεοτόκου. Συνοδευόταν από την Αγία Παρασκευή, της είπε η Παναγία μας. «Η βαλίτσα σου είναι έτοιμη και τα τετράδιά σου αστράφτουν, επίκειται η αναχώρησή σου. Πάρε με, Παναγία μου, αφού είμαι έτοιμη», παρακάλεσε η ταπεινή γερόντισσα. Χαμογέλασε η Θεοτόκος και της απάντησε, «Έλαβες μικρή παράταση. Σύντομα θα δρομολογήσω το θέμα εγώ». Και ενώ η ιατρικός ήταν ξοφλημένη, μετά τη μεγαλοσχημία της σταμάτησε ο επιθανάτιος ρόγχος και απόλυτα ζωντάνευσε. Ανακάθισε στο κρεβάτι με τα μοναχικά της ενδύματα και εμπεπλισμένη πνεύματος Αγίου δίδασκε, νουθετούσε, ενίσχυε και προφήτευε σε καθέναν από τους παρόντες και ήταν αρκετή. Πρωτύτερα όταν αφυπνιζόταν για λίγο από το λιθαργό της, έλεγε για ένα δώρο που θα της έκανε ο Μέγας Αντώνιος στον εσπερινό της εορτής του. Καλούσε κάποιους να παραβρεθούν σε εκείνη τη μεγαλειώδη στιγμή της ζωής της. Τότε που θα έβαζε οριστικά τον υφικό της και ένας δεσπότης θα της τοποθετούσε κάτι στην κεφαλή. Προσωπικά το συνέδεσα, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, με την κοίμησή της επειδή υπεραγαπούσε τον Άγιο Αντώνιο, αλλά και για τον λόγο ότι επιστημονικός δεν είχε πλέον παρά λίγες ώρες ζωής. Θεωρούσα την παράταση που ανέφερε η κυρία Θεοτόκος
τριών 24 ώρων μέχρι τον Εσπερινό του Αγίου Αντωνίου. Αυτό που θα λάμβανε στο κεφάλι το συνέδεσα με το αμαράντινο της δόξης Στέφανου. Από τα άχραντα χέρια του αγωνοθέτου Δεσπότη Χριστού και νηφικό ερμήνευσα τον νεκρικό σαβανό της. Ένας παρόν αγιορείτης αντιλήφθηκε ότι εννοούσε με όσα έλεγε τη μοναχική της κουρά. Όντως, έγινε παραδόξος και εσπευσμένος κατά τη διάρκεια του Εσπερινού της εορτής του Μεγάλου Αντωνίου, κατόπιν ολόθυμης ευλογίας του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου κυρίου Μακαρίου. Έκτοτε πήρε δύναμη το φθαρμένο γεροντικό σώμα της και έζησε 5 περίπου έτη. Τοποθέτησα απαγορευτική πινακίδα στην αύλιο πόρτα της οικίας της για να την προστατεύσω από την κοσμοσυρωή, διότι λόγω των πολλών θαυμαστών σημείων που εξεδήλωνε, απλώθηκε τάχιστα στα πέρατα της Ιφιλίου η χαρισματική φήμη της. Εκείνη, αν και δεν λειτουργούσε πλέον καθόλου εγκεφαλικά και δεν είχε περιθώριο ακοής και δυνατότητα διεξαγωγής διαλόγου, πληροφορήθηκε προφανώς με υπερφυσικό τρόπο το γεγονός και ζήτησε επιμόνως να αφαιρεθεί η πινακίδα, διότι, όπως το αιτιολόγησε, έχει μεγάλη ανάγκη ο κόσμος και ήθελε να έχει επικοινωνία μαζί του. Πακούσαμε άμεσα στην εντολή της, που είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει πανορθόδοξο σημείο αναφοράς στο σπιτάκι της και χώρος αισθητοποιήσεως θαυμαστών γεγονότων και παραδόξων σημείων της παντοδυναμίας του Θεού. Είχε βέβαια και την οδυνηρότατη συνέπεια να υποστώ προσωπικά οριμαγδό πειρακτωμένων βελών για δίθεν εκμετάλλευση και αυτοπροβολή μέσω του ιερωτάτου προσώπου της γερόντισσας. Και συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης. Και όλα αυτά εκπορεύονταν από πρόσωπα της Εκκλησίας, από εντόπιους και ξένους. Αναμενόμενο έως και κατανοητό σε ένα βαθμό. Τους μεν καλοπροαίρετους δικαιολογώ, τους δε μοχθηρούς και επίβουλους ειλικρινά εκ μέσης καρδίας συγχωρώ. Και ετούμε την άφεση της αμαρτίας ταύτης, παρά του ετάζοντος νεφρούς και καρδίας παντεπόπτου και δικαιοκρίτου σωτήρος Χριστού. Να συγχωράς στον παράδεισο για να χώρας. Όλα τα έσχατα χρόνια της ζωής της, ειδικά την περίοδο που ήταν απολύτως ανήμπορη και κλινήρης, η γερόντισσα Γαλακτία επέδειξε στον εναργέστερο βαθμό τις πλούσιες δωρεές που την γέμισε ο Θεός και την θεοποιώ ενέργεια που βίωνε και αντανακλούσε. Οι υπερβολικές και υπέρμετρες για τα ανθρώπινα δεδομένα θυσίες για την αγάπη του Χριστού επιφέρουν σε πολλαπλάσιο βαθμό την ουράνια αντιμυστία, καθότι είναι πιστός στην επαγγελία του ο χορηγός των αγαθών ότι τους δοξάζοντάς με αντιδοξάσου. Έτσι η γερόντισσά μας εφοδιασμένη πλέον και με το χάρισμα των Ιαμάτων θεράπευε τις πνευματικές και σωματικές ασθένειες των ανθρώπων, έκανε θαύματα πολλά και μεγάλα, προξενούσε εσωτερικές αλλοιώσεις στους επισκέπτες της, οδηγεί το από την ακατανίκητη πνοή του Παναγίου Πνεύματος. Δεν διέθετε εξειδικευμένη γνώση, αλλά επειδή καθάρισε τον οαιρό της ψυχής της, έλαβε αγιοπνευματική σοφία, ανέπτυξε την δεκτική δύναμη του λόγου, απέκτησε την υπαρξιακή γνώση, κατόπτευσε την εικόνα των μελώντων και των αποκρύφων, έγινε κάτοχος της βεβαίας πίστεως, γι' αυτό και αναλώθηκε φιλανθρωπικά και ευεργετικά για τον οποιονδήποτε συνάνθρωπό της. Εκείνος που θα κατορθώσει να ενωθεί με τον Χριστό, σκορπά αφιδόλευτα το περιεχόμενο της υπερφυούς αυτής μετοχής στον υπόλοιπο κόσμο, ήτι εκδαπανάται καθημερινώς υπέρ των αδελφών της οικογένειας του Αδάμ και γίνεται θελουσίως κατάρα για να αποκτήσουν οι άλλοι ευλογία.

Η μεγάλη της αγάπη προζώντας και κοιμημένους αρχικά εκδηλωνόταν με την διάπειρη συνεχή προσευχή και την θυσιαστική μαρτυρική διακονία. Η πνευματική της όμως ολοκλήρωση μεταποίησε αυτήν την εξουθενωτικά φιλάνθρωπη εθελοθυσία και την κατέστησε ολοένα επαυξανόμενη χαρισματική θαυματουργία στα πάμπολα θαυμαστά που συνέβησαν σε γνωστούς και το πλείστον σε αγνώστους συνανθρώπους μας. Προσωπικά, συνεχίζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, δεν θα αναφερθώ επισήμως ποτέ. Δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί η ακατάσχετη συκοφαντική καταφορά περί υποκειμενικής ψηλώσεως και ενθουσιώδουση και ιδιωτελούς μυθοποιήσεως του προσώπου της. Βεβαίως και δεν ήταν αλάνθαστη. Άνθρωπος του Θεού δεν σημαίνει αλάνθαστος. Είναι ο διαρκώς αγωνιζόμενος και ισοβίος μετανοών. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η μετάνοια ήταν η διαρκής διδαχή της και η πεμπτουσία της θεοφιλούς πορείας της. Στα ενεργήματα του Αγίου Πνεύματος που απεκαλύφθησαν δι' αυτής, ας αναφερθούν αν το κρίνουν επικοδομητικό σκόπιμο οι πολυάριθμοι αποδέκτες των πολλών ευεργεσιών της. Είναι θέμα που υπέρκειται της όποιας ενασχολήσεώς μου με την οσιακή προσωπικότητά της. Νομίζω η αιωνόβια ένθεη βιωτή της περικλείεται στο παρακάτω απλό διάγραμμα. Σε όλη της τη ζωή είχε εκκλησιαστικό φρόνημα. Σεβόταν και υπάκουε στα θεσμικά πρόσωπα της Εκκλησίας. Είχε καλά παραδείγματα από τον ιερέα παππού της και τους γονείς της. Έκανε μεγάλη υπομονή με την ανεψιά της και την ευλόγησε ο Θεός. Της έδωσε πολλά χαρίσματα. Το βασικό χάρισμα που είχε ήταν η αυτομεμψία από την οποία προήλθε η προσευχή της μετανοίας και η εσωτερική καρδιακή προσευχή. Έζησε στην αφάνεια τα περισσότερα χρόνια. Από την αυτομεμψία και την προσευχή, χωρίς να το καταλαβαίνει, χωρίστηκε ο νους από την διάνοια. Αυτό αυξήθηκε στα χρόνια της ασθενίας της και έτσι με φυσικό τρόπο της δόθηκαν από τον Θεό τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως και άλλες αγιοπνευματικές χορηγίες. Επειδή ζούσε ταπεινά στην Εκκλησία, γι' αυτό η Εκκλησία θα αξιοποιήσει όλη τη θεοφιλή ζωή της. Δεν χρειάζεται να προβεί σε καμιά τέτοια ενέργεια η δική μου ελαχιστότητα. Βλέπετε, η στεγανοποιημένη αντίληψη και η εμπαθής προκατάληψη μπορούν να εισηγηθούν άνετα ότι είναι δυνατόν ένας άνθρωπος, όπως εν προκειμένου η ευτέλειά μου, να ξεγελάσει και να παρασύρει στην ενθουσιώδη αποτίμηση, γιατί όχι και στη δαιμονική πλάνη, αναφορικά με τη γερόντισσα, ολόκληρο το σώμα της παγκοσμίου Ορθοδοξίας. Αν όμως επιβάλλεται να σιωπήσω για την εκπληκτική θαυματουργία της, δεν μπορώ να κρατήσω το στόμα μου κλειστό για την εμβιωμένη θεολογία της. Σαν διήγημα μας εξέφραζε απλά αλλά δυνατά την αμεσότητα της σχέσεώς της με το Θεό. Όλα αυτά περικλείονται στο παρακάτω συνοπτικό, επίσης, διάγραμμα. Ξαφνικά και ήσυχα βρέθηκα πολλές φορές σε εκείνο το απέραντο γαλαζό λευκό φως. Τα πάντα γύρω μου ήταν ολοφώτινα. Φως μακάριου. Φως φαϊνού. Χρησιμοποιώ κατά το δυνατόν λέξεις που στο άκουσμά τους νόμιζες, ναι νόμιζες, ότι ομιλούσε το γλυκύλαλο στόμα του Οσίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά και τόσων άλλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Ζούσα μέσα στην τρισήλιο δόξα του Θεού, ζούσα ντυμένη με τη θεοήφαντη στολή της ακτής του δόξης και της Θείας Ελάμψεως του Εντριάδη Θεού, ζούσα μέσα στο ανέσπερο και αδιάδοχο φως και δεν ξέρω πώς γινόμουν ολόκληρη φως. Αλλά φως ανέσπερο, φως πασχάλιο, φως άπλετο χωρίς αρχή και τέλος. Ήταν ολόλαμπρες και ειρηνόδωρες οι ακτίνες του ακτίστου υποστατικού φωτός, μια ανέκφραστη καθαρότητα και άειλη θεία γνώση κατελάμπρινε την ψυχή μου, ώστε κατανοούσα αρήτως τα απόρριτα μυστήρια του Θεού και τις γλυκόφθονγες υμνοδίες των μυριάδων αγγέλων. Ζούσα, συνέχιζε η γερόντισσα Γαλακτία, στον τόπο του Θεού και η καρδιά μου εκαλοπίζετο από το ίδιο ανέσπερο φως, το άναρχο και παναίδιο, το τριφενγές και το τρισυπόστατο, από το οποίο διακοσμούνται και συνεφραίνονται οι αγγελικές δυνάμεις, που είναι άπειρα μικρά φώτα μέσα στο μεγάλο φως, λειτουργούντα και περιχορεύοντα. Αυτές οι υψηλές θεολογικές περιγραφές, πώς αλήθεια βρέθηκαν στα παραστατικά λεκτικά σχήματα μιας απλής και άσχετης με την ακαδημαϊκή θεολογία γυναίκας.
η λαμπρότητα των ουρανίων δυνάμεων τις μετεβίβαζε συνεχώς αναδιάκοπη ροή, το απρόσιτο κάλος του ακτίστου θείου φωτός μέσα στο κτιστό είναι της. Και αυτό το φως το φορούσε σαν θείο ένδυμα, γινόταν όλη φως από την κορυφή μέχρι τα δάκτυλα των ποδών, σύμφωνα με δική της ομολογία. Ζούσε από το φως, έπινε από αυτό, το ένιωθε σαν τη δροσιά του καθαρού νερού, χόρτενε από την υπερφυή παρουσία του, το ανέπνεε σαν οξυγόνο του ουρανού. «Ζούσα», συνέχιζε, «μέσα στο άφατο πέλαγος της θείας Χριστότητος, της θείας ευσπλαχνίας, της θείας αγάπης, που ολάκερη για μένα ήταν και απερίγραπτη και ακατάλητη. Λίγα μονάχα μπορούμε να πούμε. Ο ήλιος είναι λιχναράκι μπροστά του». Όλα αυτά και πολλά άλλα που ακούσαμε, ηχογραφήσαμε ή που μας άφησε ως γραπτή παρακαταθήκη, την καθιερώνουν ανεπιφύλακτα εν μέσω πολλών ευλογημένων προσώπων της εποχής μας ως εμπειρική θεολόγο και γερόντισσα του φωτός. Ως τη γερόντισσα που δίδαξε την ακροτάτη αυτομεμψία και πέτυχε την δυνατότερη πνευματική οριμότητα αφού σύγκρινε διαρκώς τον χωικό εαυτό της με το ύψος των αρήτων αποκαλύψεων που αξιώθηκε να ζήσει και να δει. Γι' αυτό έγραφε και συμπεριφερόταν με την πιο βαθιά ταπείνωση που συνάντησα ποτέ. Η απλότητα του λόγου της μαρτυρούσε για την άριστη επίτευξη του σκοπού της, του στόχου της Χριστοζωής που έθεσε ισοβίως στον εαυτό της. Είδε πλειάδα Αγίων, την χωρία των Αγίων Πατέρων, τον Μέγα Αντώνιο και την παρέα του, τον επουράνιο ναό με τις απερινόητες, όπως είπε, φωταψίες και μουσικές του. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, ο πολύ αγαπημένος της, εμφανιζόταν συνεχώς στη γιαγιά και την ενίσχυε στο τελευταίο στάδιο του αγώνα της. Το παράδοξο είναι ότι εμφανίστηκε και σε μιαν από τις οικονόμους της γερόντισσας, ζωντανά, για να δυναμώσει την πίστη της. Επιστατούσε ο ίδιος την διαδικασία εξόδου και ελάμβανε πρωτοβουλίες. Και χθες, ειρηνικά και γαλήνια, έκλεισε τους οφθαλμούς της στην επίκυρη τούτη σκηνή για να τους ξανανοίξει, λαμπροτέρους και ευκρινέστερους στην αβασίλευτη απαντοχή. Αείμνηστη, εν χριστωμένη, πολυσέβαστη και πολύκλαυστη γερόντισά μας. Από μικρή ρούφηξες λέμα αργατολογικών και άδολων γάλα της πίστεώς μας, από τον ζωηρότατο μαστό της Εκκλησίας, και αυξήθηκες τόσο πνευματικά ώστε αναδείχθηκες στον πάλαιο σίων ομότροπη.

λεπτή λίαν, κατάφορτοι αρετές, βιώνοντας οριακές καταστάσεις. Μας άφηνε στην αίσθηση πως είχες χάσει την βαρύτητα και δεν υπήρχες καν στη γη. Όλη σου η παρουσία απέπνεε την αγγελικότητά σου. Βλέπαμε αυτό που έλεγες ότι οι ουρανοί είχαν ανοίξει, αλλά και πάλι δεν το πιστεύαμε. Οι τελευταίες ημέρες σου κύλησαν σε μια διακριτική αγαπητική κατάφαση προς όλους. Εντονότερη από άλλες φορές, άφηνες παραγγελίες και ευχές, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνες, παροχές και αιτήσεις συγγνώμης. Όποιος εισερχόταν στο γαλήνιο ενδιέτημά σου, αισθανόταν έντονα την ανάγκη να κάνει το σταυρό του. Σ' ένιωθε μεταξύ ουρανού και γης, διψούσε τον λόγο σου, απολάμβανε την γλυκύτατη μορφή σου που αντιφέγγιζε την άσβεστη λαμπιδόνα της Αναστάσεως και την αμήχανη ομορφιά των ουρανίων θαλάμων. Έζησε στην πείρα των προφητών, αποστόλων, μαρτύρων και ουσίων σε εντονότατο βαθμό, αφού είχες το θάρρος και την τόλμη να ορμάς με ηλιγκιώδη ταχύτητα προς τον Θεό, να απολαμβάνεις σπάνιες καταστάσεις και να διακατέχεσαι από μια θανατηφόρα δίψα για τον Χριστό. Ένιωθες ως το μηδέν του κόσμου, που όμως στην περίπτωσή σου ισοδυναμεί με το παν του κόσμου, με το υπεράνω του κόσμου, με τον όντος κόσμο. Τώρα εμείς, έστω και ακροθυγός με τα μάτια της ψυχής μας, θαμπωνόμαστε από το θριαμβευτικό σου ανέβασμα. Με ταχύτητα πυράβλου κινείσαι προς το αίδιον φως, που δεν σου είναι άγνωστο, γιατί επακριβώς το εβίωσες από την παρούσα ζωή. Και εμείς, βλέποντας τις φωτεινές αντάβιες που αφήνει πίσω της η εμπειρισμένη από τη χάρη ψυχή σου, δοξάζουμε το Θεό που σε γνωρίσαμε και αξιωθήκαμε να απολαύσουμε το κάλος της αναγεννημένης καρδιάς σου. Ταυτόχρονα ακούμε τις χαρμόσυνες ιαχές των γονέων σου, της Αντωνούλας, των συγγενών σου, των φίλων σου αγγέλων και αγίων που κροτούν ενθουσιωδώς τα σήμαντρα του ουρανού, σε υποδέχονται αγιοπρεπώς και συμπανηγυρίζουν μαζί σου. «Τους βλέπεις αυτούς», μου έλεγες δείχνοντάς μου τα εικονάκια που είχες πάνω στο τραπέζι σου. «Όλοι αυτοί είναι καμαράντ, δηλαδή φίλοι μου». Προσωπικά νιώθω τον ανελαίητο απαρφανισμό, τον φρικτό αποχωρισμό γιατί ήσουν αμανούλα μου. Ελπίζω όμως την επανασυνάντηση και ότι δεν θα με αφήσεις. Θα δρομολογείς εξελίξεις για τη σωτηρία μου και στην ίστατη στιγμή μου με λαχτάρα θα με υπαντήσεις. Και επειδή δεν μπορώ να σου τραγουδήσω, τώρα που σε βλέπω ίστατη φορά στην πρόσκαιρη αυτή ζωή, θέλω λυρικά και πάξια να σε μακαρίσω. Χαίρε γερόντισα γαλακτία στους λιμώνες του Παραδείσου και στους κόλπους των Αγίων Πατριαρχών. Χαίρε πολύτεκνη μάνα, εύγονη γη στο Γεώργιον του Κυρίου. Γονιμότατη φύτρα εκολάψεως χαρισμάτων, αγνότατη νύμφη στην παστάδα του Παμβασιλέως, στοργική μητέρα των μετανοούντων και επιδέξια προπονήτρια των αγωνιζομένων, χαίρε καταφύγιο των δοκιμαζομένων και άτυφη τροφοδότρια των εστερημένων. Χαίρε ημιμισαμένητας φρονίμους Παρθένας και αποποιησαμένητας ειδονοπλέκτους Χλένας. Χαίρε και πάλι νερό χαίρε μετά των φιλτάτων σου αγγελικών στρατευμάτων και πάντων των Αγίων Μητέρων της Εκκλησίας μας. Χαίρε σταυρωμένη αγάπη, διάτρητη και άτρωτη καρδιά μετά πάντων των περιβεβλημένων στολάς λευκάς και εισαχθέντων εκ της θλίψεως της Μεγάλης εις την πανεφρόσινον πανδεσίαν της Άνου Ιερουσαλήμ. Χαίρε αναστημένη Χριστοζωή από την σταυρική δύναμη της νοεράς εργασίας και τα εντάφια σπάργανα της ισοπεδωτικής ταπεινώσεως. Χαίρε εμπνευσμένε σκυταλοδρόμε του πνεύματος και θησαυροφυλάκιο των ρημάτων του θείου φθέγματος, ότι των πλάνων του αιώνα υπερεύεις και τον δόλιο δράκοντα ενέπαιξες. Προσκυνώ τα χέρια σου που δεν παραμορφώθηκαν από χημικούς χρωματισμούς, αλλά υψώνονταν διαρκώς σε πανίχιες στάσεις ηκεσίας. Σκόρπισαν ροδοπέταλα αγάπης, μεταστοιχειώθηκαν από την ανιδιοτελή προσφορά. Προσκυνώ τα πόδια σου που δεν βημάτισαν ποτέ στην οδό της ματαιότητας, αλλά έτρεχαν για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την εφαρμογή του νόμου του Θεού. Προσκυνώ τα μάτια σου που έβλεπαν απλά και αγνά, που ανακάλυπταν τη δυστυχία του άλλου, που έχησαν ποταμούς δακρύων και που ενατένισαν ζωντανά την δόξα του Θεού. Προσκυνώ το ευωδιαστό πρόσωπό σου, γιατί στην έκφρασή του αποτυπώθηκε η μακαριότητα του Παραδείσου, γιατί αντικατόπτριζε ενδογενώς την θαλερότητα της ψυχής σου, γιατί το αγγελικό χαμόγελο που το στόλιζε ήταν ένα ανοιχτό παράθυρο από που φανέρωνε στον κόσμο.

την παρουσία του ο Χριστός. Προσκυνώ τέλος την Αγία Ψυχή σου, γιατί έγινε εικονοστάση της Ορθόδοξης Παράδοσης, ζωντανό κατοικητήριο του Θεού, παράρτημα ολοφάνερο της Βασιλείας των Ουρανών ανάμεσά μας. Οι διάδοχες γενιές, καταλήγει ο πατήρ Αντώνιος, να είσαι σίγουροι ότι θα καθυλώσουν το βλέμμα πάνω σου, θα σε νιώσουν μητέρα, θα σκύψουν μαθητικά στην ησυχαστική παρακαταθήκη σου και θα καυχηθούν εν Κυρίω. Θα καυχηθούν εν Κυρίω. Γιατί στη δύση του 20ου αιώνα έλαμψε και πάλι στην Αγιωτόκο Μεσαρά ένα μεγάλο αστέρι, ικανό να φωτίσει με τη λάμψη του την πνευματική μας διαδρομή στην τρίτη χιλιετία. Αιωνία σου η μνήμη και καλή αντάμωση.

εξαιρετικό, θα τολμούσα να πω και μνημειώδες, αυτό το γραφτό του πατρός Αντωνίου Φραγκάκη που ακούστηκε στην κηδεία της Γερόντισσας Γαλακτίας. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το υπέροχο βιβλίο, να ανθολογούμε αποσπάσματα από αυτό το πολύ χορταστικό για τις ψυχές βιβλίο των εκδόσεων Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου. Ο ποιητικός λόγος της Γερόντισσας, διαβάζουμε, είναι άκρος συνυφασμένος με την παιδιόθεν επιθυμία της να ποιεί το θέλημα του Τριαδικού Θεού, να υμνεί, να ευχαριστεί και να δοξάζει τον ποιητή των πάντων. Η ποίηση της Γερόντισσας είναι αψεγάδιαστη, αθώα, χαριτωμένη, καρδιακή. Δεν κρίνει, δεν περιαυτολογεί, δεν επιδιώκει τον θαυμασμό, δεν προκαλεί το συναίσθημα, δεν υπονοεί, δεν καταγγέλει, δεν επιβάλλει το θέλημά της, δεν ψάχνει την αλήθεια. Ξέρει ποια είναι η αλήθεια και η ζωή, για τούτο οι στίχοι και οι ρήμες της μοιάζουν με τα παιδιά εκείνα που οι καθώς πρέπει κόλλιαν για να αναγκαστεί ο Κύριος να τους πει «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρόσμε και μη κολλείετε αυτά, τον γαρτιούτον εστίν η Βασιλεία του Θεού». Με άλλα λόγια, τα ποίηματα της Γερόντισσας δεν είναι καν ποίηση, αλλά εξομολογητικές προσευχές μετανοίας προς τον ελεήμονα Θεό. «Δέξουμε την ελεηνή που δεν έκαμα τίποτα στη ζωή μου για να σε ευχαριστήσω, αλλά και δεν μπορώ μακριά σου να ζήσω, γιατί σε αγαπώ». Θα διαβάσουμε διάσπαρτα κάποια τέτοια ποίηματα, εξομολογήσεις προς τον ουρανό. «Ένα κρινάκι ολόλευκο φύτρωσε στην αυλή μου, πως θα ήθελα να ντούμοιαζε η αμαρτωλή ψυχή μου. Τα πέταλά του άνοιξε, στον ουρανό κοιτάζει, και αυτόν που το στείλε στη γη υμνεί και τον δοξάζει. Με τη λευκή του φορεσιά και την αγνότητά του γεμίζει την ψυχούλα μου με το λεπτό άρωμά του. Σαν να μου λέει πως κι εγώ να γίνω σαν εκείνο, και η ψυχή μου στο Θεό να πάει άσπρο κρίνο».

και σε ημέρα ελληνικών βουλευτικών εκλογών έγραψε η Γερόντισσα. «Εγώ, Χριστέ μου, σήμερα εσένα θα ψηφίσω, γιατί ρουσφέτη ουράνιο θέλω να σου ζητήσω. Όταν θα φύγω απ' εδώ θέλω να σ' αντικρίσω και μες στη βασιλεία σου να έρθω να κατοικήσω. Ό,τι έχω πράξει στη ζωή όλα τα μετανιώνω και τη μονιέρη της ψυχής εσένα θέλω μόνο και πέφτω εις τα πόδια σου να τα γλυκοφιλήσω και σαν την πόρνη και εγώ άφεση να ζητήσω. Χριστέ μου, χάρη σου ζητώ και θέλω να την κάνεις στου παραδείσου μια γωνιά και μένα να με βάλεις. Γι' αυτό κι εγώ την ψήφο μου στην κάλπη σου θα ρίξω, στον εύδιο λιμένα σου, για να αγκυροβολήσω. Αμήν».

και για να δούμε πώς συνομιλούν δυο με καθαρή καρδιά, δυο πάναγνα παιδιά. Ένας διάλογος του μακαριστού γέροντος Αναστασίου του Κουδουμιανού και της γερόντισσας Γαλακτίας. Βενιζέλιο νοσοκομείο, 10 Νοεμβρίου 2013. Τριαδολογούν και διαφωτίζουν εν αφελότητη καρδίας σε απλησίαστα και σε δυσθεώρητα ύψη εκεί που κατοικούν μόνο οι ταπεινοί. Όπως κατεγράφει από τον πατέρα Αντώνιο και από την κυρία Μαλβίνα Παπαδάκη από το Ηράκλειο. «Καλώς ήρθατε γερόντισσα, μακάρι να μπορούσα να έρθω κι εγώ στο δικό σας χώρο». Η γερόντισσα συγκινημένη ζήτησε την ευχή του. Κείνος ανασηκώθηκε και ασπάστηκε και το δικό της το χέρι. Του παρέδωσε έπειτα εκείνη τρεις εικόνες. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Μινά και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εκείνος της ασπάστηκε με περισσή ευλάβεια και ζήτησε να τοποθετηθούν πάνω από το κρεβάτι του. «Ο Πανάγαθος Θεός», λέει ο γέροντας, «μεταχειρίζεται πολλούς τρόπους να μας ελκύσει κοντά του. Τον αγώνα αυτόν που διεξάγεται για την ταύτιση του θελήματός μας με το Άγιο Θέλημα του Θεού, δεν τον γνωρίζουν παρά μόνο ο αγωνοθέτης Θεός και οι αθλητές του Θεού στο στάδιο της υπομονής και της ασκήσεως». «Έτσι είναι, γέροντα», απαντάει η γερόντισσα Γαλακτία. «Έτσι είναι. Και όποιος κλαίει τις αμαρτίες του έχει και παρηγοριές. Εκείνο το φως. Μέσα σε αυτό βλέπουμε μόνο την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Άλλα πρόσωπα τα βλέπουμε ως φως, όχι με τα φυσικά μάτια, με τα κιάλια της καρδιάς». «Ναι, γερόντισσα, εν το ενανθρωπής αντιλόγο βλέπουμε και τον άναρχο πατέρα και το συναίδιο πνεύμα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τρεις θεούς, αλλά για μια θεότητα. Παρά το ότι είναι τρία τα πρόσωπα, τρίφωτος θεαρχία, έχουν τα πάντα κοινά πλην του τρόπου υπάρξεως. Ο πατήρα γέννητος, ο Υιός αήγεννάται από τον πατέρα και το πνεύμα το Άγιο εκπορεύεται παρά του πατρός. Κατά τα άλλα κοινή ουσία, κοινή ενέργεια, κοινή θέληση». «Γέροντα, το βλέπουμε, αλλά δεν εξηγούμε πράμα. Τίποτα δεν μπορείς να πεις. Μυστήριο φοβερό. Μου φαίνεται ότι το πνεύμα το Άγιο που επιφυτά στους ταπεινούς και μετανοούντες, αυτό μας οδηγεί στο Χριστό και ο Χριστός στον πατέρα». «Πολύ καλά τα λέτε», απαντάει ο μακαριστός γέροντας Αναστάσιος, ο Κουδουμιανός. «Η μετάνοια, η τήρηση των εντολών και η ευχή και φυσικά το ορθόδοξο βάπτισμα και χρήσμα που μας δίνει τη δυνατότητα να υπερβούμε το προπατορικό αμάρτημα και η Θεία Κοινωνία επιφέρει την πλήρη ένωση με τον Χριστό και τον καθιστά εντός μας πηγή ανεξάντλητη». «Το να ξέρεις», συνεχίζει η γερόντισσα τώρα, «το να ξέρεις πώς είναι ο γαλαζόλευκος παράδεισος σε κάνει να αισθάνεσαι εδώ ζώο που πρέπει να φας, να κοιμηθείς, να κάνεις όλα τα ανθρώπινα». «Έτσι είναι, γερόντισσα. Τώρα βλέπω κι εγώ το φως γαλάζιο στην πυκνότητά του, όπως εσείς. Αρχικά εξερχόταν από τη ρογμή την τριχοειδή της καρδίας, άχρωμο, υπόλευκο θα έλεγα, και μαρτυρούσε ότι ήταν ο Θεός, τόσο κοντά μας. Ένδοθεν εξήρχετο, είχε πηγή το νοερό εκκλησάκι της βαθίας καρδίας, όπου η φλόγα του Αγίου Χρίσματος». Μετά από λίγο αλληλοασπάστηκαν και πάλιν και φίλησαν τα χέρια εκατέρωθεν. Ευχήθηκαν ο ένας τον άλλον και η γερόντισσα απεχώρησε.

γερώνοντες απευθυνόμενες τις φροντίστριές της. Λαχταρώ τον παράδεισο. Ολόλαμπρος αλλά δεν ξέρω αν αξιωθώ. Δεν μοιάζει με τις μέρες το φως, εκείνο το φως, ούτε το ηλεκτρικό. Άπλετο, διαφορετικό φως. Γαλήνη, ηρεμία στον τόπο τον καλό. Γιατί είναι και ο άλλος και έχει κοχλασμός, φωνές, οδύνη. Νιώθεις πρόσωπα που δεν είναι σωστά. Υπάρχει ακόμη τέτοιο πράγμα και θα υπάρχει αιώνια. Κι άλλη καταγραφή από τις φροντίστριες της μακαριστής γερόντισσας Γαλακτίας. 9 Ιουλίου του 2020 διηγείται η γερόντισσα. Ήμουν με τον αρχηγό του παντός και όλο το επιτελείο. Όλοι αξιωματικοί, αλλά ήρθε και ο πρώτος. Μεγάλη και φοβερή απώλεια. Τι είναι αυτά που θα γίνουν? Κοίτα, ο εχθρός, νάτος, εκεί έξω. Τι κάνει? Ο Θεός με θυμών και ουδείς καθημών, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Ανώμαλα, ανώμαλα. Παντρεμένοι, νεαροί και ιερατικά, πολλά κακά είδανε τα μάτια μου. Μεγάλο κακό θα έρθει. Πολεμούμε να το παντήξουμε. Εννοεί να το αναχαιτήσουμε. Στο τέλος όλα θα τακτοποιηθούν. Όχι ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Ο μέγας στρατιλάτης των ουρανίων δυνάμεων, ο Σκούρος, ο Μιχαήλ, δηλαδή, έλεγε, αφού δεν λένε για μετάνοια και ντρέπονται να το πούνε εκείνοι που πρέπει, λέγε εσύ στον κόσμο να μου φωνάζουν στα δύσκολα και να μου λένε «Έχων σε προστάτην και βοηθών, φύλακα και ρίστην της ψυχής μου της ταπεινής, Μιχαήλ πρωτάρχα και μέγα ταξιάρχα, εν ώρα του κινδύνου σύ μη βοήθησον». Έψαλε η γερόντισσα το μεγαλινάριο του Αρχαγγέλου, που το απαγγέλει πολλές φορές κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας. Κάποτε ο Παπαγιάννης την επισκέφθηκε. Τον υπεραγαπούσε η γερόντισσα, όπως και όλη την ευλογημένη πολύτεκνη οικογένειά του. Ήταν μαζί του και ο γιος του και έψαλε σαν άγγελος, παρών και ο πατήρ Αντώνιος και ο Αντώνης Μωραϊτάκης. Τη ρώτησε ο Παπαγιάννης. Πολλά διαζύγια στην εποχή μας, γερόντισσα. Γιατί αυτό το φαινόμενο? Τι νομίζεις γι' αυτά? Και η γερόντισσα του απαντά. Ο εγωισμός, παιδί μου, άμα θέλει να υποτάξει ο ένας τον άλλον, γίνεται πόλεμος. Και ο πόλεμος διαλύει τα πάντα. Πού αγάπη, θυσία, υπομονή, όμορφη κουβέντα, συνεννόηση σαν μια φορά. Είναι και τα πεθερικά που ανακατώνουν, παιδί μου, προπαντός εμείς οι γυναίκες. Και παντρεύονται μετά, ξεβαριούνται εύκολα ο ένας τον άλλον γιατί θυμούνται την παλιά ζωή. Σου λένε, μια φορά είχα εραστές όσους ήθελα. Εδώ θα γεράσω μετά τούτη ή μετά τούτονε. Και αρχίζουν τα μαγαρίσματα. Δεν έχουν αγάπη, παιδί μου, και νιώθουνε κρέατα. Και όπως ξεβαριέσαι το κρέας όταν το τρως κάθε μέρα και δεν θες μετά να το ξαναδείς, ετσάκι αυτοί. Θένε άλλα πράγματα γιατί θα ρούνε πως θα χορτάσουνε και σωλησούνε οι κακομύριδες και ίντα δεν κάνουνε βρωμιές, ανομαλίες, εκτρώσεις, μοιχείες. Και φτάνουνε στα διαζύγια και στα σκοτώματα. Πώς να μην φτάξουν εκιά. Ο δαίμονας είναι στα σπίτια ντός. Πού ο γάμος? Ο γάμος είναι άγιο πράγμα. Ναι, μα θέλει να συμβαίνει στη φωτιά για να καίει στη σόμπα. Έτσι και η χάρη του γάμου. Θέλει αγώνα για να αυξάνεται και να γιάζει το ζευγάρι. Μια φορά τη μεγάλη σαρακοστή τουλάχιστον και τον δεκαπεντάρι. Είχα να λάδω το τραπέζι τσιπλιά πολλές μέρες και καθαρό κρεβάτι. Έδινε γραμμή και ο παππούς μου, ο Παπανικόλας, από την ωραία πύλη. Κι είχανε παιδί μου πειθαρχία και δεν τζικάνανε τα πάθη κουμάντο. Η καρδιά των ανθρώπων έκανε κουμάντο, όλο τα ποδέλιπο κορμί. Και δεν εξεβαριόταν έτσα ο ένας τον άλλον, γιατί ανανεούντανε μεταξύντος. Εδώ ο κόρος
φέρνει σκόρο. Η γερόντισσα κλαίγοντας απευθύνεται σε λυκειάρχη από το Ηράκλειο, ο οποίος την επισκέφθηκε το καλοκαίρι του 2015. «Κλαίω την ψόφια μου ψυχή και τον κόσμο. Ξέρεις, παιδί μου, σαπίσαμε. Ιδονές και ευχαρίστηση δεν έχουμε. Καίγεται μετά η ψυχή. Σάπισε η κοινωνία γιατί χάλασε η οικογένεια. Και χάλασε η οικογένεια γιατί δηλητηριάστηκε η συζυγία, ο γάμος. Όταν μια πόλη δηλητηριαστεί από το νερό, πηγαίνουν να ελέγξουν τη δεξαμενή. Και όταν δεν βρεθεί εκεί η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα, τότε πάνε στην πηγή που τροφοδοτεί τη δεξαμενή. Πηγή ο γάμος, δεξαμενή η οικογένεια, αποδέκτης του νερού η κοινωνία. Τώρα η πηγή, ο τίμιος γάμος, πάει περίπατο. Έχει τόση ακαθαρσία που το Άγιο Πνεύμα έφυγε και ο διάβολος χορεύει ανάμεσά τους. Γι' αυτό σκοτώνονται και χωρίζουν. Γιατί όσο περισσότερα έσχει, τόσο μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Και μοναξιά. Μπαίνει ο διάβολος ανάμεσά τους και χωρίζει πρώτα τις ψυχές. Και ψακώνουν, δηλητηριάζουν δηλαδή, και τα παιδάκια τους, τους απογόνους τους. Όλα τα παίρνουνε, τα κακορίζικα με το αίμα. Αλλά και η ψυχή ντος τα ρουφά. Κι αν εις δεν το καταλαβαίνει, ούτε ιερείς. Λένε στα κηρύγματα για αγάπες και λουλούδια. Αλλά έχω καταλάβει πως αν δεν αδειάσουμε από τα σκουπίδια, αν δεν μετανοήσουμε, ίντα θα πει αγάπη. Καθόλου δεν νιώθουμε. Να έχουμε βέβαια αγάπη. Ετούτο να είναι το πρώτο, αλλά η μετάνοια κάνει την αγάπη να βγαίνει από μέσα μας. Έρχεται μεγάλη μπόρα που θα ξεπλύνει αυτά τα ισχρά πράγματα.

Αρχίζω εξομολόγηση τον ύψιστο οικετεύω. Ζητώ από εκείνον άφεση και θα δοθεί πιστεύω. Βλέπω πως είμαι αμαρτωλή, Θεέ συγχωρέσέ με. Όπως και εγώ τους πιο πτωχούς και εσύ ελέησέ με. Γνωρίζω τα αμαρτήματα είναι πολύ μεγάλα. Τουλάχιστον με φύλαξε, μη διαπράξω κι άλλα. Δούλη σου είμαι ταπεινή, σφάλματα φορτωμένη. Γι' αυτό πατέρα άφεση ζητάω εσπευσμένη. Έρχομαι η αμαρτωλή συγχώρηση να πάρω. Από πατέρα σπλαχνικό πριν πάω με τον χάρο. Ζητώ και ελπίζω θα ρετά την κάθε μία ημέρα. Γιατί γνωρίζω μ' αγαθόν να κάμω έχω πατέρα. Η άπειρη ευσπλαχνία σου που τόση ελπίδα δίνει και είσαι με την άθλια πατέρα μου να μείνει. Θεέ του ουρανού και γης, Θεέ της οικουμένης, δέξου τα δάκρυα ψυχής πολύ μετανιωμένης. Ιησού εσύ, Υιέ Θεού, Θεέ εσταυρωμένε, συγχώρεσε δυο οφθαλμούς για σφάλματα που κλαίνε. Θρυνούν και τρέχουν σαν πηγή οι δύο οφθαλμοί μου, μετάνοια δηλώνουνε στον χάρτη της ψυχής μου. Λάλησον στόμα αμαρτωλό υπέ τις αμαρτίες, του σώματος και τα πολλά σφάλματα και ανομίες. Μετάνοια και σιωπή πρόσεξε να τηρήσεις και την ψυχή σου στο εξής μην ξαναμαγαρίσεις. Νίστευσε πάν αρτήσιμο να ζεις βίο Αγίου, πίστευε εις τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου. Ρίσεις μεγάλες Κύριε, δεν ξέρω να σου κάνω, ζητώ σου μόνο άφεση, τώρα πριν αποθάνω. Φως είσαι εσύ λαμπρότατο, του κόσμου φωτοδότης, και ελπίζεις την αγάπη σου όλη η ανθρωπότης. Χαίρε Παρθένε Δέσποινα, πρεσβείες καρτερούμε, εις τον Θεό μεσίτευε, παράδεισο να δούμε. Ψάλλοντας ύμνους καρτερό, φως ελεημοσύνης, σφαλμάτων άφεση ζητώ, μια σάρκας ανθρωπίνης. Ω επουράνιε Θεέ, Πατέρα ελεήμων, εκπλήρωσε την προσευχή των ταπεινών μου ύμνων. Αμήν.

Με τις γαλακτίες μας στη φωτεράδα πορευθήκαμε και σήμερα, αδελφοί μου. Σε όλη αυτή την πορεία της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής της, τόσο σκοτεινής, αυτής της πορείας προς το ύψωμα του Γολγοθά και τις ακτίνες της ολόλαμπρης Αναστάσεως, ιχνηλάτης μας πνευματικός και οδηγός μας σε αυτό το ανηφόρι του ουρανού, η γερόντισσα γαλακτία από το γαλάζο-πράσινο βιβλίο που είναι αφιερωμένο σε αυτήν, η οσία γερόντισσα γαλακτία της Κρήτης από τις εκδόσεις Θεομόρφου της Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου, σε ύψη δυσθεώρητα, εκεί δεν θα συναντήσεις κανέναν υψηλόφρονα, μόνο ταπεινοί κατοικούν σε τέτοια απλησίαστα μέρη, θεούμενοι μόνο οι αληθινά ταπεινοί στο πνεύμα. Χωρίες ταπεινών μέσα στο ανέσπερο φως του Χριστού, στεφανωμένοι με τις δικαιοσύνης, τις ανταμοιβές. Σε μια τέτοια χωρία είναι μπροστάρισα η γερόντισσα γαλακτία αυτή μας οδηγεί, όπως προσευχόταν αυτήν την αληθινά συγκλονιστική και οικουμενική προσευχή για φωτισμό και στήριξη και προστασία του σύμπαντος κόσμου νυχθημερών όσο βρισκόταν σε αυτήν τη ζωή. Έτσι και τώρα, ολόθερμα και ολόψυχα το πιστεύουμε πως με τη φοβερή δύναμη του Αγίου Τριαδικού Θεού, της Υπεραγίας Θεοτόκου και όλων των επουρανίων δυνάμεων, ακαταγόνιστα μεσητεύει για όλους μας να παραταθεί το έλεος του Κυρίου. Πάντα έλαμπε το πρόσωπό της όταν ο πατήρ Αντώνιος και διάφορες ομάδες προσκυνητών της έψαλαν για να εφρανθεί η ψυχή της τριαδικά ψάλματα. Φως ο πατήρ, φως ο λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει καταγεγραμμένο αυτό το περιστατικό. Δείτε το πρόσωπό της πως λάμπει. Άναψε με αυτό το ψάλμα η δική της φωτεράδα και χωρίς να πει ούτε μια λέξη τριαδολόγησε. Συν Θεό θα είμαστε με την τέταρτη εκπομπή αυτής της σειράς στην επόμενη ραδιοφωνική μας συναλληλία. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Βρισκόμαστε στο μυστήριο του βαπτίσματος και συζητήσαμε την περασμένη φορά και αναφέραμε ότι πόσο σπουδαίο και σημαντικό πράγμα είναι η παρουσία του αναδόχου και η επιλογή αυτού του προσώπου στην χριστιανική μας Ορθόδοξη Εκκλησία. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης λέγει ότι έργων κατά αλήθειαν φρικτών ότι είναι η επιλογή του αναδόχου και γι' αυτό συζητήσαμε και είπαμε ότι η επιλογή του προσώπου του αναδόχου θα πρέπει να είναι μέσα στο πνεύμα της υπακοής της Εκκλησίας και να είναι εκείνο το πρόσωπο ο εγγυητής της πίστεως για αυτόν που βαπτίζεται, εφόσον φυσικά η παράδοση της Εκκλησίας μας κατά τους τελευταίους αιώνες, ήδη από τον 6ο αιώνα και ενδεύτεν, ορίζει ότι στην Εκκλησία μας ισχύει ο νηπιοβαπτισμός και ο ανάδοχος είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο στη ζωή της Εκκλησίας. Κατά το μυστήριο της βαπτίσεως, πριν ακριβώς ξεκινήσει το Κύριος βάπτισμα, γίνεται στον άρθικα του ναού, δηλαδή στον χώρο που βρίσκεται μπροστά στην εκκλησία, εκεί που μπαίνουμε συνήθως, που βρίσκονται τα κεριά στις εκκλησίες, στις ενορίες, είναι ο τόπος εκείνος που λέγεται νάρθικας. Τρία είναι τα μέρη της εκκλησίας, ο νάρθικας, ο κυρίως ναός και το ιερό βήμα, το Άγιο Βήμα. Και σε παλιότερες εποχές και σε βυζαντινά, έτσι, κυρίως μοναστήρια, υπάρχει το μέρος εκείνο που είναι πριν από τον κυρίως ναό που λέγεται λιτή, όπου εκεί γίνεται συνήθως οι ακολουθίες, τελούνται οι ακολουθίες των αποδείπνων της Εκκλησίας, η Ιερά Παράκληση, το πρόσωπο της Παναγίας μας και φυσικά τελείται και η ακολουθία της αρτοκλασίας εν μέρη εκεί όταν ψάλλονται τα τροπάρια και υπάρχει εξονάρθικας. Όταν ξεκινάει το μυστήριο της βαπτίσεως γίνεται κάτι πολύ σημαντικό, αδελφοί. Γίνεται εκείνο το μέρος της κατηχήσεως. Είναι οι γνωστές εξορκιστικές ευχές που διαβάζει ο ιερέας όταν έχει μπροστά του τον ανάδοχο, ο οποίος βαστάει στα χέρια του τον μέλλοντα να βαπτιστεί τον αναδεκτό του. Ο ανάδοχος στέκεται στον άρθικα και βαστά στα χέρια του τον μέλλοντα να βαπτιστεί. Στην αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας ορίζεται ότι εκείνος που θα βαπτίζονταν ο ενήλικας ήταν γυμνός. Δεν έπρεπε να φοράει απολύτως τίποτα, όπως τον γέννησε η μητέρα του. Είτε πρόκειται περί ανδρών, είτε περί γυναικών, αυτή ήταν η τάξη. Ή αργότερα, αυτοί εμφανίζονται στην ιστορία της Εκκλησίας μας και της λατρείας μας ως μονοχήτονες ή λυσίζωνοι, πάντοτε ασκεπείς, χωρίς να φοράνε τίποτα στο κεφάλι και ανυπόδητοι και να βλέπουν προς ανατολάς έχοντας τα χέρια τους κάτω. Πολύ σημασία έχει τώρα, θα πούμε για τα χέρια, γιατί όλα αυτά σήμερα δεν τα βλέπουμε έτσι να γίνονται και δεν αντιλαμβανόμεθα γιατί τα γράφουν έτσι οι χειρόγραφοι, οι λειτουργικοί κώδικες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σήμερα δεν εφαρμόζονται εξαιτίας του νηπιοβαπτισμού. Το ότι στέκεται γυμνός, οι πατέρες λένε ότι συμβολίζει αυτό ότι εκδύεται τον παλιόν άνθρωπο. Σημαίνει ότι αποφεύγει το σκότος της κακίας και έρχεται να δει τον νοητόν ήλιον της δικαιοσύνης στον Χριστό. Γι' αυτό και στέκεται ο μέλλον να βαπτιστεί, στέκεται ακριβώς με το πρόσωπο στραμμένο προς την Ανατολή. Και ο ανάδοχος που βαστάει το παιδί πρέπει να βλέπει προς την Ανατολή, έστω και αν βρίσκεται στον άρθικα. Επίσης, το ότι στέκεται με τα χέρια κάτω
ο μέλλον να βαπτιστεί, αυτό σημαίνει την υποταγή και τη δουλεία στον Κύριο. Δεν μπορείς μπροστά στον αφέντη σου, στον Κύριό σου, να κάνεις οποιαδήποτε άλλη κίνηση εκτός από την κίνηση της μετάνοιας. Τα χέρια κάτω συμβολίζουν αυτή τη μετάνοια. Ο ιερεύς, αφού αρχίζει, διαβάζει τις εξορκιστικές ευχές, εμφυσά στο πρόσωπο του μέλλοντος να βαπτιστεί τρεις φορές και τον σταυρώνει ευλογώντας τον τρεις φορές. Ο ιερεύς φυσάει τρεις φορές. Δυστυχώς αυτό το φύσημα προκαλεί σήμερα σε πολλούς άσχετους και ακατήχητους γέλωτα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά αυτό δεν είναι ένα αστείο που κάνει ο κληρικός προς το παιδί, γιατί συνήθως ή γελάει ή αποφεύγει, διότι μπαίνει ο αέρας μπροστά στο πρόσωπό του και τα λοιπά. Δεν είναι ένα αστείο που κάνει ο κληρικός, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό το φύσημα ανανεώνει. Όπως ακριβώς ο Θεός ενεφύσε στο πρόσωπο του Αδάμ, έπλασε τον Αδάμ και στο τέλος, για να δώσει την πνοή της ζωής, να αποκτήσει αυτό που λέμε αναπνοή, ενεφύσισε, λέει, και ο Αδάμ εκείνη την ώρα άρχισε να ζει, να αναπνέει. Τα τρία φυσήματα και τα τρία σταυρώματα με τρεις ευλογίες γίνονται στον τύπο της Αγίας Τριάδας. Γιατί με τον σταυρό, τον οποίο σταυρώνει ο κληρικός σχηματίζοντας τα χέρια του σε αυτό το σχήμα που, όπως έχετε δει, τις ευλογίες, είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Εάν μελετήσει κανείς και ξέρει λίγο την αρχαία γλώσσα, το γιώτα, το ήτα σχηματίζεται μεταξύ αυτών εδώ των χεριών, το σίγμα, το ου είναι Ιησούς και το σίγμα πάλι, δηλαδή δίνει Χριστό κάθε φορά που σταυρώνει ο κληρικός οποιαδήποτε περίσταση της ζωής. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο ιερέας δεν ευλογεί μόνο μία φορά, ευλογεί και τρεις φορές στον τύπο, όπως είπαμε, της Αγίας Τριάδας. Εν συνεχεία ο ιερέας βάζει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του μέλλοντος να βαπτιστεί. Για να δείτε όλους τους συμβολισμούς που γίνονται εκείνη την ώρα. Αυτό σημαίνει ότι η δεξιά χείρα του κληρικού είναι φορέας της χάριτος του Χριστού μας. Δηλαδή όλη η χάρις του Θεού μεταφέρεται από την δεξιά χείρα του ιερέως, ο οποίος ευλογεί πάντοτε και σταυρώνει, και γι' αυτό φυσικά εμείς ευλαβούμενοι και σκεπτόμενοι ότι αυτή η χάρη είναι, μεταδίδεται μέσω από αυτό το χέρι, αυτό το χέρι το ευλογούμε. Δηλαδή το προσκυνούμε και το φιλούμε. Δεν είναι το απλό χέρι που έχουμε όλοι μας, γιατί αυτό το χέρι του Παπά είναι μεταδοτικό της Θείας Χάριτος. Σφραγίζει και δια το σημείο το τιμίο σταυρού συντριβήσονται πάσε εναντίε δυνάμεις. Με το δεξί χέρι άπτεται το σώμα του Χριστού, με το δεξί χέρι ο Παπάς μεταλαμβάνει, με το δεξί χέρι μεταδίδει ο Παπάς την Θεία Κοινωνία, με το δεξί χέρι μοιράζει το αντίδωρο, το δεξί χέρι ασπάζεται ο λαός το χέρι του κληρικού και εν γέννη είναι το μεταδοτικό μέσο της χάριτος του Θεού. Γίνεται ένας αγωγός. Κάποιοι παλιοί ιερείς, όταν ήθελαν να ευλογήσουν τον λαό, να πούν το ειρήνη πάση, κρατούσαν με την αριστερό χέρι τους την Αγία Τράπεζα και με το δεξί έδιναν την ευλογία. Αυτό σήμαινε ότι παίρνουν την δύναμη από τον τάφο του Χριστού και μεταδίδουν τη δύναμη στο πίμνιό τους. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος συνήθως, που είναι κλειστή η πύλη του Ιερού Βήματος κατά την ώρα πρώτης μεταλήψεως, ο ιερεύς όλες τις ευλογίες τις κάνει με αυτόν τον τρόπο, ακουμπώντας την Αγία Τράπεζα και ευλογώντας με το δεξί χέρι, χωρίς να τον βλέπουν οι πιστοί. Ούτε οι μοναχοί τον βλέπουν, διότι είναι κλειστή η πόρτα. Ο μέλλον βαπτιζόμενος και ο ανάδοχος
κάποια στιγμή στην κατήχηση, όταν διαβάζονται οι εξορκιστικές αυτές ευχές, στρέφονται προς δυσμάς, προς την δύση. Και εκεί γίνεται η μη σύνταξης, η απόταξης, όπως λέμε, του σατανά. Αρνείται το σατανά τρεις φορές. Επειδή σήμερα είναι το νηπιοβαπτισμός, γίνεται ο νηπιοβαπτισμός, αυτό το έργο το κάνει ο ανάδοχος, εξ ονόματος του αναδεκτού του. Και τρεις φορές ρωτάει ο ερεύς, αποτάσσει το σατανά και πάσει τη έργης αυτού και πάσει τη λατρεία αυτού και πάσει τη αγγέλης αυτού και πάσει τη πομπή αυτού. Αυτού ερωτηματικό. Αποτάσσομαι. Πολύ σημαντική είναι αυτή η απόταξη. Τρεις φορές γίνεται αυτό, έχοντας εκείνη τη στιγμή ο ανάδοχος κανονικά τα χέρια του υψωμένα επάνω. Δεν λέμε σε στιγμή. Σε εξορκίζω, αδελφέ, δεν έκανα αυτό που μου κοστολογείς και μου λες. Σηκώνουμε και τα χέρια μας επάνω. Δεν το έπραξα εγώ. Λέγοντας αυτό, αυτό είναι μία εκδήλωση που κάνει ο κάθε άνθρωπος για να αποδείξει ότι δεν συμβαίνει κάτι στη ζωή του. Με εκείνη λοιπόν την κίνηση που κάνει ο ανάδοχος, σε παλιότερες εποχές είπαμε στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, ήταν ασκεπής, ανυπόδητος, μονοχήτων ή χωρίς να φοράει κανένα χιτόνα γυμνός, ο μέλλοντας να βαπτιστεί. Φυσικά μη φαντάζεται το βάπτισμα, όπως έχουμε πει, να γίνεται εις όρασιν και θέαν πάντων. Γινόταν μυστικός πάντοτε αυτό το πράγμα. Άλλωστε η κατήχηση στην παράδοση Εκκλησίας μας δεν διαβάζεται συναπτά με το βάπτισμα. Οι κατηχήσεις, αυτές οι εξορκισμοί, δηλαδή η εξορκιστική αυτή η ακολουθία που γίνεται στον Άρθικα σήμερα μαζί με το βάπτισμα και διαρκεί πολλή ώρα το βάπτισμα, στις πρώτες εποχές γινόταν χωριστά. Δηλαδή γινόταν πάρα πολλές ημέρες αυτή η εξορκισμή, τους διάβαζε κάθε μέρα ο επίσκοπος και μέχρι την παραμονή της βαπτίσεως διαβάζονταν οι κατηχήσεις, οι εξορκισμοί δηλαδή πρώτου βαπτίσματος. Ανήμερα γινόταν μόνο το βάπτισμα, δεν υπήρχαν κατηχήσεις. Αυτό δηλαδή που κάνουμε σήμερα εμείς στον Άρθικα δεν υπήρχε σε παλαιότερη εποχή. Γι' αυτό ήταν πιο σύντομο το βάπτισμα, δεν κουράζονταν και ο λαός. Εάν ας πούμε όλα τα βαπτίσματα γινόταν κατά την ώρα των μεγάλων δεσποτικών εορτών, φανταστείτε σήμερα αν πούμε να γίνει αυτό, θα φέρει το πάνω κάτω μέσα στην Εκκλησία. Όπως ας πούμε και η τέλεση μίας ακολουθίας μαζί, ενός μυστηρίου, μαζί με την Θεία Ευχαριστία, σήμερα όπως είναι τα πράγματα, θα φέρει να τελειώσει ας πούμε το μυστήριο γύρω στις 12 η ώρα, 12.30 η ώρα, θα αργήσει πάρα πολύ η Εκκλησία. Τότε γινόταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα τι σημαίνει να στρέψει το πρόσωπό του και γενικά έτσι όλο τον εαυτό του ο ανάδοχος, ο αναδεκτός κρατάει στα χέρια του ο ανάδοχος τον αναδεκτό του, ο παπάς να είναι στραμμένος προς τη δύση και οι γονείς να είναι στραμμένοι προς την δύση και αφήνουμε κενό εκεί μπροστά, ακριβώς εκείνο το σημείο, βλέποντας την πόρτα την εξώφυρα του Ιερού Ναού. Αυτό σημαίνει ορισμένα πράγματα, ότι ο διάβολος κατοικεί στο σκότος. Η τριπλή απόταξη και αποστροφή προς το διάβολο επισφραγίζεται και βεβαιώνεται. Δηλαδή, τρεις φορές εάν πει κάποιος κάτι, αυτό είναι ένα επισφραγιστικό γεγονός από τα αρχαία χρόνια. Αρκούσε τρεις φορές να πεις κάτι, έναν λόγο ας πούμε σε κάποιον και θεωρούνταν συμβόλαιο. Δεν υπήρχαν συμβολιογράφοι παλαιότερα και αν σφάλω σε αυτό το θέμα κάποιος είναι πιο ειδικός, μπορεί να μας το πει ο λόγος ήταν λόγος παλαιότερα. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια ήταν ο λόγος λόγος. Σήμερα λέει τα γραπτά μένουν, ενώ παλαιότερα ο λόγος ήταν πιο δυνατός από το γραπτό. Η στροφή προς την δύση, εμείς λέμε οι Ορθόδοξοι ότι αφού ο Χριστός, η Ανατολή είναι στην Ανατολή, ο ήλιος από πού βγαίνει από την Ανατολή, αφού είναι η Ανατολή από εκεί και το φως από εκεί, η δύση είναι το σκότος.
Λέμε πολύ απλά ότι η δύση είναι το σκότος. Άρα λοιπόν όταν στρεφόμαστε προς τα εκεί, επειδή ο διάβολος έχει την ιδιότητα να δουλεύει μόνο στο σκότος και είναι ο κατεξοχήν κύριος και εξουσιαστής του σκότους, ενώ ο Θεός μας είναι ο Θεός του φωτός, της ημέρας, ο διάβολος είναι του σκότους, όταν στρεφόμαστε προς την δύση, εκείνη την ώρα είναι σαν να αποτασσόμεθα όχι μόνο το σκοτάδι, αλλά να αποτασσόμεθα και ό,τι κάνει ο διάβολος. Αποστρεφόμεθα όλες τις πράξεις του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος, πολλές φορές έχουμε πει, ότι βρίσκει τόπο πάντα να στρογγυλοκάθεται όπου πάει. Χτυπάει την πόρτα μας, την νοητή πόρτα μας, γιατί πολλοί λένε δεν έκανα τίποτα, έχω πολλοί λογισμούς έτσι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από λογισμό σε λογισμό. Είναι όλοι οι λογισμοί, οι πονηροί, οι άσχημοι, οι απρεπείς, είναι του διαβόλου. Αλλά τι έρχεται, χτυπάει την πόρτα. Ανοίξτε. Θέλω να σας πω έναν αισχρό λογισμό. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν ανοίγουμε πουθενά σε κανέναν άγνωστο. Δεν λέμε. Για άνοιγε τώρα την πόρτα σου σήμερα σε έναν οποιονδήποτε σου χτυπάει την πόρτα. Καλά να πάθεις μετά αυτό που θα σου κάνει. Γι' αυτό πρέπει να ρωτάς ποιος είστε, δεν σας γνωρίζω, φύγετε. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και στον διάβολο, μόνο που εκεί κάνουμε κάποιες οικονομίες εντός εισαγωγικών και του λέμε «Περάστε κύριε διάβολε, εδώ είναι το σαλόνι μας κύριε διάβολε, καθίστε εδώ να σας τρατάρουμε και το γλυκό, τι θα μας πείτε ακόμη» και ο διάβολος αρχίζει μετά να συνομιλεί μαζί μας, συνομιλείμε εμείς μαζί του, του δίνουμε έτσι την χαρά να ακούσουμε τι θέλει να μας πει και μετά αρχίζει η πτώση του ανθρώπου. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε ότι δεν είναι αμαρτία να έχεις λογισμούς. Αμαρτία είναι να συζητάς με τους λογισμούς. Δηλαδή, βλέπει ακόμα κάποιος στον ύπνο του κάτι το οποίο είναι άσχημο, τον ταράζει και κάθε ξυπνάει το πρωί, κάθε στο κρεβάτι, αρχίζει λέει «Με αυτό που είδα τι να είναι, για να πάρω την κυρία Κίτσα και την κυρία Κατίνα έτσι στη γειτόνισσα που ασχολείται με τα φλιτζάνια και τα τέτοια να μου πει μήπως έχει και κανέναν ονειροκρίτη, κανένα καζαμία στο σπίτι να μας διαβάζει έτσι από εκεί που λέει προς το τέλος κάτι, αν δεις αυτό είναι εκείνο, αν δεις ψάρι είναι λαχτάρα, αν είναι εκείνο είναι το άλλο. Τι μεγάλη θεολογία αυτό το πράγμα αδελφοί μου. Απαγορεύεται να διαβάζουμε καζαμία στα σκουπίδια. Τον βλέπω σε πολλά σπίτια που επισκέπτομαι με τα λύπης. Είναι για τα σκουπίδια ο καζαμίας. Γιατί έχει μέσα και το πονηρό, δεν έχει μόνο το πληροφοριακό μέρος που λέει, δηλαδή, ωραία πράγματα. Ναι, αλλά ο διάβολος έχει την σημασία μέσα από τα πολύ ωραία πράγματα να λέει και 5-6 αναλύσεις ονείρων πίσω. Και πώς διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, με τι όρεξη την διαβάζεις την Καινή Διαθήκη, στον καζαμία σε πιάνει έξτρα όρεξη να τον διαβάσει από την αρχή μέχρι το τέλος. Είναι το Ευαγγέλιο σου. Του διαβόλου το Ευαγγέλιο μέσα στο σπίτι είναι αυτό. Και όταν εξομολογήσετε να λέτε ότι αγοράζετε καζαμία στον πνευματικό σας, να δούμε τι κανόνα θα σας βάλει, αλλά να έχετε και τα κότσια να το πείτε στον πνευματικό σας ότι το παίρνετε και το έχετε στο σπίτι σας και έχετε και τη συλλογή των καζαμιών όλων των ετών. Για πείτε στον πνευματικό σας να δούμε πόσα απίδια παίρνει ο σάκος, γιατί ορισμένα τα λέμε. Εκεί πέρα μέσα λοιπόν ο διάβολος μας βάζει μία ωρεοποίηση, λέει πληροφορίες, λέει γεωργικά πράγματα, λέει, το πήρα κι εγώ, το ξεφύλισα, το είδα βέβαια. Πώς θα σας ομιλούσα γι' αυτό εάν δεν το έβλεπα? Αλλά άλλο είναι να το κρίνει ο παπάς που βλέπει ποιο είναι το σωστό μέρος και πού είναι το λάθος και πόσο ο διάβολος κρύβεται μέσα εκεί. Γιατί έχει πίσω και τα πονηρά πραγματάκια και ο διάβολος στρογγυλοκάθεται μέσα στο σπιτάκι μας χωρίς να το καταλάβουμε
Και κλείνει η παρένθεση. Ο διάβολος λοιπόν στρογγυλοκάθεται εκεί που βρίσκει ωραίο έδαφος, φιλοξενία, και ιδιαίτερος στρογγυλοκάθεται στο αβάπτιστο άτομο. Ήτανε παιδάκι, έχει ξεσπάσματα μερικές φορές το παιδάκι μέχρι να βαπτιστεί. Πολλές φορές έχουμε τις εξής προσωπικές έτσι, μαρτυρίες. Να μας λένε οι γονείς ότι το παιδί μας είναι πολύ ατίθασο, μικρό, έτσι, κλαίει συνεχώς, κάνει κτλ. Μη στεναχωρήστε να το βαπτίσουμε γρήγορα για να μην κλαίει. Και έρχεται, βαπτίζεται και μετά δεν κλαίει το παιδάκι έτσι όπως ήταν πριν. Γιατί φεύγει ο δαίμονας με το βάπτισμα και αρχίζει και η τακτική θεία κοινωνία από πολύ μικρό. Οπότε, άμα το φέρεις 4 χρονών για πρώτη φορά στην εκκλησία και δει έναν παπά που δεν έχει το ίδιο πρόσωπο με τον παπά του, αντιλαμβάνεστε πώς ακούγονται τα κλάματα μέσα στην εκκλησία. Πολλά όμως, πολλές φορές περιπτώσεις έχουμε ότι και σε παιδάκια που βαπτίστηκαν μικρά μπορεί να υπάρχει αυτό, να φωνάζουν έτσι μέσα στην εκκλησία και να κλαίνε κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Αυτό είναι ότι πειράζεται ακόμα το παιδάκι από το διάβολο. Σιγά σιγά κάνουμε όλη την υπομονή μας μέσα στην εκκλησία να ανεχόμαστε έτσι αυτή την κατάσταση, χωρίς να δημιουργούμε κι εμείς με περαιτέρω λογισμούς να μεγαλοποιούμε τα προβλήματα. Και ο ιερέας λέει σε εκείνο το σημείο της κατήγησης που κάνει να φυσήξει στο τέλος ο ανάδοχος 3 φορές μετά την απόταξη του διαβόλου και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Σημαίνει φύσηξε 3 φορές και πτύσε 3 φορές. Αυτό σημαίνει το φτύσιμο, ας πούμε φτύσει κανείς σήμερα εμάς, θα γίνει πόλεμος το 21. Με ποιο δικαίωμα με έφτυσες? Αυτό λοιπόν το φτύσιμο είναι η κατατρόπωση του διαβόλου, το καταντρόπιασμα του διαβόλου, η καταφρόνηση του διαβόλου. Και μετά από αυτήν την κίνηση που την κάνει συνήθως ο ανάδοχος, δεν κάνουμε να κάνουμε έτσι τέτοια πράγματα, φτύνουμε κανονικά κάτω. Για να δείξουμε ορατά ότι αυτό γίνεται. Δεν είναι παιχνίδι αυτό, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι μια σημειολογία που γίνεται, η οποία πρέπει να έχει ορατό αποτέλεσμα, να το δούμε. Φυσάμε. Δεν κάνει ότι φυσάει. Φυσάει. Φου, φου, φου, 3 φορές. Και φτύνει. Και φτύνει κάτω 3 φορές. Γι' αυτό σε εκείνο το σημείο που φτύνουμε δεν πατάμε. Όπως είμαστε εκείνη τη στιγμή, στρέφουμε το πρόσωπό μας στην Ανατολή. Μετά γιατί γυρνάμε στην Ανατολή? Για να κάνουμε την σύνταξη. Να πάμε δηλαδή με τον Χριστό, αφού φτύσαμε τον διάβολο, αφού αποταχθήκαμε από τον διάβολο, δεν θέλουμε τον διάβολο πλέον στη ζωή μας, γυρνάμε μετά όλοι και κοιτάμε στην Ανατολή. Στρεφόμαστε λοιπόν στην Ανατολή, γιατί από εκεί ανατέλει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι ωραία που λέει το απολυτίκιο της εορτής των Χριστουγέννων. «Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το φως σου, το φως το της γνώσεως, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο Χριστός». Έχει φυσικά αυτό και μία ιστορία, γιατί τα Χριστούγεννα συμβολίζονται περισσότερο, έχουν ας πούμε αυτό του φωτός, με τον ήλιο. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή. Ή μάλλον για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, πρέπει να πούμε ότι σε παλιότερες εποχές δεν υπήρχαν Χριστούγεννα με Θεοφάνεια μαζί, δύο ξεχωριστές εορτές. Αυτή η εορτή καθιερώθηκε τον 4ο περίπου αιώνα. Αλλά μέχρι τον 4ο είχαμε ένα πρόβλημα εμείς οι χριστιανοί που πιστεύουμε στον Χριστό μας. Επειδή βαπτίστηκαν πάρα πολλοί εξ ειδωλολατρίας προερχόμενοι, αυτοί πίστευαν πάντα στον Θεό Ήλιο. Και τον προσκυνούσαν, παρότι βαπτιστήκαν χριστιανοί, τον προσκυνούσαν πάλι τον ήλιο, κάνανε γιορτές, τελετές, όπως κάνουμε εμείς σήμερα. Και λίγο με τον Χριστό και λίγο με τον Καζαμία και λίγο κανένα ονειράκι να πούμε έτσι μεταξύ μας να το συζητήσουμε και κανένα φλιτζανάκι έτσι να το ρίξουμε έτσι λιγάκι να πούμε και πιστεύουμε ότι είμαστε μαζί με τον Χριστό. Είναι λάθος αυτό, γιατί ή με τον Χριστό θα είμαστε ή με τον διάβολο θα είμαστε. Χριστός, διάβολος μαζί δεν πάει. Εκείνη λοιπόν την εποχή πίστευαν και λίγο στο Χριστό και πίστευαν και στο Θεό Ήλιο. Άλλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, τι να κάνουμε τώρα εδώ μπροστά σε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, που αυτούς τους βαφτίσαμε, τους κατηχήσαμε, ξέρουν όλα τα δόγματα της Εκκλησίας, ξέρουν την πίστη, αλλά δεν σταματούν και τη λατρεία στο Θεό Ήλιο. Α, το βρήκαμε. Θα χριστιανικοποιήσουμε
την εορτή του αητή του ηλίου, έτσι δεν ονομάζαν οι δωλολάτρες, ο αήτητος, ο ανίκητος, άμα βγει το ήλιος, ποιος μπορεί να τον αντικρίσει τα μάτια. Κρύβεσαι, πρέπει να ρίξεις τα μάτια σου κάτω. Να βάλεις και καπελαδούρα πρέπει, γιατί ο ήλιος θα σε κάψει το κεφάλι σου. Γι' αυτό λοιπόν απεφάσισαν οι Άγιοι Πατέρες, πολύ θεόσοφα, και χριστιανικοποίησαν την εορτή των Χριστουγέννων, δημιουργώντας ειδική γιορτή για τα Χριστούγεννα και αποχωρίζοντας τα Χριστούγεννα από τα Θεοφάνεια. Διότι για την Εκκλησία, όταν φανερώνεται ο Θεός, είναι και η γέννηση του Χριστού μας. Και γι' αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία εάν, ας πούμε, στις τηλεοράσεις βγαίνουν παραμονές συνήθως των μεγάλων εορτών κάποιοι επιστήμονες, πολύ σοφοί, μορολογίες μάλλον λένε περισσότερο, που λένε, ας πούμε, ο Χριστός μπορεί να γεννήθει το 5 μετά Χριστόν και δεν είναι το 0 μετά Χριστόν, ή πλην 5, το πλην 5 μετά Χριστόν, ας πούμε, προ-Χριστού για να γεννήθηκε. Τι σημασία έχει πότε γεννήθηκε ο Χριστός, εάν ήταν χειμώνας, ήταν καλοκαίρι? Διότι όπως φαίνεται δεν ήταν χειμώνας. Αλλά σας είπα γιατί έγινε αυτή η εορτή, γιατί μπήκε από τους πατέρες. Έτσι λοιπόν, κάνοντας τον Χριστό γεννηθέντα ως τον ήλιο της δικαιοσύνης, μετέστρεψαν την εορτή την ειδωλολατρική και την κάναν χριστιανική, δίνοντάς της, προσδίδοντάς της χριστιανικό περιεχόμενο. Αυτή είναι η βάση της εορτής των Χριστουγέννων. Και κλείνουμε αυτό το θέμα για να πούμε ότι δεν στρέφεται μόνο ο ανάδοχος και ο αναδεκτός προς την Ανατολή, στρέφεται, όπως είπαμε, και ο ιερέας και οι παρευρισκόμενοι στο μυστήριο. Η σύνταξη γίνεται τρεις φορές, όπως επίσης και αυτό το σύμβολο της βαπτίσεως, το σύμβολο της πίστεως που λέμε, πιστεύω σε ένα Θεόν, θα υποθεί εκείνη τη στιγμή, επίσης κατά την παράδοση διαβάζεται τρεις φορές. Γι' αυτό και ήταν πάντοτε η κατήχηση όλη αυτή η διάρκεια των εξορκιστικών αυτών, ξεχωριστά από το Κυρίως Βάπτισμα γινόταν τις παραμονές και ποτέ δεν γινόταν μαζί, γιατί διαρκούσε πάρα πολλή ώρα η κατήχηση. Ήταν μια ολόκληρη ακολουθία. Και είναι μια ολόκληρη ακολουθία. Αν διαβαστεί κατά πόσο ορίζουν οι πατέρες, θέλει ένα τουλάχιστον τέταρτο με 20 λεπτό γεμάτο. Και αν είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι να βαπτιστούν μαζί, τότε ο καθένας πρέπει να ομολογήσει την πίστη του, πρέπει να διαρκέσει από όλους να υποθεί το σύμβολο της πίστεως. Η σύνταξη γίνεται με τον εξής τρόπο. Συντάσσει το Χριστό, ρωτάει ο κληρικός στον ανάδοχο και επέκεινα στον μέλλοντα αναβαπτιστή. Συντάσσει το Χριστό, πηγαίνεις με το Χριστό, είσαι με το Χριστό, είναι το ερώτημα. Συντάσσομαι. Ναι, πηγαίνω με το Χριστό. Τρεις φορές και τρεις φορές το σύμβολο της πίστεως. Σήμερα λέγεται μία, όπως είπαμε, υπάρχει έτσι μία συντόμευση έτσι τα πράγματα. Και στην Θεία Λειτουργία, όπως βλέπετε εμείς σήμερα στο ναό μας, με τους ιεροψάλτες που έχουμε στην Εκκλησία μας, θα έχετε δει κάποιες διαφορές στην Θεία Λειτουργία και θα τα έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, αυτά, διότι αν δεν καταλάβατε τίποτα, τόσα σεμινάρια θα πάνε εις λάθος δρόμο τότε. Διότι όπως βλέπετε, κάθε Κυριακή λέγονται τα τυπικά της Εκκλησίας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ευλογητός η Κύριε, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Αυτό είναι παλιά παράδοση Εκκλησίας, δεν είναι κάτι το οποίο το χάσαμε για τη συντόμευση της λειτουργίας λέγοντας τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ, σώσον ημάς. Αυτό το λέμε τις καθημερινές ημέρες. Για τις Κυριακές είναι λαμπρά τα πράγματα. Επίσης, ακούτε ότι μετά από αυτά που λέγεται και το δόξα Πατρί και ο μονογενής Υιός, ακολουθούν οι μακαρισμοί. Δεν ακούτε την ώρα που βγαίνει το Ευαγγέλιο

μέσα στην Εκκλησία γίνονται, γιατί όλα αυτά είναι μια επαναφορά μέσα στο πνεύμα αυτής της λειτουργικής αγωγής μας, για να αρχίσουμε όλοι μας να καταλαβαίνουμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να μπαίνει και ένας φραγμός πλέον σε αυτό το χέρι που κόβει. Στο τέλος θα μείνει ευλογητός ο Θεός, διευχών των Αγίων, πάμε στα σπίτια μας. Κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα πώς έχουνε. Και πολύ σημαντικό είναι να πούμε ότι ο μέλλον να βαπτιστεί κατά την ώρα της σύνταξης, αναφέρουν τα χειρόγραφα ότι έχει τα χέρια του πλέον κάτω. Ενώ πριν τα είχε πάνω τα χέρια του, όταν αποτασσόταν το διάβολο, όταν γυρνάει στην Ανατολή έχει τα χέρια προς σεβασμό προς τα κάτω. Πώς λέμε στο στρατό, ανάπαυση, προσοχή. Έτσι ακριβώς εκείνη την ώρα τα χέρια κάτω δηλώνουν αυτή την προσοχή μας προς στην Ανατολή που είναι το πρόσωπο του Χριστού μας. Και γίνονται κανονικά τρεις μετάνοιες, γιατί και προσκύνησον αυτό λέει ο ιερεύς. Δεν σημαίνει ότι ο ανάδοχος, εκεί φαίνεται και η ποιότητα του αναδόχου. Δεν το λέει μόνο πες μόνο το πιστεύω, που θα μπορούσε να το πει και ένας, αλλά λέει και προσκύνησον αυτό. Εκείνη την ώρα πρέπει ο ανάδοχος να πει, κρατήστε λιγάκι το παιδί, τρεις μετάνοιες να ρίξει κάτω εδαφιές και να σηκωθεί. Ποιος κάνει σήμερα μια μετάνοια? Βλέπω κανένας δεν κάνει μετάνοια στην εικόνα, σε οποιαδήποτε εικόνα δεν προσκυνάει τον Άγιο να κάνει μια μετάνοια. Θα πάθει μέση μας τίποτα, όλοι τόσο πουνάνε οι μέσες μας που δεν μπορούμε να κάνουμε μια μετάνοια προς το πρόσωπο του Αγίου μας. Δεν είναι ένας απλός, είναι ο Άγιος, είναι ο Χριστός μας, είναι η Παναγία μας. Όλοι μας πρέπει να κάνουμε τις μετάνοιές μας στις εικόνες που μπαίνουμε στην Εκκλησία. Εάν επισκεφθούμε το Άγιον Όρος, όσοι είναι άντρες έτσι εδώ πέρα και το επισκεπτόμαστε, θα δούμε ότι κατά την είσοδο μέσα στο ναό όλοι προσκυνούν. Θα πας να βάλεις μετάνοια στον ηγούμενο, την ευχή σας βάζεις μετάνοια. Και απορώ, όλοι αυτό το κάνουν όταν πάνε στο Άγιον Όρος. Γιατί όταν βγαίνουν ξεχνά να το κάνουν στους ναούς όταν επιστρέφουν? Όταν πάμε σε μοναστήρι και τα λοιπά, βάζουμε μετάνοια στο γέροντα, στη γερόντισσα και τα λοιπά. Έτσι γίνεται. Θα πάμε να κοινωνήσουμε όταν είμαστε σε μοναστήρι και προείσταται ο ηγούμενος ή η ηγουμένη. Όλοι με την ευχή του πνευματικού πηγαίνουμε και παίρνουμε την ευχή του ηγουμένου ή της ηγουμένης. Αυτό δείχνει το πόσο πραγματικά βιώνουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Αυτή λοιπόν η τριπλή μετάνοια γίνεται για τη δόξα της Αγίας Τριάδας, η οποία φαίνεται μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Πόσο σπουδαίο είναι η αποστήθους απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Έρχεσαι ευλογημένη να βαπτίσεις παιδί. Έκανες τόσες ετοιμασίες. Ψώνησες τα καλύτερα ίσως ρούχα που μπορούσες να βρεις το καλύτερο κατάστημα. Τον καλύτερο σταυρό. Δεν ετοιμάστηκες να μάθεις το σύμβολο της πίστεως, το οποίο θα ομολογήσεις στο παιδί αυτό το οποίο έχεις μπροστά σου και θα πρέπει να του διδάξεις την ορθή δόξα, την όλη την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας? Με ποιο τρόπο θα το διδάξεις αυτήν όταν εσύ δεν κατέχεις το σύμβολο της πίστεως? Το πρώτο που πρέπει να μάθει κάποιο παιδί μέσα στην οικογένεια είναι να μάθει να απαγγέλει το Πάτερ ημών, που είναι η Κυριακή προσευχή, η Κυριακή προσευχή. Τι σημαίνει Κυριακή προσευχή? Η προσευχή του Κυρίου μας. Όχι της Κυριακής η προσευχή που λένε πολλοί. Η Κυριακή δεν είναι η μέρα Κυριακή, είναι η μέρα του Κυρίου. Αλλά Κυριακή προσευχή λέγεται γιατί ο Κύριος την είπε. Λέει πώς να προσευχόμαστε, πήγαν είπαν στον Χριστό. Τι να λέμε όταν προσευχόμαστε, λέει, τι θα λέτε? Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημα σου. Λέμε πολλές φορές και θέλημά μου, χωρίς να το καταλάβουμε φυσικά όλοι μας. Γιατί συμβαίνει και αυτό, καμιά φορά έχω την αίσθηση ότι ακούω το θέλημά μου. Δεν ξέρω, μήπως είναι λάθος αυτό που ακούω. Νομίζω ότι βγαίνει καρδιακά αυτό το θέλημά μου. Και εκεί είναι το ερώτημα το μεγάλο, αν πραγματικά προσεγγίζει.

0: Προσεγγίζουμε τον Θεό μας σωστά ή δεν τον προσεγγίζουμε σωστά και είμαστε σε λάθος δρόμο. Αλλά πώς θα βαπτίσεις το παιδί, πώς θα θελήσεις να γίνεις ανάδοχος τη στιγμή που δεν μπορείς να απαγγείλεις το σύμβολο της πίστος από στήθους. Δεν χρειάζεται το βιβλίο να το βάζουμε, διάβαζε. Ντρεπόμαστε κάθε φορά που είναι να γίνεται κάποιος ανάδοχος που έρχεται προετοίμαστε και δεν ξέρει το σύμβολο της πίστος απ' έξω. Ντρεπόμαστε, μάλλον πρέπει εμείς να ντρεπόμαστε σαν κληρικοί που δεχόμαστε να τελούμε αυτού του είδους τα βαπτίσματα. Γιατί είναι θέμα πίστεως. Εκείνη την ώρα του λέω, κοίταξε παιδί μου, εσένα σε κάνω ανάδοχο ή μάλλον να το πω καλύτερα, σου επιτρέπω να γίνεις ανάδοχος για να είσαι ο κατηχητής αυτού του παιδιού. Και αυτό είναι σαν να λέω στον ανάδοχο ότι είσαι το δεξί μου χέρι να με βοηθάς εμένα που είμαι κληρικός να κατηχείς τα παιδιά που βάπτισες. Λέμε κατηχητικό, αλλά η Εκκλησία προαμνημονεύτων αιώνων είχε κατηχητικό. Δεν είναι αυτό που λένε πάρα πολλοί, ξέρεις, η Εκκλησία τα κατηχητικά της τα κάνει εδώ και 60 ή 70 χρόνων από κάποιες οργανώσεις που γίναν και τα λοιπά. Λάθος είναι αυτό. Όχι. Το πρώτο κατηχητικό είναι εκείνο το οποίο γινόταν κατά τα βαπτίσματα από τον Επίσκοπο. Η πρώτη κατηχητική σχολή. Μετά από εκεί η Εκκλησία όταν θέσπισε το θεσμό του αναδόχου όρισε για κατηχητή της Εκκλησίας με την ανοχή της Εκκλησίας, με την ευλογία του Επισκόπου, με την ευλογία της Εκκλησίας στο πρόσωπο του Αναδόχου. Του λέει, κοίταξε, εσύ τώρα είσαι αυτός που θα κατηχήσεις και θα βοηθήσεις το έργο της Εκκλησίας. Άρα, όποιος έγινε ανάδοχος, να ξέρει είναι το κατηχητής της Εκκλησίας και αν δεν έχει σωστά κάνει αυτά που είπαμε, οφείλει και τώρα που είναι σε όποια ηλικία κι αν είναι, να προσπαθήσει να μάθει να τα κάνει. Και μετά το πέρας της κατοικήσεως που η όλη τελετή γίνεται στον Άρθικα, ο ανάδοχος έχοντας το παιδί έτσι στην αγκαλιά, τον αναδεκτό του ή την αναδεκτή του, τον εισάγει στον κυρίως ναό, όπου εκεί θα γίνει το βάπτισμα. Γιατί εκεί περιμένει η κολυμβήθρα της Εκκλησίας. Είναι γεμάτη με νερό η κολυμβήθρα, όπως είπαμε, και περιμένει να γίνει το βάπτισμα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο εγγυητής για τη μετάδοση της αληθινής και ανώθευτης ορθοδόξου πίστεώς μας είναι μόνο το πρόσωπο του αναδόχου. Αυτό δέχεται η Εκκλησία μέχρι σήμερα και η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν είναι μόνο για τον 6ο, τον 7ο αιώνα, είναι μέχρι σήμερα και μέχρι συντελείας του αιώνος. Όσο η Εκκλησία θα είναι εστρατευωμένη και δεν θα γίνει επιτέλους μόνον θριαμβεύουσα, γιατί έχουμε τη θριαμβεύουσα εν ουρανής και την στρατευωμένη επί γης, μέχρι λοιπόν που θα υφίσταται, που θα γίνει συντέλεια των αιώνων και τότε αλλαγίσονται πάντες και οι εντισμνημίες ακούσονται τις φωνίες του Υιού του Θεού και αναστήσονται και θα πάμε όλοι επάνω στον ουρανό, νεκροί και ζωντανοί όσοι θα βρεθούμε εκείνη την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας, όπως μας λέει το Ευαγγέλιο μας, η Αγία Γραφή μας, μέχρι τότε θα υφίσταται η ίδια διδασκαλία της Εκκλησίας ανώθευτη και ακέραια. Και αυτό φυσικά εξαρτάται και από εμάς, οι οποίοι κληρικοί εμείς καλούμεθα να τηρήσουμε αυτήν την τάξη με όποιο τίμημα και να έχει αυτό. Γιατί υπάρχουν και τιμήματα, ξέρετε, στους ναούς. Και θα σας πω με το χέρι στην καρδιά, γιατί σε εσάς εδώ μιλάω ανοιχτά και θα σας πω ότι κάποιος που θα θεωρήσει ότι είναι πολύ αυστηρά σε αυτό το ναό που υπάρχει ο Θεός, ο εντριάδη και διδάσκεται, αποφασίζει να πάει σε άλλο ναό να τελέσει το γάμο του ή τη βάπτισή του, γιατί δεν θέλει να υπακούσει σε αυτά που θα πει ο παπάς της ενορίας. Αντιλαμβάνεστε, είναι δύο ταχύτητες, δύο μεγέθη, είναι σαν και εκείνο το γραφείο τελετών που ήρθε κάποτε, σας το είπα το παράδειγμα, αλλά το λέω προς γνώση και συμμόρφωση, που ήρθε λοιπόν εδώ και είπε, θέλω να τελέσω το μνημόσυνο του τάδε πελάτου μου, ο οποίος το θέλει να γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου. Και λέω 14 Σεπτεμβρίου, παιδί μου, είναι η μέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, επέχει τα ίσα με την Μεγάλη Παρασκευή, δεν τελείται τίποτε άλλο εκτός από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού και τη Θεία Λειτουργία. Τίποτα άλλο δεν χωράει εκεί με τίποτα. Και λέω, τελέστε το την παραμονή που είναι η μέρα Σάββατο. Τότε είχε πέσει Κυριακή η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Το αναφέρει στον πελάτη του και μετά από λίγο καιρό με ειδοποιεί και λέει, «Πάτερ, δεν θα τελέσουμε το μνημόσυνο στο ναό σας». Λέω, «Τι θα κάνετε, δεν θα το τελέσει το μνημόσυνο?» «Όχι», λέει, «θα πάμε σε άλλο ναό που θα το τελέσει 14 Σεπτεμβρίου». Και το απήντησε ο παπάς που σας ομιλεί. Λέω, «Παιδί μου, ναι, βέβαια, θα πάτε εκεί, γιατί εκεί είναι άλλος ο Θεός και εδώ είναι άλλος ο Θεός του Αγίου Ελευθερίου». Και ήμουνα πάλι σε ένα σεμινάριο κληρικών που ομίλησα σε κάποιους κληρικούς, εάν θυμίστε σας το είχα αναφέρει, αυτό που είχα πάει στα Μεσόγεια, στην περιοχή εκεί της Μεσογείας και Λαβριωτικής στη Μητρόπολη, και δίδαξα τους νέους κληρικούς που ήταν από 15 χρόνια και κάτω, δηλαδή είχαν μόνο 15 χρόνια ιεροσύνης, από τον ένα χρόνο μέχρι 15, και εκεί κάναμε ένα σεμινάριο και βάλαμε τα πράγματα στη σειρά, και κάποια στιγμή όταν φτάσαμε πώς τελείται το ένα, πώς τελείται το άλλο, διότι οι πατέρες είχαν κάποια λειτουργικά κενά και τους δίδασκα εκεί πέρα, μου λέει ένας κληρικός, πολύ σεμνός και ταπεινός νέος, με ζήλο έτσι να εφαρμόζει τα της Εκκλησίας και αυτά που όρισαν οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, και μου λέει, την Πεντηκοστή, λέει, «Πάτερ, είχα», λέει, «το εξής πρόβλημα, ότι έπεσαν», λέει, «τα μνημόσυνα που θέλαν οι ενωρίτες μου να τα κάνουν την Κυριακή». Μα λέω, «το Σάββατο είναι το ψυχοσάββατο. Γιατί δεν έγινε το ψυχοσάββατο», λέω, «το μνημόσυνο και πρέπει να γίνει την Κυριακή?» Λέει, «τους το εξήγησα, αλλά», λέει, «έφυγαν από την ενωρία μου». Είχε επίπτωση η ενωρία που έφυγε το μνημόσυνο από εκεί, διότι ήταν πιο έξυπνος ο άλλος που το τέλεσε από δίπλα, για άλλους λόγους. Γιατί πήρε πελατεία. Δεν είδε όμως ότι μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει πελατεία και ότι εν ημέρα κρίσεως θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Γι' αυτό μη μας ζορίζετε στα θέματα που σας λέμε. Ακούστε μας και δεν θα χάσετε, ούτε εσείς ούτε εμείς θα χάσουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε υπακοή μέσα σε αυτή την ευλογημένη Εκκλησία, η οποία αν δεν είναι ευλογημένη είναι παράνομη. Πώς θα το κάνουμε? Ή θα είμαστε ευλογημένοι ή θα είμαστε παράνομοι. Δεν γίνεται να κάνουμε το οποιοδήποτε το θέλημα όπως θέλει. Για να μην πω και άλλα παραδείγματα, ή μπορώ να σας μιλώ για το θέμα αυτό μέχρι αύριο το πρωί, πόσοι είναι ανυπάκουοι μέσα στην ενορία για πολλούς και διαφόρους λόγους, και σε κάθε ενορία, και όποιον μας ακούσει, ας πούμε, μέσω του ραδιοφώνου, για τις ομιλίες που τις οποίες κάνουμε εδώ, θα μας ακούσουν και τα λοιπά, θα πούμε πολύ παράνομοι μέσα στην Εκκλησία μας, οι οποίοι δεν θέλουν να υποταχθούν, έχουν το δικό τους θέλημα μέσα στην Εκκλησία, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να το συναισθανθούμε. Και λέω το εξής, ό,τι λέω ισχύουν μόνο για εσάς, δεν ισχύουν για αυτούς που δεν έρχονται στα κηρύγματα. Από εσάς προσδοκώ να τηρήσετε αυτά που λέμε. Δεν προσδοκώ από κανέναν άλλον που δεν έρχεται στην Εκκλησία. Διότι την Κυριακή, αν καθίσω να κάνω αυτό το κήρυγμα που κάνω τώρα και να κρατήσει μία ώρα για να κατηχήσω τον λαό, κανένας δεν θα μπορεί να μείνει για μία ώρα να ακούσει πέντε λόγια, να μάθει να έχει μια σωστή λειτουργική αγωγή. Άλλωστε, παντού σήμερα αυτά τα πράγματα είναι πολύ υπερηφερόμενοι. Ερχόνται να βαφτίσουμε παιδιά τα οποία δεν τα είδαμε ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Έρχονται να τους βαπτίσουμε, έρχονται να τους παντρέψουμε και δεν τα έχουμε δει ποτέ μέσα στην Εκκλησία. Λέει, «Έρχομαι, Πάτερ». Τους λέμε, «Δεν σας είδαμε ποτέ, δεν είναι το πρόσωπό σας. Θέλετε πιστοποιητικό αγαμίας για να φύγετε από την Εκκλησία? Με εμείς δεν σας γνωρίσαμε καν ότι είστε ενωρίτες μας εσείς. Εκκλησιαστήκατε ποτέ στο ναό μας?» «Ναι», λέει, «Πάτερ, Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλο Σάββατο», λέει, «πρωί, και την Ανάσταση έξω στο προάβλιο». Έτσι δεν γίνεται η κοινωνία και η γνώση και η γνωριμία. Πώς εμείς σας γνωρίζουμε έναν έναν και λέμε, «Α, σήμερα δεν ήρθε η κυρία Μαρία, ή η κυρία Δέσποινα, μία Δέσποινα σήμερα που δεν είναι εδώ, την ξέρω, απουσιάζει τώρα εδώ και να μην ενδιαφέρθηκε κανείς να ρωτήσει πού είναι αυτή η κυρία Δέσποινα, ζει, πού είναι, γιατί δεν έρχεται?» Ναι, κάτι συμβαίνει. Αμέσως ξέρει ο παπάς. Εσάς τώρα δεν μπορεί να πει κανείς δεν σας γνωρίζει. Κατ' όνομα ο ποιμένας γνωρίζει. Αλλά πώς να γνωρίζει εκείνο που έρχεται μέχρι το προάβλιο και δεν παίρνει και το κερί από τον ναό για να ενισχύσει, το παίρνει από τους πλανόδιους έξω. Μια φορά έρχεσαι ευλογημένη στην εκκλησία, έλα να ψε και το κεράκι σου, να πεις ότι βοήθησες και την εκκλησία σου να γυρίσει τα κεραμίδια της, να αλλάξει τα τζάμια της, να βάλει καλοριφέρ, να έχει θέρμανση, να ζεσταθείτε μέσα. Από πού θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Έχει η εκκλησία εκατομμύρια, αυτό μόνο ξέρουμε να λέμε. Αλλά δεν μπαίνει κανείς μέσα στην εκκλησία να δει τι έχει επιτέλους αυτή η εκκλησία με τα εκατομμύρια τα οποία αυτός ο μύθος λέγεται και λέγεται. Ας έρθει μια μέρα να καθίσει ένας από το πρωί κοντά μας μέχρι το βράδυ που θα κλείσουμε την εκκλησία, να δει αν αυτή η εκκλησία που έχει τόσα που τρέχουν από τις τσέπες της και τα λοιπά, πόσοι άνθρωποι έρχονται να βοηθηθούν. Και το λάδι που φέρνετε, και καλά κάνετε να φέρνετε, και αν μαζεύετε λάδια τώρα που είναι και η εποχή της ελαιοσυγκομιδής, φέρετε και τίποτα και στην εκκλησία. Τα μοιράζουμε τα λάδια, τα τρώνε οι φτωχοί της ενορίας μας. Τα μαγειρεύουμε στο ΚΕΑ. Τα κανδύλια με 2-3 μπουκάλια βγαίνει η ποσότητα. Αυτά που φέρνετε τα προσφέρετε στο Θεό και εμείς τα προσφέρουμε στους φτωχούς. Δεν είπαμε, έτσι λειτουργούν τα πράγματα, αλλά μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, αδελφοί μου, για να και τα βλέπουμε αυτά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ με θέμα «Οι μαθητές του Αγίου Ιωσήφ του Σιχαστού», ο Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης.
3: Είναι πολύ χαρούμενοι ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης πριν από λίγες μέρες επισήμως απάνωνος εις το νεό του Πρωτάτου μας διεμήνυσε ότι η Μήτρη Εκκλησία σκέπτεται σοβαρά να γράψει στας δέλτους των Αγίων αυτούς τους πέντε αγιορείτες πατέρες, βέβαια τους τέσσερις είπε, αλλά εις το τέλος όταν έκανε τον αποχαιριστήριο λόγο στην Ιερά Κοινότητα προτού να αποχωρήσει από το Άγιον Όρος, ανέφερε και την προσωπικότητα, την Αγία Προσωπικότητα του Γέροντος Σοφρονή του Έσσεως. Βέβαια είναι πολύ παρήγορο, γιατί το Άγιον Όρος συνεχίζει να προσφέρει τους Αγίους στον κόσμο και όταν ήμουν στο Βουκουρέστι πριν από μερικά χρόνια με ρώτησε μία δημοσιογράφος γιατί ο Άθωνας λέγεται και Άγιον Όρος και της απάντησα με δύο λέξεις γιατί ακριβώς προσφέρει Αγίους και νομίζω ότι αυτό συνεχίζεται και σήμερα για τον γέροντα μου, τον γέροντα Ιωσήφ έχετε ακούσει αρκετά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ευλογήθηκε από τον Θεό όπως είδατε όταν ήταν 15,5 χρονών. Τον ετοίμαζαν τα αδέρφια του για να πάει να σπουδάσει ηθοποιός στο Χόλιγουντ. Και τότε έτυχε, δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει κάτι το τυχαίο. Ήταν μέσα στη Θεία Μπρόνια, τότε στην Πάφων υπήρχαν κάτι κινητοί κινηματογράφοι και αντιφίαση οι οποίοι έδειχναν διάφορα έργα ως επιτοπλίστων πολεμικά και τότε που μας έλεγε ο γέροντας έτυχε να δείξουν τη Μικρασιατική καταστροφή. Τότε ο γέροντας μετά που είδε αυτό το έργο λυπήθηκε πολύ, τον έπιασε μια μελαγχολία και είδε εκεί που πυροβολούσαν και του φέχιζαν και λέει «Μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου εστιγμή χρόνου να φεύγει από τον κόσμο αυτό». Και τότε ακριβώς πήγε περίλυπος και σκεπτόμενος και συνάμα προσευχόμενος μέσα στην ανοριμότητα του όπως μπορούσε να προσεύχεται και όπως ήξερε. Τότε πήγαινε έξω από την πόλη της Πάφου στους βράχους κοντά στη θάλασσα όπως είδετε και συνεχώς ήταν περίλυπος και τότε του ενεφανίστηκε ο Χριστός ο ίδιος ζωντανά και του λέγει Σωκράτη εγώ τον άνθρωπο τον δημιούργησε σαν να είναι αθάνατος και από τότε ακριβώς από αυτό το σημείο το οποίο είδε στη ζωή του φεύγει μόνος του χωρίς να πει στη μάνα του στον πατέρα του τίποτα, πηγαίνει στη Μονή του Αποστόλου Ανδρέου στην Καρπασία, διότι αυτό το μοναστήρι τότε ήταν ξακουστό, πήγε με τις βαλίσσες του κρυφά από όλους και λέει στους πατέρες εκεί ήρθα να γίνω μοναχός. Του λένε οι πατέρες παιδί μου εδώ είναι προσκύνημα, δεν είναι μοναστήρι. Εσύ όπως βλέπουμε θέλει να γίνεις μοναχός, πρέπει να πας στη Μονή Σταυροβουνίου. Τότε δεν ήξερε πού είναι η Μονή Σταυροβουνίου και ποια είναι η Μονή Σταυροβουνίου, του είδε όμως θα πάει, επήγαινε εκεί. Το δέχτηκα βέβαια οι πατέρες ως προσκυνητή, διότι ήταν ανήλικος. Και σε 9 μήνες έρχονται μερικοί χωριανοί του προσκύνημα στη Μονή Σταυροβουνίου από το χωριό του Ούσια, έτσι λέγονται το χωριό του. Και τότε λέει ένας μοναχός, έχουμε και ένα χωριανό σας εδώ. Λέει ποιος είναι. Λέει ο Σωκράτης του Παντέλα ο γιος, έτσι λέγω του Παντελής, ο πατέρας του και λέγω ήταν Παντέλας. Λέει ένας χωριανός εκεί, λέει είχε 9 μήνες που του κάνουμε μνημόσυνα. Τους είναι πεθαμένος. Του λέει πώς πέθανε, λέει αυτό το παιδί είναι συνήθιζε να πηγαίνει στη θάλασσα του Ακάμα να ψαρεύει και μια φορά εξαφανίστηκε. Και υπέτεσαν οι γονείς του και συγκινείς του ότι πνίγηκε. Και για 9 μήνες τώρα του κάνουμε μνημόσυνα. Τότε λέει, φέρτε μας εδώ να τον δούμε. Και τον έφεραν εκεί, τον είδα. Και σε μερικές μέρες κατεβαίνουν τα αδέρφια του από την Αμερική, κατεβαίνουν όλοι οι συγγενείς του ένα μεγάλο λεωφορείο και πήγαν στη Μονή Σταυρομονίου, διότι κατά αυτούς ήταν νεκρός ή διαρέζησαν. Και τότε βέβαια τον πίεσαν να φύγει από τη Μονή Σταυρομονίου, δεν έφυγε, έμεινε εκεί και σε 10 χρόνια περίπου μετά από τη Ρασοευχή, τότε δυστυχώς ήταν η παρουσία του παλαιού και του νέου ημερολογίου και δυστυχώς και εκεί στη Μονή Σταυρομονίου έκανα συνάμα την ίδια στιγμή δύο ακολουθίες. Μερικοί ήταν με το νέο ημερολόγιο, μερικοί με το παλαιό και ούτε χαιρετιόντουσαν μεταξύ τους, δυστυχώς. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Εκκλησία. Και τότε ο Παπακυπριανός που ήταν πνευματικός άνθρωπος, ο πνευματικός της Μονής, του λέει, παιδί μου, πήγαινε στο Άγιον Όρος. Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα πλέον με τις διάφορες εδώ ανομαλίες τις πνευματικές. Και τότε πήγε λίγο να προσκυνήσει τα Ιεροσόλυμα και μετέφερε στο Άγιον Όρος. Συνάντησε τον Γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή και όπως ο ίδιος μας έλεγε, η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή μου ήταν γιατί συνάντησα αυτόν τον άνθρωπο, τον πνευματικό, τον Χριστοφόρο, τον πνευματοφόρο, τον υγειασμένο, ο οποίος του δίδαξε την υπτική ζωή, του δίδαξε την εσωτερική Χριστοζωή και όπως ακούσατε και στον Ευημαντέ, ο ίδιος ο Γέροντας Ιωσήφ, ο οποίος ήταν άνθρωπος όντως υγειασμένος, έβλεπε πολύ μακριά και μετά την κοιμησή του, τους χάλεσε προτού να φύγει και τους είπε, εσείς δεν θα μείνετε εδώ μαζί μου όπως συνηθίζετε στην γελιώτικη ζωή που γέροντας μόλις πεθάνει ο πρώτος γέροντας αμέσως ο άμεσα επόμενος γίνεται γέροντας. Εσείς θα χωριστείτε, θα πάτε ο καθένας σε έναν γενή και μπορείτε να φτιάξετε συνοδείες. Και όπως ακούσατε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν αυτός ο οποίος έβλεπε μακριά και προφήτευσε ότι αυτά τα παιδιά θα γεμίσουν τα Άγιον Όρους μοναχούς, όπερ και γένετο.

0: Γι' αυτό και η χάρη σε αυτού του ανθρώπου είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ σπουδαία, διότι με την ταπεινή του παρουσία μέσα στη σπηλιά ανεξού και σπηλιώτης κατάφερε να επανέλθει ο Άθωνας στην νυπτική, θαλαμική θεολογία, διότι τότε ακριβώς ήταν μια υποτονία. Βέβαια δεν πάβει ποτέ από έναν πνευματικό χώρο ούτε η ευχή, ούτε η λήψη, ούτε η εμπειρία η πνευματική, αλλά όμως γενικά υπήρχε μια υποτονία. Γι' αυτό και ο γέροντας ο Ιωσήφος Ιχαστής κατάφερε τότε να επανέλθει ο Άθωνας σε αυτήν τη γραμμή την οποία έπρεπε να έχει, την νηπτική, την πνευματική, τη γραμμή της ζωντανής προσευχής. Για να πω και κάτι για τον Παπα Εφραίμ. Ο Παπα Εφραίμ, ο οποίος και αυτός ανακοινώθη ότι γράφεται σαν αδέρφης των Αγίων, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τη Θήβα, πήγαινε στο κελί του γέροντος Εφραίμ τότε, ο οποίος επέθανε σε 2 χρόνια και έμεινε γέροντος ο πατέρ Νικηφόρος, ο οποίος ήταν λίγο δίστροπος και πολύ έτσι κοντροκομμένος. Αλλά δεν πείραζε τόσο αυτό όσο η πνευματική άγνοια που είχε για την νηπτική ζωή. Και τότε ο γέροντας Εφραίμ, ο ίδιος μου έλεγε, μου λέει, παιδί μου, είναι έτοιμος να φύγω, δεν μπορούσα να αντέξω εκεί στο κελί αυτό. Και τότε ο γέροντας Ιωσήφ, ήταν με τον γέροντα Αρσένιο, τον συνασκητή του, εις τον Άγιο Βασίλειο, δεν είχαν παπά. Και πώς τα έφερε ο Θεός, η πρόνοια του Θεού, πηγαίνουν στον πατέρα Νικηφόρο και του λένε, δεν μας δίνεις τον παπά τον νεότερο που έχεις εσύ και να τον πληρώνουμε. Αρχίζει να μας λειτουργεί τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Ο γέροντα Νικηφόρο σε δέχτηκε αμέσως γιατί είχα μια αγνωνία και τότε, όπως μου έλεγε ο παπά Εφραίμ, μόλις λειτουργήσε την πρώτη λειτουργία ο παπά Εφραίμ στο κελί στον Άγιο Βασίλειο του γέροντος Ιωσήφ του Ισυχαστού, ο παππούς αμέσως τον είδε και τον κατάλαβε ότι είναι σε άσχημη πνευματική κατάσταση. Μόλις είπε τη ευχόν και έδωσε τον αντίδρομο, του λέει «Παπά, έλα και σε θέλω». Του περιέγραψε την όλη κατάστασή του και του λέει ο παπά Εφραίμ, «Αυτόν εγώ τον άνθρωπο, αυτό γύρευα και τώρα σε βρήκα». Του λέει «Πρόσεχε, περίμενε, θα πάσει στο γεροντά σου να πάρεις ευλογία και όταν πάρεις ευλογία θα μιλάμε και εγώ με τη χάρη του Θεού μπορώ να σε βοηθήσω». Και τότε ακριβώς ο γέροντας Εφραίμ παρακάτηκε στα πόδια αυτού που κατ' ουσίαν από εκείνη τη στιγμή τυπικός γέροντας του ήταν ο πατέρ Νικηφόρος, αλλά ουσιαστικός γέροντας ήταν ο γέρον Ιωσήφου Ισυχαστής. Και τότε ακριβώς το άρχισε να το μαθαίνει για την νηπτική ζωή, για την νοερά προσευχή, για τα δάκρυα, για το πένθος, για το κλάμα. Όπως ξέρετε, το κλάμα και τα δάκρυα στην πνευματική ζωή δεν γίνονται διότι έχει κανείς μελαγχολία ή και κανείς κατάθλιψη. Κλαίει από θείον έρωτα. Και ακριβώς τα δάκρυα αυτά, όπως διδάσκουν οι νηπτικοί πατέρες, είναι αυτά που καθαρίζουν την καρδία, και τότε η καρδία καθαριζωμένη, τότε αρχίζει και έχει αίσθηση της χάριτος. Και όπως λέει ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται», τότε ακριβώς όταν καθαρίζεται η καρδία, τότε αρχίζει και έχει αίσθηση Θεού. Και ακριβώς οι πατέρες οι νηπτικοί πάντοτε επέμεναν στην εν Θεώ αίσθηση. Και το όργανο εκείνων το οποίο αισθάνεται τον Θεό είναι η καρδία. Και όταν λένε οι πατέρες καρδία, ασφαλώς δεν εννοούν τη σαρκίνη καρδία, αλλά εννοούν την όλη πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Γι' αυτό και ο παπά Εφραίμ ήταν εκείνος ο οποίος είχε αίσθηση εν Θεού και μάλιστα όταν προόκοψε και προχώρησε στην θεωρητική ζωή, μου είπε μια φορά, «Παιδί μου, ενώ προσευχόμουν, αμέσως το κελί μου γέμισε φως. Και το φως αυτό του κελιού μου, το μεσημεριανό φως του ήλιου, ήταν σκότος μπροστά σε αυτό το φως. Και τότε είδα αυτό το φως και είπα, τι είναι αυτό, ρωτώ τη χάρη. Και τότε η χάρη μου απαντά, πώς το απαντά. Με το τροπάριο πάντα χορηγεί το πνεύμα του Άγιου. Φρύγει προφητεία, ιερέα στελή, αλλοίστε ο λόγος ανέδειξε, αγραμμάτου σοφία ανεδίδαξε κλπ. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που είχε την εμπειρία το ακτής του φωτός εις το κτιστό του σώμα. Και τότε άρχισε βέβαια ο γέροντας να μπαίνει σε μια άλλη σφαίρα, διότι όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ο άνθρωπος ο αληθινά πραγματικός φεύγει από την τροχιά της γης και πάει στην τροχιά του Θεού. Και ακριβώς ο γέροντας Εφραίμ ήταν ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ελειτουργούσε καθημερινά και μας απεκάλυπτε και εμένα προσωπικά μου είπε πολλές φορές ότι ενώ λειτουργούσα, μου λέει, μετά την μεταβολή των τιμιοντόρων, έβλεπα αντί τον Άρτον εκεί, έβλεπα τον Χριστόν ολοζώντανο. Και μάλιστα όταν ήρθαν η ώρα που έπρεπε να κόψει τον Άρτον, να τον κλάσει δηλαδή τον Άρτον, τότε πολλές φορές έβλεπε το σώμα του Χριστού και τότε έκοβε τα ποδαράκια, έκοβε τα χεράκια κλπ. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, δεν μπορούσα να βαστάξω από το κλάμα και το αντιμήσιο το οποίο ήταν μπροστά μου ήταν τόσο βαρεμένο από τα δάκρυά μου σαν που να το ευούδειξα σε μια λεκάνη από νερό. Και ότι ακριβώς έγινε αυτή την αίσθηση με γέροντας Εφραίμ και ακριβώς με αυτό τον τρόπο, τον νηπτικό τρόπο που το αγωνίζεσαι, είχε το διορατικό χάρισμα, το προορατικό χάρισμα και σας λέω και ένα γεγονός το οποίο συνέβη μπροστά μας. Μια μέρα μας πήρα τηλέφωνο δύο Κύπροι που σπούδασαν στη Θεσσαλονίκη ότι θα έρθουν, θέλουν να έρθουν τρία Εβραιόπουλα στο Άγιον Όρος. Τα δέχεστε? Ο γέροντας απάντησε, λέει, εφόσον θέλουν να έρθουν, γιατί να μην τα δεχτούμε? Ήρθαν εκεί, έγνωριζαν αυτές στα ελληνικά και τότε έχουν, ερωτούσαν πολλές ερωτήσεις, διάφορες φιλοσοφικές, θεολογικές κλπ. Αλλά αυτοί ήταν Εβραίοι. Λέει ο γέροντας, δεν τους παίρνετε και στον παπά Εφραίμ, ίσως ωφεληθούν. Τους πήραμε τότε στον παπά Εφραίμ, τον Πατουνακιώτη, τους χαιρέτησε και ο δεύτερος λεγόταν Νταβίδ. Του λέει, τον κοίταξε έτσι με ένα βάθος και του λέει, βλέπω την χάρη του βαπτίσματος μέσα σου. Αυτός σε κοκκίνησε και έπαθε έτσι σιόκ, που λέμε. Ενώ ήταν αστείο παιδί και ήταν πολύ εξωστρεφές, εσιώπησε και ήταν συνέχως σιωπηρός. Το μόλις έφυγαν εγώ σαν περίεργος, πήγα να το ρωτήσω πήγοντα, του λέω, μα τι σου είπε αυτός ο ασκητής, μήπως θα γίνεις ορθόδοξος? Και τι μου επικάλυψε? Εγώ, μου λέει, γέροντα πάτερ, τότε είμαι βαπτισμένος. Η μητέρα μου είναι Κυπρία, ο πατέρας μου Εβραίος και με πήραν η μάνα μου στον Λευκοσία και με βάπτισε. Και το ξέρει η μάνα μου, εμένα που το είπα μετά και είναι ο Νάμ. Κανείς άλλος δεν το ξέρει. Πώς αυτός μόλις με είδε, κατάλαβε και είδε τη χάρη του βαπτίσματος που είναι μέσα μου? Και ακριβώς του είπα και του εξήγησε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ο τυχαίος, είναι ένας άνθρωπος χαριτωμένος που έχει διόραση, που έχει πρόραση και αυτός ο άνθρωπος βλέπει πολύ μακριά. Γι' αυτό και έφυγαν τα παιδιά αυτά τα Εβραιόπουλα πολύ ωφελημένα, διότι αυτός ο ασκητής που ήταν κρυμμένος μέσα στα κατουνάκια ήταν το χείο του Αγίου Πνεύματος. Έτσι εύχομαι η χάρη των Αγίων αυτών να μας βοηθά όλους και σε αυτήν την κοινωνία που είμαστε, που συνεχώς πάντα κυριαρχεί το υλικό, το αντιπνευματικό, το μη ορθόδοξο. Βλέπετε πως η Εκκλησία του Χριστού προχωρεί και πάντοτε προβάλλει τους Αγίους. Πάντοτε προσφέρει τους Αγίους και μέσα στο μυστικό σώμα του Χριστού, όταν είμαστε ενταγμένοι αδελφοί μου, τότε παίρνουμε αυτήν τη χάρη του Θεού, παίρνουμε αυτήν την ευλογία που δίνει ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο, και πράγματι να αγωνιζόμεθα εναντίον των παθών μας. Σας λέω και τούτο, πόσο ακριβής ο παπά Εφραίμ ήταν στα πάθη και πόσο επόψευε τον εαυτό του να μην επιθυμήσει τίποτε. Μια φορά εκεί ήταν, πήγε έναν απόγευμα ο γέροντάς μου από την Ιασκήτη να τον δει και του λέει, θα βγεις έξω αυτές τις μέρες? Του λέει, σε μια εβδομάδα θα βγω έξω. Θα σου γράψω ένα γράμμα που πρέπει να στείλω, να το πάρεις μαζί σου να το ταχυδρομήσεις στη Δάφνη. Και τότε δεν είχε στυλό και τότε στον γέροντα μας ένα στυλό από αυτά τα πικ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και σήμερα. Του λέει, πολύ ωραίο το στυλό σου, Ιωσή, γράφει πολύ ωραίο. Του λέει, πάρ' το, αδελφέ μου. Του λέει, ευχαριστώ, το πήρε. Μεσάνυχτα ακριβώς χτυπάει η πόρτα. Ποιος ήταν? Ο παπά Εφραίμ. Ήρθε περπατητός από τα κατουνάκια. Του λέει, αδελφέ μου, συγχώραμε. Επήρε αυτό το στυλό, αλλά επειδή σε δύο ώρες θα λειτουργήσω, με τύπτει η συνείδησή μου ότι αυτόν ήταν η διπάθεια. Και για να μπορέσω να λειτουργήσω με καθαρή συνείδηση και να έχω αίσθηση των τελουμένων εις το μυστήριο, πρέπει να σου φέρω πίσω το στυλό. Και το έφερε πίσω το στυλό περίπου μεσάνυχτα, επέστρεψαν άλλες δύο ώρες περπατητός και μετά πήγε να λειτουργήσει με ακριβή τη συνείδησή του. Αυτός ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο περπατούσε, με αυτόν τον τρόπο αγωνιζόταν, με αυτόν τον τρόπο να θεωρούσε την πνευματική ζωή, ώστε σήμερα να εγγραφεί στα αδέλφους των Αγίων. Να έχουμε την ευχή τους.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες Ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ο γάμος. Γάμος ορίζεται ως το ιερό εκείνο μυστήριο κατά το οποίο δε της ευλογίας της Εκκλησίας παρέχεται στους ελευθέρους συζευγνημένους η Θεία Χάρις, η αγιάζουσα την ένωση αυτών, αλλά και ενισχύως αυτούς προς επιτέλεση των σκοπών του γάμου. Για την Εκκλησία, ο γάμος δεν είναι απλώς μια σύμβαση, μια νομικού τύπου δικαιοπραξία. Είναι ιερό μυστήριο ενώπιον του Θεού. Με εγγυητή τον Θεό, η κοινωνία του γάμου θα μεταμορφώσει τους δύο αυτούς ανθρώπους, άνδρα και γυναίκα, σε μια ενότητα που εκδηλώνεται με το «έσονται δε οι δύο εις σάρκαν μία». Η ενότητα αυτή έχει ως πρότυπο την ενότητα Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου αποκαλείται μέγα. Ο άνθρωπος πάβει να ζει εγωιστικά, υπερβαίνει τη διαίρεση και επανευρίσκει τον εαυτό του μέσα στην ενότητα και αγάπη του γάμου. Ο Θεός είναι τελικά εκείνος που ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα με απότερο σκοπό τη θέωση. Ο πλέον δε επιγραμματικός ορισμός του γάμου έχει διατυπωθεί από το σπουδαίο Ρωμαίο νομικό Μοδεστίνο, ο οποίος γράφει «Γάμος εστί ανδρός και γυναικός συνάφεια, συμπλήρωσης του βίου, παντός θείωτε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». «Νούπτε σον κονιούκτι ομάρες, ετ φέμινε κονσόρτιουμ, όμνη βίτε ντίβινη ετ χουμάνι γιούρις κομμουνικάτιο». Από την άλλη, ο πολιτικός γάμος είναι ο γάμος ο οποίος τελείται άνευ ιερολογίες, χωρίς απολύτως καμία θρησκευτική ακολουθία, διαπλής δηλώσεις των επιθυμούντων να έλθουν εις γάμων ενώπιον του αρμοδίου πολιτιακού οργάνου. Εξ επόψεως Εκκλησίας είναι σημείο εκπτώσεως από τη μυστηριακή χάρη. Τούτο ισχύει και για άλλες νομικής φύσεως μορφές γάμου, άλλου τύπου, όπως π.χ. σύμφωνο συμβίωσης. Λόγω της σοβαρότητας του μεγάλου αυτού μυστηρίου υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή κανόνες από την Εκκλησία και νόμους από την πολιτιακή νομοθεσία προκειμένου να τελεστεί ένας γάμος. Αναφέρουμε μερικές προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα που έρχονται εις γάμο κοινωνία πρέπει να είναι δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου, άνδρας και γυναίκα. Η Εκκλησία δεν δέχεται το γάμο των ομοφυλοφίλων. Δεύτερο, να υπάρχει αυτοπρόσωπη και εκούσια συνένεση των συζευγνημένων για τη σύναψη του γάμου. Τρίτον, να έχει εκδοθεί νόμιμη επισκοπική έγγραφη άδεια τελέσεως του γάμου. Τέταρτον, να έχει γίνει δημόσια γνωστοποίηση συνήθως δια του τύπου. Πέμπτον, να μην υπάρχει κόλλημα ένεκα συγγένειας είτε εξ αίματος, είτε εξ αγιεστίας, είτε εξ υιοθεσίας, είτε εκ πνευματικής συγγένειας. Έκτο, να μην υπάρχει φυστάμινος, νόμιμος πρώτος ή δεύτερος γάμος. Έβδομο, να μην υπάρχει επίσης το κόλλημα της ετεροθρησκείας. Άλλο είναι το ζήτημα των λεγόμενων μεικτών γάμων, δηλαδή γάμος με ετερόδοξο. Το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο βέβαια για τη σύναψη του γάμου είναι πνευματική προετοιμασία των δύο προσώπων, προετοιμασία χριστιανική, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, για τη σύσταση αυτής της κοινωνίας αγάπης και αλληλοβοήθειας και συμβίωσης κάτω από την ίδια στέγη. Από την άποψη θεολογική στον Παράδεισο, εκεί στον κήπο της Εδέμ τελέστηκε ο πρώτος γάμος και ευλογήθηκε από το Θεό. Όταν ο Θεός είπε «Ου καλόν είναι των άνθρωπων μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθώ κατά αυτόν» και έπλεσε από την πλευρά του Αδάμ την πρώτη γυναίκα την Εύα, ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ, ως νυμφαγωγός και δημιουργός του πρώτου ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός λοιπόν ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα, άνδρα και γυναίκα, λέγοντάς τους «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γη». Αυτή η ευλογία είναι η πρώτη τέλεση γάμου. Έπειτα ο Χριστός, μετά την παρουσία του στο γάμο της Κανά, έρχεται και ευδοκιμεί, τιμά και ευλογεί το γάμο. Τότε εκεί πραγματοποίησε και το πρώτο θαύμα του, προσφέροντας την ευφροσύνη στη γαμήλια τελετή. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια πολύ διεξοδικά θα γράψει για τη σοβαρότητα και ιερότητα του γάμου. Δεν είναι ο γάμος παίγνιο, πράξη κουφότητα, στοιχείο γεγονός, τυπική τελετή κοινωνικής αυρότητας. Είναι ανύψωση της φυσικής συζεύξεως σε ιερότητα ισοβίου δεσμού. Ο γάμος είναι τύπος, θα μας πει ο Μέγας Απόστολος της μυστικής ενώσεως του νυμφίου Χριστού με την νύμφη του Εκκλησία. Το μυστήριο του το μέγαστη. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος θα γράψει ότι η Εκκλησία ενδιαφέρεται ο γάμος να είναι κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν και να γίνεται μετά γνώμης του Επισκόπου. Ο Τερτυλιανός βεβαιώνει ότι οι λαθρές και κρυφές συνενώσεις που δεν γνωστοποιούνται προηγουμένως στην Εκκλησία κινδυνεύουν να λογίζονται ως μοιχεία και πορνεία. Ο Μέγας Βασίλειος αποκαλεί το γάμο δια της ευλογίας ζυγών και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι πάντοτε ζητούσα τη γνώμη του Επισκόπου οι Χριστιανοί και προσκαλούσα τους ιερείς ώστε να συντελεστεί η σύζευξη διευχών και ευλογιών η ομόνοια του συνοικεσίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας δίνει την πληροφορία ότι στους γάμους της συγγενής του Ολυμπιάδος ήσαν παρόντες επίσκοποι. Η ιερολογία συνεπώς υπήρχε από τους πρώτους αιώνες και μάλιστα τότε ο γάμος ήταν ενσωματωμένος στη Θεία Λειτουργία. Αργότερα η Εκκλησία με την αύξηση των πιστών συστηματοποίησε την όλη τη λειτουργία του γάμου. Έτσι, αισθητά σημεία της όλης της λειτουργίας είναι η ελεύθερη παρουσία και συγκατάθεση των συζευνημένων και η ευλογία του τελετουργού ιερέως. Εδώ στο γάμο της Ορθοδόξης Εκκλησίας το μυστήριο επιτελείται δια της ευλογίας του ιερέως, ο οποίος παρέχει την χάρη και δεν είναι οι συζευνημένοι οι τελούντες των μυστήριων όπως τους Ρωμαιοκαθολικούς. Η ιερολογία του γάμου είναι συστατικό στοιχείο του μυστηρίου του γάμου. Η όλη τελετουργία περιλαμβάνει την ακολουθία επί μνήστρης ήτη του αραβόνους και την ακολουθία του στεφανώματος ήτη του γάμου. Να σημειωθεί ότι υπάρχει πέρα από την ιερολογία του πρώτου γάμου και η ακολουθία εις δίγαμων και τρίγαμων ως και ακολουθία επί επανασυστάση γάμου διαζευθέντων. Όλα αυτά τα τελευταία τα έχει επιμένους Εκκλησία κατά εκκλησιαστική οικονομία δια το ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως και γίνονται κατά συγχώρηση της Εκκλησίας. Ειδικά σε αυτούς τους γάμους δεν επιτρέπεται να παραστεί αρχιερεύς. Να σημειωθεί τέλος ότι τον τέταρτο γάμο δεν τον επιτρέπει η Εκκλησία, χειρόδης και κάκιστος εστί κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Η ακολουθία του αραβόνους περιλαμβάνει ευχές με την κεντρική ευχή

αυτού εμπίστηκε ομονία και αληθεία και αγάπη και τέλος ολοκληρωτική ευλογία του δικτυλοθεσίου αυτού. Τα δακτυλίδια των μελονύμφων, τα οποία όπως είπαμε ευλογούνται από τον ιερέα και φορούνται στη συνέχεια στα δάκτυλά τους, σημαίνουν ως άλλη σφραγίδα την παράδοση του ενός μέλλοντος συζύγου στον άλλο και συνάμα δηλώνουν τις αμοιβές υποχρεώσεις τους. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μητροφάνης Κρητόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η μέν των δακτυλίων περίθεσης δηλεί εκάτερον εκατέρω, εαυτόν εγχειρίζειν, παραδίδεται δηλαδή ο ένας τον άλλον, και μηδέτερον, κανένας τους δηλαδή, του λοιπού εξουσιάζειν εξ αυτού, αλλά έτερον εταίρο, κατά την αποστολική φωνή φωνάσκουσα, η γηνή του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά η γηνή». Στη συνέχεια ακολουθία του γάμου αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία του πατρός, υψώνοντας ο ιερεύς το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά ανατολάς ως συνήθως, ακριβώς διότι άρχεται το μυστήριον. Μετά τη συναπτήν έχουμε τρεις σπουδαιότατες ευχές ως προς το περιεχόμενό τους, οι οποίες ομιλούν για την ευλογία του Θεού προς τους μελονύμφους. Στην τρίτη έχουμε τη σημαντική και ουσιαστική φράση. «Αυτός και νυν δέσποτα εξ αποστηλών, τη χείρα σου, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον το δούλον σου και τη δούλην σου, ότι παρασού αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσαν αυτούς η σάρκα μία, χάρις αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση». Όταν δε ο ιερεύς λέγει το «και άρμοσον τον δούλο σου και τη δούλεν σου», τότε αρμόζει, ενώνει τρόπον την άτας δεξιάς των εμφευωμένων και ευλογεί την άρμοσην αυτή. Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική και σημαντική κίνηση και στιγμή συγκινητική. Η κίνηση αυτή θεωρείται ως βασική μυστηριακή στιγμή ευλογίας από το Θεό της σχέσεως των ερχομένων εις γάμου κοινωνίαν και συμβολίζει τρόπον δεινά τη Θεία Κίνηση στον Παράδεισο, όπου ο Δημιουργός και Πλάστης, ο Θεός, υπήρξε ο νυμφαγωγός του πρώτου ζεύγους όταν παρέδωσε τον άνδρα τον Αδάμ, τη γυναίκα του, την Εύα, όπως ανωτέρω αναφέραμε. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θεωρεί την ειδική ευχή της αρμόσεως ως μία δέηση προς τον ύψιστο και γράφει σχετικά. «Προς τον Θεόν των Άγιων των ασώματώντε και καθαρών τον πλάσαντα τον άνθρωπο ότι εξ αυτού τη γυναίκα ως βοηθόν αυτόν εξαποστήλε άνωθεν τη χείρα αυτού και αρμόσε τούτους αλλήλεις. Και πάλιν συνάπτει τούτον τας χείρας το τέλειον δηλών της ενέσεως». Ακολουθεί η στέψη του κεντρικότατο σημείο του όλου μυστηρίου. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους τα στέφανα ήσαν κοινά, δηλαδή τα κρατούσε και τα φύλαγε η Εκκλησία. Μετά το γάμο οι νεόνυμφοι τα έπαιρναν μαζί τους και τα κρατούσαν στον οίκο τους επί οκταήμερων και κατόπιν τα επέστρεφαν στο ναό αφού ο ιερεύς τους διάβαζε ειδικές ευχές. Όταν έλθει η ώρα της στέψεως, ο ιερεύς κάμνει το σχήμα του σταυρού επί των κεφαλών των νεόνυμφων στο μέτωπο με τα στέφανα λέγοντας το «στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού». Και αντίστοιχα και αυτή η κίνηση γίνεται τρεις φορές, δηλαδή έξι, γαμπρού και νύφης, ενώ συγχρόνως ψάλλεται ωραίος και συμβολικός ύμνος «Κύριε, ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Είναι ο Θεός που τους στεφανώνει. Επίσημη δημόσια καιρή στιγμή. Αφού ο ιερεύς θέσει τα στεφάνια στις κεφαλές των νεονύμφων, ο παράνυμφος τα αλλάσει κατά τάξην τρεις φορές. Το νόημα της στέψης είναι ότι έρχεται η Εκκλησία και ευλογεί και στεφανώνει τους δύο αυτούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος δεν κατηγονίστησαν υπό της ειδονής, δηλαδή δεν υποδουλώθηκαν στα πάθη. Ο Άγιος Σημεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, θεωρεί τα στέφανα ως πνευματικό έπαθλο το οποίο λαμβάνουν και χαίρονται οι μελόνυμφοι καθότι συνάπτονται άσπηλοι και ως την παρθενία άχρη του γάμου συντετηρήκαση και γράφει προσέτη εξηγώντας τα του μυστηρίου. «Ήτα και τους στεφάνους εκ του θυσιαστηρίου λαβών και ευλογήσας τον μένει στην κεφαλή του ανδρός, τον δε εις την κεφαλή της γυναικός στήθηση προς τον Κύριον και Θεόν τον όλων δόξη και τιμή στεφανώσει αυτούς, ευχόμενος ως καθαρός εν αυτός συναπτωμένος. Ους δι στεφάνους και ότι σωτηροφροσύνης και ομονίας ανάδοχος, όπισθεν εστός δέχεται αντίπατρός αυτής γενόμενος και διδάσκαλος της ομοφροσύνης και αγαθής συζυγίας».

διό και των Ορθοδόξων οφείλει και Θεοφιλών είναι. Σημαίων Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί το Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι από την προς Εφεσίως Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο και στίχη 20-23, όπου αναφέρεται η αμοιβαία αγάπη και ο σεβασμός που πρέπει να επιδεικνύουν οι νεόνυφοι σε όλη τους τη ζωή που θα είναι μαζί, αλλά και γίνεται λόγος για την παρομοίωση του γάμου προς τη μυστική ένωση του Χριστού με την νύμφη του την Εκκλησία. Η δε φράση του τέλους της Αποστολικής Περικοπής, η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα, σημαίνει η γυναίκα όχι να σκιάζεται και να τρέμει με φόβο τον άνδρα της, αλλά να σέβεται και να τον τιμά. Φόβος σημαίνει σεβασμός. Έτσι τα έχει ορίσει ο Θεός. Στη συνέχεια έχουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 2ο κεφάλαιο και στίχη 1-11, όπου αναφέρει την παρουσία του Χριστού στο γάμο της Κανά και την αρχή των σημείων, δηλαδή το θαύμα της μεταβολής του ύδατος σε ίνο. Εδώ συμβολίζεται η τιμή στο γάμο και η χαρά για το γεγονός αυτό. Ακολουθεί η ευλογία του ποτηρίου με ίνο και σχετική η ευχή από τον ιερέα, ο οποίος και μεταδίδει από το κοινό ποτήριο στους νεονύμφους, ενώ ψάλλεται το ποτήριο σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι σε πρώτον ήχο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι το νόημα του κοινού ποτηρίου προέρχεται από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας των πρώτων χρόνων, όπου ο γάμος ετελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και οι νεόνυμφοι εννοείται ότι μεταλάμβαναν των αχράντων μυστηρίων. Αυτός είναι ο λόγος που προηγείται και Κυριακή η προσευχή, το Πάτερ ημών. Έχει ακόμα και το συμβολισμό ο τύπος πλέον αυτός που διαμορφώθηκε, ότι όπως πίνουν και γεύονται τον ίνο από το κοινό ποτήριο άνδρας και γυναίκα, έτσι και οι νεόνυμφοι σε όλη την από κοινού του ζωή θα δέχονται και τις χαρές και τις πίκρες μαζί και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα που φέρνει μάτι η τούτη ζωή. Έπειτα η χαρά της Εκκλησίας για το γάμο εκδηλώνεται με τον ιεροπρεπή και σεβάσμιο χορό, όπου μετέχουν ο ιερεύς, οι νεόνυμφοι και ο παράνυμφος. Η κίνηση αυτή με πρώτο τον ιερέα, ο οποίος φέρει το Ευαγγέλιο από το ένα χέρι και από το άλλο κρατά τα χέρια των νεονύμφων, ο δε παράνυφος κρατά τα στέφανα, πραγματοποιείται τρεις φορές. Εν σχήμα κύκλου περί το εν το μέσο τραπεζίδιων. Το ότι ο ιερεύς κρατεί το Ιερό Ευαγγέλιο σημαίνει ότι στη ζωή των νεονύμφων προηγείται ο Χριστός η διδασκαλία του και αυτή πρέπει να κυριαρχεί στη νέα συζυγική τους πορεία, αλλά και ο Χριστός θα είναι και θα πρέπει να είναι ο αρχηγός της οικογένειάς τους. Κατά τη διάρκεια του χορού ψάλλονται τρεις ωραιότατοι ύμνοι. Ο πρώτος ύμνος είναι «Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχαινε γαστρή και έτεκεν ιών, τον Εμμανουήλ θεόντε και άνθρωπον». Ανατολεί όνομα αυτό, όν μεγαλύνονται στην Παρθένων μακαρίζομεν. Με τον ύμνο αυτό θέλει η Εκκλησία να υπογραμμίσει ότι με τη γέννηση του Χριστού έγινε η αρχή της νέας ζωής. Έτσι και τώρα αρχίζει μια νέα ζωή για τους νεονύμφους αυτούς. Ο δεύτερος ύμνος είναι το «Άγιε μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήνετες ψυχάς ημών». Με αυτόν τον ύμνο υπενθυμίζεται η Εκκλησία στους μάρτυρες οι οποίοι ήθλησαν τον αγώνα της πίστεως και στεφανώθησαν. Έτσι και οι νεόνυμφοι πρέπει να συνεχίσουν τον χριστιανικό αγώνα με τις πρεσβείες και τη βοήθεια των Αγίων. Και ο τρίτος ύμνος είναι το «Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καύχημα, μαρτύρων αγαλίαμα, ως το κήρυγμα τριάς ιωμούσιος». Ο ύμνος αυτός εκφράζει την όλη χαρά, ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς την Αγία Τριάδα και τη σύζυξη αυτή για την επιτέλεση του μυστηρίου του γάμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την τέλεση της χειροτονίας λέγονται ύμνα αυτή με τη διαφορά ότι προηγείται ο δεύτερος. Άγιοι μάρτυρες σκέπονται οι άλλοι. Δύο, καθότι η χειροτονία επιζητεί για τους κληρικούς μέγα αγώνα πνευματικής ζωής ασκήσεως και διακονίας κατά μίμηση των Αγίων Μαρτύρων. Ακολουθούν ακόμα δύο ευχές και οι απόλυσεις. Όπως καταδεικνύεται από την όλη τελετουργία του γάμου, πρόκειται το όντι για ιερή υπόθεση. Με όσα λέγονται και τελούνται τονίζεται πολύ εμφατικά η ιερότητα του μυστηρίου. Ευλογημένη λοιπόν η σύζευξη αυτή ανδρός και γυναικός, ευλογημένος ο παραθεού γάμος, τίμιος και σεμνός. Η Εκκλησία περαιτέρω κατά την ποιμαντική της διάκριση και ημέρημνα διατάττει κατά ακρίβειαν ποιους χρόνους δεν πρέπει να γίνονται οι γάμοι. Ήτι, κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις ημέρες του 15 Αυγούστου, ως επίσης την 29η Αυγούστου, την 14η Σεπτεμβρίου, την 5η Ιανουαρίου, καθώς και την ημέρα της Πεντηκοστής.
Επίσης, γάμος δεν τελείται στις ιερές μονές, ούτε σε χώρους ερυπωμένους ή μη λειτουργούντος μοναστηρίου, ως τόπου καθιερωμένο άπαξ διαπαντός ως μοναστικού χώρου. Τέλος, κατά συγκατάβαση, η Εκκλησία και διορισμένους μονολόγους δέχεται τη λύση διαζυγίου. Περαίνοντας, αξίζει να αναφέρουμε και ορισμένα άγια ζευγάρια ανδρόγυνα Αγίων, τα οποία τιμάει η Εκκλησία μας και φανερώνουν ότι και δια του γάμου υπάρχει πάντα η δυναμική της αγιότητας, είναι οι Άγιοι. Ξενοφών και Μαρία, Ακύλας και Πρίσκυλα, Μαρκιανός και Πουλχερία, Χρύσανθος και Δαρία, Φιλιτός και Λιδία, Έσπερος και Ζωή, Τιμόθεος και Μαύρα, Αδριανός και Ναταλία, Ευστάθεος και Θεοπίστη, Τερέντεος και Νεονίλη, Γαλακτίων και Επιστήμη. Ασφαλώς υπάρχουν κι άλλοι.

στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείτε τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος, ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσε σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τες ασεβίες ημών σύ η λάση. Μακάριος όν εξελέξω και προσελάβου, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου, πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όροι εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, ταραχτίσονται τα έθνη. Και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείον σου, εξόδους πρωίας και ασπέρας τέρψης. Επισκέψω την γην και εμέθησα σ' αυτήν. Επλήθυνας του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων. Ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τες σταγώσιν αυτής εφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του ενιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθήσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρύοι των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσι σύτων και κράξονται και γάρ υμνήσουσιν.
0: Ψαλμός 64. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ και μάλιστα οδή προς τον Θεό. Σε σένα, Θεέ μου, και όχι σε νεκρά είδωλα, αρμόζει να αναπέμπεται ύμνος στην Σιών, και σε σένα, ως οφειλόμενο χρέος, θα αποδοθεί στην Ιερουσαλήμ η ευχή και το τάξιμο, το οποίο ο λαός σου υποσχέθηκε κατά την θεομηνία της ελείψεως βροχής. Εισάκουσε την προσευχή μου. Σε σένα θα έλθει κάθε σάρκα και από σένα κάθε άνθρωπος περικείμενος στην ασθενή ανθρώπινη φύση θα ζητήσει βοήθεια. Ποικίλες ανομίες μας κατακυρίευσαν καθώς υπερίσχυσαν τις θελήσεώς μας. Αλλά στις ασέβειές μας, εσύ, ο πολυεύσπλαχνος και φιλάνθρωπος, θα φανείς ήλαιος και θα μας συγχωρήσεις. Μακάριος είναι εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, ώστε ως λάτρη σου και οικείο σου να επικοινωνεί με σένα, έχοντας παρησία πλησίον σου. Αυτός θα κατασκηνώσει στις αυλές σου. Εάν αξιώσεις και εμάς της αυτής κοινωνίας και παρησίας, θα εμπλιστούμε ψυχικώς από τα αγαθά και τις ευλογίες του οίκου σου. Είναι Άγιος ο οίκος και ναός σου, θαυμαστός για τα σημεία τα οποία φυλάσσονται μέσα σε αυτόν, σημεία των επιφανειών σου στους ανθρώπους, για τις πλάκες δηλαδή και για τη ράβδο του Αρών και για το μάνα και κυρίως για εκείνον που διδάσκει το νόμο σου ως δικαιοσύνη. Εισάκουσέ μας, Θεέ μου, εσύ που είσαι ο σωτήρας μας, αλλά και η ελπίδα όλων ανεξαιρέτως των λαών της γης, μέχρι της εσχατιάς της, καθώς και πάντων όσοι κατοικούν ή πλέουν σε μακρινές θάλασσες και νησιά. Εσύ είσαι που με την κρατεά σου δύναμη στερεώνεις και εδρεώνεις τα όρη, ώστε να παραμένουν ακίνητα. Εσύ έχεις ζωστεί την ισχύ και τη δύναμη, ώστε με πολλή ευκολία να μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εσύ είσαι αυτός που συνταράσσει το βάθος της θαλάσσης και όταν αυτή ταραχθεί, ποιος μπορεί να υποφέρει την βουή των κυμάτων της. Έτσι ακριβώς θα ταραχθούν και τα έθνη και θα φοβηθούν όλοι όσοι κατοικούν στη γη μέχρι των εσχατιών της. Από τα σημεία σου και τα θαύματά σου, από τις πλέον μακρινής ανατολής, από που βγαίνει ο ήλιος και έχει τις εξόδους της η πρωία, μέχρι την πλέον μακρινή δύση, όπου υπάρχουν οι έξοδοι της εσπέρας. Όλοι όσοι κατοικούν στη γη, θα τους στέρψεις και θα τους εφράνεις με τα σημεία της δυνάμεώς σου, η οποία δύναμης κατακριμνίζει τους ασεβείς και σώζει τους δικαίους. Εσύ, Κύριε, επισκέφθηκες την γη και την πότισες με άφθονη βροχή, μέχρι σημείου που να γίνει αυτή σαν μεθυσμένη. Έριψες πλήθη βροχών για να την πλουτίσεις με την αφθονία της καρποφορίας και της συγκομιδής. Μάλιστα ο ποταμός Ιορδάνης, που διασχίζει την γη της επαγγελίας του Θεού, γέμισε από ύδατα πολλά. Εσύ, Κύριε, ετοίμασες την τροφή των κατοίκων της, διότι έτσι με τις άφθονες και έγκαιρες βροχές συντελείται η ετοιμασία της τροφής τους. Εσύ, Κύριε, πότισε μέχρι μέθη στα αυλάκια της γης με άφθονη βροχή. Πλήθυνε τα γεννήματα και τους καρπούς της. Με τις σιγαλές σταγόνες της βροχής θα εφρανθεί η γη, ώστε να εκφύει και να αναβλαστάνει. Ολόκληρο το έτος που σαν στέφανος κυκλούται και επιστρέφει κανονικός στις ίδιες πάντοτε εποχές. Αυτό εσύ θα το ευλογήσεις με τα αγαθά της καλοσύνης και της ευεργετικότητάς σου και οι παιδιάδες θα γεμίσουν από πάχος εφορίας και καρποφορίας. Πλήρη βλαστήσεως θα εμφανιστούν τα ατύχιστα και καλλιέργητα οροπέδια όταν θα δεχτούν την επίδραση των ορών του έτους και τα βουνά καλυμμένα από χλώη θα περιζωστούν αγαλίαση και θα παρουσιάζονται χαρούμενα. Και επί των χλωερών λιμώνων των βουνών, οι κρυοί των προβάτων, οι οποίοι κατά το θέρος ουρεύθηκαν, ενδύθηκαν το νέο μαλλί τους. Και οι κοιλάδες θα παράγουν πλήθος ήτου και δια της καρποφορίας τους θα κράξουν ακόμα και με τη σιωπή τους, αλλά και αισθητά σε όσους αποθαυμάζουν με τα μάτια τους, υμνώντας τον Μέγα Τροφοδότη, τον Κύριο και Θεό.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: οι μαύρες δυνάμεις του σκότους. Τα μάγια. Επειδή πολλές φορές σας μίλησα για τον Παράδεισο, για τους αγγέλους και για τους αγίους για να βοηθηθείτε, τώρα θα σας πω και λίγα για την κόλαση και για τους δαίμονες, ώστε να γνωρίσετε με ποιους παλεύουμε πάλι για να βοηθηθείτε. Ήρθε στο καλύβι ένας νεαρός μάγος από το Θιβέτ και μου διηγήθηκε πολλά από τη ζωή του. Αυτό το παιδί, μόλις απογαλακτίστηκε, το αφιέρωσε ο πατέρας του σε ηλικία 3 χρόνων σε μια ομάδα 30 μάγων ανωτέρου βαθμού στο Θιβέτ για να το μοιήσουν στην τέχνη τους. Έφτασε στον 11ο βαθμό μαγείας. Ο 12ος είναι ο ανώτερος. 16 χρονών έφυγε από το Θιβέτ και πήγε στη Σουηδία για να δει τον πατέρα του. Εκεί συνάντησε τυχαίως έναν ορθόδοξο ιερέα πολύ πιστό και του ζήτησε να συζητήσουν. Ο νεαρός μάγος δεν ήξερε καθόλου τι θα πει ιερεύς ορθόδοξος. Στην αίθουσα λοιπόν που κάθισαν να συζητήσουν, άρχισε να του κάνει μερικές από τις μαγείες του για να δείξει τη δύναμή του. Κάλεσε έναν αρχικό δαιμόνιο, τον Μίνα, και του είπε: «Θέλω νερό». Σηκώνεται ένα ποτήρι από την κουζίνα, πηγαίνει μόνο του στη βρύση, ανοίγει βρύση, γεμίζει, περνάει από την κλειστή τζαμαρία και έρχεται στην αίθουσα. Το πήρε εκείνος και ήπιε. Μετά παρουσίασε στον ιερέα, μέσα στην αίθουσα, όλο το σύμπαν, τον ουρανό, τα αστέρια. Χρησιμοποίησε μαγείες 4ου βαθμού και θα προχωρούσε μέχρι τον 11ο βαθμό. Ρώτησε τότε τον ιερέα πώς τα έβλεπε όλα αυτά. «Ήμουν έτοιμος», μου είπε, «να τον σκοτώσω αν μου έβριζε τον σατανά». Ο ιερεύς όμως δεν του είπε τίποτε. Τότε του λέει ο νεαρός: «Γιατί δεν μου κάνεις και εσύ σημεία?» «Ο δικός μου ο Θεός είναι ταπεινός», απάντησε ο ιερεύς, και έβγαλε ένα σταυρό και του τον έδωσε να τον κρατήσει. «Κάνε πάλι σημεία», του λέει. Ο νεαρός κάλεσε τον Μίνα, το αρχικό δαιμόνιο, αλλά ο Μίνα έτρεμε, δεν τολμούσε να πλησιάσει. Καλεί τον Σατάν και εκείνος το ίδιο, έβλεπε το σταυρό και δεν πλησίαζε. Του είπε μόνο να σηκωθεί και να φύγει για το Θιβέτ. Ο νεαρός τότε έβρισε τον Σατάν. «Τώρα κατάλαβα», του είπε, «ότι η μεγάλη σου δύναμη είναι μια μεγάλη αδυναμία». Στη συνέχεια κατηχήθηκε κάπως από τον καλό ιερέα, ο οποίος του μίλησε και για τους Αγίους Τόπους, για το Άγιον Όρος κλπ. Έφυγε λοιπόν από τη Σουηδία και πήγε στα Ιεροσόλυμα, όπου είδε το Άγιο Φως. Από εκεί πήγε στην Αμερική για να βρήσει τους σατανιστές που γνώριζε για να αλλάξουν μυαλό. Ο Θεός τον έκανε τον καλύτερο ιεροκήρυκα. Και από εκεί ήρθε στο Άγιον Όρος. Ο καλός Θεός, σκανδαλωδός, τον βοήθησε επειδή από μικρός είχε αδικηθεί. «Κάνετε όμως προσευχή, γιατί τον πολεμούν οι μάγοι με όλους τους δαίμονες. Αφού εμένα πολεμούν, όταν έρχεται να τον βοηθήσω, πόσο μάλλον εκείνο. Του διαβάζουν ιερείς εξορκισμούς και ανοίγουν τα χέρια του και τρέχουν αίμα. Το καημένο το παιδί, πολύ το ταλαιπωρούν οι δαίμονες. Ενώ πρώτα, που είχε φιλία μαζί τους, δεν τον πείραζαν, αλλά τον βοηθούσαν και τον εξυπηρετούσαν. Εύχεστε. Πρέπει όμως και το ίδιο πολύ να προσέξει, γιατί λέει το Ευαγγέλιο ότι το ακάθαρτο πνεύμα, όταν βγει από τον άνθρωπο, πορεύεται και παραλαμβάνει μεθεαυτού 7 έτερα πνεύματα, πονηρότερα εαυτού, και εισελθόντα κατοικεί εκεί και γίνεται τα έσχατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα των πρώτων». «Γέροντα, τι είναι οι γητευτές?» «Μάγοι είναι. Χρησιμοποιούν τους ψαλμούς του Δαβίδ, ονόματα Αγίων κλπ. Και ανακατεύουν και επικλήσεις δαιμόνων. Ενώ δηλαδή εμείς διαβάζοντας το ψαλτήρι επικαλούμαστε τη βοήθεια του Θεού και δεχόμαστε τη Θεία Χάρη, εκείνοι με τον τρόπο που το χρησιμοποιούν βρίζουν το Θεό, αρνούνται τη Θεία Χάρη και έτσι τους κάνουν μετά τα δαιμόνια το χατήρι». Μου έλεγαν για ένα παιδί ότι είχε πάει σε ένα μάγο για να πετύχει κάτι. Εκείνος του διάβασε κάτι από το ψαλτήρι και το παιδί πέτυχε αυτό που ήθελε. Έπειτα όμως από λίγο καιρό άρχισε να σβήνει, να λιώνει το φουκαριάρικο. Τι είχε κάνει ο μάγος? Είχε πάρει κάτι ξηρούς καρπούς στα χέρια του και άρχισε να του διαβάζει τον 50ο ψαλμό. Όταν έφτασε στο στίχο «Θυσία το Θεό», πετούσε τους ξηρούς καρπούς κάνοντας θυσία στους δαίμονες για να του κάνουν το χατήρι. Έτσι έβριζε το Θεό με το ψαλτήρι.
1: «Γέροντα, μερικοί που ασχολούνται με μαγικά χρησιμοποιούν το σταυρό, εικόνες».
0: «Ναι, το ξέρω. Από εδώ να καταλάβεις τι απάτη κρύβεται από όσα κάνουν. Έτσι ξεγελιούνται καημένοι άνθρωποι. Βλέπουν ότι χρησιμοποιούν κεριά, εικόνες κλπ. Και τους εμπιστεύονται. Να, μου είπε κάποιος ότι στην πόλη που μένει, μια Τουρκάλα έχει βάλει μια εικόνα της Παναγίας πάνω σε μια πέτρα και λέει: «Η πέτρα που βοηθάει τον κόσμο». Δεν λέει η Παναγία, αλλά η πέτρα. Οι χριστιανοί μπερδεύονται γιατί βλέπουν την εικόνα της Παναγίας και μερικοί που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας τρέχουν εκεί, με το λογισμό ότι θα βοηθηθούν. Και μετά ο διάβολος τους αλωνίζει. Γιατί όταν η Τουρκάλα λέει ότι η πέτρα βοηθάει τον κόσμο και όχι η Παναγία, από εκεί και πέρα μπαίνει στη μέση ο διάβολος, επειδή αυτό είναι περιφρόνηση στην Παναγία. Απομακρύνεται η χάρη του Θεού και αρχίζει ο δαιμονισμός. Και τρέχουν οι χριστιανοί να τους κάνει καλά η πέτρα. Η πέτρα και το ταγκαλάκι. Και τελικά σακατεύονται. Γιατί από το διάβολο τι βοήθεια να έχεις. Αν είχαν λίγο μυαλό, θα σκέφτονταν Τουρκάλα, Μουσουλμάνα, τι δουλειά έχει με την εικόνα της Παναγίας. Ακόμη και να έλεγε ότι η Παναγία βοηθάει, αφού είναι Μουσουλμάνα, τι σχέση έχει με την Παναγία. Πόσο μάλλον τώρα που λέει ότι η πέτρα τους βοηθάει. Είπα σε κάποιον να ενημερώσουν τον Μητροπολίτη και να λάβουν μέτρα για να φυλαχθεί ο κόσμος. Γέροντα, ο κόσμος μας ζητάει φυλαχτά. Καλύτερα να δίνετε σταυρουδάκια όταν σας ζητούν φυλαχτό. Μην κάνετε φυλαχτά, γιατί και οι μάγοι τώρα κάνουν φυλαχτά. Βάζουν απ' έξω καμιά εικονίτσα ή σταυρό, αλλά μέσα έχουν διάφορα μαγικά. Βλέπουν οι άνθρωποι την εικόνα ή το σταυρό και μπερδεύονται. Να, πριν από μέρες μου έφεραν ένα φυλαχτό από ένα Τούρκο Ιμπραήμ που είχε και σταυρό και εντυμένο επάνω. Έχω μάθει και για ένα αθεόφοβο ότι τυλίγει διάφορες εικονίτσες και μέσα βάζει τρίχες, ξυλάκια, καρφίτσες, χάντρες κλπ. Όταν η εκκλησία τον ήλεγξε, είπε: «Είμαι medium, γιατί είναι ελεύθερα τα medium και έτσι κάνει ό,τι θέλει». Είπα σε κάποιον που είχε πάθει ζημιά από αυτόν: «Να πας να εξομολογηθείς, γιατί δέχεσαι επιδράσεις δαιμονικές». Πήγε, εξομολογήθηκε. Έρχεται μετά και μου λέει: «Δεν ένιωσα καμιά διαφορά». «Βρε, μήπως έχεις τίποτα πάνω σου από αυτόν τον πλανεμένο», το ρωτάω. «Ναι», λέει, «έχω ένα μικρό κουτάκι σαν μικρό Ευαγγέλιο». Το παίρνω, το ανοίγω και βρίσκω μέσα διάφορες εικονίτσες τυλιγμένες. Ξετυλίγω και πιο μέσα είχε κάτι χάντρες, κάτι τρίχες, κάτι σαξίλα. Το πήρα και ελευθερώθηκε ο άνθρωπος. Βλέπεις τι τεχνίτης είναι ο διάβολος. Φορούν καημένοι άνθρωποι κάτι τέτοια φυλαχτά δήθεν για να βοηθηθούν και ταλαιπωρούνται. Αυτά πρέπει να τα κάψουν και να παραχώσουν τη στάχτη ή να τα πετάξουν στη θάλασσα και να πάνε να εξομολογηθούν. Έτσι μόνο ελευθερώνονται. Είχε έρθει στο καλύβι ένας νεαρός που είχε πολλά προβλήματα και βασανιζόταν σωματικά και ψυχικά πάνω από 4 χρόνια. Ζούσε αμαρτωλή ζωή και τον τελευταίο καιρό είχε κλειστεί στο σπίτι του. Δεν ήθελε να βλέπει άνθρωπο. Δύο φίλοι του που έρχονταν τακτικά στο Άγιον Όρος τον έπεισαν μετά από πολλές δυσκολίες να τον πάρουν μαζί του στο Όρος με σκοπό να τον φέρουν στο καλύβι. Στη διαδρομή από την Ουρανούπολη μέχρι τη Δάφνη, κάθε φορά που το καράβι έπιανε σε σκάλα μοναστηριού, ο νεαρός σοριαζόταν κάτω. Οι φίλοι του, με τους πατέρες που ήταν στο καράβι, προσπαθούσαν να το συνεφέρουν λέγοντας την ευχή. Με πολύ δυσκολία έφτασε στο καλύβι. Ο καημένος μου άνοιξε την καρδιά του, μου μίλησε για τη ζωή του, είδα ότι βασανιζόταν από κάποια δαιμονική επίρρεια. Του είπα να πάει να εξομολογηθεί εκεί σε ένα πνευματικό, να κάνει ό,τι του πει και θα γίνει καλά. Πράγματι, πήγε και εξομολογήθηκε. Όταν μπήκαν στο καράβι για να επιστρέψουν, είπε στους φίλους του ότι ο πνευματικός του είπε να πετάξει στη θάλασσα το φυλαχτό που του είχε δώσει κάποιος γνωστός του και το φορούσε πάνω του, αλλά του ήταν αδύνατο να το κάνει. Όσο και αν οι φίλοι του τον παρακαλούσαν να σηκωθεί να το πετάξει, εκείνος έμενε σαν άγαλμα. Δεν μπορούσε να σηκωθεί από το κάθισμα. Τότε τον έπιασαν και με πολύ κόπο τον έβγαλαν έξω στο κατάστρωμα. Με τη βοήθειά τους, ο νεαρός κατάφερε να βγάλει το φυλαχτό και να το αφήσει να πέσει στη θάλασσα, γιατί δεν είχε τη δύναμη να το πετάξει. Αμέσως αισθάνθηκε να ελευθερώνονται τα χέρια του και το ταλαιπωρημένο σώμα του απέκτησε δύναμη. Άρχισε από τη χαρά του να χοροπηδάει στο διάδρομο γεμάτο ζωντάνια και να δοκιμάζει τη δύναμη των χεριών του στα σίδερα και στα τυχώματα του πλοίου. Γέροντα, οι μάγοι έχουν κάποια πληροφορία. Έχουν πληροφορία από το διάβολο, αλλά λένε και πολλά ψέματα. Και εσείς να προσέχετε εκεί στο Αρχονταρίκι. Πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση. Να βλέπετε τι άνθρωποι είναι αυτοί που έρχονται, γιατί μπορεί να έρθει και κανένας που ασχολείται με μαγικά. Σας φαίνεται παράξενο? Σε μια αγρυπνία εδώ ήρθαν 2 άτομα που ασχολούνταν με μαγικά. πλησίαζαν τους ανθρώπους και τους έλεγαν διάφορα. Έλεγαν και ψέματα ότι έχουν σχέση με τον Κατιώτη. Σε μια γυναίκα είπαν: «Σου έχουν κάνει μάγια. Θα έρθουμε στο σπίτι σου να τα λύσουμε με ένα σταυρό που έχουμε». Έρχονται στην Αγρυπνία, μιλούν και λίγο πνευματικά, οπότε σου λένε οι άλλοι: «Αφού έρχονται στην Αγρυπνία, είναι πιστοί άνθρωποι». Και ανοίγουν την καρδιά τους. Πώς μπερδεύουν τον κόσμο με τα ψέματα που λένε. Για να ξεγελάσει κάποιος μια κοπέλα, της είπε: «Ο πατήρ Παΐσιος είδε όραμα ότι θα σε παντρευτώ. Πάρε να φορέσεις αυτό, χωρίς να εξετάσεις τι είναι». Και της έδωσε κάτι που ήταν μαγικό. Αλλά εκείνη ευτυχώς δεν το φόρεσε. «Καλά, ο πάτερ Παΐσιος με τέτοια ασχολείται», είπε, και πιάνει και μου γράφει ένα γράμμα. 4 σελίδες με πυκνά γράμματα, γεμάτο βρισχές. Τέτοιο βρισίδι, δεν πειράζει, λέω, βρίσε με. Χαλάλι να γίνει το βρισίδι, αφού δεν ξεγελάστηκες να φορέσεις αυτό το σατανικό. «Σας ήξερε, γέροντα?» «Όχι, δεν με ήξερε. Και εγώ δεν τους ήξερα. Ούτε αυτήν, ούτε εκείνον.

0: Οι δαιμονικές μαγικές ενέργειες. Γέροντα, τι είπατε στους μαθητές που ήρθαν σήμερα και σας είπαν ότι κάλεσαν το πνεύμα?
1: Τι να τους πω, τους έδωσα πρώτα ένα καλό ξεσκόνισμα. Είναι άρνηση πίστεως αυτό που έκαναν. Από τη στιγμή που καλούν τον διάβολο και τον δέχονται, αρνούνται τον Θεό. Γι' αυτό τους είπα καταρχάς να μετανοήσουν, να εξομολογηθούν ειλικρινά και στο εξής να προσέχουν να εκκλησιάζονται, να κοινωνούν με ευλογία του πνευματικού τους για να εξαγνιστούν. Έχουν ελαφρυντικά επειδή είναι παιδιά και το έκαναν σαν παιχνίδι. Αν ήταν μεγάλοι θα πέθαναν μεγάλο κακό. Ο διάβολος θα αποκτούσε μεγάλη εξουσία επάνω τους. Αλλά και αυτά τώρα τα τραντάζει.
0: Δηλαδή γέροντα, τι έκαναν ακριβώς?
1: Αυτό που κάνουν πολλοί. Βάζουν σε ένα τραπέζι ένα ποτήρι με νερό και γύρω γύρω τοποθετούν τα γράμματα της αλφαβήτου. Α, Β, Γ. Βάζουν μετά το δάχτυλό τους μέσα στο νερό και καλούν το πνεύμα, δηλαδή το διάβολο. Το ποτήρι γυρίζει, σταματά μπροστά σε γράμματα και σχηματίζει λέξεις. Αυτά κάλεσαν το πνεύμα και όταν ήρθε το ρώτησαν. Υπάρχει Θεός? Δεν υπάρχει, τους λέει. Ποιος είσαι εσύ, το ρωτούν. Ο Σατανάς, τους λέει. Υπάρχει Σατανάς? Υπάρχει. Δηλαδή βλακίες, χοντρές. Δεν υπάρχει Θεός και υπάρχει Σατανάς. Όταν τον ξαναρώτησαν αν υπάρχει Θεός, τους είπε: ναι, υπάρχει. Μία ναι, μία όχι. Οπότε προβληματίστηκαν τα παιδιά. Έτσι οικονόμησε ο Θεός για να βοηθηθούν. Μια κοπέλα από τη συντροφιά τους τη χτύπησε το ποτήρι. Επέτρεψε ο Θεός να τη χτυπήσει για να συνέλθουν και τα άλλα παιδιά. Σήμερα, όταν θέλουν κάποιοι να κάνουν κακό σε κάποιο πρόσωπο, καταφεύγουν σε μάγους που χρησιμοποιούν την κέρινη κούκλα του βουντού. Οι μάγοι το έχουν κάνει αυτό παιχνίδι, χόμπι. Γέροντα, τι κάνουν? Φτιάχνουν μια κούκλα από κερί και όταν κάποιος του ζητάει να βλαφθεί ο εχθρός του, π.χ. στα μάτια, καρφώνουν μια βελόνα στα μάτια της κούκλας και αναφέρουν το όνομα αυτού που θέλουν να βλάψουν, κάνοντας διάφορα μαγικά. Και πράγματι, το άτομο εκείνο, αν ζει αμαρτωλή ζωή και δεν εξομολογείται, προσβάλλεται από δαιμονική ενέργεια στα μάτια. Πάνε να βγουν τα μάτια του από τον πόνο. Κάνει εξετάσεις, αλλά οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε. Να, και τα μέντιουμ, τι κακό κάνουν? Δεν φτάνει που παίρνουν τα χρήματα από τους ανθρώπους, αλλά διαλύουν και οι οικογένειες. Πάει λόγου χάρη κάποιος στο μέντιουμ και λέει κάποιο πρόβλημα που έχει. Κοίταξε, του λέει εκείνο, μια συγγενή σου που είναι λίγο μελαχρινή, λίγο ψηλή κλπ. Σου έχουν κάνει μάγια. Ψάχνει αυτός να βρει και από το σόι του έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Κάποια θα βρει που να μοιάζει, έστω και λίγο. Α, αυτή είναι, λέει, που μου κάνει μάγια. Και τον πιάνει ένα μίσος εναντίον της. Και εκείνη η φουκαριάρα να μην ξέρει τίποτε. Μπορεί να τον έχει ευεργετήσει κιόλας. Και αυτός να έχει μια αγανάκτηση εναντίον της να μην θέλει ούτε να τη δει. Ξαναπάει στο μέντιουμ και εκείνο του λέει: τώρα πρέπει να λύσουμε τα μάγια. Και για να τα λύσουμε, δώσε μερικά χρήματα. Αφού τα βρήκε, λέει αυτός, πρέπει να τον ανταμείψω. Δώσ' του χρήματα. Βλέπεις ο διάβολος τι κάνει. Βάζει σκάνδαλα. Ενώ ένας καλός άνθρωπος, ακόμα και αν ξέρει κάτι συγκεκριμένο για κάποιον, ποτέ δεν θα πει ο τάδες έχει βλάψει. Αλλά θα προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Κοίταξε, θα του πει, μη βάζεις λογισμούς. Να εξομολογηθείς και μη φοβάσαι. Και έτσι βοηθάει και τον έναν και τον άλλον. Γιατί και αυτός που έβλαψε τον άλλον, όταν τον βλέπει να του φέρεται με καλοσύνη, προβληματίζεται με την καλή έννοια και μετανοεί. Γέροντα, μπορεί ένας μάγος να θεραπεύσει κάποιον άρρωστο? Μάγος και να θεραπεύσει άρρωστο άνθρωπο? Έναν που τραντάζεται από το δωμάτιο, αυτόν μπορεί να τον κάνει καλά στέλνοντας το δαιμόνιο σε άλλον. Γιατί ο μάγος με τον διάβολο είναι συνέτεροι. Οπότε λέει στον διάβολο, βγες από αυτόν και πήγαινε στον τάδε. Βγάζει λοιπόν το δαιμόνιο από εκείνον και συνήθως το στέλνει σε κάποιο συγγενή του ή γνωστός του που είχε δώσει δικαιώματα στον διάβολο. Λέει μετά αυτός που είχε το δαιμόνιο, εγώ υπέφερα, αλλά ο τάδε με έκανε καλά. Και έτσι γίνεται διαφήμιση. Και γυρίζει τελικά το δαιμόνιο σε συγγενείς ή σε γνωστούς. Αν κάποιος, ας υποθέσουμε, είναι καμπουριασμένος από δαιμονική επίρρεια, μπορεί ο μάγος να διώξει το δαιμόνιο από εκείνον, να το στείλει αλλού και να σηκωθεί όρθιος ο καμπούρης. Αν όμως έχει καμπούρα από αναπηρία, δεν μπορεί ο μάγος να τον κάνει καλό. Μου είπαν για μια γυναίκα ότι θεραπεύει αρρώστους χρησιμοποιώντας διάφορα γιωτικά. Όταν άκουσα τι κάνει, έμεινα κατάπληκτος από την τέχνη του διαβόλου. Κρατάει ένα σταυρό και ψάλλει διάφορα τροπάρια. ψάλι παραδείγματος χάριν το Θεωτό και Παρθένε. Και μόλις φτάσεις στο ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, φτύνει κοντά στο σταυρό, βλαστημάει δηλαδή τον Χριστό, γι' αυτό την βοηθάει μετά το ταγκαλάκι. Έτσι, μερικούς που είναι άρρωστοι, έχουν μελαγχολία κλπ, από δαιμονική επίρρεια και οι γιατροί δεν μπορούν να τους κάνουν καλά, αυτή τους θεραπεύει. Τους διώχνει το δαιμόνιο που προκαλεί το βάρος, το στέλνει σε άλλον και απαλλάσσονται εκείνοι από τη θλίψη. Και πολλοί την έχουν για υγεία. Τη συμβουλεύονται και λίγο-λίγο βλάπτει την ψυχή τους, τους καταστρέφει. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Να φεύγει κανείς μακριά από τους μάγους και τα μάγια, όπως φεύγει μακριά από τη φωτιά και τα φίδια. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Ο διάβολος δεν μπορεί ποτέ να κάνει καλό. Μόνο τις αρρώστιες που προκαλεί ο ίδιος μπορεί να θεραπεύσει. Είχα ακούσει το εξής περιστατικό. Ένας νεαρός είχε μπλέξει με κάποιο μάγο και ασχολήθηκε με μαγικά. Έπαθε μετά ζημιά, αρρώστησε και κατέληξε στο νοσοκομείο. Μήνες ξοδεύτηκε ο πατέρας του, γιατί δεν είχε τότε ασφάλεια για να βρουν τι έχει. Οι γιατροί δεν του έβρισκαν τίποτε. Είχε γίνει χάλια. Τι να κάνει τότε ο διάβολος? Του εμφανίζεται σαν τον Τίμιο πρόδρομο, που τον είχαν πολιούχο στον τόπο του, και του λέει: «Θα σε κάνω καλά αν ο πατέρας σου χτίσει μια εκκλησία». Του είπε το παιδί στον πατέρα του και εκείνος ο καημένος είπε: «Παιδί μου, είναι όσα έχω να τα δώσω, αρκεί να γίνει καλά». Κέταξε στον Τίμιο πρόδρομο να του χτίσει εκκλησία. Ο διάβολος έφυγε και το παιδί έγινε καλά. Έκανε το θαύμα. Οπότε λέει ο πατέρας: «Εγώ έταξα να χτίσω εκκλησία, πρέπει να εκπληρώσω το τάμα μου». Δεν είχαν και οικονομική άνεση και για να χτίσει το ναό πούλησε όλα τα χωράφια που είχαν. Έδωσε όλη του την περιουσία. Τα παιδιά του έμειναν στον δρόμο. Αγανάκτησαν. Να λείψει η Ορθοδοξία, είπαν. Και έγιναν Ιεχωβάδες. Βλέπεις το διάβολο τι κάνει? Φαίνεται εκεί δεν υπήρχαν Ιεχωβάδες και βρήκε αυτός τρόπο να γίνουν και εκεί Ιεχωβάδες. Οι γέροντα πάντοτε πιάνουν τα μάγια. Για να πιάσουν τα μάγια πρέπει να δώσει κανείς δικαιώματα στο διάβολο, να δώσει δηλαδή σοβαρή αφορμή και να μην έχει τακτοποιηθεί με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Σε έναν που εξομολογείται και με το φτιάρι να χτουρίχνουν τα μάγια δεν πιάνουν. Γιατί όταν εξομολογείται και έχει καθαρή καρδιά, δεν μπορούν οι μάγοι να συνεργαστούν με τον διάβολο για να τον βλάψουν. Μια φορά ήρθε ένας μεσήλικας στο καλύβι με έναν αέρα. Από μακριά, μόλις τον είδα, κατάλαβα ότι έχει δαιμονική επίρρεια. «Ήρθα να με βοηθήσεις», μου είπε. «Προσευχήσου για μένα, γιατί έναν χρόνο τώρα έχω φοβερούς πονοκεφάλους και οι γιατροί δεν βρίσκουν τίποτε». «Έχεις δαιμόνιο», του λέω, «γιατί έδωσες δικαιώματα στο διάβολο». «Δεν έκανα τίποτα», μου λέει. «Δεν έκανες τίποτε», του λέω, «δεν απάτησες μια κοπέλα». Αυτή πήγε και σου έκανε μάγια. Πήγαινε να ζητήσει συγγνώμη από την κοπέλα, μετά να εξομολογηθείς, να σου διαβάσουν και εξορκισμούς για να βρεις την υγειά σου. Αν εσύ δεν καταλάβεις το σφάλμα σου και δεν μετανοήσεις, όλοι οι πνευματικοί του κόσμου να μαζευτούν και να σου ευχηθούν, το δαιμόνιο δεν θα φύγει. Όταν έρχονται τέτοιοι άνθρωποι, με τέτοιο αέρα, τους μιλάω ανοιχτά. Θέλουν τράνταγμα για να συνέλθουν. Ένας άλλος μου είπε ότι η γυναίκα του έχει δαιμόνιο. Κάνει συνέχεια φασαρίες στο σπίτι. Σηκώνεται το βράδυ, τους ξυπνάει, τα κάνει όλα άνω κάτω. «Εσύ εξομολογείσαι», του λέω. «Όχι», μου λέει. «Πρέπει να έχετε δώσει δικαιώματα στο διάβολο», του λέω. «Δεν έγινε αυτό στα καλά καθούμενα». Τελικά βρήκαμε ότι είχε πάει σε ένα χότζα και του έδωσε κάτι να ραντήσει στο σπίτι για γούρι για να πάει καλά η δουλειά του και ούτε καν έδινε σε αυτό σημασία. Αλώνιζε μετά ο διάβολος στο σπίτι του.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον από εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου.

0: Αγαθός μειονόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υποβούμεν είσαι όψον δε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν δε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν ντόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούκος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εναυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. το πρόσωπόν σου επί

0: Πάνω επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξε με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιόν σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, κύριε, κατά το λόγιόν σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο λέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επιγής κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μην. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες ας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαραίως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και έσυ πόνος σου λείπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλείαν σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίζουμε, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξα Σύ.
4: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη Σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου, δεόμεθά Σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
2: Δόξα Σύ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σύ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
6: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός Σου. Διό δεόμεθά Σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού Σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Τοχώς είμαι εγώ και εν κόπησε με τον κόσμο που συνδύει δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επί με διελθόν η οργία σου, εφηβερισμή σου, εξεταραξάν με. Κύκλωσάν με όσοι υδρώνει την ημέρα, περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φύλων και πλησιών και των νοσού μου περιπορίας. Κύριε, ο Θεός ο Τρίας μου, ημέρα σε κέκλασσα και νυχτή εναντίον σου. Η σερδέα των επιών σου, προσευχή μου, πλήρωνε του ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το ετών μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσης τα αποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσης της νομίας σου, τον ιόμενο πάσης της νόσου σου. Τον λύτρο μου εκθωρά στην ζωή σου, τον συμφανώντας εν ελέη και εκτιμής. Τον επιπλώτα να αγαθεί στην επιθυμή σου, αν κινηστείς Θεός εκ των ιώτη σου. Ποιόν ελεήμου σύνος ο Κυρίος και κρύβα πάσης εντυπωμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού του μου εις της ίσης, δηλαδή τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και ελεήμουν ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλειος. Πού και στέλος ο γεστής ετε ο δέης του αιώνα μην ή. Πού κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν ουδέ κατά τας απαρτίας ημών αν τα πέδω και ημίν. Ότι κατά το υψ του ουρανού από της γης η κρατέως η Κύριος του έλεος αυτού επί της ουρανούς αυτών. Καθώς ον απέχουσε να του λέει από της μόνη μάκρυν εφεμώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτηρή πατηρίου σου κτήρης η Κύριος του ουρανούς αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα μόνη εμβίστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως εχόρτος εμπέρι αυτού όσοι άνθρωπος του αγρού τους εξαρτήσει. Ότι πνεύμα τι ήρθε είναι αυτό και όχι υπάρξει και όχι επιγνώσετε είτε τον τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβημένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, η επίηση, όντε φυλάσσουν την δεθήκη αυτού και με μένει στον τόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριος είναι το ουρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογητή του Κύριου πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντι στον λόγο αυτού, του ακούστη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα την άμεσα αυτού, λειτουργία αυτού, η ποιότητα στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν πάντη τόπο της σποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχές μου, ενώτες εν δέησή μου, εν ηλυθία σου, εισαγουσόβητε δικαιοσύνη σου. Και μη εισέθεση κτήση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθεί στην οποία σου πα ζών. Ότι κατεδείξει με εκδρώσει ψυχή μου, μεταπείνωση γη τη ζωή μου. Εκαθισέ με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κυρίεσαι με το πνεύμα μου, είναι μια ταράχτη καρδία μου. Εμεί την ημερών και όλοι μελέτε, εν πάση τη έργη σου, επίμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε από τα χειρά μου, η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάγουσόν μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μία αποστέψα από σου πόντου απειμού και ομοιωθεί με την καταβαίνω σε λάκκο. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου, ότι επίση ήλπισα. Γνωριζόν με και ειδών ενημορεύσει με ότι προσέλα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των ανθρώπων, κύριε, προ εγκατέφυγα, διδάξω με το πίνο το θέλημά σου, τη ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, σε θλίψει την ψυχή μου και εν το ελέγχει, εξωτρέψει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου είμαι. Ισάκου όλο μου, κύριε, είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεση χρήση μετά το δούλου σου. Ισάκου όλο μου, κύριε, είναι τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεση χρήση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε,
3: Κύριε δεηθώ.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε,
3: Κύριε δεηθώ.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε,
3: Κύριε δεηθώ.
2: Υπέρ του Αγίου Υπου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ρέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστοδιακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ρέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε δεηθώ.
2: της πόλεως ταύτης, πασης πόλεως και χώρας και των πίστη, κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
3: Κύριε ελέησον.
2: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: Περ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.

0: αφράς του φωτός, αγγελικής εύνης τιμώντες, ευσεβώς μεγαλύνομεν.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα

0: πτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
1: Την Μωσέ, όσο την αναλαβούσα, βοήθων ψυχή, βοήθων

σουχτά τα πατήσας θάνατον Θείας Βουλής, ανέβλησας αηδιότητα, ειν παράσχου αγαθέ, θες τον κοιμήν.

του γέγονας, ούθεν αυτούμε δέσμευσας, ημάς ρισάμενος, και νυν ρίσε της αυτού, τους και κοιμημένους, τώρα σας υπεράγαθος, εις εισελάμψε.

Αγίω Πνεύματι, ο φτωχών συμπαθεστά τη βοήθεια των ασθενών τα νόσιε, ιατρός άριστος και καταπονουμένων αντίληψης, Διός

Τον ουν καρποφόρον ο Θεός αναδειξών με Γεωργέ των καλών φυτουργέ των αγαθών τη ευσπλαχνία. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών πυροθέντε στο πυρί τη αγάπη του Χριστού οι αθροφόροι των βασάνων την πυράν δροσισμό του παντουργού έσβεσαν πνεύματο. Άγιε του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών αγιότατη Χριστού ιεράρχη και σεπτή οσίων δίν υπέρ πάντων ημών των φιλάνθρωπων Θεών εκδυσοποίησατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ιερότατος χορός των ερυθέων προφητών εμεγαλύνθη και γυναίων, πληθείς εν αθλήσεις αστέρος δόξες επέτυχον. Μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, νεκρωθείς επί σταυρού εδωρήσω της θνητής Αθανασία, εις τυχήν τους προσέ καταξίωσον Χριστέ μεταχωρήσαντες. Περαγία Θεοτόκησον ημάς, μετά πάντων προφητών και γενναίων, ιερών, Θεόν Παρθένε, τον τεχθέντα εξουδισόπε εκτενός του ηκτηρήσε ημάς. Πρεσβείες των μαρτύρων σου ανάπαυσον, Κύριε, τας ψυχάς των δούλων σου. Τες της εις ωραιότητος λαμπιδώσε, αυγάζεστε τους πίστη και κοιμημένους ευδόκησον, ο πλούσιος εν ελέη, με τα μαρτύρων σου. Σιγάρ ο Θεός ημών και ουκ έστι δίκαιος πλήν σου, Κύριε. Ε ψυχέ αυτών εν αγαθείς αυλιστήσονται, εν τόπις αναψύξεως ως εκτήρμων, εν χώρα Αβραάμ τε του εκλεκτού αξίωσον, αυγίζεστε του ου δούλου, του σύκρα βγάζοντα ή ο Θεό ημών και ουκ έστι δίκαιο πλήν σου, Κύριε. Και το μνημόσυνον αυτών ει γενεάν και γενεάν. Λάμι ουρανή, περιπολεύειν φρονίμη τη Παρθένη εν εισεχθώντε, υπόδειξε του δούλου σου λαμπαδούχου ούσπε, μετέστησα στο σοβουλήματι εκ των προσχέρων δέσποτα μόνε φιλάνθρωπο. Προαγία Θεοτόκησον ημάς νεκροθέντα και προς γίν με αποστραφέντα ανέστησα στεκούσα τον ζωοδότην ανοίγαγες εξάβουνα κατ' οτάτου των Θεοτόκων σε πίστη δοξάζονται και τιμώντα πάναγνε σε έκτην πανήμουντα. Άγιε του Θεού πρέσβειο υπέρ ημών ελέω του Θεού του Θεόν έλεος εκτίσω και της φωνής επακούσε εξιώθης εις καλούσε προς τον Θεόν ημφών αξιάγαστα. Άγιε του Θεού πρέσβειο υπέρ ημών Σαμψών των ιερών ανεφημίσουμεν Θεού γαρμιμούμενος ευσπλαχνία, συμπαθείς

ευλογήστε τα σωτήρια πράγματα προστάγματα. Στερέωσον ημάς εν σύ, Κύριε, οξύνων εχθρό σας την αμαρτία και τον φόβο σου εμφύτευσον εις τα σκάρια.

0: αντιλαβούσος εν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη Την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου περιλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως ιατρών πανάριστων και λειτουργών ευπρόσδεκτων, ή της ορός ότι θεία προστρέφονται Σαμσόν Θεόφρονόσιε, συνελθόντες σε ύμνης και ψαλμής ανυμνούμεν Χριστός δοξάζοντας, τον τι αυτήν συχάριν παρέχοντα των Ιάσιων.

27η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμψών του ξενοδόχου, εξήγηνο πριν εκγράφθου Σαμψών πόμα, ο νυν δε Σαμψών μύρων εκ τάφου βρύει, η κάδη εβδομάτη Σαμψών θάνε βλύσεται μοίρα. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου ανέκτου, τες αυτών Αγίες πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συ, Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ουκ είδατε ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακοή. Δούλοι εστε, ο υπακούετε.

καιρό εκείνο, ελθόν ο Ιησούς στην οικίαν Πέτρου, είδε την πεθεράν αυτού βεβλημένη και πειρέσουσαν, και ύψατο της χειρός αυτής, και αφήκεν αυτήν ο πυρετός, και ηγέρθη και διεικόνη αυτόν. Οψίες δε γενωμένης προσύνηκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς, και εξέβαλε τα πνεύματα λόγω, και πάντα στους κακώς έχοντας εθεράπευσεν, όπως πληρωθεί το ρηθένδια Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, «Αυτός τας ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους ευάστασεν». Ειδών δε ο Ιησούς πολλούς όχλους περί αυτών εκέλευσον απελθύν εις το πέραν και προσελθών εις γραμματεύς είπεν αυτό, «Διδάσκαλε, ακολουθήσωσι όπου εάν απέρχει». Και λέγει αυτό ο Ιησούς, «Εαλόπε και εσφολεούς έχουσι και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις, ο δε Υιός του ανθρώπου ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει». Έτερος δε των μαθητών αυτού είπεν αυτό, «Κύριε, επίτρεψόν μη πρώτον απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, «Ακολούθη μη και άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτόν νεκρούς».

Ιεράσιμον Συνόδου του Αρχιεπισκόπου Μονιερονίμου του και Προέδρου αυτής, του Προκατόχουμου Ιγνατίου Αρχιερέως, των Συνειρουγούντων Μυπρεσβυτέρων και Διακόνων Μετατονικίων Αυτών και Πάσε Χριστού ημών αδελφότητος, του Ευσεβού Συμμονέθνους, του Φιλοκλήσου Στρατού, των Ενωρητών Επιτρόπων, Συνδρομητών Αφιερωτών και Ευλαβών Προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης, των Κοπιώτων και Ψαλώντων Εναυτή και ημών των Μετεχόντων, της Ιεράς και Ανεμάκουμης Ταγωγίας Ταύτης μετά των Οικειών ημών των Διευλόγους Αιτίας Απολυθέντων,

Σεραφείμ Γενναδίου Σπυρίδωνο, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων και πάντων των μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων. Το δούλων του Θεού, Χρυσοστόμου, Ευθυμίου, Ιωάννου, Σωτηρίου, Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων. Τη δούλειε του Θεού Αναστασία Υπερή, προσάγομεν του ιερών του το μνημόσιο. Των αειδήμων κτητόρων, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και μονών. Των υπέρ πίστεω και πατρίδο αγωνισαμένων και πεσόντων. Με τη ιερή του έθνου μοναγό υπάλετε και επεσχάτων. Και πάντων των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και εκειμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομόσιον το Πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας που καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλον.

ευχαριστούμε και υπέρ τη Λειτουργία Ταύτη μέχρι τον χειρόνιμο λέξη καταξίου σα και τη συμπαραστήκε χιλιάδε αγγέλων και χιλιάδε αγγέλων. Τη χειροβήμη και τη σεραφή μου τη απτέρυγα που λιώματα μετάξει απτέρωτα.

0: υπέρ ουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην τη θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήν εημάς από

0: Δόξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη,

0: της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Τα σκεφαλά σημών του Κυρίου κλεινομέ.
1: Συ Κύριε.
2: Σκεφαλά σου παρέκκλεινε και αίματι, αλλά εσύ το φοβερό Θεό, σύ δέσποτα, τα προκείμενα πάση ημίνη σε καθόν εξομάλισουν κατά την εκάστο διαμφρία. Τη πλέουση σύμπρεψον, τη οδηπορούση συνόδευσον, του νοσούντα ίαση ο ιατρό του ψυχώνει των σωμάτων ημών.
3: Χάρητη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, σύν τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Τα παθοδόξη μας ηλία σου και ηλθεί στο γιάσι εμάς, πάνω από το πατρί συγκεθήμενος και ο δεημήν αορά του συνών, και καταξίωσον την κρατιά σου και γύμετα τον αιμήν, του αχράπτου σώματός σου και του τιμή αίματος και δήμο πατή του λαού Θεός, ηλαχτήν το ματολό και λέει σώμη.

Κύριος Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Μακάριους εξελέξω και προσελάβω, Κύριε, και το μνημόσυνον αυτόν εις γενεάν και γενεάν.

0: Αδελφοί μου, στο σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα που ακούσαμε προλίγου κατά τη Θεία Λειτουργία, μέσα σε λίγους στίχους βλέπουμε τον Χριστό να θεραπεύει, να παρηγορεί, να καλεί και να διδάσκει. Κάθε λόγος του γίνεται ζωή και ανάσταση. Εισέρχεται ο Κύριος στο σπίτι του Πέτρου. Διαλέγει ένα ταπεινό σπίτι, εκεί όπου μια ηλικιωμένη γυναίκα καίγεται από τον πυρετό, την πιάνει από το χέρι. Το άγγιγμα του Χριστού γίνεται ζωή. Ο πυρετός φεύγει και η γυναίκα σηκώνεται αμέσως και αρχίζει να υπηρετεί. Είναι το πρώτο μάθημα. Η ευεργεσία του Θεού γεννά μέσα μας τη διάθεση της διακονίας. Όποιος γεύεται τη χάρη του γίνεται άνθρωπος προσφοράς. Σηκώνεται και υπηρετεί. Έτσι ανθίζει η ψυχή. Όπως το κερί υπάρχει για να φωτίζει, έτσι και ο χριστιανός υπάρχει για να σκορπίζει αγάπη. Το βράδυ φέρνουν μπροστά στον Χριστό αρρώστους, βασανισμένους, δαιμονισμένους. Εκείνος αγκαλιάζει τον πόνο του κάθε ανθρώπου. Ο πόνος του καθενός γίνεται δικός του πόνος. Σκύβει επάνω σε κάθε ψυχή ως στοργικός πατέρας. Έτσι φανερώνεται ο Θεός μας, ο Θεός που πλησιάζει τον πονεμένο, ακούει τον στεναγμό και γνωρίζει κάθε δάκρυ. Οι βαθύτερες αρρώστιες βρίσκονται στην ψυχή. Η υπερηφάνεια, η φιλαυτία, η σκληροκαρδία και η απιστία πληγώνουν κάθε άνθρωπο. Γι' αυτές ήρθε ο Χριστός. Σήκωσε πάνω του την αμαρτία του κόσμου και χαρίζει στον άνθρωπο καινούργια καρδιά. Κατόπιν παρουσιάστηκε ένας γραμματέας και λέει με ενθουσιασμό: «Δάσκαλε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν πας». Ο Χριστός φανερώνει το μεγαλείο της μαθητείας. Ο δρόμος του είναι πορεία θυσίας, ελευθερίας και αγάπης. Ο μαθητής του πορεύεται με εμπιστοσύνη στον Πατέρα και βρίσκει τον αληθινό θησαυρό της Βασιλείας. Έπειτα, ένας άλλος μαθητής ζητά λίγο χρόνο ακόμη και ακούγεται ο λόγος του Κυρίου «Ακολούθημη». Η πρόσκληση του Χριστού έχει τη δύναμη του αιώνιου παρόντος. Η σωτηρία ανθίζει σήμερα. Η μετάνοια ανοίγει σήμερα το δρόμο προς τη ζωή. Η καρδιά βρίσκει σήμερα τον αληθινό της προορισμό. Και εμείς, αδελφοί μου, πολλές φορές αφήνουμε την ψυχή μας να περιμένει. Οι μέρημνες, οι υποχρεώσεις και οι φροντίδες γεμίζουν τις μέρες μας. Ο καιρός όμως κυλά σαν το νερό του ποταμού. Κάθε μέρα γίνεται πολύτιμη ευκαιρία για συνάντηση με τον Χριστό. Ο Κύριος στέκεται μπροστά μας και επαναλαμβάνει με αγάπη ακολούθημη. Η φωνή του είναι γλυκιά και ειρηνική. Αγγίζει την καρδιά και περιμένει την ελεύθερη ανταπόκρισή μας. Μακάρι να του ανοίξουμε την καρδιά μας, να του εμπιστευτούμε ολόκληρη τη ζωή μας, να αφήσουμε τη χάρη του να θεραπεύσει τα τραύματα της ψυχής, να διώξει τον πυρετό της αμαρτίας, να μας αναστήσει, να μας κάνει ανθρώπους της αγάπης, της ειρήνης και της διακονίας. Τότε η πορεία κοντά στον Χριστό γίνεται η πιο μεγάλη ελευθερία. Γίνεται δρόμος που οδηγεί από τη γη στον ουρανό, από το θάνατο στη ζωή, από το σκοτάδι στο ανέσπερο φως βασιλείας του, την οποία ήρθε να απολαμβάνει και η αδελφή μας Αναστασία, της οποίας σήμερα τελούμε το μνημόσυνο γέννητο.
1: Μεταφόβουσε

Χριστός, ο αληθινός, ο Σιμών, τις πρεσβείες Παναχράτου και Παναμαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπορανίου δυνάμενο σωμάτου, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλου, του Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης Χρυσοστόμου, που την θείαν μυσταγωγίαν επετελέσαμε. Να γίνει δόξα μαρτύρων των οσίων πατέρων ημών της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Σάρτης, του Αγίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καψουκαλυβίτου, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακυμπιάνης, του Οσίου Πατρός ημών Σαμψόν του Ξενοδόχου, ούτε μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελέησι ημάς, ως αγαθός ελέη.

0: διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Δέσποτου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς διεφυλάξει και σώσε πάντα ημάς. Καλή σας ημέρα, βοήθειά μας.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Καλλινίκου.

0: οι ταχερουβοί μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων εις αγιονίμων προσάδοντες πάσαν ίδιο και την αποφόμηθα μέλη.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενων τις αγγελικές αοράτως δορυφορούμενων τάξεις. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχερουβοί μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιού τριάδινων εις αγιονίμων προσάδοντες

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
3: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της Συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, μετόχιον της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενοριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξεν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Ιουνίου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Σαμσών, του Ξενοδόχου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Σαμσών καταγόταν από οικογένεια της υψηλής αριστοκρατίας της Ρώμης, έχοντας καθώς φαίνεται συγγενικούς δεσμούς με το γένος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Σπούδασε όλες τις επιστήμες της εποχής του και ιδιαιτέρως την ιατρική, προς την οποία τον οθούσε η συμπονετική του φύση. Δεν μπορούσε να μένει απαθής στο θέμα του πόνου και της δυστυχίας και δεχόταν στο σπίτι του τους αρρώστους και άπορους που συναντούσε για να τους προσφέρει με αγάπη όλες τις απαραίτητες φροντίδες και ακόμη περισσότερο την παραμυθία της προσευχής και της πίστης. Όταν πέθαναν οι γονείς του, μοίρασε τη μεγάλη περιουσία του και ελεύθερος το εξής από κάθε επίγεια δέσμευση, επιθυμώντας να αποφύγει την εκτίμηση των ανθρώπων, αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Εγκατεστημένο σε ένα πτωχικό σπίτι, δόθηκε ολόκληρο στην προσευχή μέσα στην ησυχία, συνεχίζοντας ωστόσο τις αγαθοεργίες του. Μάζευε όσους ασθενείς έβρισκε και τους φρόντιζε δίχως να απαιτεί πληρωμή. Αναλάμβανε ιδιαίτερα ασθενείς που έπασκαν από ανίατα νοσήματα ή εκείνους με ασθένειες τις οποίες οι άλλοι γιατροί δεν έστρεγαν να φροντίσουν, λεπρούς, τυφλούς, δαιμονισμένους, και έτσι η φήμη του απλώθηκε σε όλη την πόλη και η κατοικία του κατέστη άσυλο των απελπισμένων. Λίγο αφού του χειροτονήθηκε πρεσβύτερο σε ηλικία 30 ετών από τον Πατριάρχη Άγιο Μινά, που εκτιμούσε τα θεάρεστα έργα του, ο Άγιος Σαμσών θεράπευσε από βαριά ασθένεια τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ο οποίος, έχοντας χάσει κάθε ελπίδα από τους γιατρούς, ειδοποιήθηκε σε ενύπνιο να καλέσει τον Όσιο στο παλάτι. Ήταν αρκετό να επιθέσει το χέρι του ο Σαμσών στο μέρος όπου υπέφερε ο αυτοκράτορας για να γιατρευτεί στη στιγμή. Επειδή ωστόσο ο Όσιος επιθυμούσε να αποφύγει τους επένους, έβαλε εν συνεχεία λίγη αληφή, ώστε να μην αποδοθεί το θαύμα στις δικές του ικανότητες. Ο ηγεμόνας, μην ξέροντας πώς να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, θέλησε να τον γεμίσει χρυσάφι, αλλά ο Όσιος του έστειλε πίσω τα δώρα λέγοντας: «Θέλεις να μου προσφέρεις ό,τι απέρριψα από αγάπη για το Θεό?» Και του συνέστησε να χρησιμοποιήσει καλύτερα τα χρήματα στην ανέγερση ενός νοσοκομείου, δίπλα στο χαμό σπιτό του, όπου θα μπορούσε να δέχεται αξιοπρεπώς τους αρρώστους και τους πτωχούς. Ο αυτοκράτορας συνένεσε με ενθουσιασμό και ανέθεσε στους εργάτες που μόλις είχαν ολοκληρώσει την οικοδόμηση της Αγίας Σοφίας να κτίσουν λίγο βορειότερα από τη Μεγάλη Εκκλησία ένα τεράστιο και λαμπρό οικοδόμημα που έμεινε γνωστό με το όνομα Ξενών του Σαμσών. Εν συνεχεία, ο Όσιος διεύθυνε το ίδρυμα με απαράμιλη αφοσίωση, θέτοντας τον εαυτό του στην υπηρεσία των πασχόντων αδελφών του με τον ζήλο ενός αγγέλου παρά το Θεό. Το υποδειγματικό αυτό ίδρυμα, που διέθετε πολλούς εξειδικευμένους γιατρούς, εξυπηρετούνταν από μοναχούς και είχε πρικιστεί από τον αυτοκράτορα με άφθονα εισοδήματα, όχι μόνο για την αμοιβή του προσωπικού του, αλλά και με σκοπό επίσης να χορηγεί τροφή και ρουχισμό σε ξένους και ενδεείς. Αφού άσκησε για χρόνους πολλούς την αποστολική αυτή δραστηριότητα, ο Όσιος Σαμσών εκοιμήθη εν ειρήνη, σε προχωρημένη ηλικία. Το σώμα του ενταφιάστηκε στο ναό του Αγίου Μοκίου, όπου την ημέρα της εορτής του οι γιατροί της Κωνσταντινούπολης, που τον τιμούσαν ως προστάτη τους, συνέρεαν εν πομπή. Στον ξενώνα τιμώνταν η ράβδος του, το επιτραχύλιό του και τα άμφια του. Στα μετέπειτα χρόνια, πλήθος θαυμάτων και ιάσεων επιτελέστηκαν στον ξενώνα με την αόρατη μεσητεία του Οσίου ή μετά από εμφανίσεις του. Λίγο μετά την εκδημία του, μια φοβερή πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Αγία Σοφία ρήμαξε όλα τα γύρω σπίτια και έφτασε ως τη στέγη του ξενώνα. Ματέως οι εργαζόμενοι εκεί και άνθρωποι που προσφέρθηκαν με καλή θέληση αγωνίζονταν όταν είδαν τον Όσιο να βαδίζει πάνω στη στέγη και να διατάζει με εξουσία τη φωτιά να υποχωρήσει. Με τον τρόπο αυτό σώθηκε το ίδρυμα από την καταστροφή. Οι άρρωστοι προσήλθαν στον τάφο του Οσίου για να περάσουν τη νύχτα προσευχόμενοι. Τιμούσαν την εικόνα του και αλήφονταν με λάδι από την κανδύλα που έκαιγε πάνω από το μνήμα του, ενώ ο Όσιος εμφανιζόταν συχνά σε αυτούς μαζί με τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό για να τους προσφέρει ιάσεις και θεραπείες.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Άνεκτου. Κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού, ο Άγιος Άνεκτος παρότρινε τους χριστιανούς της Κεσάριας της Καπαδοκίας να μην φοβούνται τους αποκτήνοντες στο σώμα, αλλά να αντιμετωπίζουν με θάρρος τα βασανιστήρια και τον ίδιο το θάνατο για την πίστη στο Χριστό, τον νικητή του θανάτου. Συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του διοικητή Ουρβανού, ο οποίος ήθελε να τον υποχρεώσει να προσφέρει θυσία. Ο Άγιος με την προσευχή γκρέμισε στη γη τα είδωλα. Τον τέντωσαν δεμένο ανάμεσα σε τέσσερις πασάλους και τον μαστίγωσαν με βούνευρα. Εν συνεχεία του έκοψαν τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών του και του ξέσχισαν το σώμα με σιδερένια νύχια, ήλθε όμως ένας άγγελος και του γιάτρεψε τις πληγές. Οι βασανιστές του όμως δεν συγκινήθηκαν και συνέχισαν να τον υποβάλουν σε διάφορα βασανιστήρια, πριν τον ρίξουν και πάλι στη φυλακή, όπου ξανά ένας άγγελος εφάνη και τον έκανε καλά. Όταν οι ειδωλολάτρες τον είδαν να βγαίνει από το κελί του αυλαβής και έτοιμος για νέους αγώνες, πολλοί ήταν εκείνοι που μετεστράφησαν και ελευθερώθηκαν από τα κακά που τους βασάνιζαν με τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος. Ο Άγιος παραδόθηκε τότε σε νέα μαρτύρια. Τον κρέμασαν από τα χέρια με μια βαριά πέτρα δεμένη στα πόδια και κατόπιν τον κτύπησαν στην κοιλιακή χώρα, έχισαν στο στόμα του λιωμένο μολύβι, έβαλαν πάνω στο κεφάλι του ένα πυρωμένο σιδερένιο κράνος και τέλος τον έριξαν σε καμίνι. Επειδή εφυλάχθη από όλα αυτά τα βάσανα αυλαβής από τη Θεία Χάρη, φανερώνοντας το πρόσωπό του τον αραβώνα της αυθαρσίας, η οποία αναμένει τους εκλεκτούς, πολλοί ειδωλολάτρες μετεστράφησαν και αμέσως αποκεφαλίστηκαν. Υπέβαλαν τότε για τελευταία φορά τον Άνεκτο σε μαρτύρια και καθώς αυτός πέταξε στο πρόσωπο του δικαστή τις λωρίδες δέρματος που είχαν αποκόψει από το σώμα του, αποκεφαλίστηκε. Λέγεται πως μετέφερε ο ίδιος για 30 μέτρα την κεφαλή του πριν παραδώσει νικητή στην ψυχή του στον Κύριο.

μνήμη της Αγίας Ιωάννας της Μυροφόρου. Η μακαρία αυτή γυνή ήταν σύζυγος του Χουζά, επιτρόπου του βασιλιά Ηρώδη. Αφού θεραπεύθηκε από κάποια ασθένεια από τον Κύριο, τον διακονούσε μαζί με τις άλλες Άγιες γυναίκες καθ' όλη τη διάρκεια του επίγειου λειτουργήματός του από τη Γαλιλαία μέχρι την Ιουδαία. Παρευρέθη στο ζωοποιό πάθος του και το πρωί του Πάσχα μετέβη στον τάφο με αρώματα μαζί με τη Μαρία τη Μαγδαληνή, τη Μαρία τη μητέρα του Ιακώβου και άλλες γυναίκες που είχαν ακολουθήσει τον Ιησού από τη Γαλιλαία. Βρίσκοντας το μνημείο άδειο, οι Άγιες γυναίκες έμειναν τρομαγμένες με το πρόσωπο σκυμμένο προς τη γη. Δύο άγγελοι παρουσιάστηκαν τότε σε αυτές και είπαν: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών?» Ενώ τους υπενθύμησαν τα λόγια του Κυρίου που ανήγγελαν ότι έπρεπε να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Πήγαν να μεταφέρουν όλα αυτά στους Αποστόλους, όμως τα λόγια αυτά τους φάνηκαν μορολογίες και δεν τα πίστεψαν μέχρι που ο Πέτρος και ο Ιωάννης ήλθαν με τη σειρά τους στο μνημείο.

Όσιος Λουκάς ο ερημίτης, εν ειρήνη τελειούται. Οι Άγιοι Μάρτυρες Μάρκιος και Μαρκία ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Ιερομάρτης Πιέριος, πρεσβύτερος Αντιοχίας, πυρή τελειούται. Μνήμη του Οσίου Σιμεών του εν Κάφρα Μπντίν της Συρίας. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αμπντούλ Μασίχ. Περί το 390 ζούσε στα Σίγκαρα ένας μικρός Εβραίος 11 ετών με το όνομα Ασέρ, στον οποίο ο πατέρας του, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, είχε αναθέσει να φυλάει τις αγελάδες του. Όταν πήγαινε να ποτίσει τα ζώα, συναντούσε συχνά παιδιά χριστιανών που, καθώς έτρωγαν το κολατσιό τους, είχαν τη συνήθεια να διηγούνται ιστορίες μαρτύρων. Ο Ασέρ λαχταρούσε να πάρει και αυτός μέρος στην παρέα, αλλά τα άλλα παιδιά του απαντούσαν ότι δεν μπορούσε να συμμετάσχει στο γεύμα παρά μόνο αν δεχόταν να λάβει το Άγιο Βάπτισμα. «Να το νερό, γιατί δεν με βαπτίζετε?» απαντούσε ο Ασέρ. Μπροστά στην τόση επιμονή του, τον οδήγησαν μια ημέρα στην πηγή και τον βούτυξαν τρεις φορές λέγοντας: «Βαπτίζεται ο Αμπντούλ Μασίχ, δούλος του Χριστού, στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και εσύ, Χριστέ ο Θεός μας, συμπλήρωσε στο νερό αυτό όλα τα λόγια που λένε οι ιερείς όταν βαπτίζουν και κάνε ο δούλος σου να βαπτιστεί όπως πρέπει». Έπειτα τον πήραν εν πομπή θριαμβευτική και τον πήγαν να φάνε από κοινού το γεύμα τους, ενώ ένα παιδί του χάρισε ένα χρυσό σκουλαρίκι, συμβουλεύοντάς τον να μείνει πιστός στην ομολογία του. Επιστρέφοντας στο σπίτι, η μητέρα του, φοβούμενη την οργή του συζύγου της, έκρυψε το παιδί. Για ένα μήνα έφευγε πρωί-πρωί να πάει στο κοπάδι και το βράδυ κυρνούσε στο κρυσφύ γετό του και ο πατέρας του, απασχολημένος με τις δουλειές του, ούτε καν πρόσεξε την απουσία του. Μια ημέρα, ενώ βοσκούσε τα κοπάδια στο βουνό, έτυχε να περνά από εκεί ένας ιεραπόστολος επίσκοπος και ο Αμπντούλ Μασίχ του ζήτησε να ολοκληρώσει το βάπτισμα που είχε λάβει. Την επαύριο, ο πατέρας του είχε καλέσει τα μέλη της οικογένειάς του σε μεγάλο δείπνο και έστειλε τους υπηρέτες να μαζέψουν τα παιδιά του. Μόλις είδε τον Αμπντούλ Μασίχ, πρόσεξε το σκουλαρίκι που απαγορευόταν να φοράνε οι Εβραίοι και, αποκαλώντας τον δούλο, τον ρώτησε τι σήμαινε αυτό. «Ναι, έγινα δούλος του Χριστού», του απάντησε το παιδί. Εξοργισμένος, ο πατέρας όρμησε πάνω του και τον ξυλοφόρτωσε. Μπήκαν στη μέση οι άλλοι ομοτράπεζοι και κατάφεραν να τον ηρεμήσουν. Όταν όμως κάλεσαν το παιδί να έλθει να καθίσει μαζί τους, εκείνο αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν έπρεπε Εβραίοι και Χριστιανοί να τρώνε μαζί. Ο πατέρας του δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί άλλο και, αρπάζοντας ένα μαχαίρι, άρχισε να κυνηγά το γιο του μέσα στους αχρούς. Τον πρόφθασε κοντά στην πηγή όπου είχε βαπτιστεί. Τη στιγμή που το παιδί είχε μόλις γονατίσει και, στρέφοντάς του το κεφάλι, το έσφαξε σαν αρνί. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιακώβου του Χόμς, του αθλήσαντος εν Τρυπόλη του Λιβάνου. Καταγόμενος από το Χόμς, έμεσα, ο Άγιος Ιάκωβος συνελήφθη από τους μουσουλμάνους και οδηγήθηκε στην Τρίπολη, όπου εδέχθη πιέσεις να αρνηθεί το Χριστό. Ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του στη ζωοποιοτριάδα και υπευλήθη σε βασανιστήρια. Κατόπιν τον έφεραν στην πλατεία Αμπού Χαλκάχ, όπου, αφού τον κάρφωσαν σε ένα στήλο, οι δήμοι του συγκέντρωσαν ξύλα και τον έκαψαν ζωντανό. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Μαρτίνου του Τουρόφ. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σεραπείωνος της λίμνης Κόγια. Μνήμη του Οσίου Γεωργίου Τρίτου του Αγιορείτου, του λεγόμενου Οικοδόμου, Ηγουμένου της Μονής Ιβύρων. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκά του εν Ιερουσαλήμ. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυριώνος Δευτέρου, Καθολικού της Γεωργίας. Τες των Μεσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιουνίου. Σαν σήμερα, το 1638, πεθαίνει ο Κύριλλος Λούκαρης, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως και Άγιος. Απαγωνίστηκε από τους Τούρκους. Φύση φιλομαθής, οξυδερκής, εύστροφος, με εσωτερικές κεραίες ισχυρές που συλλάμβαναν τα μηνύματα των καιρών, ξεπερνούσε κατά πολύ τα συνήθη μέτρα. Ευσεβής, φυλακόλουθος, φυλάρετος, φιλόχρηστος εξ απαλών ονείχων, ευάδιζε ακούραστα τη στενή και τεθλιμμένη οδό του Κυρίου με φρόνημα μαρτυρικό. Στο πρόσωπό του συνδυαζόταν άριστα η λιπαρά παιδεία με την ευαγγελική αρετή και την καθημερινή συσταύρωση με τον Χριστό και με το σταυρωμένο γένος. Σαν σήμερα, το 1822, ο Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, επικεφαλής μικρής δύναμης Μανιατών, και ο Ιωάννης Ρατζικότσικας, με μεσολογγίτες, όλοι μαζί περίπου 600 άνδρες, αποβιβάζονται στις υπηρωτικές ακτές με σκοπό να ενισχύσουν τους στενά πολιορκημένους στην Κιάφα σουλιώτες. Ιουνίου 1913, απελευθέρωση του Σιδηροκάστρου από την έκτη μεραρχία. Ακολουθεί η λαϊλασία της πόλης από τα βουλγαρικά στρατεύματα και ο μαρτυρικός θάνατος του Μητροπολίτη Κωνσταντίνου και 100 προκρήτων. 27 Ιουνίου 1921, έναρξη επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας από το σύνολο της στρατιάς Μικράς Ασίας για τη συντριβή του Κεμαλικού στρατού που αμήνεται στην περιοχή Δωρήλαιο-Κιουτάφια, Αφιών Καραχισάρ. 1929, ιδρύεται η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. Σαν σήμερα το 1951, πεθαίνει ο Κωνσταντίνος Ισμάνογλου, επιχειρηματίας από την Κωνσταντινούπολη.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

δίδασκε ο Άριος? Ο Άριος ήταν ο εισηγητής της αιρέσεως που φέρει το όνομά του, Αριανισμός, η οποία ήταν η σημαντικότερη αίρεση που συγκλώνησε πέρα από κάθε άλλη την αρχαία εκκλησία. Ήταν μαθητής του Λυκιανού Αντιοχίας και αμυγής οπαδή του ήταν ο Ευνόμιος και ο Αέτιος. Ο Άριος και οι οπαδοί του είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Επειδή ήταν μορφωμένοι, γνώριζαν διαλεκτική και φιλοσοφία, θεωρούσαν ανώτερους τους εαυτούς τους και περιφρονούσαν τους εκκλησιαστικούς, αυτούς δηλαδή που πίστευαν, χωρίς έρευνα και εμβάθυνση, τη διδασκαλία της εκκλησίας. Ο εγωισμός και η έπαρση είναι τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε αιρέσεως. Ο άνθρωπος που αντιμάχεται το δόγμα της εκκλησίας του πρέπει να είναι αυτάρεσκος, εγωιστής και υπερφύαλος. Και τον Άριο απασχολούσε η ενότητα του χριστιανικού Θεού. Ενώ δε οι προαυτού απολογητές και οι τροπικοί μοναρχιανοί προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημα με την υποβάθμιση του λόγου, αμφισβητώντας είτε την αιωνιότητα είτε το προσωπικό του αξίωμα, αυτός αρνήθηκε μία και καλή τη θεότητά του και ησύχασε. Σημεριζόταν την περιδίω καταστάσεων του λόγου διδασκαλία των απολογητών και των άλλων θεολόγων της αρχαίας εκκλησίας. Αυτό δεν ενοχλούσε τότε την εκκλησία, η οποία ουδέποτε κατεδίκασε τα διδάγματα αυτά. Ο Άριος κατέστη επικίνδυνος μόλις πολέμησε τη θεότητα του λόγου. Έγραφε «Πάντων γάρ γενωμένων εξού κόντων, και αυτός ο του Θεού λόγος εξού κόντων γέγονε. Ειν πότε ότε ουκίν και ουκίν πριν γέννητε και αρχήν του κτίζεσθε έσχε και αυτός. Ο λόγος επομένως δεν είναι πλήρης και τέλειος Θεός, αλλά απλός θείος. Τις επικίνδυνες αυτές διδασκαλίες του Αρίου κατεδίκασε η Εκκλησία στην πρώτη μεγάλη σύνοδό της στη Νίκαια της Βυθινίας το 325. Ο λόγος, κατά τον Άριο, δεν είναι αληθινός Θεός, είναι κτίσμα του Πατρός, το τελειότερο βέβαια, όν πεποιημένον, ανεξάρτητο και ξένο της ουσίας του Πατρός. Ίδιον ουδέν έχει του Θεού καθυπόστασιν ιδιότητος, ουδέ γαρέστη ίσως, αλλά ουδέ ομούσιος αυτό. Ξένος του Υιού κατ' ουσίαν ο Πατήρ υπάρχει, ότι άναρχος υπάρχει. Ο λόγος, ως μία των δυνάμεων του Θεού, μεταξύ των οποίων η ακρίδα και η κάμπη, είναι αυτεξούσιος, τρεπτός και αλλοιωτός. Όμως, για τη σταθερής προσκολήσεώς του στο αγαθό, έγινε άτρεπτος και αναλύωτος. Ο λόγος εν τούτης είναι το τελειότερο των κτισμάτων, δεν είναι όπως τα υπόλοιπα κτίσματα και γεννήματα. Ο Θεός, προβλέποντας την αρετή του, του έδωσε τιμή και δόξα. Με τη χάρη του Θεού και τις δικές του δυνάμεις, κατέστη πλήρης Θεός, μονογενής, αναλύωτος, ηθική θεοποίηση.

Αυτή ήταν η διδασκαλία του Αρίου με λίγα λόγια και για να δούμε τώρα, έχουν καμία σχέση με τον Άριο οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά? Έχουν σχέση γενετική. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά κατάγονται πνευματικά από τον αριανισμό. Αναμασούν τα διδάγματα του αρχαίου αιρεσιάρχη. Κόκκινο πανί στα μάτια τους είναι η περί Θεού λόγου διδασκαλία της πίστεως. Τους πιάνει μανία όταν ακούνε για τη θεότητα του λόγου. Όπως ο Άριος, έτσι και αυτοί πολεμούν με λύσα το κορυφαίο αυτό δόγμα της Εκκλησίας. Κατά αυτούς, ο λόγος είναι μεν Υιός του Θεού, όχι όμως και Θεός. Τονίζουν τη θεία ιότητα του λόγου για να πάρουν με το μέρος τους τους αδαείς και αφελείς, ότι τάχα τιμούν το αξίωμα του λόγου, ενώ συγχρόνως αθετούν τη θεότητά του, προσβάλλοντας κατά τον πιο βάναυσο τρόπο το θεοπρεπές αξίωμά του. Βέβαια, είναι σωστή η θέση ότι ο λόγος είναι ο Υιός του Θεού. Είναι όμως ελλιπής. Η ορθή και ολοκληρωμένη πίστη είναι: ο λόγος είναι Υιός του Θεού και Θεός. Ο τονισμός μόνο του πρώτου σκέλους της ομολογίας σε συνδυασμό με την παρασιώπηση του δεύτερου σκέλους δεν λέει και πολλά πράγματα. Απλούστατα, γιατί οι Υιοί Θεού λέγονται στη Γραφή και οι δίκαιοι άνθρωποι. Κατά τι διαφέρει η ιότητα του Λόγου του Χριστού από την ιότητα παραδείγματος χάριν του Αβραάμ ή του Ιωάννη του Βαπτιστή? Ο Λόγος δεν είναι Θεός. Από τη βάση αυτή δεν θέλουν να απομακρυνθούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά, εμένοντας σε αυτή πεισματικά. Όπως ο Άριος, έτσι και αυτοί κατατάσσουν το Λόγο στη σειρά των κτισμάτων. Είναι δημιούργημα του Θεού το πρώτο και καλύτερο. Κακός δε λατρεύεται από τους χριστιανούς. Τώρα, πώς μπορεί ένα κτίσμα, όσο λαμπρό κι αν είναι, να σώσει τον κόσμο από την αμαρτία, είναι αμήχανο και άπορο. Όχι φυσικά για αυτούς οι οποίοι απορρίπτουν την ιδέα της κολάσεως. Από τι να σωθεί αλήθεια ο άνθρωπος?

0: Μια και μιλάμε για τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ας πούμε λίγα λόγια και για την ιδιαίτερη ταυτότητά τους. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι απλά βλάσφημοι του ονόματος και του αξιώματος του Χριστού, αλλά είναι κυριολεκτικά αντίχριστοι. Μάχονται το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου, του ιδρυτή του χριστιανισμού και της Αγίας Εκκλησίας του. Για να βρείτε τι πιστεύουν, δεν έχετε παρά να αντιστρέψετε ό,τι διδάσκει η πίστη της Εκκλησίας μας σε όλο το φάσμα των θείων δογμάτων της. Όλα τα ανατρέπουν και τα μάχονται. Είναι οι εχθροί του Χριστού και της Εκκλησίας, την καταστροφή των οποίων έχουν τάξει ως ιδιαίτερο στόχο του σκοτεινού έργου τους. Προσοχή από αυτούς.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ σχετικά με τον αγιασμό του ανθρώπου.
2: Δεν ξέρω εάν σας απασχολεί ουσιαστικά, που πιστεύω να σας απασχολεί, το θέμα του αγιασμού του ανθρώπου. Διότι πολλές φορές πιστεύουμε στο Θεό, παραδεχόμεθα

τον αγιασμό. Και αν μου λέει κάποιος, ένας παιδί, μου λέει χθες, μου λέει και τι είναι ο αγιασμός. Ίσως και εσείς μπορεί να διαρωτήσετε τι είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός είναι η χάρη του Θεού, η οποία μένει μόνιμα στον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος με την αγώνα του έχει τη χάρη του Θεού, όχι απλώς αντιληπτικά προς στιγμή, αλλά με τον κατάλληλο και μεθοδικό αγώνα, αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να έχει μόνιμα τη χάρη του Θεού. Αυτός ήδη γεύεται τον αγιασμό. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι το θέμα του αγιασμού του ανθρώπου, δηλαδή τον ομοιάσει με τον Θεό, γι' αυτό και ο Θεός είπε από την Παλαιά Διαθήκη, «Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ Άγιος ημί». Άρα λοιπόν ο σκοπός της ζωής μας είναι αυτός. Ο αγιασμός δεν είναι τίποτε άλλο. Άπαξ υπάρχει ο θάνατος, άπαξ υπάρχει το τέλος, το επίγειο. Δεν μένει τίποτε. Και βλέπετε οι άνθρωποι που πήγαν μια φορά μέσα στο σκοντισμό τους, μέσα στην, θέλετε, μέσα στη φιλαργυρία τους, τσακώνονται, δεν μιλούν μεταξύ τους αδέλφια για θέματα περιουσιακά, για θέματα υλικά, για θέματα δήθεν ότι αδικήθηκαν. Που είναι ανοησίες στην ουσία, τι αδικήθηκες. Εσύ που λες ότι αδικήθηκες, πόσες αδικίες έκανες? Πάρα πολλές. Και όμως οι άνθρωποι, βλέπετε, δυστυχώς πάντοτε έχουν παράπονο. Πάντοτε έχουν δίκιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντικειμενικός, και ποιος είναι αντικειμενικός? Ο ταπεινός. Δεν έχει δίκιο ποτέ ο άνθρωπος. Γιατί δεν έχει δίκιο. Μπορεί σε επιμέρους να έχει δίκιο, αλλά άπαξ είναι αμαρτωλός, έχει δίκιο? Είμαι θα αμαρτωλοί όλοι. Και εφόσον ο άνθρωπος μετέχει τις αμαρτίες, είναι δίκαια ον έπραξε να απολαμβάνει. Σε άλλα πτέωμε, σε άλλα παιδευόμεθα. Έτσι είναι. Γι' αυτόν, επειδή ήταν και προσφάτως μια αγιοκατάταξη του Οσίου Ιακώβου, του Τσαλίκη, αν έχετε ακούσει, και ήμουν παρόν, και ο λόγος που ήμουν παρόν είναι η επιμονή του Μητροπολίτου Χαλκίδος, ο οποίος, ενώ ήταν φιλοξενούμενος στη Μονή Βατοπεδίου, ήρθε το άγγελμα από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ότι αγιοκατατάχθην ο Όσιος Ιάκωβος. Και εκεί που είμαστε στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, λέει κάποιος ο οποίος ζούσε μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο, λέει, ξέρεις, ήταν πάντα χαρούμενος, ήταν πάντα ευτυχισμένος. Και εγώ δεν αφιβάλλω, δεν το γνώρισα τον Άγιο Ιάκωβο δυστυχώς, αλλά δεν αφιβάλλω γι' αυτό. Διότι ο άνθρωπος που είναι του Θεού, ο άνθρωπος ο οποίος μετέχει της χάριτος, ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος απολαμβάνει τα δωρήματα, τα εξ ουρανού, ο οποίος κοινωνεί στην εξύψους δύναμη, αυτός ο άνθρωπος είναι ευτυχισμένος. Αυτός ο άνθρωπος είναι χαρούμενος. Γι' αυτό και η χαρά, να ξέρετε, δεν είναι ψυχολογική κατάσταση. Όλοι μας θέλουμε να χαιρόμαστε. Αλλά εξ αντικειμένου κρινόμενη η ανθρώπινη ζωή δεν έχει πάντα χαρά. Βλέπετε, έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φίλος μας, είναι γνωστός μας, είναι αγαπητός μας. Και έρχεται από το εξωτερικό. Και χαιρόμαστε που το συναντούμε. Και όσο πιο καλά περάσαμε μαζί του, όταν φύγει, τόσο πιο πολύ θα λυπηθούμε. Και εγώ προχωρώ πιο πέρα. Και λέγω ότι ένας άνθρωπος που τον αγαπούμε και πεθαίνει. Όσο πιο πολύ τον αγαπούσαμε, τόσο πιο πολύ θα λυπηθούμε. Άρα λοιπόν, τα θέματα της χαράς είναι σχετικά, οι πηγές της χαράς έξω από τον εαυτό μας είναι σχετικές. Γι' αυτό και ο Άγιος Νεκτάριος το γνώτησε αυτό σε ένα βιβλίο του. Το αναφέρει αυτό, λέει, ο άνθρωπος ο εκείνος ο οποίος απολυτοποιεί τις πηγές χαράς εκτός του εαυτού του είναι σε πλάνη. Να μου πείτε, μα είναι κακό να χαίρεσαι, παντρεύεις το παιδί σου, ξέρω εγώ, έχει μια επιτυχία το παιδί σου, όπως χθες ένας λέει, ξέρεις, είμαστε στην ορκομοσία του Γιαννάκη, του γιού μας, χαρήκαμε. Εντάξει, χαρήκατε για 5 λεπτά. Εντάξει. Δεν σας λέω ότι κακώς έκανατε που χαρήκατε. Αλλά αυτό δεν θα μείνει. Γι' αυτό και ο Χριστός, όπως λέει ο Άγιος Νεκτάριος, όταν είπε αυτό το ωραίο,
Η βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών.

Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος στην ουσία χαίρεται αληθινά και αυτό ακριβώς το δίνει ο Χριστός. Λέει ο Χριστός, τη χαρά την οποία σας δίνω εγώ, κανένας δεν μπορεί να σας την πάρει. Έτσι ακριβώς είναι. Γι' αυτό, αδελφοί μου, εσείς ήρθετε στο Άγιον Όρος και πολύ καλά κάνετε και μετέχετε στην ζωή τη λατρευτική των μοναστηριών που φιλοξενείστε. Άριστα πράττετε όσο μπορεί ο καθένας. Σήμερα έχει αγρυπνία. Όσο μπορεί ο καθένας θα μείνει, θα προσευχηθεί, θα κάτσει εκεί στο ημίφος του καθολικού, να δει τον εαυτό του, να δει τα προβλήματά του, να προσφέρει ο καθένας εκεί τις περιπέτειές του, τις δυσκολίες του. Γι' αυτό όταν είτε κάποιον άνθρωπο και σας λέει όλα καλά, σας λέει ψέματα. Ψέματα σας λέει. Δεν υπάρχουν ποτέ όλα καλά. Πάντοτε ο άνθρωπος έχει τη δυσκολία του. Άλλος έχει την ασθένεια, άλλος έχει τα οικονομικά προβλήματα, άλλος έχει τα δάνεια, άλλος έχει τα χρέη, άλλος έχει διάφορες άλλες φορολογικές δυσκολίες. Άλλος έχει το παιδί του που έχει πρόβλημα, είναι άνεργος, έχει ένα πρόβλημα υγείας και ούτω καθεξής. Άλλος έχει πρόβλημα με τη γυναίκα του, άλλος έχει τώρα τα διαζύγια της μόδας, το ξέρετε. Λοιπόν, όλα αυτά μας συνέχουν. Κι όμως μας απέδειξαν οι Άγιοι ότι πίσω και από τα προβλήματα, πίσω και από τις περιπέτειες, πίσω και από τις δυσκολίες ήταν η ευτυχία, ήταν η χαρά. Και ότι η χαρά είναι κάτι το υπερφυσικό, είναι κάτι το θαυματουργικό, αν θέλετε, το οποίο έρχεται στον άνθρωπο και ας έχει δυσκολίες εξωτερικές και ας έχει διάφορα πράγματα τα οποία φαίνονται ανυπέρβλητα. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε σε μία από τις συναντήσεις μας, παιδί μου, πάντα με τον Χριστό υπάρχει διέξοδο στο αδιέξοδο. Και έτσι είναι. Ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στον Χριστό, ακολουθεί τον Χριστό, τηρεί τις εντολές του, διότι αυτό σημαίνει ακολουθώ τον Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε σωστό δρόμο, είναι σε σωστή πορεία, είναι σε μια επιτυχία. Γι' αυτό εγώ λόγω της θέσεως μου ήρθα σε επαφή και έρχομαι κατά ανάγκη με πολλούς ανθρώπους και μορφωμένους και μη μορφωμένους και περιονίμους και διαφόρους βασιλείς και άρχοντες κλπ. Και σας λέω ότι δεν είναι ευτυχισμένος άνθρωπος αυτούς που έχουν θέσεις, ούτε αυτούς που είναι προηγμένοι στα οικονομικά θέματα και κοινωνικά. Αντιθέτως είδα αληθινά χαρούμενους ανθρώπους, τους απλούς, τους ασήμους, τους ταπεινούς. Αυτούς είδα. Και αν θέλετε και αυτούς ζήλεψα. Με την καλή έννοια. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι όπου και αν είμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν εργαζόμεθα, σε όποιο λειτουργήμα και αν δραστηριοποιούμεθα. Και ξέρετε, είναι ένα μυστήριο. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αποστολή του. Η θεία πρόνοια τον κάθε άνθρωπο τον έχει σε μια κατάλληλη θέση. Άλλος είναι υδραυλικός, άλλος είναι δάσκαλος, άλλος είναι επιχειρηματίας, άλλος είναι κουρέας, άλλος είναι γιατρός, άλλος είναι και ούτω καθεξής. Έτσι είναι. Ο καθένας όμως έχει την ανάγκη του άλλου. Και ο πρωθυπουργός θέλει τον υδραυλικό. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θέλει τον ηλεκτρολόγο, ας πούμε. Το έχει ανάγκη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι μέσα στη θεία πρόνοια. Γι' αυτό και ο καθένας, ό,τι τον τάξει η θεία πρόνοια, πρέπει να μην λησμονεί των πρώτων σκοπών και των πρώτων στόχων. Να είναι άνθρωπος του Θεού. Να ζει με υπερφυσική ιδιότητα. Και πώς ζει με υπερφυσικών τρόπων? Όταν απολαμβάνει της Θείας Χάριτος αδιαλείπτως. Και βλέπετε ο Άγιος Ιάκωβος που προανέφερα. Έλεγα και εκεί που είμαστε στον γονήντος Ιού Δαβίδου, όταν κάσαμε να κεραστούμε στο συνοδικό μετά τη Θεία Λειτουργία. Τους έλεγα και εγώ έναν που μου είπε ο Μητροπολίτης Κητίου, ο Χρυσόστομος. Επήγαμε τον Μακαρίτη, τον Μητροπολίτη Χαλκίδο, στο Χρυσόστομο. Πήγαν να προσκυνήσουν στον Όσιο Δαβίδ. Ήταν χειμώνας. Τους κατεβόδωσε ο Άγιος Ιάκωβος και ενώ πήγαμε στο αυτοκίνητο του στο ένα χιλιόμετρο, λέει ο Κητίου, εξέχασαν τον μπουφά μου, λέει. Του λέει ο συνάδελφος του Μητροπολίτη Χαλκίδου, του λέει: πού να πάμε τώρα πίσω, είναι και άσχημος ο δρόμος, ήταν χωματόδρομος τότε. Θα σου το στείλω εγώ, του λέει, με κάποιον τρόπο. Μόλις πήγαν 3 χιλιόμετρα, βλέπουν τον Άγιο Ιάκωβο, τους κατεβόντωσε να είναι, τους κάνει ο τόπο. Με τον μπουφάν.
Λέει, σεβασμιότητα, τον Μπουφά μου το ξεχάσατε. Πώς ήρθες εδώ, Ιάκωβε, του λέει ο Χαλκίδος. Του λέει, πώς ήρθα, μη ρωτάς. Εγώ, πάρτε τον Μπουφά μου, το ξεχάσατε. Του λέει, να σε πάρουμε πίσω, του λέει. Σε πάρουμε. Όχι, λέει. Όπως ήρθα, θα πάω. Και κανείς, ας πούμε, λέει, μα πώς ήρθε αυτός, αφού τους κατεβόδωσε. Και έφυγε από την πύλη και πήγα στο αυτοκίνητο και έφυγα. Πώς ήρθε αυτός πιο μπροστά από αυτούς και τους έκανε τον στόπο. Θέλω να πω, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία κανείς διαρωτάται, μα λογικά στέκουν. Δεν στέκουν λογικά. Υπέρ λόγω στέκουν. Και το έλεγα εκεί, ήταν και ο Μητροπολίτης Χιατίσης, ο οποίος είναι από την Χαλκίδα, ο οποίος επήγαινε από μικρός εκεί. Λέει, γέροντα, μα τι να σου πω, μου λέει. Εμείς ήρθαμε, λέει, μια ομάδα στο Ράιο Σώσιο Δαβί, στο μοναστήρι. Βλέπουν τον πατέρ Ιάκωβο σε έναν άλογο. Φλογείται, γέροντα, που πάτε, λέει, σιωπή, λέει, βαστότη θεία κοινωνία, θα πάω να κοινωνήσω κάποιον άρρωστο στο διπλανό χωριό. Λοιπόν, πήγαμε μέσα, λέει, σε τρία λεπτά παρών στην εκκλησία. Λέει, πότε πήγες, γέροντα, και πότε ήρθες. Σε τρία λεπτά ήταν στην εκκλησία. Πότε πήγε με το άλογο στο χωριό, πότε κοινώνησε και πότε επέστρεψε. Θέλω να πω, υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία, λοιπόν, είχαν ανοβρία. Και πάντοτε καλούσαν τον Άγιο Ιάκωβ με την κάραν του Σίου Δαβίδ. Και ήταν ηλιόλου τη μέρα. Επήγαινε με τις ομπρέλες ο κόσμος. Λέει, ήρθε ο Ιάκωβος με την κάρα, θα βρέξει οπωσδήποτε. Μα λέει, μα είναι, δεν έχει σύννεφα. Λέει, θα βρέξει, λέει. Λοιπόν, επήγαιναν εκεί, όπως μου οδηγούνταν αυτόπτες γεροντάκια τώρα που ήταν εκεί. Επήγαινε εκεί, ήταν ήλιος. Στην πρώτη ευχή είναι συνέφιαζε. Στην δεύτερη ευχή, και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, Άγιε Δαβί, μπουμπούνισε, τους έλεγε. Και μπουμπούνισε. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί μου. Αυτή είναι η ενέργεια της χάριτος. Και ένας Ιάκωβος, ο οποίος ήταν απλός, και αν τον εβλέπατε, εγώ δεν το είπα, εσείς τον είδα, αλλά που άκουσα τις διηγήσεις, είναι βλάκας, ήταν σαν βλάκας. Δεν ήταν βλάκος όμως. Και μάλιστα στο Μητροπολίτη Μόρφου, είπε ότι λέει, του λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου, όταν ήταν τότε λαϊκός, του λέει, γέρον, τότε θα πεθάνει εσύ, ποιος θα έρχεται εδώ. Ξέρετε τι του είπε. Εδώ, παιδί μου, θα γίνει η Ομόνια, του λέει. Θα έρχονται για τον τάφο του χαζού του Ιακώβου. Και έτσι έγινε. Και πηγαίνει πλήθος κόσμου εκεί. Και δεν σας αποκρύπτω ότι πήγαμε να κάνουμε τρισάγιον στον ηγούμενο, τον Κύριλο, τον διάδοχο του Αγίου Ιακώβου. Και εκεί τέτοια ευωδή από τον τάφο του Οσίου Ιακώβου, που δεν ήταν κάτι το υπερφυσικό. Και εγώ νομίζω ότι για να δώσει εντολή ο Άγιος Ιάκωβος να μην γίνει ανακομή του λειψάνου του, είναι άφθορος. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι άφθορος. Και σου λέει να γλιτώσει την τιμή για την αυτήν του κόσμου, θα μείνει εκεί, του είπε ότι μέχρι τις Δευτέρας παρουσίας θα είμαι εκεί, δεν θα με βγάλετε. Και έδωσε αυτή την παρακαταθήκη. Γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Για να σας πω ότι ζει Κύριος ο Θεός. Ο Θεός είναι παρόν. Είναι αιών, ο ίν, ο ερχόμενος. Γι' αυτό και να έχουμε δείξουμε σημασία στην πνευματική ζωή, στα πνευματικά μας καθήκοντα. Και ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει σημασία, δίνει σημασία και προσπαθεί, αυτός ενδυναμούται, αυτός παρηγορείται, αυτός ειρηνεύει. Διότι η ειρήνη δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως μερικοί νομίζουν. Η ειρήνη είναι η παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Γι' αυτό και εύχομαι, χάρη στον Θεό, να μας βοηθήσει όλους, ώστε πραγματικά να βιώσουμε αυτά που λέει η Εκκλησία. Και έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ένα πολύ ωραίο. Λέει, παιδί μου, μερικοί νομίζουν ότι πάνε, όπως πάνε σε έναν γιατρό, και ο γιατρός τους δίνει φάρμακα. Και τους λέει ο γιατρός, πάρτε αυτά τα φάρμακα και όταν θα πεθάνετε θα γίνετε καλά. Όχι έτσι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Μέσα στην Εκκλησία δεν τηρούμε τις εντολές για να πάμε στον παράδεισο όταν θα πεθάνουμε, αλλά από αυτή τη ζωή κοινωνούμε της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό εύχομαι έτσι να τα πάρουμε στα πράγματα στα ζεστά και να μάθουμε να ζούμε στα μυστήρια, στην εξομολόγηση. Μεγάλο πράγμα να πεις τις αμαρτίες σου. Μεγάλο πράγμα να πεις, ξέρεις, Πάτερ, είμαι φταίχτης, έφταξα.
όχι όπως ένας ο οποίος ήρθε να εξομολογηθεί κοντά μου, δεν θα πω βέβαια όνομα να αποκλείεται. Που ήρθε να εξομολογηθεί, κατάλαβα ότι ήταν βαρυμπίλητης μεγάλος αυτός. Λέω, κάτσε το λέω, να εξομολογηθείς. Τι μου είπε. Λέει, ξέρεις, λέει, πάτερ, έκανα κάτι όταν ήμουν μικρός και πολύ έτσι το μετήπτει σύνδεσής μου. Τι έκανες, το λέω. Μου λέει, ξέρεις, μπήκα σε έναν περίπτερο, μου λέει, και πήρα μια σοκολάτα. Την έκλεψα, μου λέει, και δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το πράγμα. Του λέω, κάτι καλά, του λέω, αυτό παιδικό είναι. Δεν πεινούσες, πήρα μια σοκολάτα, εντάξει, δεν είναι τίποτα, του λέω. Άλλο τίποτα δεν έχεις, λέει. Δεν έχω, λέει, πάτερ, άλλο, δεν με τύπτει η συνείδησή μου. Του λέω, για ξανασκέφτω, του λέω. Δεν μπορώ να με, αυτό με λέει, με τύπτει η συνείδησή μου. Του λέω, είσαι φωνιάς, του λέω. Εγώ φωνιάς, είσαι φωνιάς. Γιατί μιλες, και άρχισε να κάνω, του λέω, είσαι φωνιάς, μην επιμένεις. Πόσες εκτρώσεις έκανες. Μόλις του είπα έτσι, μου λέει, τέσσερις. Τέσσερις φόνους. Μα ήταν αγάπη αυτό και δεν αφορά, έτσι, φλακίες. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τις αμαρτίες και τον έπειτα της συνείδησής του ότι έκλεισε μια σοκολάτα από τον περιπτερά. Καλά έκανες, το λέω. Πεινούσες, πήρες μια σοκολάτα. Και η φόνη που είχε δεν είχε εντύψεις. Ήταν αγάπη, λέει, αυτό, και εξαιτίας της αγάπης έγιναν οι εκτρώσεις. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν μεγάλη άγνοια, αλλά εγώ μπορώ να πω έχουν μεγάλο σκοτισμό. Γι' αυτό είναι καλά να ξέρουμε ότι αμαρτάνουμε, αλλά να έχουμε, όπως είχαμε την διάθεση και κάναμε τις αμαρτίες, να έχουμε και τη διάθεση να τις πούμε τις αμαρτίες, όχι στον καθένα, αλλά εκεί που πρέπει, και να πάρουμε την άφεση των αμαρτιών. Είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να παίρνει την άφεση των αμαρτιών. Και να ξέρετε ότι όπως ένας ο οποίος περιπατεί στο δρόμο και σκοντάφτει ή ζαβοπατά και πέφτει και αμέσως κάπου θα πονέσει, κάπου θα χτυπήσει. Και το δείγμα ότι χτύπησε είναι ο πόνος, πονάει. Έτσι και ο άνθρωπος μόλις κάνει κάτι, φταίξει σε κάτι, αμέσως υπάρχει η τύψη της συνειδήσεως. Πότε φεύγει η τύψη? Μόνο δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Είναι ένα θαύμα αυτό, το οποίο σας προτρέπω και σας παρακαλώ να το κάνετε όλοι. Να μην φύγει κανείς και να πει, ξέρεις, εγώ δεν εξομολογούμαι. Εγώ εξομολογούμαι στην εικόνα, λέει κάποιος. Με εικόνα δεν είναι. Δεν έχει την ιεροσύνη για να δίνει, έχει την εξουσία της αφαίσεως των αμαρτιών. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι να φύγετε από το Άγιον Όρος που ήρθετε με τόση, υποθέτω και πιστεύω, ήρθετε όλοι σας με τόση δίψα, με τόσο πόθο. Εύχομαι να φύγετε από το Άγιον Όρος εν εταίρα μορφή. Αμήν.

Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τιτλιδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου, θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Την αντίθεσή του στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές και αναφέρουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούνται τις διεκδικήσεις στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τις σχέσεις με τη Χαμάς και την άρνηση της Τουρκίας να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Συνεχίζεται το ταξίδι του πλοίου Κίσαμος που προσάραξε τα ξημερώματα σε αβαθή ύδατα σε μικρή απόσταση από το λιμάνι του Αδάμαντα της Μήλου μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων τεχνικών ελέγχων. 92 αλλοδαπίδια σώθηκαν νοτιοανατολικά της Γάβδου, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, με τις εργασίες να εκτελούνται από αύριο στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 921 νεκροί, περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των 2 ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Καλώς ανταμωθήκαμε, φίλοι και αγαπημένοι, από καιρού χαρούμενοι και καλοκαρδισμένοι. Άσπρη εσύ και άσπρα φορείς, και άσπρη είναι η φορεσιά σου, και άσπρα λουλούδια πέφτουνε από την περπατησιά σου. Ένα υπέροχο τραγούδι από τη θάλασσα του Μαρμαρά, από την Προποντίδα, το είχε πρωτοπαρουσιάσει ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς, στις περίφημες ραδιοφωνικές του εκπομπές «Ελληνική Αντίλαλη». Εμείς το ακούσαμε σε νεότερη εκτέλεση με τον Μιχάλη Ζάμπα, με τον οποίο θα ταξιδέψουμε σήμερα στις μουσικές της Καθημάς Ανατολής. Μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ανάθεμά σε πόλη», με τον Μιχάλη Ζάμπα να επιλέγει τραγούδια από την ελληνική μουσική παράδοση της Ανατολής, σε επιμέλεια και ενορχήστρωση του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Και θα συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι που είχε ακουστεί και αυτό στη σειρά «Ελληνική Αντίλαλη» του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά την περίοδο 1958 με 1960. Ένα τραγούδι από τη Βυθινία της Μικράς Ασίας. «Φέτο το καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι. Κυνηγούσα, λαχταρούσα, να το πιάσω δεν μπορούσα. Έστησα τα ξόβεργά μου και ήρθε το πουλί κοντά μου. Και από την πολύ χαρά μου πέταξε από την αγκαλιά μου. Πέτα πέτα θα πετάξω και στους ουρανούς θα φτάξω».

μουσικές στις άκρες του ελληνισμού στο σημερινό αλάτι της γης και τραγούδια της Καθημάς Ανατολής με τον Μιχάλη Ζάμπα. Να παραμείνουμε για λίγο ακόμη στη βυθινία της Μικράς Ασίας και βαριά βαρύτερα. Ακόμα δεν απέθανα και ανάψαν τα κεριά μου, πήραν και την αγάπη μου μέσα από την αγκαλιά μου. Φορείς το φέση σου στραβά με τη μαυιά τη φούντα, γυρεύεις να ραβωνιαστείς, μα τα φλουριά σου πούντα. Βάσανα πίκρες και καημοί, αφήστε με να ζήσω σε αυτό τον ψεύτικο ντουνιά που βρήκα να αγαπήσω.

Και από τη Βυθινία της Μικράς Ασίας να έρθουμε τώρα στην πόλη της καρδιάς μας, πόλη Κωνσταντινούπολη. Αυτοσχέδια δύστιχα πάνω σε ένα υπέροχο πολίτικο μινόρε τύπου Αμανέ, γνωστό από διάφορες εκτελέσεις και παραλλαγές. Τον είχε δημοσιεύσει και ο Γιώργος Παχτίκος στο βιβλίο του 260 δημόδια ελληνικά άσματα που εκδόθηκε το 1905. Μέτρησε νύχτα τ' άστρα σου και αν λείπει ένα ζευγάρι, ρώτησε μένα να σου πω ποια κλέφτρα στο έχει πάρει. Έβγα στο παραθύρι να δεις τι γίνεται, το αίμα της καρδιάς μου για σένα χύνεται. Πανάθεμά σε πόλη, φανάρι και τσεσμέ, με πήρε στο πουλί μου που το είχα εγλεντζέ. Ως και τα ειδώνει το πουλί και εκείνο πάθη έχει. Πάγει να κάτσει στο κοντζέ, στο λουλούδι δηλαδή, και το χτυπά τα αγκάθι.

Ένα υπέροχο πολίτικο μινόρε λοιπόν, με τον Μιχάλη Ζάμπα να τραγουδά, από τον δίσκο με τον γενικό τίτλο «Ανάθεμά σε πόλη», μουσικές της ελληνικής Ανατολής που μας ταξιδεύουν σήμερα στα παράλια της Μικράς Ασίας, στην πολίτικη και σμυρναϊκή μουσική παράδοση. Στην δισκογραφική αυτή έκδοση συμμετέχει και η Κατερίνα Παπαδοπούλου με ένα τραγούδι που από τη Μικρά Ασία ταξίδεψε και στο Ανατολικό Αιγαίο. Όλες οι παπαρούνες ανθίζουν το πρωί και μένα η δική μου ανθίζει από βραδύς. Εσείς η αιτία που μέλω να χαθώ και τον απάνω κόσμο να τον υστερηθώ. Όλες οι παπαρούνες το Μάι ανθίσανε και μένα την καημένη μα παρατήσανε. Παπαρούνα μου χρυσή, για σέ το πίνω το κρασί. Παπαρούνα μου του Μάι, ο καημός σου θα με φάει. Παπαρούνα μου χρυσή, για σέ το πίνω το κρασί.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ξύπνα μαυροματούσα μου και ήρθα στη γειτονιά σου, χρυσά μπλεξούδια σ' έφερα να μπλέξεις τα μαλλιά σου. Μαυροματού της γειτονιάς, βάλ το καλά στο νου σου, εγώ για σένα έρχομαι και όχι για τους γονιούς σου. Περνώ και δεν σε χαιρετώ, τα μάτια χαμηλώνω, το κάμω για τη γειτονιά, μα εγώ σε καμαρώνω. Μια πατινάδα από το Λιβύση και τη Μάκρη της Μικράς Ασίας που κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου και ακούσαμε σε νεότερη εκτέλεση από τον Μιχάλη Ζάμπα. Ο Μιχάλης Ζάμπας που έχει την γενική επιμέλεια και την επιλογή και έρευνα των τραγουδιών σε μια δισκογραφική έκδοση η οποία σήμερα μας ταξιδεύει στις άκρες του ελληνισμού. Ανάθεμά σε πόλη, ο τίτλος του δίσκου, μουσικές της ελληνικής της Καθημάς Ανατολής. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το Αλάτι της Γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Μουσικές λοιπόν της Καθημάς Ανατολής και μια παλιά μικρασιάτικη μελωδία γνωστή και ως σκοπός της Πελαγιούλας που πέρασε από την Μικρά Ασία στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. «Δε σ' έχω να δουλεύεις Πελαγιούλα μου, να βασανίζεσαι, σ' έχω να τρως, να πίνεις και να στολίζεσαι. Έλα να σε φιλήσω και φίλα με κι εσύ και αν το μαρτυρήσω, μαρτύρα το κι εσύ».

Ο υπέροχος μερακλήτικος σκοπός της Πελαγιούλας από τη Μικρά Ασία που πέρασε στο Ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, και να ακούσουμε τώρα άλλη μια ανάλογη μελωδία που και αυτή ταξίδεψε με κοιτίδα τη Μικρά Ασία και πέρασε στο Αιγαίο. Κάτω στη Ρόδο, στη Ροδοπούλα, Τούρκος αγάπησε μια Ρωμιοπούλα. Και η Ρωμιοπούλα δεν τον εθέλει και σκύλα η μάνα της την ορμηνεύει. «Πάρτονε κόρη μου τον Τούρκον άντρα, να σε πηγαίνει στην Αλεξάνδρεια, να σε φωνάζουν Γκουζέλ Σουλτάνα. Πέρδικα γίνομαι, στα δάση βγαίνω, Τούρκο μανούλα μου άντρα δεν παίρνω».

Κάτω στη Ρόδο, στη Ροδοπούλα λοιπόν, μουσικές της Καθημάς Ανατολής με τον Μιχάλη Ζάμπα, και να έρθουμε στη Σμύρνη με έναν από τους πασίγνωστους Μυρναίκους Μανέδες, το όνομα του οποίου ίσως παραπέμπει σε πιθανή καταγωγή ή πιθανό τόπο δημιουργίας στο περίφημο πολίτικο προάστιο του Γαλατά. Γαλάτα Μανές λοιπόν, και η φορτισμένη ατμόσφαιρα του Αμανέ τελειώνει παραδοσιακά με το εύθυμο γύρισμα σε γρήγορο σκοπό, συνήθως πολίτικη χώρα, Χασαποσέρβικου. Το αυτοσχέδιο δύστιχο του Αμανέ που τραγουδά ο Μιχάλης Ζάμπας είναι «Λυσμόνησέ με ολοτελώς, μην έχεις πια ελπίδα και πες πως δεν σε γνώρισα και ούτε ποτέ σε είδα».

Γαλάτα Μανές από την περιοχή του Γαλατά της Κωνσταντινούπολης που γύρισε σε χώρα, χασαποσέρβικο, με τον Μιχάλη Ζάμπα σε μια εξαιρετική ερμηνεία. Μαζί του λοιπόν ταξιδέψαμε σήμερα στην Καθημάς Ανατολή, μουσικές της Ελληνικής Ανατολής από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ανάθεμά σε πόλη», με την έρευνα, την επιλογή και την απόδοση των τραγουδιών από τον Μιχάλη Ζάμπα και τη μουσική επιμέλεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Μουσικές στις άκρες του ελληνισμού στο σημερινό αλάτι της γης, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο, για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-7298-222, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα πολιτικό τραγούδι, γνωστό και αγαπημένο. Είχε ηχογραφηθεί για πρώτη φορά γύρω στο 1910 σε δίσκο 78 στροφών από την Εστουδιαντίνα του Πέτρου Ζουναράκη. Έμεινε για πολλά χρόνια ξεχασμένο, έως ότου το 1978 το ηχογράφησε και πάλι ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς, στο δίσκο του «Τραγούδια Κωνσταντινουπόλεως και Προποντίδος». Εμείς θα το ακούσουμε τώρα στην εξαιρετική εκτέλεση με τον Μιχάλη Ζάμπα. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε...
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 12.

Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης προσκαλεί τα παιδιά, τους νέους καθώς και ολόκληρη την οικογένεια στις καλοκαιρινές δραστηριότητες 2026. Ένα πλούσιο πρόγραμμα με δράσεις, μονοήμερες αποδράσεις και στιγμές πνευματικής συνάντησης που θα ομορφύνουν το φετινό καλοκαίρι. Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων διαμορφώνεται ως εξής. Από 3 έως 5 Ιουλίου πραγματοποιούνται δραστηριότητες για αγόρια και κορίτσια, μαθητές από 1η έως και 6η Δημοτικού. Οι συναντήσεις θα διεξάγονται από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, διοργανώνεται η Μέρα Οικογένειας στην περιοχή Κρανιές. Από 20 έως 22 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί τριήμερο δράσεων για φοιτητές στις Κρανιές. Την 5η, 23 Ιουλίου, θα λάβει χώρα η μερίσια εκδρομή στις Κρανιές, η οποία απευθύνεται σε αγόρια δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Η συμμετοχή σε όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 ή με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Ο Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος, απευθύνει πρόσκληση σε μαθητές και μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου να ζήσουν την εμπειρία της χριστιανικής κατασκήνωσης στο Αθαμάνιο Άρτης. Το πρόγραμμα των κατασκηνωτικών περιόδων για το μήνα Ιούλιο έχει καθοριστεί ως εξής. Από 1η έως 6 Ιουλίου θα λειτουργήσει η κατασκηνωτική περίοδος για αγόρια, μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Από 6 έως 12 Ιουλίου θα ακολουθήσει η κατασκηνωτική περίοδος για κορίτσια, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου. Οι κατασκηνώσεις είναι ιδιωτικές και ανήκουν στο Σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως, ο Μέγας Βασίλειος. Για πληροφορίες και εγγραφές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για την περίοδο των αγοριών με τον πατέρα Θεόδωρο Γότση στο τηλέφωνο 698-89-43-463 και για την περίοδο των κοριτσιών με την κυρία Αντωνία Θρασιβούλου στο τηλέφωνο 698-10-87-827. Σας περιμένουμε στο Αθαμάνιο Άρτης.

0: Θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
1: Ευχαριστώ καρδιακά τον Πατέρα Κυριακό για την αγάπη του και την πρόσκληση που κάνει πάντα σε εμάς αυτόν τον ευλογημένο χώρο εδώ. Να πω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο αν το έχετε δει, λέγεται «Ορθόδοξη παιδαγωγία». Επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος της Ορθόδοξης παιδαγωγίας, διαχρονικά δηλαδή, θα τολμούσα να πω πως η Ορθοδοξία είναι μια βαθιά παιδαγωγία των πάντων. Εντοπίζω την παιδαγωγία στα παιδιά μας, ενώ η Εκκλησία είναι παιδαγωγία για όλους μας, και το εντοπίζω στη σύγχρονη παιδαγωγία, που δεν σημαίνει παλιά είναι κάτι χαμένο, όχι. Τι λένε η σύγχρονη παιδαγωγή της Ορθοδοξίας μας για τα παιδιά μας. Και η καλύτερη παιδαγωγία που έχω για τη σύγχρονη εποχή είναι τα λόγια των συγχρόνων αγιασμένων γερόντων, οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ με τα παιδιά μας. Και έχω εδώ τα κείμενά τους, πήρα αποσπάσματα, αρανίσματα από τα λόγια τους, πολλές φορές και ερωτήματα, και θα διαβάζω λίγο τα κείμενά τους, όσο επιτρέπει ο χρόνος, και θα τα αναλύω λιγάκι, θα τα κουβεντιάζω, αλλά και μόνο το άκουσμα των ευλογημένων λόγων των γερόντων, που είναι αγιοπνευματικοί και πνευματοφόροι λόγοι, είναι αρκετό για να αποκτήσουμε πολύ σπουδαίο υλικό για την πράξη της παιδαγωγίας, που όλους μας καίει δηλαδή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου, ή ως πνευματικός εγώ, ή ως γονείς εσείς, ή ως δάσκαλοι παρακάτω, αυτό μας καίει. Ποιο είναι το ακριβές μέτρο της παιδαγωγίας? Φυσικά αυτά που θα πω θα είναι αποσπασματικά μεν, γιατί είναι λίγη ώρα, αλλά μπορεί να οικοδομήσουν ένα μικρό σχεδιάγραμμα στο νου σας, πάνω στο οποίο μπορεί να χαράξετε μια πορεία. Θα ξεκινήσω από κείμενα που βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικά και πάρα πολύ όμορφα, κείμενα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Τα βρήκα σε βιβλία του Γέροντα Σοφρονίου. Έχει μερικά κείμενα καταπληκτικά για την παιδαγωγία και θα τα τονίζω λίγο και τα απομνηματίζω. Πρώτα-πρώτα πήρα φράσεις του από την παιδαγωγία, όπως τα έλεγε πολλές φορές σε ανθρώπους που ρωτούσαν και εξομολογούνται. Έχουν αυτά από γραφείο σου φράσεις. Οτιδήποτε γίνεται με τη βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Ό,τι γίνεται με βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, προσέξτε, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι μια πολύ κομβική φράση για την παιδεία, γιατί πολλές φορές ο παιδαγωγούμενος είναι ατίθασος και χρειάζεται την παιδαγωγία. Ποια είναι τα μέτρα της βίας ή όχι? Βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει βιβλικά για τη βία και απαντήσω με τα λόγια του Χριστού, ο Χριστός ζητεί τη βία πάνω στην αυτό μας. Οι βιαστά αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Άρα δεν βιάζουμε κανένα με τα λόγια του Χριστού, αλλά βιάζουμε τον εαυτό μας για να κόψουμε τα πάθη μας. Και τολμώ να πω, είναι αυτό το αληθινό μέγεθος. Αναγκαζόμαστε να βιάσουμε τους άλλους παιδαγωγικά, όταν εμείς δεν βιάσαμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε πολλά πάθη, έχουμε οργή, θυμό κτλ., και αντιμετωπίζουμε τον παιδαγωγούμενο με μια ταραχή που δεν πιάνει με τίποτε, τότε κατά ανάγκη βαρώνουμε τη βία. Θα το δω και παρακάτω αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε, με τη βία δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και ελευθερία. Θα πείτε, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης? Επειδή είναι πολλά τα κείμενα που έχω, μερικά τα λέω ελεύθερα έτσι. Βλέπετε, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης στον χώρο της παιδαγωγίας. Ποτέ μην πείτε στα παιδιά σας ή στους μαθητές σας, όποιοι παιδαγωγείτε, τι κάνετε για αυτούς. Εγώ που κουράστηκα για σένα, σε τάισα, σε μεγάλωσα και τώρα με βρίζεις. Την ώρα που λες τη φράση «εγώ που έκανα και εσύ που δεν κάνεις», καταργεί τη αγάπη. Γιατί αγάπη είναι να κάνεις κάτι χωρίς να περιμένεις τίποτα. Αν μπει το ανταλλακτικό στοιχείο σε ένα θεωρητικό επίπεδο, δεν είναι παρεδώσεις σε πρακτικό υλικό θέμα, αλλά εγώ κάνω αυτά και εσύ μου κάνεις αυτά, είναι μέγεθος ανταλλακτικό. Χάθηκε η αγάπη. Και πώς φορές από το στόμα των γονέων ακούγονται αυτές οι φράσεις? «Εγώ που θυσιάστηκα για σένα. Έκανα αυτό για σένα όταν ήταν μικρό παιδί, πόνεσα, έκλαψα, σε γιάτρεψα και τώρα που μεγάλωσες με βρίζεις και θέλεις να φύγεις από το σπίτι». Και μόνο που είσαι σαν αντάλλαγμα να σου φέρετε καλά, χάθηκε το παιχνίδι της παιδαγωγίας. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης. Και φυσικά η ελευθερία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ουσιαστικό θέμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, θα το δούμε και σε λίγο. Τι σημαίνει αφήνει τον άλλο ελεύθερο? Ένα παιδί που δεν ξέρει από αυτό είναι μπαλκόνι και πέσει κάτω, θα το πει να πέσει. Μωρό είναι, έτσι. Ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ενός εφήβου 16-17 ετών? Πόσα μη μπορείς να του πεις? Άλλον επισημάνεις έναν κίνδυνο και άλλον επισημάνεις μια τραγωδία. Θα σας πω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ όταν κάνω κατηχήσεις στους ξένους που πρέπει να βαπτιστούν και μιλάμε για τα θέματα της πτώσεως κτλ. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν την παιδαγωγία του Θεού. Γιατί βλέπουν το κείμενο της Γραφής, τρίτο κεφάλαιο Γενέσεως, οι άνθρωποι δεν ακούν τον Θεό, αμαρτάνε, και φαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο ότι έρθει ο Θεός να τιμωρήσει τον άντρα, τη γυναίκα και το φίδι. Έτσι φαίνεται. Το κείμενο το λέει καθαρά. Αλλά το κείμενο δεν λέει αυτό το πράγμα. Να δώσω ένα παράδειγμα, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ή της τιμωρίας. Προσέξτε τι λέει ο Θεός στον Αδάμ. Επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα θα εργάζεσαι και θα υδρώνεις. Προσέξτε. Δεν μ' άκουσες σημαίνει θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό. Άρα και άλλοι θα είναι χωρίς Θεό. Θα πας να δουλέψεις, θα σε εγκαταλεύονται, θα σε κλέβουν, θα κόφουν το οίκα σου, θα σου κόβουν το μισθό. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Θέλεις τέτοιον κόσμο, αυτό να βρεις μπροστά σου. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Αυτό είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσεως. Τι λέει στη γυναίκα? Θα γεννάς τα παιδιά σου με θλίψη, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Με θλίψη, δεν είναι απλώς η λέξη πόνος. Αυτό δεν είναι μια πρόκληση για τους πόνους του τοκετού. Είναι κάτι βαθύτερο κάτω στους πατέρες. Θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό, εσύ γυναίκα? Αφού θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, όλοι θα είναι χωρίς Θεό. Άρα θα γεννάς τα παιδιά σου στον κόσμο χωρίς Θεό και θα έχεις κάθε μέρα μια βαθιά αγωνία και θλίψη για τα παιδιά σου που μεγαλώνε σε αυτόν τον καλασμένο κόσμο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Αναγγέλλω τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Και δίνω παράδειγμα και λέω το εξής. Αν έχω εδώ τώρα ένα παιδάκι εδώ και έχω ένα μπαλκόνι. Και του λέω, κοίταξε, μην πας στην άκρη της βεράντας, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις τα πόδια σου. Και το παιδάκι δεν το κάνει, πάει και πέφτει. Και σπάσει τα πόδια του. Έχει σπάσει τα πόδια του ήδη. Θα ήταν λογικό να το διώρω κιόλας, να το τιμωρήσω? Όχι. Απλώς θα του πω, Γιωργάκη, επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα πια δεν θα μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, ούτε να οδηγείς ποδήλατο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Είναι τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Αυτή είναι της ελευθερίας, στον χώρο του εφήβου και του παιδιού που έχει μια λογική κατανοή. Θα πούμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από λίγο, αλλά κρατήστε αυτές τις βασικές δομικές σκέψεις. Και πάλι λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Προσέξτε αυτή τη φράση. Στα μικρά παιδιά να μιλάμε σαν να είναι μεγάλα, αλλά προσαρμόζοντας το λόγο στο νοητικό τους επίπεδο και να φροντίζουμε να αναπτύσσονται ως μεγάλα, δηλαδή να μην τα αντιμετωπίζουμε ως μικρά παιδιά. Είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας. Επειδή ετοιμαζόμουν για την ομιλία σήμερα και το πρωί έκανα κήρυγμα στην εκκλησία, πάνω στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, πηγαίνει ο Πέτρος, κάνει ένα θαύμα και κατεβαίνει κάτω στην Λίδα. Συναντάει ήταν κόσμο. Η πρώτη Χριστιανή ήταν κόσμο, δεν ήταν αμαρτητή. Πώς τους αποκαλεί? Τους αποκαλεί Αγίους. Αυτή είναι Αγίοι. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του παιδιού. Και του μιλάς σαν μεγάλο παιδί. Είναι αυτό το οποίο χρόνια τόνιζε στο φροντιστήριο κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας ως μέτρο κατηχητικής παιδαγωγίας, ότι μη λέτε αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολο για το δημοτικό. Να το πούμε κάτι άλλο. Θα πεις αυτό που είναι και ό,τι καταλάβει το παιδί. Δεν παραλάστε γιατί δεν καταλαβαίνει. Θα πεις την ιστορία και ό,τι καταλάβει. Λέξη μετάνοια, λέξη χωρητικότητα. Το παιδί να το σεβαστείς, να μιλήσεις τη γλώσσα του, όχι με άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε με τη γραφή και την αλήθεια. Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο λόγος. Ο βαθύς αφανός του παιδιού, που είναι μια προσωπικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά στο χώρο της παντικής, και με φορά νευριάζω πνευματικά. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Προχθές το βράδυ ήρθε μια μητέρα να σταρδίσει το παιδί της. Δεν την γνώρισε. Πολύ καλά. Λέω, το παιδί τι όνομα θα πάρει όταν θα βαπτιστεί? Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, κοιτάξτε. Κανονικά, αν το ξέρετε, θα σας μαλώνω. Την 8η ημέρα υπάρχει μια ακολουθία που λέγεται ονοματοδοσία. Που δίνεται την 8η ημέρα το όνομα του παιδιού. Που το παιδί δεν είναι ο μπέμπης και η μπέμπα, ένα αντικείμενο. Είναι μια προσωπικότητα, προσέξτε. Η Εκκλησία κάνει το παιδί προσωπικότητα δίνοντας όνομα. Πολύ πριν το σταρδισμό. Λέω τώρα εγώ, πρέπει να μου πείτε το όνομα, να διαβάσω στο την ευχή της 8ης ημέρας τώρα. Για να μπω στον μέσα με το παιδί και να λέω από αυτό το παιδί ένας μολυντικός Άγιος. Καταλάβετε με, σας λέω. Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, αδυνατό να κάνω συναντητισμό. Είναι τράλα πολύ. Δεν σε απορρίπτω, το λέω και το έχω βγει να το διαβάσω. Δεν βαριέμαι. Αλλά θα σεβαστεί αυτό το παιδί, γιατί αν δεν ακούσει αυτό που σου λέω τώρα, αυτό το παιδί τώρα είναι ένα παιδί που θα κάνει ό,τι θέλει, του κεφαλιού σου. Και μαθαίνει ορθόδοξη παιδαγωγία. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά νομίζω σε μερικά τέτοια μεγέθη, χωρίς να τιμωρούμε, αφού δεν είπα βαριέμαι να το κάνω, παρακαλούσα να σεβαστεί το παιδί τη. Μου λέει, περιμένετε. Έκανε μια σύσκεψη με τον άντρα τη, περίμενα 5-10 λεπτά και αποφάσισε. Όταν τέλειωσε, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, κοιτάξτε, έχει τώρα ένα παιδί που έχει αυτό το όνομα. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Πώς θα το φερθεί αύριο. Αυτά δεν είναι μέτρα ουσιαστικά τη παιδαγωγία και είναι κρίμα που μερικέ τέτοιε ακολουθίε και ευχή τη ονοματοδοσία. Ποιο τη θυμάται τώρα, έτσι. Είναι ουσιαστικέ και κέρυε. Κάτι ακόμη από τον πατέρα Σοφρόνιο, πριν να πάω σε άλλου γέροντε. Στη βασιλεία των ουρανών δεν θα πάμε ούτε με τα παιδιά μας, ούτε με τα σπίτια μας. Επομένως, πρέπει να φροντίζουμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε, επικίνδυνο αυτό που θα πείτε, αλλά το λέω πατή Σοφρόνιος. Και ας αφήσουμε τα παιδιά στην πρόνοια του Θεού. Όταν κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για αυτά, και ας μην μας ακούνε. Ας κάνουμε το δυνατό. Ένα κείμενο της Εκκλησίας λέει, τροπάρει τον αφετόν η ακρότης. Να κάνεις το δυνατό, το πιο ακραίο, το δυνατό. Τα υπόλοιπα είναι σε χέρι του Θεού, Και εδώ καταλαβαίνεις που δεν είσαι μοναδικός παιδαγωγός. Δεν είσαι ο δικτάτορος που κυριαρχείς πάνω στο παιδί. Εκεί βιώνουν τα μεγάλα προβλήματα στην εφηβική ηλικία με τα τίματα ελευθερίας των παιδιών. Έχουν δίκιο οι γονείς. Αλλά πρέπει να σκεφτούν μέχρι τώρα τι παιδαγώγια δόθηκε. Πώς έγιναν παρεμβάσεις εκεί που δεν μπορεί να γίνει παρεμβάσεις. Σε πράγματα παράλογα δηλαδή. Και επειδή όλοι έχουμε εκεί πατέρες μια πείρα ποιμαντική από παιδαγωγία, θα φέρουν στην πορεία προσθέτοντας έτσι εναλλακτικές εκφράσεις παραδειγμάτων. Μου ήρθε μια μητέρα με ένα παιδάκι. 9 ετών. Η μητέρα είναι εκ της εκκλησίας, εξομολογείται κτλ. Και έλεγε στο παιδί να εξομολογηθείς, να εξομολογηθείς. Δεν ήθελε το παιδί να εξομολογηθεί. Όχι, θα πας στην κόλαση, θα πας σε αυτό κτλ. Το παίρνουν μια μέρα τότε, δεν ξέρω τίποτα. Αν δεν πάει να εξομολογηθεί σήμερα, ούτε φαγητό, ούτε παιδική χάρη, ούτε τίποτα. Και μου φέρνει τον πιτσιρικά, τραβώντας τον. Λέει, ο παππούλης, πες τα μαζί του. Εγώ το κατάλαβα. Φεύγει η μητέρα. Λέω στο παιδάκι, δεν μου λες, πες την αλήθεια. Ήθελες ή σε φέραμε το ζόρι. Μου λέει, με το ζόρι. Λέω, κοίτας τώρα. Εδώ που ήρθες, είναι ο χώρος του σπίτι του Χριστού. Και είναι χώρος ελευθερίας. Και εσύ, ο Χριστός, δεν θέλει με τίποτε, εσύ, να εξομολογηθείς με το ζόρι. Είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν το θέλει να γίνει με το ζόρι. Μπορείς να μην εξομολογηθείς, τι μου λέει το παιδί. Και τότε ήταν πως τη μαμά μου δεν εξομολογήθηκα. Θα με δείρει. Λέω, περίμενε, αυτό το βολεύω εγώ. Σε τέτοια του λέμε γάτα, μη φοβάσαι. Τι κάνω. Μιλάω με το παιδάκι, του λέω τι ομάδα είναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μιλάμε τα σκορ. Και λέω τώρα, επειδή φαίνεσαι καλό παιδί, αλλά μπορεί να μην είσαι και πολύ καλό παιδί, θα σκεφάσεις και με ευχή, ξέρω εγώ, υπερφωτισμού. Με ευχή έτσι. Εμείς την μητέρα σου διαβάσαμε. Η μητέρα θα δει που διαβάζεις Πετραχίλη σου, εξομολογήθηκε. Έτσι και έγινε. Και έφυγε το παιδί ανεξομολόγητο. Τι σημαίνει μετά από 3 εβδομάδες. Αυτό το παιδάκι ήρθε στο κατηχητικό με ένα άλλο παιδάκι. Δεν έρχονταν. Και μηνύει το παιδάκι τώρα. Δεν έκανε εγώ το μάθημα. Λέει, ο Νικολάκης που προχθές ήρθε, θέλει να εξομολογηθεί. Βρίσκουν, λέω, ρε Νικόλα, τι άλλαξε, του λέω. Σεισμός. Μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά σας παρακαλώ, μην το πεις στη μάνα μου, λέει. Βλέπετε η άνοιξη του Χριστού και της Ορθοδοξίας μας, Άλλη φράση του πατρός Σοφρονίου. Μη συγχυστείτε, αλλά είναι μια προοπτική ενός γέροντα. Και μάλιστα έμαθα ότι οι Σπαρτιατικοί ετοιμάζονται σύντομα να τον αγιοποιήσουν τον πατέρα Σοφρονίου. Για τα προβλήματα των παιδιών, κατά 70-80% φτάνει οι γονείς. Πιστεύω είναι πολύ αληθινός, δεν μπορώ να πω στα ποσοστά, αλλά επειδή είμαστε εμείς πολύ προβληματικοί, επειδή ζούμε σε μια μεταπτωτική ατμόσφαιρα, μεταφέρουμε στα παιδιά μας τη μεταπτωτική ατμόσφαιρα. Και ας μην το καταλαβαίνουμε. Παιδιά που λένε πάρα πολλά ψέματα, έμαθαν από τους γονείς να λένε ψέματα. Υπάρχει και το πρωτογενές αμάρτημα, εντάξει. Αλλά να ζουν σπίτια ταραγμένα, ψεύτικα, καυγάδων, αυτό μαθαίνουν. Οι γονείς, λέει εδώ το κείμενο, πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με διακριτικότητα, να μην τα πιέζουν, να τα αφήνουν όσο μπορούν ελεύθερα, να τους αγοράζουν καινούργια ρούχα, να έχουν κοινωνική αναστροφή, να τους πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, σε ένα καλό θέατρο, γιατί διαφορετικά θα αντιδράσουν. Ξέρετε, χρειάζεται βαθιά διάκριση. Πού είναι η αμαρτία και πού είναι η αμαρτία. Αν τα βάλεις όλο πακέτο αμαρτία, τα χάσεις όλα. Και εδώ χρειάζεται ο γονιός να ασκηθεί, να αποκτήσει διάκριση. Τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο. Ακόμη και τα ρούχα που φοράνε. Μια βαθιά διάκριση. Ένας βαθύς σεβασμός του παιδιού. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το παιδί μπορεί στην αρχή να αντιδράσει. Αλλά θα καταλάβει, υπάρχει βαθύς σεβασμός. Και λέει εδώ το κείμενο, τα σύγχρονα παιδιά είναι πολύ συγκεχημένα. Λένε πολλά. Αλλά ο νους τους περιπλανάται στην περιφέρεια και χάνεται το κεντρικό νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά είναι θολωμένα, συγχυσμένα, ειδικά τα παιδιά του σχολείου σήμερα. Παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, από αυτά που ακούνε, έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Ακούνε απίθανα πράγματα. Είναι συγχυσμένα τα παιδιά. Σε αυτό οφείλεται τώρα το κοινωνικό μοντέλο που ζούμε και πολύ και το σπίτι. Το οποίο το σπίτι έχει μια θεολογία βαθιά για να ζήσει. Και επιτείνουμε την σύγχυση των παιδιών μας. Και την επιτείνουμε και μετά τους ομολόγουμε για αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια βαθιά παιδαγωγία και μια βαθιά κάθαρση που ξεκινάει από το χώρο. Ακόμη και να τα ακούσουμε το παιδί τι έχει να πει, κάτι έχει να πει το παιδί. Λυπάμαι, λέει, για τους πνευματικούς πατέρες που ισχυρίζονται, είναι κριτική σε εμάς τώρα, που δεν αρκεί η πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται και η ψυχολογία. Τα αφήνω έτσι, γιατί θα μπορεί να βγει μεγάλος καβγάς γι' αυτά, αλλά είναι τόσο αληθινός ο πατήρ Σοφρόνιος. Τι μεγαλύτερη ψυχολογία υπάρχει από την παιδαγωγία των πατέρων μας, που είναι αγιοπνευματική και είναι θεοφόρος. Αν δεν εφαρμόζουμε, μη στέμε. Έχει κάτι μεγαλύτερα στοιχεία αγωγής της ψυχής από αυτά που είναι η Εκκλησία. Ποιος ξέρει την ψυχή, ποιος τη μελέτησε, ποιος ξέρει τα δεδομένα της. Τα αφήνω έτσι γιατί είναι όχι με ένα σχήμα αντιλεγόμενο, αλλά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν και συγγίζοντα, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όταν μας λείψει η αγωγή των πατέρων, τότε πράγματι χρειαζόμαστε κάτι, να κρατηθούμε. Όταν δεν έχω ψωμί να φάω, θα φάω και ένα σάπιο ψωμί, έτσι. Κρίμα που δεν έχω ψωμί. Και μπαίνει λίγο στα θέματα των παιδιών, μπαίνει ο πατήρ Σοφρόνιος και στα θέματα του γάμου που έχουν αποτέλεσμα τα παιδιά. Σκοπός του γάμου είναι η συνεργασία των συζύγων με το Θεό, ώστε να γεννήσουν υιούς και θυγατέρες του Θεού. Χρειάζεται προσευχή, ακόμη και για την εκλογή. Για να κάνουν καλή εκλογή, χρειάζεται πολύ προσευχή για να δοθεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το προήμιο παιδαγωγίας του παιδιού είναι το προήμιο πριν να γεννηθεί το παιδί. Η προσευχή πρέπει να ξεκινήσει η οικογένεια. Δηλαδή, η άσκηση πριν από την άσκηση. Είναι κάτι κείμενο πατερικά που μου λένε κάπου ότι ο άνθρωπος, πέρα από το να είναι παντρεμένος ή μοναχός, είναι ασκητής εκ προημίου. Εκ προημίου ασκητής. Άσκηση σημαίνει κόψιμο αμαρτημάτων, αποφυγή διαστροφής, δεν είναι έτσι. Και το έχουμε μέσα μας. Αν δεν ξεκινήσεις πολύ πιο πριν να παντρευτείς την ασκητική βιωτή, ήδη θα λειτουργήσει πάνω σου ένα μοντέλο λανθασμένο που θα το μεταφέρεις ως αντιδάνειο στο παιδί σου πάνω. Σήμερα, ακούστε κάτι που λέει τώρα, ακούστε κάτι που λέει που είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει να πω την αλήθεια. Νιώθω μερικές φορές, για μένα λέει ο παιδί Σοφρόνιος, που είναι προνόμιο να μην έχω παιδιά. Είχε πραγματικά παιδιά, αλλά το θεωρούσε προνόμιο γιατί. Οι γονείς σήμερα μαρτυρούν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τότε τα παίρνει η κοινωνία. Και οι γονείς που έχουν ειδωλοποιήσει τα παιδιά, δεν μπορούν πια να πάρουν πίσω αυτή την παιδαγωγία που έκαναν. Γι' αυτό μάρτυρουν. Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά ως είδωλα. Με το παραμικρό το χειροκροτούμε. Το καταξιώνουμε. Ξεχνάμε πως μέσα του καλλιεργείται ένας μικρός εγωιστής. Προς την αρχή χαιρόμαστε. Το παιδί είπε, είπε μη και κίνησε και ένα ποτήρι και είπαμε, το παιδί κίνησε το ποτήρι. Αυτό το προσλαμβάνει ως μεγάλη ιστορία το παιδί. Και μετά θέλει μια καταξίωση από συνεχείς αναγνωρίσεις. Και όταν μετά φτιάσεις να του πεις, εγώ που έκανα τόσα για σένα, πέφτει το μοντέλο. Το γεστή που φτιάξαμε. Γι' αυτό λίγο ανείς μαρτυρούν. Γι' αυτό το λόγο το λέει. Το θέμα δεν είναι να γεννά κανείς υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα, αλλά να γεννά πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα, για να εισέλθουν στον παράδεισο. Πολλές γεννούν παιδιά και τα παιδιά γίνονται τροφή για την κόλαση. Πολύ σκληρές φράσεις. Το θέμα είναι να κάνεις παιδιά. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν άγιοι. Κοιτάξτε, σήμερα και πάλι διαβάσαμε κείμενο των πράξεων των Αποστόλων. Το βιβλίο δεν λέγεται «Η ιστορία των Αποστόλων», λέγεται «Η πράξη των Αποστόλων». Τι λειτουργήσε ως πράξη ζωής. Ως σωτήρια πράξη ζωής. Τι να κάνεις μια ιστορία, γίνεσαι παιδιά, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Τι θα λειτουργήσει βιωματικά ως πράξη ζωής. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει με την ημέρα του γάμου, πριν να γεννηθούν τα παιδιά. Οι σύζυγοι πρέπει να ζουν με προσευχή και φόβο Θεού. Όταν η μητέρα προσεύχεται, τότε που είναι έγκυος, το έμβριο αισθάνεται την ενέργεια της προσευχής. Όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί, δεν πρέπει οι γονείς να είναι ταραγμένοι. Όταν γεννιέται, πρέπει να προσεύχονται. Ακόμη να προσεύχονται και όταν έχουν το μωρό στην αγκαλιά τους. Ό,τι κάνει η μητέρα, πρέπει να το κάνει με προσευχή. Να σταυρώνει το παιδί όταν κοιμάται. Να προσεύχεται όταν του δίνει το γάλα. Όταν του δίνει το φαγητό. Όλα γίνονται μια πρόκληση για αδιάλειπη προσευχή. Καμιά φορά λέω σε μερικές κοπέλες, προσευχή, μαθαίνετε, το αδιαλείπτος προσεύχεστε και λένε πώς πατέρα, εμείς έχουμε παιδιά, ετοιμάζει το φαγητό τους, πονάει, είναι άρρωστο. Μα αυτό σου ζητάω. Αυτό που κάνεις, κάθεσε πλάι του, γιατί είναι άρρωστο παιδί. Αυτό δεν είναι μια ανάσα. Την ώρα που κάθεσε πλάι στο παιδί, ανάσα δεν παίρνεις. Κάνει την ανάσα προσευχή, τόσο απλό δεν είναι. Την ώρα που κάνεις το φαγητό του, ετοιμάζει το φάρμακό του, ανάσα δεν παίρνεις, κάνε το προσευχή. Αυτά που λέμε τώρα εδώ για κοσμικούς παιδαγωγούς είναι γελία. Γιατί για αυτούς η έννοια προσευχή και η πνευματική ζωή μέσα στην οικογένεια είναι κάτι ανύπαρκτο. Γι' αυτό βλέπετε θριαμβεύουν οι ψυχολογικές απόψεις. Εδώ μιλάμε για λεδομένα. Μιλάμε για μια υπέρβαση. Προσέξτε τι είπε. Δεν θέλουμε υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα. Θέλουμε πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα. Πολύ ωραία φράση. Τότε σήμερα πολλά παιδιά έχουν σκληρά ένστικτα, οφείλεται, προσέξτε, είναι τόσο αληθινό, αλλά μπορεί να μην αντέξετε, ότι δεν θυλάσσουν από τη μάνα τους. Μια πολύ βαθιά θεολογία γίνεται, δεν έχω καιρό να τα αναλύσω. Η έννοια του θυλασμού, πόσο βαθιά ιστορία είναι, αγαπητικής προσεγγίσεως. Δεν είναι θέμα προσφοράς φαγητού. Είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Αν η μάρα είναι ταραγμένη που θυλάζει το παιδί, καλύτερα να το θυλάσει. Σκοπός δεν είναι, ακόμη και στα θέματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, το παιδί να κοινωνεί τον αχράν των μυστηρίων, αλλά να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής του σπιτιού, προσέξτε. Πάμε το παιδί, το μεταλαμβάνουμε. Εμείς ετοιμαζόμαστε τη θεγιονία, νομίζω ετοιμαζόμαστε. Προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε τι κάνουμε. Το παιδί δεν έχει λογική κατάσταση να αναλύσει την έννοια της θείας, δεν την κάνει. Ούτε να πει δεν σε αμαρτάνω, δεν ξέρει. Αλλά χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το χώρο. Μέσα στο χώρο της προσευχής. Είναι η προετοιμασία για να μεταλάβει το παιδί. Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη τους για τον Χριστό και την Παναγία. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, πρέπει να υπάρχουν νόμοι στο σπίτι, οι οποίοι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να υποχωρούν. Το μικρό παιδί δεν ξέρει που δεν πρέπει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Αλίμονο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, υποχωρούν οι νόμοι. Αυτό δεν έγινε και στην Αγία Γραφή. Είναι ο νόμος του νόμου, του Μωυσέως, και ο νόμος της χάριτος, υπεχώρησε ο νόμος του νόμου και έγινε η χάρις και η αγάπη, έτσι. Τότε να δίνεται ελευθερία. Να τους δίνουμε και δώρα. Πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ότι ζουν όμορφα. Όχι απειρχαιωμένα. Να μην νομίζουμε ότι στην Εκκλησία και είναι παιδιά ντεμοντέ δηλαδή. Η Εκκλησία είναι χώρος της ζωής μας. Μάθαμε που η Εκκλησία είναι κάτι παροχημένο, κάτι παλιά πράγματα. Είναι το πιο ζωντανό πράγμα. Τι πιο ζωντανό από την αγάπη, από την κατανόηση, από την σε καταβατικότητα τι πιο ζωντανό. Το σπουδαίο είναι, όμως, τα παιδιά να αγαπούν το Θεό. Μεγαλύτερη και από την σαρκική αμαρτία είναι το να μην αγαπήσουν ποτέ το Θεό. Θεωρεί μεγαλύτερη αμαρτία και πράγματι. Καταλήγεις να χρησιμοποιείς τον άλλο στο μέτρο της σαρκικής αμαρτίας, να αγαπάς κανέναν, είσαι εγωιστής, ε. Το θέμα δεν είναι χριστιανοί, όχι. Να μάθουν να αγαπούν το Θεό. Ένα Θεό που είναι αγάπη και σκετάβαση. Σκοπός της διαπαιδαγωγής των παιδιών είναι να αποκτήσουν προσωπική αγάπη με τον Χριστό και την Παναγία. Μην τους δίνουμε πολλές συμβουλές για να γίνουν απλώς καλοί άνθρωποι. Να γίνουν άγιοι, άλλο πράγμα είναι όμως. Άλλο πράγμα είναι. Οι καλοί άνθρωποι χρειάζονται οδηγίες sauber vivr. Είναι θέμα οδηγιών. Ο Άγιος γίνεται μέσα σε άλλο κλίμα. Γιατί προσέξτε τη φορά, το έχει μέσα του. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο σπόρος του Βαλωθεός. Ξέρω από αυτός ο σπόρος του λεμονιού, αν βάλω λίγο καλό χώμα, λίγο καλό χώμα και λίγο, λίγο, πολύ λίγο νεράκι, θα γίνει λεμονιά. Δεν το έχει μέσα του κανείς αυτό το στοιχείο. Ούτε την παιδαγωγία την ξέρει, την έχει κανείς μέσα του. Το να γίνει Άγιος, το έχει μέσα του. Θέλει μια απλή, σεβαστική καλλιέργεια. Το sauber vivr είναι θέμα νόμων. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι μέσα του. Αλλά χρειάζεται χώμα και νερό να καλλιεργηθεί. Οι γονείς δεν πρέπει να παραμελούν πολύ τα παιδιά τους. Προσέξτε γι' αυτό επικίνδυνο. Για τις ακολουθίες και τα κηρύγματα. Ακολουθίες λέει, δεν λέει λειτουργία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι αν δεν λειτουργηθείς τρεις Κυριακές αυτοφορίζεσαι, έτσι. Κεντρικό είναι η λειτουργία. Φυσικά ακολουθείς μεγάλο πράγμα. Αλλά προσέξτε τις ακολουθίες απόδειπνο όρθο, τις κάνω και ο σπίτι μου, αν δεν γίνεται. Μακάρι να είμαι στην Εκκλησία. Είναι το μείζον. Αλλά το παιδί μην νιώθει που το παρτάει η μάνα για την ακολουθία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγία. Και να κάνει την ακολουθία, πλάι στο παιδί, ε. Χωρίς να το βιάζει. Να πει, η μάνα πήδησε εδώ και δεν μπορώ να σε αφήσω πουθενά. Εγώ τώρα θα κάνω απόδειπνο εκεί. Θα προσεύχομαι και για σένα. Και το παιδάκι μπορεί να πεινάει. Αν το πει τώρα θα πάω στην Εκκλησία, αν γίνεται απόδειπνο, ξέρω 9 η ώρα. Μπορεί να νιώσει μια εγκατάλειψη, να πόνο. Είναι λεπτά θέματα που χρειάζονται βαθιά διάκριση. Πρέπει μέσα στο σπίτι να γίνονται με τα μεγάλα παιδιά ανοιχτοί διάλογοι. Μη βαφούν οι γονείς να μιλάνε για πολλά πράγματα. Επίσης πρέπει να επικρατεί η ατμόσφαιρα της προσευχής και όχι η ατμόσφαιρα της ταραχής. Και πρέπει βασικά να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Είπα αρκετά πράγματα τώρα από το πέρα της Σοφρόνιου, λίγα ήταν αυτά, αλλά τώρα μερικά από τον Άγιο Πορφύριο. Από τα κείμενά του είναι, μπορεί να τα βρείτε εύκολα, αλλά εγώ επέλεξα τα πιο όμορφα και έτσι συγκινητικά για μένα. Τώρα καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα για να τα έχετε υπόψη σας, εσείς σαν υποψήφιοι γονείς που είστε, ήταν να παντρευτούν αυτοί. Και αυτά που θα σας πω, θέλω να τα βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας. Να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα. Αν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τον εαυτό σας το ίδιο δυστυχισμένο. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες. Αλλά τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν για λέσχες, χαρτοπαικτικές, παιχνίδια τυχερά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Τους απειλούν τους γονείς, ακόμη και τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταργιόνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκαν. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε έναν γαϊμό και μια στεναχώρια που δεν είχαμε παιδιά. Ενώ τώρα έχουμε μια ζωή χίλια βάσανα. Γι' αυτό ζητάνε.

Και ρε ιστορία. Και λέει ο γέροντας όπως τα έλεγε. Επόμενο ήταν. Αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεκμετάλλευτα και περιμένετε να έλθει ήδη η εφηβεία για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και τα χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Έτσι είναι το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, παιδαγωγείται και τελείωται. Τώρα που εσείς θυμηθήκατε ότι έχετε παιδιά ή μάλλον σας τα θυμίζουν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει ένα πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται. Ή να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη, που με τη θεϊκή σύμπραξη φέρνουν στη ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στον επεκτείνω τη βιομηχανία τους, τις εγκαταστάσεις τους, να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για την παιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά εναγωνίστηκαν και κοπίασαν, ένα πράγμα δημιούργησαν. Τεμπέληδες, ακαμάτιστοι εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω. Εγκληματίες τα έφτιαξαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Αν πεις στο παιδί, μα αυτό που έκανε για σένα, στα καλύτερα σχολεία, σε έντυσα, σε μεγάλωσα. Και το παιδί νιώθει, πολλά αυτά που έκανε οι άλλοι είναι πριτά. Το παιδί, ξέρετε, ποτέ δεν είναι, ας το πω έτσι, καπιταλίστας. Αυτό το λάδι μου μετά το παθαίνουμε. Και λέει, τι μου λες αυτά, εγώ αυτά περίμενα από σένα. Η μάνα που λείπει όλη την ημέρα για να βγάλει το μεροκάματο, σωστά. Ή κάτι παραπάνω για να πάει το παιδί φροντιστήριο, να πάει μπαλέτο, να πάει τάδε. Μετά το παιδί όμως τι νιώθει. Παρόλο που ωφελήθηκε, ωφελήθηκε, αλλά μέσα του είχε ένα έλλειμμα. Έλλειμμα παρουσίας, ε. Και όταν πει, ο άλλος έχουμε έλλειμμα παρουσίας, μου θυμίζει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που ψάχνει τον Θεό και λέει, μα δεν νιώθω την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν τη νιώθει, γιατί δεν καλλιέργησε ποτέ τις αισθήσεις του, ε. Και αυτός ο γονιός δεν καλλιέργησε ποτέ τη ζωντανή παρουσία στο σπίτι για το τίποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ότι είσαι εκεί πέρα με το παιδί δεν φέρνει τίποτε, ούτε χρήματα, ούτε σύνταξη, τίποτε. Είναι φράσεις συγκλονιστικές και πρέπει να τα ισορροπήσουμε αυτά στο μυαλό μας. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Μην πάτε μακριά. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό για το χρήμα. Αυτό δεν σας στάνει? Δεν είναι αρκετό? Προσέξτε, μας κάνει Ιούδες. Και το χρήμα για να μαχαλώσει το παιδί. Είναι κέρια ισορροπία. Είναι κέρια ισορροπία. Πραγματικά κέρια ισορροπία. Και ανοήτως πολλές φορές, ανοήτως εγώ, υποστηρίζω, έτσι έπρεπε να γίνει, μπορούσε να γίνει, ότι σε αυτό το χώρο που υπάρχει μια εθνική οικονομία και υπάρχει ένα εθνικό εισάδημα. Οι στατιστικές λένε σήμερα, μια παρένθεση κάνω πολύ σπουδαία, οι στατιστικές λένε, και είναι αληθινές στατιστικές, ότι το κατακεφαλή εισόδημα του κάθε Έλληνα, πολίτη αυτής της χώρας, είναι 28.000 ευρώ. Πόσο το μήνα είναι? Κάντε πρόβλεψη. Κάντε 28 δια 12, τι θα βρείτε. Αυτό όμως τι είναι? Ο κάθε πολίτης που σημαίνει το παιδί, η μάνα, να παίρνει αυτό το ποσό από το εθνικό εισόδημα χωρίς να κάνει τίποτα για τα μάτια του κόσμου. Αυτό το δικαίωμα του κάθε μάνα. Βλέπετε τι σας λέω τώρα? Αυτό πώς θα γίνει?

0: Εδώ χρειάζονται δραστικές αλλαγές στον κόσμο της πολιτικής και της παρεμβάσεως. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Αναγκάζει τη μάνα να αφήσει το παιδί της, τραχεί έξω και ξεχνάς που φτιάχνεις εγκληματίες. Και μετά λέμε, αυτή είναι 17 του Νεύρη. Μα εμείς τη φτιάξαμε. Έτσι φτιάχνουν. Αυτά λέει ο Γιώργος τώρα. Και τι σας είπα, μια στατιστική, όχι Greek statistics, αυτή είναι στατιστική παγκόσμια για την Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση, είναι πολύ κύριο ερώτημα. Ποιοι μεγάλοι νοές αυτού του τόπου θέλουν να τον κυβερνήσουν, δεν σκέπτονται τα πιο ανθρώπινα, τα πιο απλά. Τι δικαιούται αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γιαγιά που έδωσε τη ζωή της να μεγαλώνει παιδιά και εγγόνια. Είναι τίποτε για αυτό τον τόπο, δεν έχει τίποτε. Είναι εξωκατάκυλος. Απορώ και διαρωτώ με, γιατί αυτή η νόηση μεγάλη. Πολλά θα σκέπτονται και μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα. Αυτό το καταλαβαίνουν. Θα πει δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κάποιοι έχουν ανισορροπίες. Εδώ είναι η ιστορία μεγάλη. Κλείνω την παράθεση. Είναι πολύ κέρια για το συλλογικό έγκλημα που κάνουμε στα παιδιά μας. Αυτό που σας λέω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στη γυλιά της μητέρας του. Ναι, από τότε. Και θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο. Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του, μπορεί τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της σύλληψης? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό εμείς σε εκείνον θα απευθύνουμε και από εκείνον θα ζητήσουμε τις προσευχές μας. Να μεριμνήσει για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην την πω. Μικρή παρένθεση. Οι πνευματικοί πατέρες τα ξέρουν. Δεκάδες φορές ακούμε την κουβέντα, το αποτέλεσμα μιας εξετάσεως προγεννητικής, τύχει το παιδί έχει σύντρομο Down. Και είναι έτοιμη να κάνω έκτρωση. Και λέει σίγουρο, ξανακάνω εξετάσεις, πάλι δύο πράγματα. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε έκτρωση ενός παιδιού που είναι ελοντηματικό για τα μάτια μας. Επιτρέψτε μου να σου πω μια στατιστική δική μου. Άλλη, θα έχουν άλλες στατιστικές. Όσο μπορώ να την πω. Είμαι πνευματικός 32 χρόνια και έχω ακούσει τουλάχιστον πάνω από 2-3 χιλιάδες περιπτώσεις υποψίας συνδρόμου Down. Υποψίες. Αλλά ήταν στατιστικές, μαθηματικές. Και κάθομαι και βλέπω μετά, αν οι γονείς άντεξαν και πρέπει να το κρατήσουν με την υπομονή της Εκκλησίας, αν αντέξουν να γεννηθεί το παιδί, από αυτά η δική μου στατιστική. Δεν είναι Greek statistics, Κωνσταντίνο statistics. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από αυτά τα χιλιάδες παιδιά που άκουσα που ήταν σύνδρομο Down, τα μετράω, είναι 3 ή 4 βγήκαν σύνδρομο Down. Τα υπόλοιπα. Ήταν πάντα λάθος μετρήσεως. Είναι πολύ χοντρό να είναι τόσο χοντρό λάθος μετρήσεως, δηλαδή. Τόσο πια λανθασμένο μετρήσεις να είναι. Τι συμβαίνει. Διερωτώ με. Την ξέρω μέσα μου την απάντηση, αλλά τα άλλα είναι τα μυστήρια του Θεού. Είναι αυτό που λέω, τα μαθηματικά του Θεού, που αυτά τα ξεχνάμε. Έχει ο Θεός τα δικά του μαθηματικά. Και είναι συγκλονιστικά. Κλείνω την παρένθεση. Και εκείνος που με τη Θεία Χάρη του... Δεν σταματάνε εδώ. Και προσευχές μας πάνε πολύ βαθιά. Και συνεχίζει ο Γέροντας μέσα σε ένα άλλο κείμενό του. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά, είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά τους. Με την πραότητά τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ο έγγαμος είναι και μοναχός ταυτόχρονα. Δεν αρμάζει το πλάσμα, έτσι, επειδή δεν είναι μοναχός. Είναι ένας μοναχός ασκητής ο κάθε έγγαμος, έτσι. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους επισκεφθεί είναι πολύ μεγάλη. Δεν σας λέω ψέματα, αλήθεια σας λέω. Υπήρχε μια γυναίκα που έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Τη ρωτούσαμε από το τηλέφωνο, τι κάνει ο άντρας σου. Καλά, καλά, καλά, απαντούσε. Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην καταλάβουμε, μάλωσε μαζί του και τον έδιωξε. Γιατί, ποιος στέει. Τη το έπαλε, γιατί έδιωξε τον άνθρωπο, εγώ ποτέ. Είναι διαστραμμένος. Τι διαστραμμένος. Για να είναι διαστραμμένος, πόση προσοχή έκανες, πόση ταπείνωση, πόση αγάπη, πόση σταυρό σήκωσες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών, εξαιτίας των γονέων τους, που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Αν έρθουν ζευγάρια που είναι μαλωμένα πάρα πολύ και είναι έτοιμα να χωρίσουν. Ένα βασικό ερώτημα ρωτάω. Έχετε παιδιά, λέει ναι. Ποιος ήρθε να ζητάει να χωρίσει, ξέρω μια γυναίκα που να έχει τον άντρα της, οποιοδήποτε άντρα. Ερώτημα είναι, συγγνώμη, δεν αντέχεις, λέει είναι κόλαση. Το ερώτημα είναι ένα. Πες μου, αν πρόκειται να θυσιάζεις κάτι από τα δύο που θα σου πω, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου, τι θυσιάζεις. Λέγεται τόσο αμήλικτο ερώτημα. Υπόθεση κάνω. Πες μου ειλικρινά. Περνάς μια κόλαση. Το δέχομαι. Τι θυσιάζεις. Τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου. Όλοι ή όλες μου απαντούν τον εαυτό μας. Λέω κάντο. Κάντο. Είναι η πράξη. Αυτό που λέγεται εδώ πέρα, ε. Αυτή η συγκλονιστική αδυναμία, έστω και αν έχουμε δίκιο, να σηκώσουμε ένα σταυρό. Μεγαλώνουν, μορφώνουν τα παιδιά, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία, να θέλεις να τρως. Πήρες, έφαγες. Βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και αυτό. Αισθάνεσαι ότι πεινά συνέχεια. Ότι άμα δεν φας, παράδειγμα είναι αυτό, θα πάθεις τρέμουλο. Φοβάσαι. Βλέπετε, είναι αυτός ο πειρασμός. Όλα αυτά έχουν εξηγήσεις ψυχολογικές, λέει. Και είναι εξαρτήσεις. Πρέπει πρώτα να γλιτώσεις από τις εξαρτήσεις σου. Είμαστε με κάποιο τρόπο εξαρτώμενοι από τα πάθη μας, που δεν τα καταλαβαίνουμε. Μπορεί, ας πούμε, να μην γνωρίζεις πατέρα, να μην γνωρίζεις μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος και φτωχός και αδύνατος. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνιέται μέσα σε χώρο αγάπης και ταπεινώσεως. Μην γκρινιάζεις με τίποτα. Στην οικογένεια βρίσκεται μεγάλο μέρος από την ευθύνη για την κατάσταση των παιδιών. Για να αβαλογούν τα παιδιά από διάφορα ιστορικά προβλήματα, δεν αρκετές συμβουλές, εξαναγκασμός, απειλές. Μάλλον γίνονται χειρότερα. Η διόρθωση γίνεται με τον εξηγιασμό των γονέων. Δηλαδή γίνεται άγιος ο δάσκαλος να αλλάξει τα παιδιά τους. Γίνεται άγιοι, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά τους. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από πολλά προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβρίζουν, ούτε θα περιορίζουν τη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα ζωής και προσευχής. Πράξεις Αποστόλων είπα. Να προσεύχεστε οι γονείς σιωπηλά με τον Χριστό για να αγκαλιάζεις τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποιο παιδαγωγικό μέτρο, αλλά να μην τα πιέζετε. Κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν τα παιδιά για αταξία που έκαναν και τα μαλώνουν συνεχώς. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις και το σταυροκοιτάξεις, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Μπορεί να έχει δίκιο η μητέρα. Αλλά η έκφραση του θυμού της οργής, έστω και σαν έκφραση, αφήνει μια αίσθηση στο παιδί ότι αυτή δεν με αγαπάει. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα και αγωνία που είναι το άγχος των γονέων. Έχω ζήσει πολλά τέτοια περιστατικά, λέει, και περιγράφει μερικά. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Κι όμως πολλές μητέρες δεν το καταφέρουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Διάβασε, διάβασε, διάβασε, διάβασε. Η εμπειρία ποια είναι? Ο πιτσιρικάς δεν διαβάζει. Προτείνουν μια άλλη μέθοδο που τη λέει αλλού και ο Γέροντας, στην προτείνουν με λίγα λόγια. Δεν διαβάζει. Μια κουβέντα. Με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού, δεν λέει το κείμενο. Δεν του λες διάβαση. Και ο Πιτερικάς το χαίρεται, το γλεντάει. Λέει τι παθή μητέρα μου, αρρώστησε. Και δεν μου λέει διάβαση, κάθε μέρα μου το λέει. Τίποτε. Ο Πιτερικάς το γλεντάει. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Πάει διάβαση σχολείο. Το μαλώνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Λέει το γλεντάω. Μετά από λίγο γίνεται μια ζύμωση. Γιατί έφυγε η αστυνομία πάνω από το κεφάλι του. Μετά από λίγο άρχισε και διαβάζει. Χωρίς τίποτα άλλο. Γιατί σταμάτησε κατά πίεση. Μόνα διαστραμμένο παιδί θα το κάνει αυτό το πράγμα. Κάτι τι τέλειο και ο γέροντας. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπου θερμής προσευχής. Πολύ βαθιάς προσευχής. Και θερμής προσευχής. Οι μητέρες θέλουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά. Πολλά, πάρα πολλά λένε, λέει. Και αν λένε πολλά, πολύ λίγο προσεύχονται. Μάλλον οι μητέρες, λέει ο γέροντας, δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ προσευχή στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται και πίστη δίχως άγχος, αλλά και πολύ παράδειγμα. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πω και μερικά λογάκια από τα κείμενα που επέλεξα από τον πατέρα Παΐσιο. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οικογένειες, στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες στο καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μια φιλενάδα. Παντρεύτηκε μια άλλη. Έκανε ένα άλλο παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη, η οποία είναι χωρισμένη και έχει άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της. Και ένα παιδί από ένα φίλο της. Έκανε παιδιά από πόσους πατεράδες. Τι παιδιά περιμένεις, λέει. Πού είναι η ενότητα. Τι γρινιάζεις τώρα εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το τέρας που έφτιαξες. Έτσι καταστρέφονται τα ταλέπορα τα παιδιά. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στεναχώρια, απελπίζονται και δυστυχώς μερικά αυτοκτονούν. Άλλα πίνουν ναρκωτικά για να ξεχάσουν. Άλλα μπλέκονται με άλλα πράγματα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα. Η πιο μικρή δόση ηρωίνης, τότε στην εποχή εκείνη, στοιχίζει λέει 4.000 δραχμές. Η μεγάλη 6 και 7. Και αυτά τα παιδιά είναι από το ζωηρά της γενιάς. Τα άλλα, από τα αυτόματα διαζύγια, που είναι ακόμη μικρά, τι θα γίνουν. Φέτος το καλοκαίρι, πόσα παιδιά πέρασαν από το καλύβι που παίρνουν ναρκωτικά. Τα περισσότερα τα κακόμοιρα ήταν από διελειμμένες οικογένειες. Να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση στην ηλικία των 20 μέχρι 27 και να ζητούν βοήθεια και να δεις τα παιδιά από τις διαλυμένες οικογένειες φαίνονται από μακριά. Στο καλύβι έχω τα λουκούμια έξω. Όταν έρχονται δεν προλάβουν να φάνε το λουκούμι, τρέχουν να με φιλήσουν. Με κάνουν με τη ζάχαρη χάλια. Τους έχει λείψει αγάπη, η στοργή. Αυτά τα παιδιά είτε έχουν τα καμένα γονείς, είτε δεν έχουν, το ίδιο είναι. Είτε έρχεται ο πατέρας στο σπίτι, είτε είναι εκεί, αυτό δεν τους νοιάζει. Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι, έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά, στα πνευματικά θέματα, τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια και το ζόρισμα. Βλέπετε όλοι οι γεραντάδες το λένε. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της, το σεβασμό της προς το σύζυγο. Αν σε κάνουν θέμα, έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, τότε να μην την εκφράσει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλνάει το λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον ιδεολογεί. Αν παραδείγματος χάρη, θεάρχημα να πει στα παιδιά, ο μπαμπάς είναι κουρασμένος, γιατί ξενύχθησε για να τελειώσει μια δουλειά. Να είμαστε με τα παιδιά αγαπητικοί. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας, καλοποιάνε το παιδί. Τι θέλεις χρυσό μου να σου πάρω. Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη. Και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα. Και ύστερα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα κάνουν κακό. Είναι πολλά τα κείμενα και πολύ συγκλονιστικά. Διάβασα μια μικρή επιλογή. Ένα δείγμα πραγματικά τρομερό, όχι δικό μου. Είναι η χιλιόχρονη και παραπάνω παιδαγωγία, 2.000 χρόνια παιδαγωγία, σε κλειδιά μας για τα παιδιά μας. Ξεκινάει από κείμενα των γραφών, περνάει μέσα από τον παιδαγωγό του Κλίμεντος, περνάει με τους μεγάλους γέροντες, καταλήγει στη σημερινή θεολογία των σημερινών γερόντων. Όλοι αυτοί κουβαλούν αυτή την παράδοση πάντως, ε. Θα την πετάξουμε στο παράθυρο. Θα χρειαστεί να τρέχουμε σε άλλους παιδαγωγούς, σε άλλους για να σώσουν τα παιδιά μας. Έχουμε στα χέρια μας ιστορία. Αλλά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ άσκηση. Αν δεν γίνεις ασκητής, δεν μπορεί να είσαι παντρεμένος.
1: Αυτά, να μείνουμε εδώ. Να είστε καλά.
2: Ακούσατε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδι στο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μεθεόρτος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
3: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της Συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα, Μετόχιων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, 3η, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολης Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολης Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενοριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξαν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.

Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.

ένας μεγάλος τομέας που μέχρι σήμερα η Εκκλησία πρωτοστατεί είναι η φιλανθρωπία. Πολλοί υπήρξαν εκείνοι που με αγάπη προς το Θεό και στους συνανθρώπους τους διέθεσαν τις περιουσίες τους και τις γνώσεις τους, αλλά και αυτόν τον ίδιο τον εαυτό τους στην υπηρεσία των Πασχών των Αδελφών του Χριστού. Ένας τέτοιος πρωτοπόρος αγάπης και κοινωνικός εργάτης υπήρξε και ο Όσιος Σαμψών, γνωστός με την προσωνυμία Ξενοδόχος. Έζησε κατά τα μέσα του 6ου αιώνα, όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο μεγάλος Ιουστινιανός ο πρώτος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρώμη από γονείς πλούσιους και ευσεβείς. Σπούδασε φιλολογία και φιλοσοφία. Εξαιρετικά όμως διέπρεψε στην ιατρική, στην οποία επιδόθηκε με μεγάλο ζήλο και ενθουσιασμό. Έτσι, ο Σαμψών από πολύ νωρίς αναδείχθηκε ένας προστάτης των πονεμένων. Πήγαινε στις καλύβες, κατέβαινε στα υπόγεια, όπου συναντούσε φτωχούς και ασθενείς, που τους βοηθούσε υλικά και τους θεράπευε σωματικά, προσφέροντάς τους τα κατάλληλα φάρμακα. Ακόμα, όταν συναντούσε άστεγους ασθενείς, τους οδηγούσε στο σπίτι του, το οποίο είχε μετατρέψει σε νοσοκομείο. Ο Θεός, ανταμείβοντας αυτές τις αρετές, του έδωσε και το χάρισμα της θαυματουργίας. Έτσι, θεράπευε τις ανίατες ασθένειες. Όμως, από ταπεινοφροσύνη, δεν φανέρωνε ότι είχε τέτοιο χάρισμα και απέδιδε τη θεραπεία στα διάφορα βότανα που χρησιμοποιούσε για να μην δοξάζεται από τους ανθρώπους. Όταν κοιμήθηκαν οι γονείς του, αφού μοίρασε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στους φτωχούς και με λίγα χρήματα που έμειναν, μαζί με έναν αφοσιωμένο υπηρέτη ως συνεργάτη και βοηθό, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη. Εγκαταστάθηκε σε μια ταπεινή οικία και ζούσε λιτότατα. Από την πρώτη και όλα στιγμή άρχισε να συντηρεί τους φτωχούς και να θεραπεύει ασθενείς. Έτσι, γρήγορα το έργο του μαθεύτηκε. Σε λίγο, όλη η βασιλεύουσα γνώρισε το θεάρεστο έργο του ευσεβούς γιατρού. Το έμαθε και ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεος, Άγιος Μινάς, ο οποίος τον κάλεσε να τον γνωρίσει και τόσο συγκινήθηκε που τον χειροτώνησε πρεσβύτερο να γιατρεύει και τις πληγές των ψυχών. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός έπασχε από μία πολύ δύσκολη ασθένεια που κανένας από τους ονομαστούς γιατρούς δεν μπόρεσε να θεραπεύσει. Τότε ο Σευσεβής ο βασιλιάς κατέφυγε στην προσευχή και παρακαλούσε τον Κύριο να τον βοηθήσει. Ο Κύριος τον αξιώνει θαυμαστού οράματος. Βλέπει στον ύπνο του πολλούς γιατρούς, όλους ντυμένους με ιερατική στολή. Ένας νέος με μορφή που άστραφτε πλησίασε τον βασιλιά Ιουστινιανό, του έδειξε έναν από εκείνους τους γιατρούς και του λέγει «Κοίταξε καλά βασιλιά, να γνωρίσεις τούτον το γιατρό, γιατί μόνο αυτός μπορεί να σε θεραπεύσει». Σαν ξύπνησε ο Ιουστινιανός, πίστευσε ότι το όνειρο ήταν εκ Θεού και κάλεσε όλους τους γιατρούς της βασιλεύουσας να έλθουν στο παλάτι να τους δει. Ήρθαν όλοι, έλειπε όμως ο Σαμψών, και τούτο γιατί περισσότερο ήταν γνωστός ως ξενοδόχος παρά ως γιατρός. Ο βασιλιάς τους κοίταξε επιμελώς έναν έναν, αλλά δεν έβλεπε αυτόν που αναζητούσε. Τότε κάποιος του μίλησε για τον ξενοδόχο Σαμψών, λέγοντάς του ότι όχι μόνο φιλοξενεί φτωχούς στο σπίτι του,
αλλά και θεραπεύει ασθενείς. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς, έστειλε τους υπηρέτες του να φέρουν τον Σαμψόν. Μόλις τον αντίκρισε ο Ιουστινιανός, σηκώθηκε από το θρόνο του, γιατί αμέσως αναγνώρισε αυτόν που του υπέδειξε στον ύπνο του ο άγγελος. Και αμέσως παρακαλούσε τον Άγιο να θεραπεύσει την επώδυνη ασθένειά του. Ο Άγιος, αφού προσευχήθηκε θερμά, θεράπευσε τον βασιλιά. Μάλιστα, άπλωσε πάνω στο σημείο του πόνου μια αλυφή, ώστε να μην καταλάβουν ότι η θεραπεία ήταν θαυματουργική και τον τιμήσουν ως Άγιο. Ο Άγιος αρνήθηκε κάθε αμοιβή. Γι' αυτό, με εντολή και έξοδα του αυτοκράτορα, χτίστηκε νοσοκομείο, όπου ο Άγιος Σαμψόν με μια μεγάλη πλειάδα ιατρών και βοηθών θεράπευε τους ασθενείς και φιλοξενούσε τους ξένους. Όλο αυτό το ίδρυμα ονομάστηκε νοσοκομείο του Σαμψόν του Ξενοδόχου, στον οποίο ανατέθηκε η διεύθυνση του λαμπρού αυτού ιδρύματος. Έτσι και ως ιερέας και ως ξενοδόχος εργαζόταν φιλόπονα και αγωνιζόταν με όλες του τις δυνάμεις για τους ασθενείς, αλλά και συγχρόνως για να τους φέρει σε μετάνοια, έτσι ώστε να θεραπευθούν και οι ψυχές τους. Ο ευσεβής αυτοκράτορας, θέλοντας να τιμήσει περισσότερο τον πρεσβύτερο και ιατρό Σαμψόν, τον κατέστησε σκευοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Παρά τις μεγάλες τιμές του αυτοκράτορα, ο Σαμψόν δεν ξέφυγε από τις αρχές του. Παρέμεινε απλός και ταπεινός εργάτης του Κυρίου, που προσπαθούσε να σώζει ψυχές και να θεραπεύει τα σώματα, ενώ ο ίδιος ζούσε ζωή ασκητική. Μετά από πολλά έτη μόχθου και προσφοράς, γέροντα πλέον τον βρήκε γαλήνιον ο θάνατος και άγγελοι μετέφεραν την Αγία του ψυχή στον ουρανό να λάβει τον δίκαιο μισθόν του, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ύμνογράφος της Εκκλησίας. «Κτισάμενος ψυχήν ελεήμονα, επίρκεσας πτωχής δαψιλή χορηγία, και νυν αναβέβηκας προς τα άνω βασίλεια, των καμάτων σου τας αντιδόσεις λαμβάνουν». Ο Κύριος τον τίμησε και μετά το θάνατό του. Από τον τάφο του ανέβλησε μύρο, δια του οποίου γινόταν πολλά θαύματα. Έτσι τιμά ο Κύριος τους ευσεβείς και φιλάνθρωπους εργάτες του αμαρτήρου.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: τελειώνοντας την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, τελειώνοντας την θαυμάσια επί του όρους ομιλία του, που είναι στα κεφάλαια 5, 6 και 7 του Ευαγγελίου του Ματθαίου και περιληπτικός στο 6ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, είπε και τα εξής λόγια. «Πας ούν ώστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν Ανδρή φρονίμο, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την πέτραν, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και επέπεσον τη οικία εκείνη, και ούκ έπεσεν, τε θεμελίω το γάρ επί την πέτραν. Αυτός λέγει που ακούει τα λόγια μου και τα εφαρμόζει, θα τον παρομοιάσω με έναν φρόνιμο, λογικό, έξυπνο, μυαλωμένο άνθρωπο που έκτισε το σπίτι της ζωής του πάνω στην πέτρα. Επεξηγεί δε ο Απόστολος Παύλος, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Και κατέβηκε η βροχή και ήλθαν οι ποταμοί των δυσκολιών, των αντιξοοτήτων αυτής της ζωής και έπνευσαν οι άνεμοι, έπεσαν πάνω σε εκείνο το σπίτι και δεν έπεσε, γιατί θεμελιώθηκε σε γερό θεμέλιο, στο θεμέλιο της τέλειας και αλάνθαστης διδασκαλίας του Χριστού και στην πίστη στην θεότητά του». Εκείνος όμως ο άνθρωπος συνεχίζει, ο Χριστός μας, «και πας ο ακούων και μη ποιών τους λόγους μου, ομοιωθήσετε Ανδρή μωρό, ώστις οκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την άμμον, και κατέβη η βροχή, και ήλθον οι ποταμοί, και έπνευσαν οι άνεμοι, και επέπεσον τη οικία εκείνη και έπεσεν, και είναι η πτώσης αυτής μεγάλη. Και αυτός ο οποίος ακούει τα λόγια μου, αλλά δεν τα εφαρμόζει, θα τον παρομοιάσω», λέει ο Χριστός, χρησιμοποιεί παρομοιώσεις, παραβολές, εικόνες, για να γίνει πιο εκφραστικός, «με έναν μωρό, άμυαλο, ανόητο άνθρωπο που έκτισε τη ζωή του πάνω στην άμμο, δηλαδή σε σαθρά θεμέλια, όχι στο Ευαγγέλιο επάνω, στην αλάνθαστη και τέλεια διδασκαλία του, και ήρθε η βροχή και τα ποτάμια των δυσκολιών και οι άνεμοι και έπεσε το σπίτι εκείνο και οι πτώσεις του ήταν μεγάλη». Από αυτά τα λόγια ο Χριστός μας εγκομιάζει την πίστη, όχι γιατί έχει ανάγκη ο Θεός από την πίστη τη δικιά μας και των αγγέλων. Ο Θεός είναι ανενδεής, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Αλλά γιατί, έχοντας κανείς φόβο Θεού με την καλή έννοια και πίστη μεγάλη, γίνεται ανδρείος. Αυτός που φοβάται τον Θεό είναι ανδρείος και γενναίος. Ενώ αυτός που δεν φοβάται τον Θεό, αλλά φοβάται τους ανθρώπους, γίνεται δειλός όπως ο λαγός. Και για να κάνουμε και μια άλλη αντιπαραβολή, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιωάννου διαβάζουμε εκεί, λέγει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ως δε ειν εν της Ιεροσολύμης, εν το Πάσχα, εν τη εορτή, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, θεωρούντες αυτού τα σημεία αεπί». Ήταν ο Χριστός μας στα Ιεροσόλυμα, το Πάσχα, τη μεγάλη γιορτή των Ιουδαίων. Και πολλοί, όχι λίγοι, πίστευσαν στο όνομα αυτού, βλέποντας τα σημεία, τα θαύματα που έκανε. «Αυτός δε ο Ιησούς, ουκ επίστευεν εαυτόν αυτής, δια το αυτόν γινώσκην πάντας». Αυτός όμως ο Χριστός δεν εμπιστευόταν τον εαυτό του σε αυτούς. Ήξερε πόσο παροδικός είναι ο ενθουσιασμός τους, πόσο χλωμή και αδύνατη είναι η πίστη τους. Και δεν χρειαζόταν, επειδή τους γνώριζε όλους και μας γνωρίζει όλους, είναι ο καρδιογνώστης, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Και συνεχίζει ο Ιωάννης, δεν είχε ανάγκη να του πει κανείς τι κρύβεται μέσα στον άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε και ξέρει τι κρύβεται μέσα στον κάθε άνθρωπο. Όταν έβλεπε ολιγοπιστία, ο ίδιος ως άνθρωπος λυπόταν. Όταν όμως έβλεπε πίστη φωτισμένη, μεγάλη πίστη, τότε εγκομίαζε και επενούσε αυτή την πίστη.
1: Για να θυμηθούμε λοιπόν αυτό ο λόγος περί πίστεως και εκείνο το περιστατικό όπου ο εκατόνταρχος, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης κατά τα λοιπά, πήγε στον Ιησού Χριστό και τον παρακάλεσε να κάνει ένα θαύμα, διότι ο δούλος του εκατοντάρχου, είχε πρόβλημα, πολύ μεγάλο και σοβαρό. Και τότε ο Ιησούς Χριστός του είπε ότι θα πρέπει να πάνε στο σπίτι του εκατοντάρχου για να κάνει εκεί αυτά τα οποία έπρεπε. Και με μεγάλη πίστη και ταπείνωση ο εκατόνταρχος λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος για να μπεις στο δικό μου το σπίτι. Όμως, επειδή εγώ είμαι αξιωματικός και έχω ανθρώπους υπό την εξουσία μου, ξέρω ότι και ένα λόγο αν πεις, μπορεί να γίνει το θαύμα». Και θαύμασε ο Ιησούς Χριστός και είπε, «Τέτοια πίστη δεν έχω βρει ούτε στον Ισραήλ». Για θυμηθείτε και άλλα περιστατικά τα οποία δείχνουν, περιστατικά μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, δείχνουν αυτό το οποίο είναι το βάθος της πίστεως. Ο Απόστολος Πέτρος, όταν είδε τον θαύμα του Ιησού Χριστού, έρχεται και λέει, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να είσαι μέσα στο δικό μου το καράβι». Από την αντίστροφη όμως πλευρά, έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεχνούν κάθε πνευματικότητα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το εγώ τους, το υλικό τους συμφέρον. Είναι το αντίστροφο το οποίο περιγράφει το Ιερό Ευαγγέλιο στο περιστατικό με τους δαιμονισμένους που καθάρισε ο Ιησούς Χριστός. Και ενώ ο Κύριος κάνει θαύμα και οι δαίμονες φεύγουν από τους ανθρώπους και πηγαίνουν μέσα στους χείρους, τους οποίους παρανόμως στην εποχή εκείνη εξέτρεφαν οι Γαδαρινοί, ενώ το χωριό πλέον έπρεπε να χαίρεται, διότι δύο άνθρωποι βρήκαν την υγειά τους, ενώ το χωριό έπρεπε να χαίρεται, διότι η βιτρίνα του χωριού, καθότι τα χρόνια εκείνα οι δαιμονισμένοι έφευγαν από μέσα από το χωριό, από την κοινωνία, από την κοινότητα και πήγαιναν στην περιφέρεια, η βιτρίνα λοιπόν του χωριού είχε καθαριστεί, πηγαίνουν και παρακαλούν τον Ιησού Χριστό δυστυχώς να φύγει από τα μέρη τους, διότι είχαν καταστραφεί οικονομικά, καθότι οι αγέλη των χείρων, τα ζωντανά, είχαν πέσει μέσα στη θάλασσα και είχαν πνιγεί. Είναι τα αντίστροφα παραδείγματα που από τη μία πλευρά δείχνουν την πίστη των ανθρώπων όπως του εκατοντάρχου ή του Αποστόλου Πέτρου και από την άλλη δείχνουν τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν σε Θεό, τους ανθρώπους που το μόνο που κάνουν είναι να λατρεύουν το εγώ τους και να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες της σαρκός και του κόσμου τούτου. Έχοντας αυτά κατά νου, έχοντας αυτά ενώπιόν μας, χρειάζεται να ζηλέψουμε, με την καλή την έννοια μιλάω, να ζηλέψουμε την πίστη του εκατοντάρχου, ο οποίος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στο σπίτι μου. Πες ένα λόγο και ξέρω ότι μπορεί να γίνει το θαύμα. Και εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος έχω εξουσία και όταν πω κάτι σε εκείνους που είναι στην υπηρεσία μου, αμέσως γίνεται». Το ίδιο λοιπόν και πολύ περισσότερο μπορεί να γίνει και στη δική μας την περίπτωση. Και αυτή η φράση του εκατοντάρχου, η οποία επενέθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είπε, «Τέτοια πίστη δεν βρήκα ούτε στον Ισραήλ», αυτή η φράση του εκατοντάρχου έχει ληφθεί από τους υμνογράφους της Εκκλησίας και τη διαβάζουμε και όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε να κοινωνήσουμε, που λέμε εκεί μεταξύ των άλλων, ότι, «Κύριε, δεν είμαι ικανός να εισέλθεις στον οίκον της ψυχής μου, αλλά λαμβάνω θάρρος από την ευσπλαχνία σου και με ταπείνωση προσέρχομαι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου εκεί, Κύριε, εσύ καταδέχεσαι να εισέλθεις μέσα στην ψυχή μου και να με αγιάσεις».
0: Πιάνομαι, σεβασμιότατε, από την λέξη θαυμασμός. Εθαύμασε που είπατε ο εκατόνταρχος και είπε ουδέν το Ισραήλ το σάφτην πίστην εύρων. Και από την άλλη έκφραση που είπε για την Χαναναία, «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σύ ως θέλεις». Τον παρακαλούσε η Χαναναία και αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ο Χριστός την πέδευε, την έκανε σκουπίδι σκοπίμως για να φανεί να λάμψει η ταπείνωσή της, η πίστη της, η αγάπη της προς τον Θεό. Και αυτή και υπέμεινε και αυτός είπε «Ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το σύ ως θέλεις». Ενώ στο Πάτερ ημών λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου», τώρα αντιστρέφει ο Χριστός τα λόγια και λέει «να γίνει σε σένα όπως θέλεις». Και έγινε και αμέσως από εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε η κόρη της. Αλλά η λέξη θαυμασμός ισχύει και για τους ανθρώπους. Για παράδειγμα, αυτός που είναι φρόνιμος και λογικός και μυαλωμένος άνθρωπος βλέπει τον έναστρο ουρανό και δεν μένει εκεί. Θαυμάζει και πιστεύει, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, ότι όψω με τους ουρανούς, σελήνην και αστέρας, άσύ εθεμελίωσας, θα δω τους ουρανούς, το φεγγάρι και τα αστέρια, που εσύ εθεμελίωσες Κύριε. Και καθώς τα βλέπει αυτά και θαυμάζει, πιστεύει έτη και έτη, ακόμα και ακόμα και περισσότερο και μεγαλώνει η πίστη του. Όταν ο Χριστός μας, διαβάζουμε εκεί στο πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου, ο Φίλιππος βρήκε τον Αθαναήλ και του είπε «βρήκαμε τον Μεσσία» κτλ. Και πλησιάζοντας τον Αθαναήλ κοντά στον Χριστό, ο Χριστός μας είπε «είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλο σου κέστη». Να ένας άνθρωπος, αληθινός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει πονηριά, δεν υπάρχει κακία. Και «πόθεν με γινώσκεις», του είπε ο Αθαναήλ, «από πού με ξέρεις, προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σικήν είδονσε». Προτού σε φωνάξει ο Φίλιππος, εσύ που ήσουν μακριά, σε μια μεγάλη απόσταση, κάτω από τη σικιά, σε είδα. Τότε εθαύμασε ο Αθαναήλ, και όχι απλώς εθαύμασε, αλλά και πίστεψε και αναφώνησε, «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Και ο Χριστός μας πιάνει αφορμή και του λέει ότι είπον σύ είδον σε υποκάτω της οικής, από αυτό το λίγο το μικρό πίστεψες, μίζω του τον όψη, πολύ μεγαλύτερα και θαυμάσια θα δεις και στην παρούσα ζωή και στη μέλουσα. Και πρόσθεσε μία κουβέντα, «απάρτη όψεσθε των ουρανών ανεαογότα και τους αγγέλους του Θεού αναδένοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Από τώρα θα δείτε ανοιχτούς τους πνευματικούς ουρανούς και τους αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον ιόν του ανθρώπου. Επειδή δεν μιλάει για τον ιόν του Θεού που τονίζεται η Θεία Φύση, αλλά τον ιόν του ανθρώπου που τονίζεται η ανθρώπινη φύση, κανονικά έπρεπε να πει «καταβαίνοντας και αναβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Αλλά είπε «αναβαίνοντας και καταβαίνοντας» για να τονιστεί πρώτα η Θεία του Φύστη και ύστερα η ανθρώπινη φύση του. Η Σαμαρίτιδα, στην οποία ο Χριστός μας δεν αποκάλυψε κάτι από τον Άγιο βίο της, αλλά από τον αμαρτωλό βίο της, επειδή ήταν ταπεινή και καλοπροαίρετη, είπε τούτη την κουβέντα, «θεωρώ ότι προφήτης εσύ». Το «θεωρώ» σημαίνει «βλέπω». «Βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης». Προχώρησε στο πρώτο βήμα της πίστης και αργότερα προχώρησε και στα υπόλοιπα βήματα και κατάλαβε και αντιλήφθηκε και εννόησε ότι δεν είναι απλώς προφήτης, αλλά ο προφήτης, ο κατεξοχήν προφήτης, αυτός που στέλνει τους προφήτες, όπως λέγει στο 23ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «ιδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας και σοφούς και διδασκάλους και ανή τους Αγίους Αποστόλους, και από αυτούς άλλους θα σταυρώσετε, άλλους θα καταδιώξετε από πόλη σε πόλη κτλ». Εθαύμασε η Σαμαρίτισσα και πίστεψε και προόδευσε στην πίστη. Με αυτή την έννοια η πίστη είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται και μπορεί να γίνει μεγάλη πίστη, φωτισμένη πίστη, βιωματική πίστη, πάντα συνοδευμένη από την ταπείνωση και την αγάπη, όπως είχε ο εκατόνταρχος, που έδειξε μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη αγάπη για τον δούλο του, αλλά και όλοι οι Άγιοι. Διότι δεν μπορεί να έχει κανείς πίστη και να μην έχει αγάπη προς τον Θεό και τον άνθρωπο και να μην έχει ταπείνωση. Άρα η πίστη είναι κάτι που τροφοδοτείται και από τις άλλες Άγιες Αρετές, και από την προσευχή και την μετάνοια και την υπομονή και την άνεξη κακία και συγχωρητικότητα και όλες τις Άγιες Αρετές του Ευαγγελίου.
1: Με όλα αυτά θυμάμαι μια φράση που λέει ο Ντοστογεύσκη σε ένα από τα λειτουργήματά του, ότι τελικά στη Βασιλεία των Ουρανών θα πάνε οι περιθωριακοί, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία αίσθηση εσωτερικά ότι αξίζουν κάτι. Και τούτο λέει όχι διότι αξίζουν να πάνε στον Παράδεισο, αλλά γιατί ποτέ δεν τους πέρασε η ιδέα ότι αξίζουν να πάνε στον Παράδεισο. Είναι το μυστήριο της πίστεώς μας, ότι τελικά είμαστε χάριτοι σωσμένοι, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Δεν σωζόμεθα από αυτά τα οποία είναι τα καλά μας λεγόμενα έργα. Διότι σε ένα σημείο των ψαλμών του Δαβίδ υπάρχει αυτή η διάγνωση ότι εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε. Δηλαδή ποιος είναι ικανός να σταθεί απέναντί σου, Κύριε, εάν κάνεις και κοιτάξεις τις αμαρτίες μας. Κανείς βεβαίως. Μας σώζει το γεγονός όμως ότι αναγνωρίζουμε την ουτιδανότητά μας, ότι δεν αξίζουμε δηλαδή τον Παράδεισο, και αυτή η ταπείνωση ουσιαστικά είναι συνώνυμη της πίστεως. Ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται

0: Και όσο πιο πολύ ταπεινώνεται, τόσο πιο πολύ πιστεύει. Και αυτή η πίστη, η ενταπεινώση πίστη, μας κάνει να είμαστε ταπεινοί και προς τους συνανθρώπους μας. Διότι, για σκεφτείτε, πώς μπορεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί ενώπιον του συνανθρώπου του όταν δεν ταπεινώνεται ενώπιον του δημιουργού του. Αν δεν μπορώ να έχω την αίσθηση ότι πρέπει να είμαι ταπεινός σε αυτόν ο οποίος είναι ο ουράνιος πατέρας μου, αυτόν ο οποίος με έφερε στον κόσμο, αυτόν ο οποίος είναι που με συντηρεί σε αυτόν τον κόσμο, προνοεί για εμένα, που είναι ο προορισμός μου. Αν λοιπόν σε αυτόν δεν μπορώ να ταπεινωθώ, υπάρχει περίπτωση να ταπεινωθώ σε έναν συνάνθρωπό μου? Σε καμία περίπτωση. Και άλλωστε, όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, τις διαιρέσεις, τις αλληλοεξοντώσεις, όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε ως δεινά της ανθρώπινης ιστορίας, έχουν να κάνουν με την έλλειψη της πίστεως. Ο άνθρωπος της πίστεως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ταπεινώνεται διαρκώς. Αποδέχεται το θείο θέλημα. Και αποδεχόμενος το θείο θέλημα, εισέρχεται στον παράδεισο όχι γιατί το αξίζει, αλλά επειδή ποτέ δεν έχει την αίσθηση ότι αξίζει αυτό το παράδεισο.
1: Και μετά από αυτές τις ωραίες και ψυχοθέλημες σκέψεις, σεβασμιότατε, να τονιστεί ότι όλοι μας μακαρίζουμε τους ανθρώπους και την υγεία τους. Λέμε πρώτα η υγεία, αλλά το σωστό είναι να λέμε πρώτα η ψυχική υγεία. Και όταν λέμε η σωματική υγεία, να έχουμε τις πέντε αισθήσεις υγιής. Την ακοή, την όραση, την όσφρηση, την γεύση και την αφή. Όμως, οι Άγιοι, εκτός από αυτές τις αισθήσεις, είχαν καλλιεργήσει και τις και άλλες πέντε πνευματικές αισθήσεις. Την ακοή της πίστης, την όραση της πίστης, την όσφρηση της πίστης, την αφή της πίστης και την γεύση της πίστης. Στο 10ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην αρχή δανείζεται μία έκφραση από τον προφήτη Ιωήλ της Παλαιάς Διαθήκης. Λέγει συγκεκριμένα ο Παύλος, «Πας γάρ ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε, καθένας που θα επικαλεστεί». Θα παρακαλέσει δηλαδή τον Κύριο, το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και διερωτάται ο Άγιος Απόστολος Παύλος και λέγει, «Πώς ούν επικαλέσονται ισόν ουκ επίστευσαν, πώς δε πιστεύσουσιν ου ουκίκουσαν, πώς δε ακούσουσιν χωρίς κηρύσσοντος, πώς δε κηρύξουσιν εάν μη αποσταλώσει, πώς λέγει θα πιστεύσουν σε αυτόν, πώς θα παρακαλέσουν αυτόν στον οποίο δεν πίστευσαν και πώς θα πιστεύσουν σε αυτόν για τον οποίο δεν άκουσαν και πώς θα ακούσουν χωρίς το κήρυγμα του Ευαγγελίου και πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλούν οι Απόστολοι και όλοι οι κήρυκες του Ευαγγελίου, καθώς γέγραπτε ως ωραίοι υπόδες των Ευαγγελιζομένων ειρήνην, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά, όπως έχει γραφτεί στην Παλαιά Διαθήκη, πόσο ωραία είναι τα πόδια αυτών που ευαγγελίζονται την ειρήνη του Θεού, που ευαγγελίζονται τα αγαθά του Θεού». Και καταλήγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, «Άρα η πίστης εξακοής, η ιδέα ακοή διαρρήματος Θεού». Ρήμα σημαίνει λόγος. Αυτός που ακούει τον λόγο του Θεού και τον εγκολπώνεται, αποκτά σιγά σιγά την ακοή της πίστεως. Και πάμε στην όραση της πίστεως. Ένας απροκατάληπτος, αντικειμενικός, αμερόληπτος Ιουδαίος ή εθνικός ειδωλολάτρης, ένας ας πούμε ιστορικός του 4ου π.Χ. αιώνα ή του 3ου, του 2ου, του 1ου π.Χ. αιώνα, εάν είχε μελετήσει αντικειμενικά και αμερόληπτα όλους τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τον 1ο, τον προφήτη Μωυσή, μέχρι τον τελευταίο, τον προφήτη Δανιήλ και τον Ζαχαρία, θα μπορούσε να γράψει άνετα όλη την βιογραφία του Ιησού Χριστού. Αυτό κι αν είναι θαύμα, αναφωνεί ο Πασκάλ. Πώς γινόταν αυτό το πράγμα? Προφήτες που έζησαν σε διαφορετικούς τόπους, σε διαφορετικές εποχές, που δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους.

0: που ήταν διαφορετικής ηλικίας και μορφώσεως, έγραψαν για τον Ιησού Χριστό τα πάντα. Πότε θα γεννηθεί, πού θα γεννηθεί, πώς θα γεννηθεί, από πού θα αρχίσει το κήρυγμά του. Έγραψαν για την τέλεια διδασκαλία του, για τα θαύματά του, για τον θάνατό του, για την ανάστασή του, την ανάληψή του. Προφήτεψαν ακόμα ιδιαιτέρως ο προφήτης Δανιήλ και ο προφήτης Ζαχαρίας την δεύτερη και ένδοξη παρουσία του στη γη. Όταν διαβάζει κανείς αυτά τα πράγματα, και όλοι μας μπορούμε να τα διαβάσουμε, τότε αρχίζουν τα μάτια της ψυχής μας και ανοίγουν και βλέπουμε. Και αυτή είναι η όραση της πίστεως. Στο άσμα ασμάτων, στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο, λέγει ο σοφός Σολομών, «Μύρον εκκενωθέν το όνομά σου». Το όνομά σου μοιάζει με μύρο που ξεχύθηκε από ένα δοχείο και γεμίζει όλο τον κόσμο. Αυτό το μύρο υπάρχει και μέσα στα λόγια της Αγίας Γραφής, διότι είναι ό,τι είναι ο Θεός, είναι και τα λόγια Του. Τέλειος ο Θεός, τέλεια τα λόγια Του. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα τα λόγια Του. Αναλύωτος ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν αλλοιώνεται, δεν παλιώνει. Αναλύωτα και τα λόγια Του. Ευωδιάζει ο Χριστός, ευωδιάζουν και τα λόγια Του. Και αυτό το αισθάνεται ο χριστιανός που προχωράει στην πίστη. Αυτή είναι η όσφρηση της πίστεως. Η αιμορροούσα γυναίκα που διαβάζουμε εκεί στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά έλεγε «Με πίστη κανάψομε του κρασπέδου του ηματίου αυτού σωθήσομε. Λίγο να αγγίξω, λέει, το ημάτιό του, το ρούχο του θα σωθώ». Και το άγγιξε. Μα θα πει κανείς, αυτή είναι η αίσθηση της αφής. Ναι, αλλά το χέρι παρακινούνταν από την καρδιά, από την ψυχή, από τον εσωτερικό άνθρωπο της αιμορροούσας, που ήταν γεμάτος πίστη. Αυτή είναι η αφή της πίστεως. Και έρχεται η γεύση της πίστης. Ο χριστιανός που κάποτε μπορεί να ήταν αδιάφορος, καθώς μελετάει τον Λόγο του Θεού, όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ στον 118ο ψαλμό του, διαπιστώνει σιγά σιγά ότι τα λόγια του Κυρίου είναι γλυκά, δεν είναι κουραστικά. «Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγια σου, Κύριε, υπέρ μέλη το στόματί μου». Πόσο γλυκά είναι τα λόγια σου, Κύριε, στον ουρανίσκο μου, πιο γλυκά στο στόμα μου και από το μέλι. Και υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι, μελετώντας τον Λόγο του Θεού, όπως το λέει σε άλλο σημείο στον Ιησού του Ναβί, ημέρας και νυχτός, ένιωθαν στον ουρανίσκο τους αυτή την γλυκύτητα και μέσα στο στόμα τους αυτή την γλυκύτητα τον Λόγο του Θεού. Έτσι, ένας χριστιανός υπερέχει ενός αδιάφορου ανθρώπου και ενός απίστου. Σε τι υπερέχει? Ότι πέρα από τις πέντε αισθήσεις διαθέτει την ακοή της πίστεως, την όραση της πίστεως, την όσφρηση της πίστης, την αφή της πίστης και την γεύση της πίστης. Και τελειώνω με την παράγραφο αυτή με έναν λόγο του γερμανού ποιητή του Γκέτε, 18ο με 19ο αιώνα. Η απιστία είναι κάτι που ταιριάζει σε ανθρώπους αδύναμους, μικρόμυαλους, οπισθοδρομικούς και με περιορισμένη αντίληψη. Αυτοί που δεν πιστεύουν αδικούν τον εαυτό τους. Αυτοί που πιστεύουν λαμπρύνουν τον εαυτό τους και στην παρούσα ζωή και στην μέλουσα.
1: Μου θυμήσατε το περίφημο έργο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου «Περί φυλακής των πέντε αισθήσεων» ή «Συμβουλευτικό εγχειρίδιο». Σε αυτό λοιπόν το πολύ επικοδομητικό έργο, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης παίρνει την κάθε αίσθηση χωριστά και εξηγεί με ποιον τρόπο πρέπει ο χριστιανός να την προφυλάσει ώστε να μην εισέρχονται μέσα στην ψυχή αυτά τα οποία είναι βλαβερά για την πνευματικότητά μας. Εξού και ο τίτλος «Περί φυλακής των πέντε αισθήσεων». Όλα τα κακά μέσα στην ψυχή μπαίνουν από τις πέντε αισθήσεις μας. Όσο ο άνθρωπος γίνεται πνευματικότερος, τόσο πιο πολύ προφυλάσει τις πέντε αισθήσεις, ώστε να μην εισέλθουν μέσα εκείνα τα οποία βλάπτουν την πνευματικότητά μας. Και βέβαια, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του, πώς μπορούμε να κάνουμε πνευματικές αυτές τις πέντε αισθήσεις και πλέον ο άνθρωπος να βλέπει πίσω από τα ορόμενα. Γιατί πίστη ακριβώς αυτό είναι. Ο άνθρωπος όταν έχει πίστη, καταλαβαίνει αυτό που δίνει ως ορισμό της πίστης ο Απόστολος Παύλος, πίστης εστί, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων και ελπιζομένων υπόστασης. Δηλαδή, ενώ οι άνθρωποι βλέπουν ένα λουλούδι, ενώ οι επιστήμονες μέσα από το μικροσκόπιο βλέπουν τα κύτταρα αυτού του λουλουδιού, ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος τις αισθήσεις τις έχει κάνει πνευματικές, πίσω από το λουλούδι βλέπει τον ίδιο το δημιουργό του λουλουδιού και λέει μαζί με τον Ιερό Ψαλμοδό, «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας». Αυτό χρειάζεται να είναι και το μέλημά μας. Να καθαρίζουμε διαρκώς τη συνείδησή μας από νεκρών έργων, να προφυλάσσουμε τις αισθήσεις μας ώστε να μην εισέρχονται όλα εκείνα τα οποία είναι ρυπαρά και θολώνουν την πνευματική μας όραση, ώστε με ανοιχτά τα μάτια της ψυχής να μπορούμε να βλέπουμε πίσω από εκείνα τα οποία βλέπουν οι οφθαλμοί, οι βιολογικοί, εκείνα τα οποία δεν βλέπονται μόνο με τα μάτια του σώματος, αλλά χρειάζεται η πνευματική όραση για να γίνει ορατά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος σε όλη του τη ζωή πρέπει να είναι μαθητής. Είναι η ιδιότητα που έδωσε ως αξία ο Ιησούς Χριστός σε αυτούς που θα τον ακολουθούσαν. Όταν ο άνθρωπος μπορεί με παρησία να πει τον Θεό διδάσκαλο και όταν ο άνθρωπος θεωρεί ότι καταξιώνεται όντας μαθητής του Ιησού Χριστού, τότε ο άνθρωπος μπορεί να ακούει το Λόγο του Θεού και να τον εγκολπώνεται, να τον κάνει βίωμα ζωής. Αν ο άνθρωπος δεν έχει το πνεύμα της μαθητείας, αν ο άνθρωπος θεωρήσει ότι μπορεί να μπει στη θέση του διδασκάλου, τότε έρχεται και γίνεται πράξη εκείνο το οποίο ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει ως διάγνωση μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο, όπου διαβάζουμε ότι πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν και τετύφλωκεν τους οφθαλμούς, ώστε να βλέπουν αλλά να μην μπορούν να δουν, ώστε να διαβάζουν αλλά να μην μπορούν να κατανοήσουν, ώστε να ακούν αλλά να μην μπορούν να ενστερνιστούν αυτά τα οποία άκουσαν. Κλείνοντας λοιπόν αυτές μου τις σκέψεις και βλέποντας ότι έχει ήδη παρέλθει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θέλω να ευχηθώ να αποδηθούμε σε έναν αγώνα φυλακής των πέντε αισθήσεων, ώστε προφυλάσσοντας την ψυχή μας από όλα εκείνα τα οποία εισέρχονται, από τα μάτια, από τα αυτιά, από τη μύτη, από το δέρμα, από οπουδήποτε, ως ερεθίσματα κακίας, προφυλάσσοντας λοιπόν την ψυχή μας από όλα αυτά τα δεινά, να μπορέσουμε δια της ταπεινώσεως και της διαρκούς μαθητείας να γίνουμε οι άνθρωποι της πίστεως, για τους οποίους θα ισχύει εκείνο το οποίο ο Ιησούς Χριστός είπε όταν έβλεπε μεγάλη πίστη, ότι μεγάλη σου η πίστη, γεννηθήτος ιος θέλεις, ή το σαύτην πίστην ουχεύρον ουδέν του Ισραήλ. Αν ακούσουμε λοιπόν αυτήν την φωνή του Ιησού Χριστού, τότε θα έχουμε εξασφαλίσει και το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να τονίσουμε μόνο δύο σημεία. Το πρώτο, ένας αρχάριος μοναχός, διαβάζουμε στο γεροντικό, πήγε σε έναν Άγιο Πνευματικό να εξομολογηθεί και του είπε, «Πέφτω Πάτερ σε αμέλεια, γιατί μου συμβαίνει αυτό?» Και ο Άγιος Πνευματικός του συνέστησε να διαβάζει τον 15ο ψαλμό, που μεταξύ των άλλων εκεί το Πνεύμα το Άγιον δια του προφήτη Δαβίδ λέγει, «Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίν ή να μη σαλευθώ. Έβλεπα και βλέπω συνέχεια τον Κύριο δίπλα μου, να στέκεται στα δεξιά μου, να μου συμπαραστέκεται, να με βοηθάει. Αισθάνομαι και συναισθάνομαι την πανταχού παρουσία Του, έτσι ώστε όποιος κίνδυνος, όποια δυσκολία υπάρξει, να μην κλονιστώ και να μην χαθώ. Έτσι, με αυτό το παράδειγμα, πήγε κάποιος και ρώτησε τον Άγιο Παπατίχωνα, τον Ρώσο, τον ασκητή στο Άγιο Όρος, που μόνασε στην περιοχή Σταυρός για πολλά πολλά χρόνια, και τον ρώτησε: «Γέροντα, πώς κάθεσαι εδώ τόσα χρόνια μόνος σου, δεν αισθάνεσαι μοναξιά?» «Ποια μοναξιά?» είπε. «Έχω παρέα τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους, τους Αγγέλους, τα πουλάκια, τα άγρια ζώα. Μέσα μου», λέει, «δεν υπάρχει καμία μοναξιά. Μέσα στην καρδιά μου υπάρχει παράδεισος». Και τόνισε: «Όταν έλθει ο Χριστός και κατοικήσει σε όλο το μέρος της ψυχής μας, φεύγουν όλα τα προβλήματα, όλες οι πλάνες, όλες οι στενοχώριες, όλες οι δυσιδαιμονίες, φεύγει και η αμαρτία», όπως το τονίζει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του Καθολική Επιστολή. «Πας ο εν αυτό μένον ούχα μαρτάνει. Παράδεισος είναι», είπε, «ο τόπος εδώ. Παράδεισος είναι η καρδιά μου». Και είχε δίκιο ο Άγιος Παπατίχων και οποιοδήποτε μεγάλος ασκητής της μεγάλης πίστης, διότι πλημμυρίζονται μέσα στην καρδιά του η πίστη και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη και όλα τα υπόλοιπα, νιώθει υπερπλήρης. Και το δεύτερο και τελευταίο: αν καμιά φορά χαλάσει το ασανσέρ ή κάποια πολυκατοικία δεν έχει ασανσέρ, τι κάνουμε? Πηγαίνουμε από το πρώτο σκαλί στο δεύτερο, από το δεύτερο στο τρίτο και μπορεί να φτάσουμε στο 40, στο 100, σιγά σιγά, σκαλί σκαλί. Έτσι είναι και η πίστης, μας λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του. Να προοδεύουμε εκ πίστεως εις πίστην. Από μικρότερο βαθμό πίστεως σε μεγαλύτερο βαθμό πίστεως. Έτσι ώστε η καρδιά μας να γίνει από τούτη τη ζωή παράδεισος και να ακούσουμε τον μεγάλο έπαινο την ημέρα της κρίσεως. «Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν από καταβολής κόσμου». Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα Σάββατο, 27 του μηνός Ιουνίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με την θέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την Ιερά Μνήμη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου, του και ιδρυτού της. Τη Ρόδο επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το πρώτο Εθνικό Συμβούλιο της Ελλάς. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν δήλωσε ότι τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον του εδάφους του συνιστούν κατάφορη παραβίαση του Μνημονίου Συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ο καιρός γενικά έθριος, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τη δέουσα εκκλησιαστική λαμπρότητα θα εορτάσει και φέτος η Εκκλησία της Ελλάδος την Ιερά Μνήμη του ιδρυτή της Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αύριο Κυριακή το απόγευμα στο Καθεδρικό Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθο θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός συνοδικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, με την συμμετοχή σεβασμιωτάτων μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και άλλων Μητροπολιτών, επευκαιρία των εορταστικών εκδηλώσεων υπό τον τίτλο «Κορίνθου Παύλια 2026». Κατά την ακολουθία του εσπερινού θα μιλήσει ο συνοδικός σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Πατρών, κύριος Χρυσόστομος. Αύριο στον Ιερό Ναό Αποστόλου Παύλου επί της Οδού Ψαρών της πόλεως των Αθηνών θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου. Κατά την ακολουθία θα μιλήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης πατήρ Σεβαστιανός Ομαράκης, γραμματεύς των Εκκλησιαστικών Συνοδικών Δικαστηρίων. Το πρωί της εορτής, τη Δευτέρα δηλαδή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Παύλου Οδού Ψαρών θα τελεστεί όρθρος και Θεία Λειτουργία ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Συνοδικών Μητροπολιτών Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου, Μεσογείας και Λαβρεωτικής κυρίου Νικολάου και Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κυρίου Ειρηναίου. Θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος. Το απόγευμα της Δευτέρας θα τελεστεί στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου των Αρχαίων Αθηνών η ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου προς τους Αθηναίους, μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Κατά τον εσπερινό θα μιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος. Πανηγυρικά θα εορτάσουν και οι κατατόπους Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, με επίκεντρο εκείνες από όπου διέβη και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος.

Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στις άλλες ειδήσεις του δελτίου μας. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης επί της αρχής του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπερτάχθηκε το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και κατά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο νέος κώδικας αλλάζει ριζικά τον εκλογικό χάρτη, βάζοντας οριστικό τέλος στην επαναληπτική ψηφοφορία. Πλέον η ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών θα ολοκληρώνεται σε έναν μόνο γύρο. Η μεγαλύτερη ανατροπή που φέρνει το νομοσχέδιο είναι η εισαγωγή του συστήματος της εναλλακτικής ψήφου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο εκλογέας θα έχει τη δυνατότητα στην ίδια κάλπη να επιλέξει όχι μόνο το συνδυασμό της πρώτης του προτίμησης, αλλά να σημειώσει και έναν δεύτερο εναλλακτικό συνδυασμό. Κλείνοντας την κοινοβουλευτική συνεδρίαση, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος υπεραμείνθηκε της μεταρρύθμισης αυτής. Υπογράμμισε ότι το νέο μοντέλο αναμένεται να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στις κάλπες, πρημοδοτώντας παράλληλα τη θετική ψήφο και ενισχύοντας τον προεκλογικό διάλογο μεταξύ των παρατάξεων. Στον αντίποδο το νομοσχέδιο συνάντησε το απόλυτο μέτωπο της μειοψηφίας, σύσσωμα τα κόμματα καταψήφισαν επί της αρχής, εξαπολύοντας φοδρά πειρά κατά της κυβέρνησης και χαρακτηρίζοντας το νέο εκλογικό σύστημα ως αντιδημοκρατικό και καλπονοθευτικό. Ο κύριος Λιβάνιος σημείωσε ότι μετά από το κλείσιμο του κύκλου της νομοθέτησης ανοίγει ένας άλλος κύκλος, αυτός της εφαρμογής. Τη λαϊκή αγορά στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου στη Ρόδο επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο περιοδίας του στο νησί. Ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στο αυξημένο κόστος παραγωγής, στην ακρίβεια και την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Με τις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας ενισχύονται τα ολιγοπόλια και οι μεσάζοντες, είπε. Χαμένοι παραμένουν οι συνταξιούχοι, οι μισθωτοί, η μέση οικογένεια και οι πιο αδύναμοι Έλληνες. Η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της έχει δημιουργήσει υπεραπόδοση και σε αυτή την υπεραπόδοση που διαφημίζει ο Πρωθυπουργός συμφωνεί και ο Αλέξης Τσίπρας, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είπε ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών. Εμείς δεσμευόμαστε για μία ενιαία αρχή καταναλωτή που θα ελέγξει την ακρίβεια σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, για μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού που θα βάλει κανόνες σε μια ασίδωτη αγορά, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια και για στοχευμένη μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε βασικά αγαθά. Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό γιατί επί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, γιατί 7 χρόνια επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού, κατέληξε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, εστιάζοντας τις αρχές και τις αξίες που θα πρέπει να βασιστεί η αναγκαία νέα μεταπολίτευση, όπως τόνισε σήμερα στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Στυλίτευσε την κυβερνητική πολιτική, μίλησε για ηθική επανάσταση, είπε ότι πρέπει να ξαναδώσουμε δύναμη στην εντιμότητα. Το μεγαλύτερο επίτευγμά μας τον ένα μήνα ζωής μας είναι ότι επέστρεψε η αισιοδοξία, ότι άρχισε να χαράσεται ο εναλλακτικός δρόμος. Τώρα ο κύριος Τσίπρας άνοιξε τις διαδικασίες του συνεδρίου αυτού, δίνοντας το έναυσμα για τη συγκρότηση του νέου φορέα. Εκτός από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού και των συνέδρων για το πολιτικό στίγμα και τα επόμενα βήματα της Ελλάς, θα γίνει και η πρόταση για τα μέλη που θα συγκροτήσουν την Πολιτική Επιτροπή.
Την αντίθεσή τους στην προωθούμενη πώληση κινητήρων F-110 στην Τουρκία εκφράζουν με κοινή τους δήλωση οι Ελληνοαμερικανοί βουλευτές Γκάς Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος και Τζίμι Πατρώνης. Όπως αναφέρουν, η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί έναν αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο, επικαλούμενη τις διεκδικήσεις της στο Αιγαίο, την κατοχή της Κύπρου, τις σχέσεις της με τη Χαμάς και την άρνησή της να επιβάλλει κυρώσεις στη Ρωσία. Παράλληλα, οι βουλευτές γνωστοποίησαν ότι βρίσκονται σε επαφή με την Αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους τόσο στην πώληση των κινητήρων, όσο και σε οποιαδήποτε προοπτική επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Σημαντικές αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Κυριακή 28 του μηνός στη λειτουργία της γραμμής 3 του Μετρό Αθηνών, καθώς ξεκινούν οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών σύμφωνα με ανακοίνωση της ΤΑΣΥ. Κάθε Κυριακή έως και Πέμπτη η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 9:40, δηλαδή περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από τη συνηθισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Σε ισχύ από χθες το βράδυ ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή του ανισόπεδου κόνβου της Πηλαίας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την τοποθέτηση της μεταλλικής γέφυρας στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής του νέου ανισόπεδου κόνβου. Η μεταλλική κατασκευή έχει ήδη τοποθετηθεί στο σημείο, ενώ συνεργεία συνεχίζουν τις εργασίες για την κατασκευή του νέου κλάδου. Σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του αποκλεισμού του περιφερειακού δρόμου. Εν τω μεταξύ, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Σοχού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, γιοταχή φορτηγό που οδηγούσε αλλοδαπός, εξετράπη της πορείας του και ανετράπει στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων είναι σε ισχύ σήμερα σε περιοχές του Δήμου Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Άλλος ένας εμπλεκόμενος στην φωνική συμπλοκή με θύμα 15χρονο στην Καλλιθέα παραδόθηκε στις αρχές, ενώ η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζεται. 10 ακόμα άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί αναζητούνται από την αστυνομία. Στην εισαγγελία ο νεαρός που παρουσιάστηκε ομολόγησε ότι συμμετείχε στην συμπλοκή συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει το αυτόφορο. Οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα μαζί με τους 7 συλληφθέντες, οι οποίοι χθες το πρωί μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, συμπλοκή, σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο εισαγγελέας θεωρεί ότι όλα τα αδικήματα έχουν τελεστεί με οπαδικό υπόβαθρο, κάτι το οποίο προκύπτει και από την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την εξιχνίαση της συγκεκριμένης υπόθεσης. Και να πούμε ότι το θύμα, όσο και τα περισσότερα μέλη της παρέας που είχαν φτάσει στην Καλλιθέα από τα βόρεια προάστια, ήταν μέλη αντιπάλων ομάδων των νεαρών, οι περισσότεροι ανήλικοι. Η αντίπαλη ομάδα κατοικούσε στην Καλλιθέα και συγκαταλέγονται στους συλληφθέντες πολλά από τα μέλη των ομάδων αυτών. Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί σε δασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές. Μετά τις 12 το μεσημέρι εστάλει μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί
να παραμένουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να περιοριστεί η φωτιά. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, παρά τις αντίξωες συνθήκες, με ρηπές ανέμων που φτάνουν τα 6 μποφόρ. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να την περιορίσουν. Φωτιά όμως είχαμε το πρωί και στην Στυλίδα και φαίνεται πως έχει περιοριστεί αυτή η πυρκαγιά.

0: Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, 13 τραυματίστηκαν όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβει στον πιο ψηλό ουρανοξύστη του Πεκίνου. Την πληροφορία γνωστοποίησαν οι τοπικές αρχές με ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίζουν τα αίτια του σπάνιου αυτού δυστυχήματος. Οι τραυματίες λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, οι αρμόδιες αρχές διεξαγάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τα αίτια του περιστατικού. Ο κυβερνήτης που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων σκοτώθηκε. 13 άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο είναι τραυματισμένοι. Να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στη Βενεζουέλα, όπου εκεί καταγράφονται σκηνές βιβλικής καταστροφής μετά τους απανοτούς σεισμούς που άφησαν πίσω τους 100 νεκρών, χιλιάδες τραυματίες, δεκάδες χιλιάδες αγνοωμένους. Πάνω από 900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Άλλοι 3.360 έχουν τραυματιστεί. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες, οι οικογένειες περιμένουν να μάθουν τα νέα. Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις, αφού δεκάδες κτίρια στο βόρειο τμήμα της χώρας έχουν καταστραφεί από τους δύο σεισμούς. Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι πάρα πολλοί διεθνείς διασώστες έχουν φτάσει στη χώρα, ενώ άλλοι βρίσκονται καθοδόν. Οι ισχυροί σεισμοί που συγκλώνησαν την Βενεζουέλα με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την περασμένη Τετάρτη ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα τον τελευταίο αιώνα. Στη Γενέβη, ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αγνοείται η τύχη περισσότερων από 50.000 ανθρώπων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης, σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί πάρα πολύ. Τώρα οι άνθρωποι απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλίβδινες ράβδους, να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλυθους, καθώς ο χρόνος για τον εντοπισμό επιζώντων λιγοστεύει. Έχουμε έντονες αποδοκιμασίες από συγγενείς εγκλωβισμένων και προς την πρόεδρο την προσωρινή της Βενεζουέλας κατά την επίσκεψή της στην περιοχή, αλλά να πούμε ότι οι κάτοικοι ακόμα και στην εύπορη συνοικία της πρωτεύουσας κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν κάνει τίποτα για το λαό. Διάφορες χώρες αποστέλουν ομάδες διάσωσης ενώ σειραίουν υποσχέσεις για ξένη βοήθεια μετά τους δύο αυτούς φωνικούς σεισμούς που κατέστρεψαν γειτονιές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν χθες ότι θα αναπτύξουν μία αποστολή 250 μελών στην πληγήσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν τα πρώτα που έφτασαν στην Βενεζουέλα. Μια εξαιρετικά δύσκολη ανθρωπιστική αποστολή αναλαμβάνει και η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης, μέλη της οποίας σήμερα αναχωρούν για την Βενεζουέλα προκειμένου να συνδράμουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε χθες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούς ως απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον εμπορικού πλοίου. Οι αμερικανικές επιθέσεις οι χθεσινές δεν σηματοδοτούν επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις, τουλάχιστον προς το παρόν, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο CNN. Οι φρουροί της Επανάστασης πάντως δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε στρατιωτικές θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή ως αντίδραση στις αμερικανικές επιθέσεις. Φαίνεται ότι έχουμε και πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή. Δοκιμάζεται η εύθραυστη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν Και την ίδια ώρα νέο περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την ένταση αυτή που επικρατεί στο κρίσιμο θαλάσσιο διάδρομο στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι επλήγη από βλήμα άγνωστης προέλευσης με αποτέλεσμα να υποστεί ζημιές στη γέφυρά του. Έγινε γνωστό ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ δεν διαπιστώθηκε περιβαλλοντική ρήπανση από το συμβάν αυτό. Να πάμε τώρα στο Ισραήλ, αγαπητοί ακροατές, το οποίο είπε ότι θα αποσυρθεί από δύο περιοχές στο νότιο Λίβανο, παραδίδοντας τις περιοχές αυτές στο στρατό του Λιβάνου, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπογράφει χθες μετά από τετραήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον. Οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε μια τριμερή συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ, του Λιβάνου και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για μελλοντική συμφωνία στο πλαίσιο προσπάθειας επίτευξης μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας. Κατά την υπογραφή, η πρέσβης του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει το πρώτο βήμα στο δρόμο προς την αποκατάσταση της λιβανικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Νέες σοβαρές καταγγελίες επαναφέρουν στο προσκήνιο το ρόλο των κατεχομένων της Κύπρου ως χώρου δράσης δικτύων που συνδέονται με την μουσουλμανική αδελφότητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εικονικές εγγραφές σε πανεπιστήμια, οικονομική απάτη, πλαστά πιστοποιητικά και φερόμενη διευκόλυνση μετακίνησης ισλαμιστών φυγάδων, κυρίως από την Αίγυπτο προς την Τουρκία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν σήμερα το Σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya και το δίκτυο Al Hadath, οι αρχές του ψευδοκράτους αποφάσισαν την απέλαση στελέχους των αδελφών μουσουλμάνων, το οποίο φέρεται να δραστηριοποιείται στη Τουρκία και να κατήχε θέση διευθυντή γραφείου προβεβλημένου ηγετικού στελέχους της πτέρυγας του Σαλάχ Αμπντέλ Χακ. Αυτός είναι Αιγύπτιος γιατρός και Ισλαμιστής κήρυκας, γεννημένος το 1945 στο Κάιρο. Από το 2023 εμφανίζεται ως αναπληρωτής ασκών καθήκοντα Γενικού Καθοδηγητή των Αδελφών Μουσουλμάνων, σύμφωνα με την πτέρυγα που αποκαλείται μέτωπο του Λονδίνου. Ο εκδιωχθής από τα κατεχόμενα φέρεται να είχε στήσει δίκτυο εκπαιδευτικής μεσητείας, στοχεύοντας νέους και φοιτητές που επιθυμούσαν να σπουδάσουν εκεί. Κατά τις καταγγελίες εισέπρατε μεγάλα ποσά από φοιτητές και γονείς με την υπόσχεση εγγραφής σε πανεπιστήμια για τετραετή φοιτηση. Οι φοιτητές ωστόσο διαπίστωναν αργότερα ότι είχαν εγγραφεί μόνο για ένα χρόνο, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα είχαν υπεξαιρεθεί. Περισσότεροι από 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών, των συστημάτων υγείας και των δημοσίων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει ότι η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου. Η Γαλλία παραμένει για 8η συνεχόμενη ημέρα σε συνθήκες καύσωνα, παρά τη μικρή ανάσα που έφεραν τοπικές βροχοπτώσεις. Το σύστημα υγείας βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση. Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα, ενώ ο Δήμαρχος του Παρισιού έκανε λόγο για αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη. Στην Ελβετία ο υδράργυρος έφτασε τους 38,8 βαθμούς Κελσίου, καταγράφοντας νέο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Ρεκόρ σημειώθηκε και στη Βρετανία. Η θερμοκρασία έφτασε τους 36,7 βαθμούς στις νότιο-δυτικές περιοχές. Οι Βρετανικές αρχές εξέδωσαν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα προειδοποίηση καύσωνα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Γερμανία οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν για θερμοκρασίες που ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς. Οι πολίτες αναζητούν τρόπους για να προστατευθούν από την ακραία ζέστη, ενώ οι αρχές στην Κολονία προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο κολύμβησης στους ποταμούς, καθώς έχουν αυξηθεί περιστατικά πνιγμών. Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται και στην Ιταλία. Εκεί οι ακτιβιστές της Greenpeace σε συνεργασία με συνδικάτα δημοσιοποίησαν βίντεο από τη Ρώμη που δείχνει διανομής και εργαζόμενους σε οικοδομές να εργάζονται υπό ακραίες συνθήκες ζέστης. Οι θερμικές κάμερες κατέγραψαν θερμοκρασίες εδάφους από 36 έως και 100 βαθμούς Κελσίου σε ημέρα κατά την οποία η Ιταλική πρωτεύουσα βρισκόταν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Και να πάμε και στην πρόγνωση του καιρού. Έχουμε αίθριο καιρό. Στη Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και 36 βαθμοί Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο έχουμε αίθριο καιρό. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου τοπικές βροχές. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Το απόγευμα θα έχει μεμονωμένες βροχές στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς. Βορειοανατολική άνεμη μέχρι 8 βαθμούς, 36 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός σε Κυκλάδες και Κρήτη, βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ, 29 βαθμοί Κελσίου. Στις Κυκλάδες, 32 στην Κρήτη. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, αίθριος καιρός, βορειοδυτική άνεμη μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, 34 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός στην Αττική, βόρειο-βορειοανατολική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα γύρω ορεινά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, 34 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία. Για αύριο Κυριακή περιμένουμε αίθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου θα σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στην Νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς. Αύριο στην Αττική θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακρόατες, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Τάσος Παπαδημητρίου ήταν στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Ακολουθεί η εκπομπή Γνήσια Ρωμαϊκή Μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Καλό απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Το δίσκο με τις αρμόνικες της πόλης σε επιμέλεια Κυριάκου Γκουβέντα, Λάζαρο Κουλαξίζη, Γιώργου Κωνστάντζου και Ανδρέα Τσεκούρα, ακούσαμε το Ήβαλα. Γαμήλιο εμβατήριο που διασώθηκε στο ριζντερέο Μάρς του Αντρόγινου από την οικογένεια Μαυράκη. Τραγούδησε η Κατερίνα Παπαδοπούλου. Από τον ίδιο δίσκο, Βλάχικο Χασάπικο. Παραδοσιακή μελωδία σε δρόμο Σουζινάκ. Το όνομά του μας θυμίζει την παρουσία του βλάχικου στοιχείου στο Ισνάφι των Χασάπιδων.

Αχ, μανιό μου και ντουντού μου, σε εξάσιμο δαχτυλικό μέτρο. Σύμφωνα με τον Σίμωνα Καρά, το δαχτυλικό εξάσιμο μέτρο πρόκειται για μακρινή απήχηση των Βυζαντινών ακτών και επιφημιών που ήταν παράδοση παλαιοτάτη του λαού της Βασιλίδος των Πόλεων. Τραγουδάει ο Βασίλης Μπαραμπούτης.

Εγώ είμαι ένας ψαραπαιδί από τα πολύ διαδεδομένα τραγούδια της Ελληνικής Ανατολής. Τραγουδάει ο Παναγιώτης Λάλιζας. Ακολουθεί γύρισμα στον Αμυγδαλοσυρτό.

πάλι ο Χρήστος Σίκης θα μας τραγουδήσει τον καημό του πρόσφυγα. Τραγούδι που προέρχεται από το χωριό Αυγόρου που ανήκει στα κοκκινοχώρια της νοτιοανατολικής Κύπρου. Στηρίζεται σε παλιά κυπριακή μελωδία και έχει ύφος θρηνητικό, αφού ο τραγουδιστής νεκαλιέται, νοσταλγεί και εκφράζει παλιότερες ευτυχισμένες στιγμές. Πόσο μάλλον που μερικά από τα κοκκινοχώρια σήμερα είναι στα κατεχόμενα εδάφη. Τη φωνή αυτή έκανε γνωστή ο λαϊκός ποιητάρης και τραγουδιστής Πιερής Πιερέτης, στον οποίο ανήκουν και περισσότεροι από τους στίχους.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη Λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αγέραστη ευτυχία. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον, μόνο για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, το ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, πάντοτε στο ξεκίνημά μας, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισον μου το σκότος, να φανερώνουν εξ αρχής το σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλα ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης. Ξανά στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Στο πρώτο άκουσμα φαίνεται παρανοϊκό, έτσι δεν είναι? Να αγαπούν οι άνθρωποι περισσότερο το σκοτάδι από ότι το φως. Εξηγείται όμως μέσα στα αιώνια ρήματα του Χριστού μας, μέσα στο Ευαγγέλιο του, γιατί οι άνθρωποι προτιμούν να μισούν το φως. «Πας γαρ ο φαύλα πράσον μισεί το φως, και ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού». Να το το κίνητρο για αυτήν την παράνοια, αδελφοί μου. Τα φαύλα έργα μας και η συνείδησή μας, αυτό το θεόσδοτο, το τόσο πολύτιμο και τόσο αγνοημένο δώρο που κάθε άνθρωπος κατέχει, η συνείδησή του, η συνείδησή μας που μας ελέγχει, όταν πράττουμε τα φαύλα δεν πηγαίνουμε προς το φως. Όταν συμμαχούμε με το ψέμα δεν πηγαίνουμε προς το φως. Όταν ποιούμε την αλήθεια, τότε μας σαγηνεύει, μας θέλγει, μας μαγνητίζει το φως. Ξανά στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Και έπειτα έχει ταμείο για αυτούς που πράττουν τα φαύλα και τα ψευδή, και για αυτούς που πράττουν τα αγαθά και τα αληθή. Και εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ιδού το φως, ιδού και το σκότος. Διαλέγεις και παίρνεις.

Ο ήλιος της δικαιοσύνης και η έγλη του μόνο μπορούν να διαλύσουν αυτά τα σκοτάδια, τα θανατηφόρα, να καταλαμπρύνουν τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχέουν έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας, να φωτίζει αυτούς και έτσι να απομακρύνεται το σκοτάδι της απελπισίας, το σκοτάδι του φόβου και το σκοτάδι του θανάτου που τόσο έχει πυκνώσει στις μέρες μας.

ιδέτα αγαθά, ποιούντες. Οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι άνθρωποι που μας μαγνητίζουν εξίσου με το βίωμά τους, δεν έχουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους μπροστάριδες μας, είτε λαϊκοί είτε γρασοφόροι, διπλώματα, πτυχία, βιογραφικά περίλαμπρα, τετιμημένες και περιάκουστες περγαμηνές και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν άδολη πίστη, έχουν βαθιά σοφία κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου να είναι αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνεις η μαρτυρία, ναι, η δική τους ασφαλέστατη πηξίδα αυτή της συνειδήσεως τους. Την αγάπη μας λοιπόν στους μπροστάριδες, στους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους της Μοναξιάς, τους νυχτερινούς μας ακροατές όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα προγράμματα των νυχτερινών ραδιοκυμάτων. Πληροφορίες για όλα αυτά, για ημέρες και ώρες μετάδοσης στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων της πατρίδας μας, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, μπορείτε να βρίσκετε στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας. Ακολουθεί τη διεύθυνση σωτηρίαψυχής.blogspot.com. Εκεί ηχητικό αρχείο εκπομπών, πολλές οπτικοποιημένες στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τα λόγια των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, και έτσι όπως καταγράφονται και στα βιβλία μας τα οποία κυκλοφορούν στη σκιά του Ιεραποστολικού Σωματείου Πρόμαχος Ορθοδοξίας, όλα τα έσοδα από τα βιβλία που εκδίδονται από αυτήν την Ιεραποστολική Ορθόδοξη Χριστιανική Συναλληλία διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη και δι' στην δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Μητέρα μας, κυρία Θεοτόκου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά.

Και να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή και πολύ σας άρεσε. Κλεμμένο εντός εισαγωγικών το έχουμε, το είπαμε από έναν φωτισμένο και ταπεινό παππούλι των ημερών μας. Ο Χριστός δεν είναι ένα αβέβαιο αν, αλλά το μόνο σίγουρο παν. Και δεν υπάρχει, αδελφοί μου, πιστεύω, καλύτερος πρόλογος για τη σημερινή μας εκπομπή με τον τίτλο «Αγέραστη ευτυχία».

Και θα σας πούμε ευθύς αμέσως τι μας έδωσε την αφορμή για την σημερινή θεματολογία για αυτές τις, αν το θέλει ο Θεός, δύο εκπομπές που θα λάβουν χώρα στην ραδιοφωνική μας συμπόρευση με αυτόν τον τίτλο «Αγέραστη ευτυχία». Στο διαδίκτυο είδαμε αυτήν την είδηση και μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Μεγιστάνας ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να αποκτήσει όργανα εφήβου. Παίρνει 2 ντουζίνες συμπληρώματα κάθε μέρα και ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και έχει ομάδα 30 γιατρών για να ανακτήσει το εφηβικό του σώμα. Διαβάζουμε στο δημοσίευμα: «Εσείς τι θα δίνατε για να έχετε ξανά το σώμα ενός εφήβου?» Ο κύριος Brian Johnson, μεγιστάνας της τεχνολογίας, πιστεύει πάντως ότι αυτό μπορεί να γίνει με περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ξέρετε πόσα είναι 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο? Ρωτήστε τον πατέρα Εφραίμ τον Παναούση και όλους τους ιεραποστόλους τους συγχρόνους που πασχίζουν να βρουν έστω και 1 ευρώ για την ιεραποστολή εκεί στα διψασμένα χώματα της Ουγκάντας και όπου αλλού ο Χριστός μας έχει σαγηνεύσει τις ψυχές των ανθρώπων. 2 εκατομμύρια λοιπόν δολάρια το χρόνο. Ο 45χρονος εκατομμυριούχος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός νέου πολέμου κατά της γύρανσης, στον οποίο πόλεμο δισεκατομμυριούχοι και διασημότητες προσπαθούν να γυρίσουν πίσω το χρόνο. Ωστόσο ο ίδιος το έχει πάει, που λέμε, σε ένα άλλο επίπεδο, απασχολώντας ένα στρατό από 30 γιατρούς και ειδικούς σε αυτό που αποκαλεί επιχείρηση Blueprint, με απότερο στόχο να αντιστρέψει την βιολογία και να κάνει κάθε ένα από τα 78 όργανα του, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς, των πνευμόνων και των νεφρών του. Ο Brian Johnson, με περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, έχει περιγράψει λεπτομερώς αυτή την αυστηρή ή και παράξενη για κάποιους αγωγή του, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τοποθέτηση γυαλιών που εμποδίζουν τον μπλε φως για 2 ώρες πριν τον ύπνο, την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Στη συνέχεια ξυπνάει στις 5 το πρωί και κάνει μια ωριαία προπόνηση με 25 ασκήσεις, παίρνει δεκάδες συμπληρώματα διατροφής συμπεριλαμβανομένης κρεατίνης και ξεπλένει τα δόντια του με έλαιο τεϊόδεντρου. Ακολουθώντας μια αυστηρή διατροφή vegan, καταναλώνει ακριβώς 1977 θερμίδες την ημέρα, μεγάλα αμυγδάλου, καρύδια, λιναρόσπορο, πολλά λαχανικά, ενώ αναζωογονεί το νεανικό του δέρμα με 7 τύπους κρέμας, θεραπείες με λέιζερ και κάνει ενέσεις λίπους στο πρόσωπό του. Δεν κρίνουμε, αδελφοί μου, ούτε κατακρίνουμε, απλά το φέρουμε εις γνώση. Μπας και μας δώσει ένα κίνητρο για να ξεκινήσουμε κι εμείς έναν πόλεμο, όπως ο κύριος Brian. Όλα αυτά που ακούσαμε παραπάνω, φαίνεται να αποδίδουν σύμφωνα με την ιατρική του ομάδα, η οποία λέει ότι ο 45χρονος έχει το επίπεδο φυσικής κατάστασης και την πνευμονική ικανότητα ενός 18χρονου και το δέρμα ενός άνδρα 28 ετών. Τα ούλα του έχουν ανταποκριθεί ιδιαίτερα καλά και ισοδυναμούν με εκείνα ενός 17χρονου, ενώ η καρδιά του, αν και έχει μείνει λίγο πίσω, τα πάει καλά και σήμερα είναι ηλικίας 37 ετών. Στον ιστότοπο του, όπου καταγράφει την αναζήτησή του προς την αιώνια νεότητα, εδώ αρχίζουν τα καλά, ο κύριος Brian Johnson ισχυρίζεται ότι ο συνολικός ρυθμός γύρανσής του έχει επιβραδυνθεί κατά 24% και ότι η επιγενετική αντιστροφή της ηλικίας του κατά 5,1 έτη αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει επίσης ξεκινήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αναζωογόνησης, τους οποίους
έχουν δηλώσει συμμετοχή 1750 άτομα που αναζητούν την νεότητα. Αυτό που κάνει είναι να μετράει κατά πόσο ποσοστό οι συμμετέχοντες έχουν καταφέρει να μειώσουν τη χρονολογική τους ηλικία σύμφωνα με ιατρικές εξετάσεις. Και ο κύριος Brian Johnson βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας είναι ο κύριος Oliver Zolman, 29 ετών, γιατρός που ερευνά θεραπείες γύρανσης στο Cambridge της Αγγλίας. Στην ιστοσελίδα του, ο Dr. Zolman δήλωσε ότι μέχρι το 2030, κοντοζυγώνει, σκοπεύουμε να έχουμε ισχυρές αποδείξεις πως έχουμε αναζωογονήσει και τα 78 όργανα σε υγιείς 80χρονους, μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Θα έχουν κάνει τους 80χρονους, 60χρονους λοιπόν. Η αναζήτηση νεότητας έρχεται καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν πέρα από την ηλικία των 100 ετών πρόκειται να συνεχίσει να αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς. Άλλωστε σήμερα υπάρχουν 593.000 άτομα άνω των 100 ετών στον κόσμο και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί σε 3,7 εκατομμύρια μέχρι το 2050 σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Ειδικοί υποστηρίζουν πως ορισμένοι άνθρωποι κερδίζουν τη γενετική λοταρία κατά τη γέννηση και όσοι έχουν γονείς με μεγάλη διάρκεια ζωής είναι πιο πιθανό να φτάσουν σε όριμες ηλικίες ενώ απόγονοι αιωνόβιων είναι περίπου 10 χρόνια πιο υγιείς σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Γύρανσης της Νέας Υόρκης. Όμως οι επιστήμονες ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουν τα γονίδια μακροζωίας και να αναπτύξουν φάρμακα που θα βοηθήσουν όλους να ζήσουν περισσότερο. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα, ερευνητές της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ δήλωσαν ότι είχαν αντιστρέψει την γύρανση σε ποντίκια, βρίσκοντας και διορθώνοντας δυσλειτουργίες στα γονίδια τους. Ο David Sinclair, καθηγητής γενετικής στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, δήλωσε «Η γύρανση μπορεί να είναι πιο αναστρέψιμη από ό,τι πιστεύαμε». Ουκελάτρευσαν την κτήση μου παρά τον κτήσαντα. Θα έπρεπε. Έχουμε όχι μόνο αντιστροφή εδώ της γύρανσης, έχουμε πλήρη ισοπαίδωση και των δικαιωμάτων και των εντολών του Θεού. Εδώ μιλάμε για μια σύγχρονη ειδωλολατρεία, η οποία περιβάλλεται βέβαια με πολλές αναζητήσεις και στοχασμούς, με αθώο περίβλημα και με πάρα πολλές πονηρές επικαλύψεις και λανθάνουσες καταστάσεις. Αναζητώντας συνεχώς τον τρόπο να αποφύγουμε τον πόνο και τον σταυρό. Με λίγες λέξεις έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε αυτήν την κατάσταση που διαβάσαμε λίγο πιο πάνω με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κηρύξει πόλεμο κατά της γύρανσης. Συνεχώς λοιπόν αναζητάμε τρόπους να αποφύγουμε τον πόνο και το σταυρό. Ο Κύριος μας μακαρίζει τους πονεμένους, τους κατατρεγμένους, τους ονειδιζόμενους, τους σταυροφόρους και χριστοφόρους. Και εσύ που λογαριάζεσαι ως άνθρωπος σοβαρός και συνετός, μακριά από ακρότητες και ζήλους υπερβολικούς, συντροφιά με τη λογική σου, λιδωρείς την εξωπραγματική χαρμολύπη, τον αδιανόητο ζώοποιό σταυρό και τον πρόξενο Αθανασίας θάνατο, τον παράφρονα ευεργέτη πόνο. Εξίστασε και συνεχίζεις να αναζητάς τρόπους να μην κακοπαθήσεις, να μην ταλαιπωρηθείς το ελάχιστο και απομακρύνεις ολοένα και εξορίζεις το σταυρό. Εξορίζεις το σταυρό, αλίμονο. Αλίμονο. Η δούγαρ ήλθε δια του σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Όλα τα μακάρια τα κράτησες μακάβρια.

Βλέπεις τα χρόνια να κυλούν, τους γύρω σου να φεύγουν για το αιώνιο ταξίδι και εσύ λογαριάζεις πως εκείνοι κάτι δεν έκαναν καλά. Κάτι δεν πρόσεξαν και ασθένησαν και πέθαναν. Ενώ εσύ που φροντίζεις καλά τον εαυτό σου και γυμνάζεις το σώμα σου και παίρνεις βιταμίνες και αποφεύγεις τα λιπαρά και αποφεύγεις και τα μυαρά, δεν θα έχεις την τύχη τους. Ναι, παραδέξου το. Σου περνά πολλές φορές από το μυαλό ότι κάτι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, κάτι θα εφεύρει η αγία επιστήμη και θα τα καταφέρεις να μην πεθάνεις ή τουλάχιστον να παραμείνεις νέος και αγέραστος. Γι' αυτό και την προσκυνάς εξάλλου και σαν είδωλο τη βάζεις στον πιο ψηλό τον θρόνο, τον χρυσωμένο μακούφιο σαν άψυχο χάλκευμα. Και τρέχεις ξοπίσω από αυτό που σου όρισαν άλλοι, οθνοί λόγοι, αλότριοι λόγοι, και όχι ο Θεός λόγος, ως ευτυχία. Μα ποτέ σου δεν ευτύχησες αληθινά. Όλο κάτι άλλο τελικά αναζητάς και ξανατρέχεις να την προφτάσεις, να τη γευτείς. Στιφάδα και ξέρα γέμισε στο μέσα σου, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου, μάταια όλα. Φωνάζει η ψυχή και διαμαρτύρεται. Όλα τούτα θα εξαφανιστούν, όλα μια σκιά, παραδομένα στη φθορά και στο θάνατο. Πόσο ωραία το διατυπώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην Νεκρόση μου. Που εστίνει του κόσμου προσπάθεια, που εστίνει των προσκέρων φαντασία, που εστίν ο χρυσός και ο άργυρος, που εστί των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Αλλά δεύτε βοήσω με το αθανάτο βασιλεί, Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον, των μεταστάντα εξημών αναπάβων αυτών, εν τη αγύρω μακαριότητη. Να αυτό που δεν θα γεράσει ποτέ, αδελφέ μου. Εν τη αγύρω μακαριότητη. Να η αληθινή ευτυχία. Ο προορισμός. Η αγέραστη ευτυχία. Το αιώνιο φως του Χριστού μας. Των εφρενωμένων η κατοικία.

και που αλλού θα μπορούσαμε να καταφύγουμε για να αναζητήσουμε τους μύστες αυτής της αγέραστης μακαριότητας. Παρά στα γραφτά του Κυρφώτη του Κόντογλου. Είναι το καλοκαιράκι πάντοτε δροσιστικά τα γραφτά του. Στο βιβλίο «Ασάλευτο θεμέλιο» θα πάμε των εκδόσεων Ακρίτας να διαβάσουμε για την ορεινή γηνή. Να συναντήσουμε ταπεινές και αγιασμένες, αιώνια αγέραστες ψυχές.

αν γυρίσεις τον κόσμο, θα δεις πως δε θα βρεις παρασπάνια ευτυχισμένους ανθρώπους και εκείνους με λιγόχρονη και άστατη ευτυχία. Πικραμένους όμως θα βρεις πολλούς σε κάθε πάτημά σου. Αδέρφια σου στη χαρά δεν θα βρεις πολλά, μα αδέρφια στην πίκρα θα βρεις πάρα πολλά. Αυτό φανερώνει πως τούτος ο κόσμος είναι ένας τόπος που έρχεται ο άνθρωπος για να δοκιμαστεί και όχι για να ευτυχήσει. Αφήνω πως ευτυχία δεν είναι η καλοπέραση του κορμιού και αυτό φαίνεται τρανότατα από το ότι οι καλοπερασμένοι και οι πλούσιοι δεν είναι ευτυχισμένοι, αλλά κάνουνε τον ευτυχισμένο. Και στο τέλος βαριούνται τη ζωή τους. Γιατί κι άρρωστοι να μην είναι, και οικογενειακές σκοτούρες να μην έχουν, και από τις εμπορικές έννοιες να στεκούνται μακριά, άλλοι καταλαβαίνουν πως η ευτυχία τους είναι ρηχή και ψεύτικη και ολοένα ζητάνε να βρούνε την αληθινή την ευτυχία και επιχειρούν κάθε τόσο να αλλάξουν τη ζωή τους πλην μάταια, επειδή όλα όσα κάνουν για να ευτυχήσουν καταντούν στο ίδιο συμπέρασμα, γιατί δεν βγαίνουν έξω από την καλοπέραση του κορμιού. Πίνουν από ένα νερό που δεν ξεδιψά τον άνθρωπο. Και το μονάχο νερό που ξεδιψά είναι εκείνο που αποζητά η ψυχή. Η ψυχή μπορεί να είναι ευτυχισμένη και μέσα σε ένα κορμί δυστυχισμένο, κακοπερασμένο και στερημένο, άρρωστο και ασκημισμένο. Αυτό είναι το παράδοξο. Η πίστη και η ελπίδα είναι η χαρά της ψυχής και κοντά στην ψυχή που νιώθει τη χαρά αυτή δροσίζεται και ανακουφίζεται και το σώμα, κι ας είναι κακοπαθιασμένο. Ίσια ίσια μέσα σε τέτοιο κορμί η ψυχή λυτρώνεται και χαίρεται, ερχόμενη σε κατάνοιξη. Για τούτο είπε το γλυκύτατο στόμα του Χριστού: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Πλην ουέι μην της πλουσίης, ότι απέχετε την παράκλησιν ημών, που θα πει αλίμονο σε εσάς τους πλούσιους, τους ξεκούραστους, τους καλοπερασμένους, γιατί δεν θα βρείτε πουθενά παρηγοριά». Και Απόστολος Παύλος λέγει πως οι χριστιανοί φαίνονται λυπημένοι, μα από μέσα χαίρονται ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, γράφοντας στους Κορινθίους. Και στους Κολασαείς γράφει: «Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου». Έχω χαρά, λέει, που βασανίζουμε για τον Χριστό. Και αλλού γράφει πως αν παρακάλεσε τον Χριστό να τον ανακουφίσει λίγο από τους πειρασμούς, ο Κύριος του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου με τη δική σου αδυναμία φανερώνεται». Δηλαδή, δεν παίρνω από πάνω σου τις δυστυχίες, γιατί με αυτές η ψυχή σου δυναμώνει και νιώθει τη χαρά της Αθανασίας. Αλλά η θλίψη και η στενοχώρια του κάθε ανθρώπου δεν φέρνει στην ψυχή του την πνευματική αγαλίαση. Αλλά μοναχά αν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και έχει μέσα του την μακαρίαν ελπίδα πως όσα υποφέρει είναι δοκιμασίες για να καθαριστεί και για να γίνει άξιος της θεϊκής μακαριότητας. Αυτά θα φαίνονται σε πολλούς σαν παραδοξολογίες, μα ο Χριστός δεν έλεγε παραδοξολογίες αλλά αλήθειες. Επειδή όμως οι άνθρωποι κρίνουνε με τα δικά τους τα μέτρα, μην πιστεύοντας τα λόγια του Χριστού, δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την ψευτιά από την αλήθεια. Και λένε την αλήθεια παραδοξολογία και την ψευτιά τη λένε αλήθεια. Μια από τούτες τις μέρες βρέθηκα σε ένα βουνό πυκνοδασωμένο και μοσκοβολημένο και σαν να ξαναγεννήθηκα. Περπατούσα σε ένα έρημο μονοπάτι και ανάσαινα το δροσερό αγεράκι που κατέβαινε από τις ραχούλες και δόξαζα τον Θεό που μπορούμε ακόμα να καταφεύγουμε σε τούτη την αγνή πλάση,
που είναι ως τα σήμερα, όπως την έφτιαξε η σοφία και η αγάπη του. Μακριά από την πνιχτική βρώμα της αλεποφολιάς που τη λένε πολιτεία και που βράζει μέσα της κάθε λογής αμαρτία, κακία, πονηριά, κάθε λογής ασκήμια, όλα τα ψεύτικα στολίδια που στολίσανε αυτή τη συχαμερή πόρνη οι εραστές της.

Και συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κοντούγλου. Εκεί που περπατούσα, βλέπω να βγαίνει από το δάσος μια μικροκαμωμένη γυναίκα με ένα σακί στο νόμο. Ήταν εξυπόλυτη, με το κεφάλι τυλιγμένο με ένα τσεμπέρι και βαστούσε στο χέρι της ένα ραβδί. Σαν ήρθε κοντά μου, με χαιρέτησε με έναν έμορφον χαιρετισμό, ταπεινά και λίγο φοβισμένα. Το πρόσωπό της ήταν πολύ εκφραστικό και συμπαθητικό, αλλιώτικο από τα πρόσωπα που βλέπουμε στην πολιτεία, που είναι γεμάτα αφηρημάδα, αδιαντροπιά, αδιαφορία, ανέκφραστες μάσκες. Με κοίταζε με προσοχή σαν μιλούσε και με περισσότερη προσοχή μ' άκουγε όποτε της απαντούσα. Η όψη της ήταν βασανισμένη, μα γεμάτη αξιοπρέπεια, ταπείνωση και σεμνότητα. Το μικρό πρόσωπό της τυλιγμένο με το τσεμπέρι ήταν ψημένο από τον αγέρα και από τον ήλιο. Η μύτη της ήταν μικρή. Το στόμα της είχε λίγο χνούδι σαν μουστάκι που την έκανε να μοιάζει με τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, όπως είναι ζωγραφισμένο στις αρχαίες εικόνες. Τα μάτια της όμως ήταν τόσο εκφραστικά και η ομιλία της τόσο σπουδαία, απονήρευτη και συμπαθητική, που τραβούσε τον άνθρωπο σαν μαγνήτης. Το σώμα της ήταν κοκαλιάρικο και πολύ σβέλτο, και μόλο που ήταν κακοντυμένη και ξυπόλυτη είχε πάνω της κάποιο ανεξήγητο μεγαλείο, τόσο που να μπορεί κανένας και να συλλογίζεται γιατί δεν βρίσκονται πια τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Μου μίλησε πρώτα για την πίστη μας, που μας έδωσε ο Χριστός να την φυλάγουμε καλά, για να μην την χάσουμε, ας είναι και με το αίμα μας. Αμ, τι έχουμε πιο ακριβό από την πίστη μας? Μου μίλησε για τα πρόβατα που τα φύλαγε ο γιος της και εκείνη η ίδια. Μου μίλησε για τα βάσανα που τραβάνε με τους βαριούς χειμώνιδες και για κάποιους επίσημους ανθρώπους που έρχονται από την Αθήνα με συνοδεία και που τους φοβερίζουν πως θα πάρουν τις βοσκές και που λένε πως δεν χρειάζονται τα πρόβατα και πως θα τα διώξουν επειδή στα βουνά κάνουν περίπατο οι άνθρωποι που έρχονται από τα ξένα μέρη και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα που κοπρίζουν μηδέ γιδερά αλλά μονάχα δέντρα. «Έλα Χριστέ και Παναγιά», μου λέγει, «η κοπριά που κάνουν τα πρόβατα μοσκοβολά. Η δική μας η κοπριά βρωμά, η ανθρωπινή. Εμένα ο παππούς μου και ο προπάπος μου, ο πατέρας μου και ο άντρας μου και όλοι οι συγγενοί μου αυτή τη δουλειά κάνανε. Με τα ζωντανά ζούσανε. Τα βιβλία γράφουν πως αυτή η δουλειά είναι ευλογημένη, γιατί είναι η πρώτη που έκανε ο άνθρωπος πριν να μάθει να σπέρνει και να θερίζει. Και ο Χριστός μας αυτή τη δουλειά έκανε σαν ήτανε μικρός και σαν του πήρανε και εκείνου τα πρόβατα έγινε διακονιάρης. Για τούτο άμα έρχεται στο σπίτι σου διακονιάρης πρέπει να του δίνεις ελεημοσύνη, γιατί είναι του Χριστού αδελφός. Εκείνος έκανε τα βουνά και τα φυτουργήματα για να βοσκάνε τα ζωντανά, να πίνει ο κόσμος γάλα, να τρώγει τυρί και να ντύνεται με το μαλλί, να τρώγει και το κρέας. Α, το γάλα, το κρέας και το μαλλί το θέλουν οι άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα με τα αυτοκίνητα. Ε, τα κακόμοιρα τα πρόβατα τους μποδίζουνε. Δεν τα θέλουνε. Εμ, γιατί μαθες? Πειράζουν κανέναν? Ενοχλούν κανέναν? Εμείς ζούμε κρυφά από το Θεό. Είμαστε καλοί άνθρωποι, άβλαβοι, σαν τα πρόβατα που έχουμε. Μου είπε τα οικογενειακά της, τα βάσανά της, ήσυχα, χωρίς να κλαίγεται για να την λυπηθώ. Καρτερία και υπομονή. Την ρώτησα πώς τη λένε. Μου είπε, λέγουμε Ελένη Σφέτσα και έχω 5 παιδιά και 4 αγκόνια. Του λόγου σου έχεις οικογένεια? Της είπα και εγώ τα δικά μου και μου είπε να τα χαίρεσαι. Ακουμπισμένη στο ραβδί με κοίταζε σαν να με ήξερα από χρόνια. Είχα μπροστά μου έναν άνθρωπο που τον ένιωθε η καρδιά μου, που του είχα εμπιστοσύνη, έναν άνθρωπο απλών και καθαρών, αξιαγάπητου, καλοκάγαθο, ελεύθερο, χωρίς εγωισμό, δίχως φιλοδοξίες, δίχως μπερδεμένα πράγματα μέσα του. Έναν ξεκουραστικόν άνθρωπο, μια αληθινή εικόνα του Θεού. Τέτοιον άνθρωπο ξεσυνηθίσαμε να βλέπουμε.
με ρώτησε ταπεινά. «Θέλεις να κοπιάσεις το φτωχικό μας να ξεκουραστείς? Να, εδώ παρακάτω είναι, κοντά στον Άγιο Αντώνη την εκκλησιά. Φαίνεσαι της θρησκείας άνθρωπος». Της είπα πως θα πάγω άλλη φορά. Και χωριστήκαμε. Πήρε το σακί της και σε μια στιγμή χάθηκε στα δεξιά του δρόμου, πίσω από τα δέντρα. Τράβηξα το δρόμο μου, συλλογισμένος και συγκινημένος.

Ιωαννίδης. Τον Εσπερινό τον έκανε ένας μεσόκοπος παπάς με αρχαία όψη. Ο ψάλτης ήταν πιο νέος και έψελνε πολύ κατανυχτικά και ταπεινά. Όλοι οι προσκυνητές ήταν 5-6 γυναίκες, 3 άντρες βουνίσι και ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι που υπηρετούσε τον παπά. Όπως ήταν σκοτεινά, κρύφτηκα πίσω από μια γωνιά. Εκείνη την ώρα έψελνε ο ψάλτης το δοξαστικό της Σαμαρίτιδος. Ένα από τα πιο εξαίσια τροπάρια που όποτε τα ακούσω να τα ψέλνει, κανένας καλήφωνος και ευλαβής ψάλτης. Νιώθω τόση συγκίνηση που τρέχουνε δάκρυα από τα μάτια μου. «Φαντάσου, αγαπητέ αναγνώστη», συνεχίζει ο Κυρφώτης. «Φαντάσου τι συγκίνηση ένιωσα εκείνη την ώρα, μέσα στην ταπεινή εκείνη εκκλησιά, μαζί με τους βουνίσιους ανθρώπους και με την κυρά Ελένη, ακούγοντας εκείνο το τροπάρι να το ψέλνει με βαθιά κατάνοιξη ο καλήφωνος και ταπεινός ψάλτης του βουνού που δεν τον ήξερε κανένας». Ήρθανε στο νου μου τα λόγια της κυρά Ελένης. «Εμείς ζούμε κρυφά από τον Θεό». Και έλεγα μέσα μου, «Πόσο κοντά στο Θεό ζούνε τούτοι οι αληθινοί χριστιανοί». Έχω ακούσει πολλούς ψαλτάδες, μα σαν και εκείνον τον ψάλτη. Σε εκείνον τον Εσπερινό δεν άκουσα άλλον κανέναν. Θα τον θυμάμαι με κατάνοιξη ώσπου να πεθάνω. Από εκείνη την ημέρα έψαλα μοναχός στο σπίτι μου πολλές φορές το δοξαστικό της Σαμαρίτιδος, για να θαρώ πως ξαναβρίσκουμε στον Άγιο Αντώνη, στον Άγιο Αντώνη του βουνού. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρώνω Ιησού στην Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ονέφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ή της χερουβή με ποχούμενος πόρνη γυναικίδιε λέγετο, είδωρ ετών ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχέων.

Σ' όλον τον Εσπερινό ένιωθα ζωηρά πως μαζί μου κάνανε την προσευχή τους εκείνη ταπεινή και συντετριμένη, και μια θεϊκή φλόγα δρόσιζε την καρδιά μου. Με τρόπο έριχνα καμιά κρυφή ματιά κατά το μέρος που στεκόνταν οι γυναίκες και σταυροκοπιόντανε, με τα μακριά χοντροφούστανα, με τα τσεμπέρια, οι περισσότερες ξυπόλυτες, βασανισμένες. Τέτοιες γυναίκες αγιασμένες και καταφρονεμένες, πού να βρεθούνε σήμερα. Ανάμεσά τους ήταν κρυμμένη και η Ελένη Σφέτσα, ακόμα πιο εκφραστική και πιο ταπεινή από όσο την είχα δει την πρώτη φορά στο βουνό. Αληθινό εικόνισμα κάποιας Αγίας, ζωγραφισμένο από αρχαίων ζωγράφου. Από εκείνα που λες πως δεν τα έκανε χέρι ανθρώπινο, αλλά πως τυπωθήκανε από τη θεϊκή χάρη. Έσκυβε το κεφάλι της και μαζευότανε, σαν άθελε να κρυφτεί πίσω από τις άλλες να μη φαίνεται. Μιαν άλλη νεότερη, είχε και εκείνη όψη αγιασμένη. Στεκότανε κρυμμένη πίσω από μια πιο ψηλή και κοίταζε με ταπείνωση και με ευλάβεια κατά το τέμπλο. Και δεν έπαψε μήτε μια στιγμή να κάνει το σταυρό της αργά, αργά και με προσοχή. Είχε το ένα χεράκι της στο στήθος της και κρατούσε σεμνά ένα μαντίλι διπλωμένο, και με το άλλο έκανε το σταυρό της. Τα κουμπούσε πρώτα στο μέτωπό της κάμποση ώρα, σαν να συγκέντρωνε τη διάνοιά της, ύστερα το κατέβαζε χαμηλά κάτω από το στήθος της. Κατόπι το πήγαινε στον δεξί νόμο της και τέλος στον αριστερό με μια κίνηση που δεν περιγράφεται. Το πρόσωπό της που το κρύβε ολοένα, σκύβοντας πίσω από τις άλλες γυναίκες, ήταν γεμάτο από ταπείνωση, υπομονή και εγκαρτέρης. Ήτανε σαν το αγριολούλουδο που κρύβεται ντροπαλά κάτω από την πέτρα. Τα χέρια της και το σταυροκόπημά τους δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα απομείνουνε μέσα στην ψυχή μου για πάντα. Ω, τι πνευματικός δείπνος μέσα σε εκείνο το σκοτεινό και ξεχασμένο εκκλησάκι που δεν το ήξερε κανένας.

αναρωτιέται ο Κυρφώτης ο Κοντογλού στο τέλος αυτού του ταπεινού και τόσο συγκινητικού διηγήματός του. Ποιος από τους σημερινούς τετραπέρατους ανθρώπους που θαρούνε πως τα ξέρουνε όλα θα καταδεχότανε να μπει μέσα σε αυτό το σκοτεινό και ξεχασμένο εκκλησάκι, να απογευτεί από τη μυστική αμβροσία και από το μυστικό νέκταρ μαζί με τις φτωχές γυναίκες και με τους τσομπάνιδες, που να ξέρουνε πως από την περηφάνεια τους είναι καταδικασμένοι να ζούνε μακριά από το αθάνατο νερό που έδωσε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, ανάμεσα σε αυτούς τους ακατάδεκτους κατάδικους βρίσκονται και οι επίσημοι άνθρωποι που μου έλεγε η κυρά Λένη ότι έρχονται από την Αθήνα και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα και τσομπάνιδες. Θεέ μου, γιατί να βρίσκονται πάντα σε διωγμό οι αγαπημένοι σου σε τούτον τον κόσμο? Αυτούς που δεν πειράζουν κανέναν, γιατί να τους πειράζουν όλοι? Γιατί να κινδυνεύουν να εξοντωθούν οι ταπεινοί και οι άβλαβοι και όσοι πιστεύουν σε σένα και προσκυνούν το υποπόδιο των ποδών σου? Προστάτεψέ τους, Κύριε, για να μην πάψει να λατρεύεται το Πανάγιο όνομά σου απάνω στα βουνά από τους ταπεινούς ανθρώπους.

από το θησαυρό της ψυχής του, μεγάλου μας, ψυχογράφου της αθάνατης Ρωμιοσύνης, του Κυρφώτη του Κόντογλου, από το ασάλευτο θεμέλιο και από τα μυστικά του Άνθη. Εκεί θα βρεθούμε, αν θέλει ο Θεός, στο δεύτερο μέρος αυτής της μικρής σειράς εκπομπών, αυτών των δύο εκπομπών με τίτλο «Αγέραστη ευτυχία» ή «Αγέραστη μακαριότητα». Να μιλήσει μέσα από τα πνευματικά του σαλπίσματα ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, κύριος Αυγουστίνος, από μια από τις εξαιρετικές εκδόσεις με τίτλο «Πνευματικά σαλπίσματα Ορθοδόξου Ζωής και Ομολογίας, επιτομή άρθρων και κηρυγμάτων», εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Να ευχαριστήσουμε θερμά τις εκδόσεις που συνεχίζουν να παλεύουν και να ανθολογούν τέτοια διαμάντια και τέτοια πνευματικά σαλπίσματα στις δύσκολες μέρες μας, γεμάτες από τον αόρατο πόλεμο. Είναι όπλα τούτα τα βιβλία, τούτοι οι λόγοι, όπλα φωτός. Ας αναλάβουμε αυτά τα όπλα και ας μη φοβόμαστε. Ο Κύριος πάντοτε θα μας ενισχύει σε όλα τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, να μπορούμε να τα αποφεύγουμε, να μπορούμε να τα αποκρούμε. Όποιος διψά, ξεκινά να μιλάει ο μακαριστός επίσκοπος κύριος Αυγουστίνος, όποιος διψά να έρχεται σε μένα και να πίνει. Τι νερό εννοεί, για ποια δίψα ομιλεί ο Χριστός μας? Έλαβε αφορμή από το νερό που ράντιζε ο αρχιερέας και είπε: «Εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πινέτο, όποιος διψά να έρχεται σε μένα και να πίνει». Τι νερό εννοεί, για ποια δίψα ομιλεί σήμερα ο Χριστός? Ο άνθρωπος, αγαπητή μου, είναι διπλός. Έχει ορατό και αόρατο μέρος. Το ορατό είναι το σώμα του. Το αόρατο, που είναι ένα ολόκληρο σύμπαν, μεγαλύτερο από το υλικό σύμπαν, είναι η ψυχή του. Διπλός ο άνθρωπος, διπλές και οι ανάγκες του. Συνεπώς, έχει και ανάγκες πνευματικές. Και όποιος δεν νιώθει ανάγκες πνευματικές, δεν είναι αληθινός άνθρωπος. Καταντά κτηνώδης, και τέτοιος είναι ο ηλιστής άνθρωπος του αιώνος μας. Μια υλική ανάγκη του ανθρωπίνου σώματος είναι η δίψα. Θέλει νερό. Ιδίως εν καιρό καύσωνος, είδατε με πόση βουλημία αρπάζει το ποτήρι με το δροσερό νερό και πίνει. Αλλά εκτός του σώματος διψά και η ψυχή. Τι δίψα? Όπως ο μαγνήτης στρέφεται προς το βορρά, έτσι και η ανθρώπινη ψυχή είναι πλασμένη να στρέφεται πάντοτε προς τα μεγάλα και αιώνια. Διψά η ψυχή ό,τι ωραίο και υψηλό. Είναι θεοειδής, όπως την χαρακτήρισε ο Πλάτων. Μοιάζει με το Θεό, θέλει να του μοιάσει. Εκεί αναπαύεται και ηρεμεί. Με άλλα λόγια, εκεί βρίσκει την ευτυχία που διψά. Παγκόσμιος αυτός ο πόθος. Όπου να πάμε, είτε στους Εσκιμώους είτε στους Αγρίους, σε οποιοδήποτε σημείο της γης, οι άνθρωποι στα βάθη της καρδιάς τους, όλοι ανεξαιρέτως, ζητούν την χαρά και την ευτυχία. Μέσα στη Σαχάρα αυτή του βίου ακούγεται φωνή γλυκιά. Είναι η φωνή του Ιησού Χριστού. Και τι λέει? «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Κανένα δεν βιάζει ο Χριστός, καλεί όλους ελευθέρως. Η διδασκαλία του είναι υπέροχη. Αυτή είναι το αθάνατο νερό που δροσίζει τον άνθρωπο. Και όποιος ζήσει τον χριστιανικό βίο, τη χριστιανική ζωή, δεν είναι ψέμα, είναι γεγονός. Θα αισθανθεί στα βάθη του τον παράδεισο του Θεού. Η καρδιά του συνειδητού, όχι του τυπικού χριστιανού, μεταβάλλεται σε κήπο με ωραία άνθη. Λόγια είναι αυτά? Όχι, είναι πραγματικότητα. Δεν έχω γλώσσα Χρυσοστόμου και Βασιλείου, ούτε γλώσσα Αγγέλων και Αρχαγγέλων να σας περιγράψω την ευτυχία. Την ευτυχία που αισθάνονται μέσα τους οι άνθρωποι του Θεού. Εκατομμύρια Αγίων,
που πέρασαν μαρτύρια σκληρά, δοκίμασαν τη χαρά. «Χαίρο εν τη παθήμασή μου», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λοιπόν αμφιβάλλει, ας δοκιμάσει. Διψά, ας πλησιάσει τον ποταμό. Ο δε ποταμός που ρέει αστήρευτος διαμέσου των αιώνων είναι ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος. Ο ποταμός αυτός δεν θα στερέψει ποτέ. Θα ρέει αενάως τον κόσμο, θα δροσίζει και θα ποτίζει την ανθρωπότητα. Και θα δημιουργεί παραδείσους πνευματικούς. Εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Ων παιδες Ελλήνων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.

πού υπάρχει ευτυχία. Συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, κύρος Αυγουστίνος. Πολλοί την υπόσχονται, στο τέλος όμως μας μένει η δυστυχία, η πικρία, η απογοήτευση, η αθλειότητα. Η ευτυχία υπάρχει στο χρήμα, λένε πολλοί. Όποιος έχει πλούτη, αυτός είναι ευτυχής. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Η κατοχή του χρήματος είναι αμφίβολος. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Άλλοι ζητούν την ευτυχία στη δόξα. Τιμές και αξιώματα είναι ο μαγνήτης που τους έλκει. Και τι δεν κάνουν για να αποκτήσουν. Γελία αλλά και τρομακτικά. Οι πιο πολλοί όμως ζητούν την ευτυχία στις απολαύσεις και στην κοσμική ζωή. Εκεί που ζήτησε να τη βρει και ο άσωτος Υιός του Ευαγγελίου. «Πατέρα, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της περιουσίας», είπε. Είπε μια μέρα και έφυγε. Αλλά πόσο γελάστηκε. Πήγε και βρήκε τη δυστυχία, την αθλειότητα, την ντροπή, την περιφρόνηση των άλλων. Ο κόσμος με τις γήινες και εφήμερες ειδονές μόνο πικρία μας ποτίζει, όσο όμορφα και ελκυστικά κι αν τα παρουσιάζει στην αρχή. Επομένως και οι υλικές απολαύσεις δεν χαρίζουν την ευτυχία. Δεν μπορούν λοιπόν να δώσουν στον άνθρωπο την ευτυχία, ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα, ούτε ο κόσμος της αμαρτίας, αλλά ούτε και τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα τον κάνουν ευτυχή. Έχει δίκιο ποιητής όταν γράφει «Εις μάτιν επεζήτησα παντού την ευτυχίαν, δεν εύρων ημί στεναγμών και πόνων και πικρίαν». Οι χριστιανοί ελεύθεροι από την δουλεία των παθών, των ελαττωμάτων, των ποικίλων κακών, ψάλουν τον ύμνο της πνευματικής ελευθερίας και ασφλιαρούν οι συκοφάντες της Εκκλησίας, κλείνοντας τα αυτιά μας στις ψεύτικες φωνές όλων των σιρήνων, πλουτομανίας, φιλοδοξίας, φιλιδονίας, προσκολήσεως σε ανθρώπινα συστήματα που τάζουν επιγείους παραδείσους. Ας ακούσουμε μόνο την καθαρή και αληθινή φωνή της Εκκλησίας μας, που έδειξε και δείχνει με κάθε τρόπο την αγάπη της σε μας. Ναι, αυτή μας αγαπά και θα μας αγαπά αιωνίως. Μικρή και μεγάλη, τακτική στην Εκκλησία, συμμετοχή σε κηρύγματα, ομιλίες και κατηχητικά μαθήματα. Ας πλησιάσουμε πιο πολύ τον Ιησού στη γη αυτή, για να δούμε τη θεία του μορφή στον ουρανό. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ποιος το είπε? Ο Σολομών, ο πλουσιότερος, ο σοφότερος του κόσμου, αυτός που γλέντισε τη ζωή όσο κανένας άλλος. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, μηδέν τα πλούτη, μηδέν τα αξιώματα, μηδέν η σοφία, μηδέν η επιστήμη, μηδέν οι έρωτες, μηδέν τα πάντα. Ένα σε κάνει ευτυχή. Τον Θεόν φοβού και τα σεντολάς αυτού φύλασε, ότι τούτο πας άνθρωπος. Διαβάζουμε στον Εκκλησιαστή. Αυτά είπε ο Σολομών, αυτά είναι και τα ζύγια και το λεξικό του Χριστού. Μακάριοι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Αν το πιο μεγάλο κακό στον κόσμο είναι η αμαρτία και αν ο μεγαλύτερος βασανισμός είναι οι τύψεις για τις αμαρτίες, τότε το μεγαλύτερο καλό είναι η απαλλαγή από την αμαρτία και η λύτρωση από τις τύψεις. Αυτό κάνει τον άνθρωπο μακάριο, αληθινά ευτυχισμένο. Γι' αυτό όχι κόντρα. Όχι κόντρα, αλλά κοντά στο Θεό. Το να πας κόντρα με το Θεό, αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία. Όποιος πάει κόντρα με το Θεό θα γίνει στάχτη. Διότι έρχεται η οργή του Θεού. Έτσι μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος και στην προς Εφεσίους και στην προς Κολασαΐς. Μείνετε λοιπόν κοντά στον Κύριο, ακούγοντας και φυλάσσοντας τις εντολές Του. Ήθε ο Θεός δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να ελεήσει και να σώσει μας. Αμήν. Τίποτα δεν μπορεί να δώσει λοιπόν στον άνθρωπο την αληθινή ευτυχία, την αιώνια, την αγέραστη μακαριότητα. Ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα, ούτε ο κόσμος, η συμπερίληψη όλων αυτών των ειδονών που ψεύτικα μας παραπλανούν, ότι οδηγούν προς την αληθινή ευτυχία.
Και είναι αλήθεια πως συνεχώς πασχίζει να ανακαλύπτει τρόπους ευτυχίας ο σύγχρονος άνθρωπος, σαν τον αδελφό μας τον κύριο Μπράιεν, τον 45χρονο που έχει καταφέρει με τόσο κόπο και τόσα έξοδα να γυρίσει 8 χρόνια πίσω, να φαίνεται σαν 37χρονος, σαν να βυθίζεται ακόμα περισσότερο ο σύγχρονος άνθρωπος με όλα αυτά τα νέα είδωλα που τόσο προσκυνά στις μέρες μας, σαν να βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην ολέθρια και τόσο θλιβερή για την ψυχή μας αγνωσία του Θεού, σαν να βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην απελπισία, το σκοτάδι της οποίας έχει τόσο πυκνώσει γύρω μας.

Είπαμε, είναι αλότροι οι λόγοι και όχι ο Θεός λόγος, αυτοί που σου όρισαν το τι σημαίνει ευτυχία. Όλο κάτι άλλο θα αναζητάς και θα τρέχεις ξοπίσω του για να γευτείς. Μάταια όλα. Το φωνάζει η ψυχή και διαμαρτύρεται. Όλα αυτά κάποτε θα εξαφανιστούν. Παραδομένα στη φθορά και στο θάνατο. Βάζουμε στις μέρες μας, αδελφοί μου, αυτά τα είδωλα, τα τόσο αθώα πολλές φορές. Τα τοποθετούμε στον πιο ψηλό τον θρόνο, τον χρυσωμένο. Πηγαίνετε και χτυπήστε αυτό το θρόνο. Είναι κούφιος, σαν άψυχο χαλκεύμα.

Ας φέρουμε πιο κοντά μας το σταυρό. Ας μην εξορίζουμε το σταυρό. Ο σταυρός ήρθε για να μας πλημμυρίσει με χαρά, με αγέραστη μακαριότητα, αγέραστη ευτυχία.

να παρακαλάμε συνεχώς τον Κύριό μας να μας αξιώσει των αιωνίων του αγαθών και να μην μας στερήσει με το άπειρο έλεος την απέραντη μακροθυμία του αυτήν την αγέραστη μακαριότητα την αληθινή ευτυχία. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αδελφοί μου. Το αιώνιο φως του Χριστού μας. Η κατοικία των εφρενωμένων. Ας μην κρατάμε όλα τα μακάρια, μακάβρια.

0: Δόξην Θεώ, θα είμαστε με το δεύτερο μέρος αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Ώρα Ελλάδος, 4:00.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Και πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε μία νέα εκπομπή. Μία εκπομπή αφιερωμένη στη δική σας την αγάπη. Μία εκπομπή που μας φέρνει πιο κοντά ανθρωπίνως. Και επειδή σε αυτήν την ανθρώπινη επικοινωνία υπάρχει κυριαρχή, είναι στιβαγμένη, είναι δομημένη αυτή η πραγματική εν Χριστώ κοινωνία, η εν Χριστώ πνευματική κοινωνία, γι' αυτό και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αληθινές, γι' αυτό και οι σχέσεις μεταξύ όλων ημών είναι αληθινές και είναι εγκάρδιες. Έλεγε ένας μεγάλος κοινωνιολόγος, ο Maxwell, ότι η επικοινωνία μπορεί να γίνει ουσιαστική κοινωνία μόνο εάν εμβαπτιστεί μέσα στην Αγία Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού μας, την Ορθόδοξη. Και έρχονται άνθρωποι εκτός Εκκλησίας και το λέω, για να γίνει αυτή η ανθρώπινη επικοινωνία μια ουσιαστική κοινωνία εν Χριστώ, μια κοινωνία που μπορεί, που δύναται να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά τον έναν με τον άλλον, ουσιαστικά όμως, ουσιαστικά, για να λέγει καθένας και να χρησιμοποιεί τα λόγια του μακαριστού γέροντος Μωυσή του Αγιορείτου για την ερημία των πόλεων και την κοινωνία της ερήμου. Για φανταστείτε, όλοι οι άνθρωποι μέσα σε μία πόλη, να κυριαρχεί όμως η μοναξιά, να κυριαρχεί αυτή η απόσταση μεταξύ ημών, αλλά εις την αντιπέραν όχθη να κυριαρχεί ως αυτός η κοινωνία της ερήμου. Ποια κοινωνία, ποιος κοινωνεί στην ερήμο? Οι αναχωρητές που είναι ένας από εδώ και ένας από εκεί, πώς κοινωνούν? Και όμως εν Χριστώ κοινωνούν ο ένας με τον άλλον, όλοι μαζί κοινωνούν εν Χριστώ και όλοι μαζί δοξάζουν τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και μπορούν εις αυτήν την κάθε την κοινωνία μεταξύ ουρανού και γης, γη και ουρανού, μπορούν και κοινωνούν και σε ένα οριζόντιο επίπεδο μεταξύ των ανθρώπων εν Χριστώ που αγωνίζονται Θεαρέστος και Θεοφίλος. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα συζητήσουμε το θέμα της αυτοσυνειδησίας, ένα θέμα που αφορά πολλούς νέους. Λένε πολλές φορές οι νέοι, εσείς με τύπτει η συνείδηση, με ελέγχει η συνείδηση. Τι είναι η συνείδηση? Γιατί με ελέγχει η συνείδηση? Η συνείδηση, να το πω με απλά λόγια, είναι ένα άγραφο Ευαγγέλιο που ο Χριστός μας έχει θέσει μέσα εις την καρδία όλων μας, για να μπορούμε βάσει αυτού του Ευαγγελίου να έχουμε μία πηξίδα, να έχουμε έναν οδηγό στην ζωή μας. Με βάση αυτήν την πηξίδα, αυτήν την συνείδηση, το άγραφο Ευαγγέλιο που έρχεται πολλές φορές, το τονίζω, και μας υποδεικνύει, φωνάζει εάν κάτι το κάνουμε σωστά ή αν κάτι το κάνουμε λάθος. Και πολλές φορές είμαι βέβαιος γι' αυτό, εξιδίων κρίνοντας, φωνάζει η συνείδησή μας, είτε γιατί κάτι δεν κάμναμε σωστά, είτε γιατί επιτρέψαμε κάτι να γίνει που δεν έπρεπε, είτε γιατί δεν αποτρέψαμε κάτι που περνούσε από τα χέρια μας και ήταν λάθος. Για παράδειγμα, είδαμε κάποιον να ακούσαμε κάποιον να συκοφαντείται αδίκως και εμείς σαν να βάλαμε φωτιά στη συκοφαντία και την τρέξαμε πιο πολύ. Ακούσαμε κάποιον να συκοφαντείται και δικαίως και εμείς τρέξαμε τη συκοφαντία ακόμα πιο πολύ. Δεν είναι αυτή η δουλειά η δική μας. Δεν είναι η δική μας η δουλειά να μεταδίδουμε τις συκοφαντίες. Η δική μας η δουλειά είναι να προσευχόμεθα για τον εαυτό μας και για όλη την κτήση. Αυτή η συνείδηση όμως, αγαπητοί φίλοι,
Είπαμε και πριν, ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ότι φωνάζει διαρκώς, φωνάζει. Αυτή η συνείδηση όμως που φωνάζει διαρκώς είναι αυτή η χάρη, θα λέγαμε, που έχει δοθεί σε όλους τους ανθρώπους. Προσέξατε όμως, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι την συνείδηση την έχουν ακόμη και οι μη ορθόδοξοι, οι ετερόδοξοι άνθρωποι επί της γης. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι επί της γης έχουν τη συνείδηση, αυτό το άγραφο Ευαγγέλιο που φωνάζει. Γι' αυτό μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία ότι οι άνθρωποι οι μη ορθόδοξοι, οι ετερόδοξοι, θα κριθούν επί της γης με βάση τα πεπραγμένα επί της γης, θα κριθούν με βάση την φωνή της συνείδησής τους, δηλαδή με βάση την ενδόμηχη αυτή πληροφορία και φωνή που τους λέγει τι είναι καλό να κάνουν και τι δεν είναι. Διότι οι μη ορθόδοξοι δεν γνωρίζουν τον νόμο του Ευαγγελίου, δεν έχουν αυτή τη γνώση. Αυτό όμως σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν χωρίς να δώσουν λόγο για αυτά πεπραγμένα τους επί της γης, αλλά με βάση την συνείδησή τους θα κριθούν, που τους λέγει τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει. Πολύ δε περισσότερο εμείς που έχουμε την αποκεκαλυμμένη αλήθεια, πολύ δε περισσότερο εμείς που είμαστε βαπτισμένοι, αυτή η συνείδηση έρχεται και ενεργοποιείται χαρισματικά, εμβαπτίζεται μέσα στην Αγία μας Εκκλησία δια των Ιερών Μυστηρίων και τη συμμετοχή μας σε αυτά. Με το Άγιο Βάπτισμα γίνεται και χαριτωμένη αυτή η συνείδηση, με αποτέλεσμα να αποκτάει αγιοπνευματικά χαρίσματα μέσα από το Άγιο Χρίσμα και από το Άγιο Βάπτισμα. Να το πω πιο απλά, αυτή η συνείδηση του Ορθοδόξου Χριστιανού, η δική σας και η δική μου, είναι συνείδηση η οποία δεν μου λέει απλά αν έκαμνα σωστά ή αν δεν έκαμνα, λέγει και κάτι περισσότερο, θα τα εξηγήσουμε όσο περνάει η εκπομπή και ο χρόνος της. Θέλω σε αυτό το σημείο όμως να το διευκρινίσω αυτό το θέμα με τη συνείδηση. Δηλαδή εσύ και εγώ και όλοι μας έχουμε μέσα αυτήν την φωνή που φωνάζει για το τι δεν κάνεις σωστά ή αν το κάνεις σωστά. Γι' αυτό και αν έχετε προσέξει, αν έχετε παρακολουθήσει παλαιότερες εκπομπές, το έχω τονίσει. Είχα αναγνώσει στη δική σας την αγάπη κάποια συγκεκριμένα κομμάτια από λόγους των Αγίων Πατέρων που έλεγαν και στυλίτευαν το γεγονός, το στυλίτευαν ότι υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι και αναφέρονται κυρίως στους νεότερους, σε εσάς δηλαδή, όπου είναι δύσκολο κάποιος νέος ή κάποια νέα να μείνει με τον εαυτόν του πολύ μόνος, εάν δεν έχει καλλιεργήσει τον εαυτόν του. Γιατί? Διότι φωνάζει συνείδηση. Πότε φωνάζει η συνείδηση όμως, αγαπητοί φίλοι, πότε? Το είπαμε και πριν. Σου λέγει ότι κάτι δεν κάνει σωστά από την αρνητική πλευρά. Διότι μπορεί και από τη θετική να σου λέγει ότι όλα βαίνουν καλώς. Εάν φωνάζει όμως και διαμαρτύρεται, σημαίνει ότι η φωνή της συνείδησης σου έχει ατακτοποιητά μέσα της θέματα. Τι σημαίνει ατακτοποιητά? Σημαίνει πράγματα που ελέγχουν την ψυχοσύνθεσή σου, εσένα. Όταν η συνείδησή μου φωνάζει και με ελέγχει για όσα ατακτοποιητά, τότε αυτά τα ατακτοποιητά που λέγουμε με μία φράση και με μία λέξη είναι τα ανεξομολογούμενα. Είναι αυτά τα οποία εγώ δεν ετόλμησα να εξομολογηθώ στον ιερέα πνευματικό του Χριστού. Είναι αυτά τα ανεξομολόγητα που εγώ διέπραξα, αλλά δεν έχω το θάρρος σε τούτη τη στιγμή να πάω να τα εξομολογηθώ. Ετούτη λοιπόν την ώρα θα πάω, για να πάψουν πλέον να είναι ατακτοποιητά, για να είναι τακτοποιημένα και αυτομάτως να πάψει να φωνάζει η συνείδηση. Να πάψει να διαμαρτύρεται η συνείδηση. Υπάρχει όμως περίπτωση, πρέπει να το δούμε αυτό το ζήτημα, υπάρχει περίπτωση, αγαπητοί φίλοι, η συνείδηση να μην φωνάζει. Τότε λέγουν οι Άγιοι Πατέρες ότι η συνείδηση κοιμάται. Είναι σαν την χάρη που λάβαμε από το βάπτισμα, που εάν δεν καλλιεργήσουμε όλα τα πνευματικά θέματα και ζητήματα, αν δεν καλλιεργήσουμε την ψυχή μας, εάν δεν μπούμε στον δρόμο τον πνευματικό,
τότε αυτή η χάρις παραμένει, προσέξατε, δεν χάνεται. Άρα παραμένει ανενεργός. Του τέστη, να το πω με μια άλλη λέξη, τι κάνει, κοιμάται. Η χάρις που λάβαμε από το Άγιο Χρίσμα και από το Άγιο Βάπτισμα, εάν δεν καλλιεργηθεί μέσα από την μυστηριακή ζωή στην Εκκλησία μας, δηλαδή εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία, Εκκλησιασμό και πνευματική ζωή, τότε αυτή η χάρις κοιμάται. Εφόσον κοιμάται, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να ζει φαινομενικά, ουσιαστικά όμως δεν ποιώνει αυτή την κοινωνία που ανέφερα στην αρχή. Μπορεί να επικοινωνεί με όλους, αλλά δεν κοινωνεί με όλους, σχεδόν με κανένα. Διότι όταν δεν κοινωνήσει στην κάθε την αυτήν κατεύθυνση που ανέφερα στην αρχή, μεταξύ ουρανού και γης, δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, παύλα κοινωνήσεις, με όλη την ανθρώπινη κατάσταση γύρω σου. Και σε αυτήν την σχέση της κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας, παύλα κοινωνίας, έρχεται η συνείδηση και σου δείχνει το δρόμο. Εάν φωνάζει και διαμαρτύρεται, σημαίνει ότι υπάρχουν θέματα τακτοποίητα που πρέπει άμεσα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον μοναδικό δηλαδή που υπάρχει, ένας είναι ο τρόπος, πρέπει να τα τακτοποιήσεις, ούτως ώστε να ησυχάσει η συνείδηση, να ηρεμήσει η συνείδηση, να μπει σε μία τάξη πνευματική και να συνεχίσεις ή μάλλον να ξεκινήσεις τον πνευματικό σου αγώνα. Ανέφερα ότι διαμαρτύρεται η συνείδηση. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην φωνάζει, ένα κατ' ότι κοιμάται, και συνήθως αυτές οι καταστάσεις είναι υπέρμετρα εφάμαρτες, δηλαδή κάποιος ο οποίος χρόνια διαπράττει κάτι, ένα συγκεκριμένο αμάρτημα ή πολλά αμαρτήματα. Αυτά έχουν γίνει πάθη, έχει γίνει συνήθεια δηλαδή, έχει γίνει ένα με το πετσί του που λέει ο λαός, ένα με το δέρμα σου αυτή τότε, έχει γίνει πάθος αυτή η σχέση που έχεις με την αμαρτία, και τότε έχει φτάσει ο άνθρωπος στην πόρωση την πνευματική, που με άλλα λόγια ονομάζεται πνευματική αναισθησία ή ακρασία, με έναν πιο φιλοσοφικό όρο. Πνευματική λοιπόν ακρασία είναι η αναισθησία η πνευματική όταν κοιμάται η συνείδηση και δεν με ελέγχει για κάποιο αμάρτημα το οποίο μου διακόπτει την κοινωνία μετά του Χριστού μου και ως αυτός και ακολούθως και με την κοινωνία με τον άλλον συνανθρώπων μου, παύλα αδελφών μου. Αυτή είναι η κατάσταση όταν κοιμάται η συνείδηση, η πνευματική πόρωση. Όταν δεν κοιμάται η συνείδηση, που σημαίνει το ότι δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο πάθος η αμαρτία, δεν μου έχει καλύψει δηλαδή όλο το είναι μου, ή σε αυτήν την περίπτωση διαμαρτύρεται η συνείδηση και σου λέγει κάτι δεν κάνεις καλά. Μάλιστα οι Άγιοι Πατέρες σε αυτήν την περίπτωση λέγουν ότι ο Άγιος Φύλακας Άγγελος, που κάθε άνθρωπος έχει από την ώρα του βαπτίσματος, φωνάζει, σου φωνάζει μέσα από τη συνείδησή σου, κάμνε κάτι. Δεν μπορείς να συνεχίζεις να ζεις μια εφάμαρτη ζωή, ως πότε και μέχρι πότε? Γιατί δίδεις αυτό το δικαίωμα εις τους αντιπάλους της ψυχής σου, εις τους δαίμονας τους ιδίους, να χαίρονται για σένα όταν σε κατακριμνίζουν εις τον Άδη? Διότι εδώ είναι πνευματικά τα ζητήματα. Ενθυμούμαι, πήγα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θα πω περισσότερα, και είχαμε μία συζήτηση σχετική με τα θέματα αυτά, με τα θέματα τα πνευματικά. Είπα ότι θα μεταφέρω, όχι δικά μου διότι δεν γνωρίζω, θα μεταφέρω τον λόγο των Αγίων Πατέρων, συγκεκριμένα όμως, όχι αφηρημένα. Οι Άγιοι Πατέρες συγκεκριμένα λέγουν αυτό, για αυτό το θέμα, αυτοί οι Άγιοι Πατέρες. Και εδώ υπήρχε ένα ζήτημα. Διότι μέσα σε αυτήν την εκπομπή έπρεπε, η συζήτηση ήταν τέτοια και τα ερωτήματα γύρω από τα θέματα των, τα ανυπτικά θέματα, τη μάχη του πιστού και κάθε πιστού, τη μάχη του νοός που δίδει, η μάχη του νου δηλαδή των λογισμών κατά των δαιμόνων και όλα αυτά, και η συζήτηση ήλθε και στα θέματα των σχέσεων Ορθοδόξου Εκκλησίας και δυτικών και παπικών δηλαδή. Και εις αυτόν τον σταθμό έγινε μία παρατήρηση προς το πρόσωπό μου, να μην αναφερόμεθα πολύ ούτε στους δυτικούς
αλλά ούτε και να μην κάνουμε μεγάλη νήξη περί δαιμόνων. Και λέγω συγγνώμη, εγώ αυτή την θεολογία σπούδασα, αυτήν θέλω να πιστεύω ότι διακονώ, αυτόν τον λόγο των Αγίων Πατέρων. Εάν δεν θέλετε να μιλάμε για αυτά, φωνάξτε κάποιον άλλο και σταμάτησε εκεί η συζήτηση. Θέλω να πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί φοβόμεθα να αναφέρομαι τον αγώνα τον πνευματικό ενάντια των δαιμόνων? Τι ενοχλεί? Τι ενοχλεί? Αντιλαμβάνεστε, δεν θα ντρεπόμεθα να λέμε ότι αγωνιζόμεθα, διότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αγωνιζόμεθα ενάντια των δαιμόνων. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση παλεύουμε νύχτα και μέρα με τους λογισμούς, με τον αγώνα που καθένας και κάθε μία από εσάς κάνει. Να έχουμε λοιπόν συγκεκριμένες συζητήσεις και διευκρινήσεις επ' αυτού για να μπορούμε να συνεννοούμεθα. Μη δίνουμε λοιπόν χώρο εις τους δαίμονας να γελούν με εμάς και να μας κατακριμνίζουν. Και ως αυτός εκείνη τη στιγμή να κάνουμε τον Άγιο Φυλακάγγελό μας όλον τον ουράνιο κόσμο να λυπάται για εμάς. Αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει λοιπόν η συνείδηση που φωνάζει, που σημαίνει ότι είναι ατακτοποίητα τα ζητήματα. Λοιπόν θα σπεύσω εις τον ιερέα πνευματικό, τον ορθόδοξο ιερέα, να τα τακτοποιήσω μέσα από την ιερά εξομολόγηση. Και τότε θυμηθείτε αυτό που σας λέγω. Και αναφέρομαι σε σένα τη νέα και το νέο, που ενδεχομένως εχθές δεν είχες ακούσει γι' αυτό το δώρο του Αγίου Θεού στην ζωή σου που ονομάζεται Ιερά Εξομολόγηση. Και μπορεί η συνείδηση να σε φωνάζει και να σου διαμαρτύρεται για κάτι που εσύ γνωρίζεις, εσύ ξέρεις προσωπικά για σένα. Ενδεχομένως εντρέπεσαι να το συζητήσεις με την φίλη σου, με τον αδελφό σου, με τους γονείς σου. Σου φωνάζει όμως η συνείδηση. Πήγαινε λοιπόν εις τον ιερέα πνευματικό να την ανακουφίσεις τη συνείδηση, διότι γνωρίζομεν από την Αγία μας Εκκλησία ότι κάθε αμάρτημα που εξομολογείται είναι σαν μία, όσο μεγάλο και να είναι, όσο φοβερό και να είναι, όσο αποτρόπιο στο δικό μου νου και στο δικό σου να είναι, είναι αυτό το αμάρτημα σαν ένα σπίρτο φωτιάς που πέφτει μέσα σε έναν ωκεανό της αγάπης που ονομάζεται η αγάπη του Χριστού μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στον πνευματικό μας. Αν δεν έχεις πνευματικό, θα αναζητήσεις να βρεις ένα πνευματικό, να πας και θα εξομολογηθείς το αμάρτημά σου, να ησυχάσει η συνείδηση, να ησυχάσει ο νους, να ησυχάσει η καρδία, και τότε ξεκινάει η πνευματική ζωή. Και τότε, εδώ είναι η ουσία αγαπητοί ακροατές, τότε εγώ θα θυμηθώ αυτά τα οποία μεταφέρω τώρα σε εσάς, που είναι λόγια των Αγίων Πατέρων, και εσείς με τη σειρά σας θα θυμηθείτε αυτά τα λόγια και θα δείτε πώς θα νιώθει η ψυχή και η καρδιά σας μετά την εξομολόγηση. Όχι θεωρίες και λόγια, στην πράξη. Μετά θα κάνουμε τη συζήτηση για να δείτε πώς νιώθει ο χριστιανός που μέχρι εχθές είχε ατακτοποιεί τα ζητήματα που του υποδείκνει η συνείδησή του, και σήμερα, όχι μετά από μια εβδομάδα, και σήμερα πήρε την απόφαση να οδηγήσει τον εαυτό του στο ιερών εξομολογητήριων. Εξομολογήθηκε αυτά τα οποία ελέγχουν τη συνείδησή του και ησύχασε η συνείδηση. Και τότε, τώρα θα πάμε στην απέναντι πλευρά, τότε ξεκινάει μετά την εξομολόγηση. Τι κάνει η συνείδηση? Ησυχάζει, διότι εάν εξομολογηθούμε αυτά που μας υποδεικνύει, που μας ελέγχει, πλέον όλα αυτά που είναι ατακτοποιητά βαίνουν τακτοποιημένα, διαγράφονται. Δεν ησυχάζει όμως τότε η συνείδηση, τότε πηγαίνει στην αντιπέρα όχθη, στην χαρά θα λέγαμε. Και τότε ξεκινάει επίσης ένας έλεγχος, αλλά αυτή τη φορά από τη θετική πλευρά η συνείδηση, όχι από την αρνητική. Για παράδειγμα, θα γίνω κατανοητός, θέλω να πιστεύω ευθύς αμέσως. Έρχεται μετά η συνείδηση και λέγει: μέχρι πριν μας έλεγχε για αμαρτήματα και λογισμούς και πράξεις και καταστάσεις αδακτοποίητες. Τώρα μας ελέγχει θετικά, παύλα παροτρύνει, για κάτι πιο πνευματικό. Για παράδειγμα, έκανες μία αγαθοεργία. Έρχεται η θετική πλευρά της συνείδησης και σε ελέγχει ότι μπορείς να την συνεχίσεις αυτήν την αγαθοεργία και σε έναν άλλον άνθρωπο.
Κάμνεις για παράδειγμα 5 λεπτά προσευχή. Έρχεται η συνείδηση, η θετική πλευρά της συνείδησης, όταν έχεις τακτοποιήσει τα τακτοποίητα μέσα από την ιερά εξομολόγηση και σε ελέγχει να πας ένα βήμα παραπάνω. Και εφόσον έχεις την ευλογία του πνευματικού σου, να κάνεις ακόμη 5 λεπτά προσευχή. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή είναι, ως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, ο φύλακας, ο Άγιος Φύλακας Άγγελος που σε έρχεται και σε σπρώχνει. Ακούστε τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Έρχεται, λέει, ο Άγιος Φύλακας Άγγελος, εάν πάρουμε τη θετική πλευρά της συνείδησης, το άγραφο Ευαγγέλιο του Χριστού μας, και σε σπρώχνει προς τον Παράδεισο. Σε σπρώχνει. Σε σπρώχνει. Σε σπρώχνει προς τον Παράδεισο. Για ακούστε τι ωραία παρομοίωση. Σε σπρώχνει η θετική αυτοσυνειδησία που σου λέγει κάμνε κάτι παραπάνω. Κάμνε κάτι παραπάνω. Αντιλαμβάνεστε, κάμνε κάτι παραπάνω. Είναι αυτή η θετική αυτοσυνειδησία που σε κάμνει όταν βρίσκεσαι ή σε ένα δημόσιο χώρο. Να έχεις αγαθή τη συνείδησή σου, και αυτή η αγαθή αυτοσυνειδησία που έρχεται και σε ελέγχει, προσέξατε, παύλα σε παροτρύνει, αυτή είναι η σωστή η διατύπωση, σε παροτρύνει, και δείχνεις, επειδή το βιώνεις μέσα σου, μία αγαθή προδιάθεση προς όλους. Προς όλους, ακόμα και σε αυτούς που δεν γνωρίζεις. Και βλέπεις ανθρώπους που δεν γνωρίζεις και έχεις τέτοια καλοκάγαθη διάθεση, με ένα χαμόγελο συγκρατημένο, με μια προσμονή και μια καλή πρόθεση να βοηθήσεις τους πάντες. Γι' αυτό και βλέπεις τότε, δεν περιμένεις κάποιος στον δρόμο να σου ζητήσει βοήθεια. Βλέπεις κάποιος θέλετε βοήθεια αμέσως. Αυτή η θετική αυτοσυνειδησία σε σπρώχνει μετά να κάνεις το καλό, σε σπρώχνει προς το καλό. Αλλά προσέξατε, αυτό που λέγω έπεται της ιεράς εξομολογήσεως. Δηλαδή μην περιμένουμε πρώτα με ατακτοποίητη συνείδηση να φτάσουμε στην άλλη όχθη. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Υπάρχει μία περίπτωση να γίνει αυτό που λέγω, αλλά είναι πολύ πρόχειρη και ακατάστατη. Γι' αυτό και γκρεμνίζεται αμέσως. Πότε? Είναι οι άνθρωποι που εγνώρισαν σήμερα τον Χριστό και έχουν τέτοιο ζήλο, έναν άμετρο ζήλο, και δεν ξεκινούν την πνευματική ζωή με σωστά βήματα, αλλά ξεκινούν με έναν άκρητο και άμετρο ζήλο, πολλές φορές χωρίς ευλογία από το πνευματικό τους, και είναι θέμα χρόνου να πέσουν και να κατακριμνιστούν. Είναι θέμα χρόνου μετά. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος ζούσε μια εφάμαρτη ζωή χρόνια, εγνώρισε σήμερα τον Χριστό, πήρε την απόφαση να ζήσει πνευματική ζωή, και εκεί που έτρεχε στην αμαρτία με 100 χιλιόμετρα για παράδειγμα, στην πνευματική ζωή ξεκινάει με 200. Και λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, πρόσεχε, πρόσεχε, ένα-ένα τα βήματα στην πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι κλίμαξ, είναι σκάλα, είναι άνοδος. Μην ανέβει στο 300 σκαλοπάτι, θα είναι μεγάλη πτώση. Και οδυνηρή, ένα-ένα τα σκαλοπάτια. Αυτοί λοιπόν ανεβαίνουν 5-5-10-10 και μετά η πτώση είναι θέμα μαθηματικής, με μαθηματική ακρίβεια δεδομένη. Γι' αυτό λέμε, χρειάζεται πρωτίστως να τακτοποιήσω με τα τακτοποίητα και μετά σιγά σιγά με την ευλογία του γέροντος πνευματικού να μπούμε σε μια διαδικασία να το κτίσουμε αυτό μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο, και όλα να μπουν στη θέση τους. Για αυτήν την θετική συνείδηση και αυτοσυνειδησία θα πούμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακόμα περισσότερα πολύ γρήγορα μετά το σύντομο διάλειμμα μας.

Και είμαστε εδώ και πάλι μαζί, αγαπητοί ακροατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Νεανικές αναζητήσεις». Λέγω πάντοτε ότι συζητάμε τα δικά σας θέματα, συζητάμε τους δικούς σας νεανικούς προβληματισμούς, ξέρετε, αυτούς που εσείς μας στέλνετε, που εσείς καταθέτετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας ή στο διαδίκτυο «Νεανικές αναζητήσεις», που εδώ και 5 περίπου χρόνια συνοδοιπορούμε μαζί με τη δική σας αγάπη, συζητάμε, προβληματιζόμαστε, αναζητούμε, γι' αυτό και λέγονται «Νεανικές αναζητήσεις», αναζητούμε γύρω μας και μέσα μας εκείνο το μονοπάτι το ορθόπρακτο, εκείνο το αγιοπατερικό μονοπάτι, εκείνο το αγιογραφικό μονοπάτι που καθένας και κάθε μία από εμάς οδηγείται στην προσωπική του πνευματική άσκηση, στον δικό του προσωπικό πνευματικό αγώνα. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την αναζήτηση συζητάμε για την αυτοσυνειδησία, τη συνείδηση από την αρνητική της πλευρά αλλά και τη θετική της. Και στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για την αρνητική συνείδηση, αυτή που ελέγχει τον άνθρωπο, που ελέγχει την ψυχή για όσα είναι ατακτοποίητα, για όσα δηλαδή είναι ανεξομολόγητα. Ενώ εις την αντιπέραν όχθην, αφού εξομολογηθεί κάθε ψυχή, μετά η συνείδηση πάβει να μας ελέγχει, αλλά και πάλι όμως δουλεύει, αυτή τη φορά θετικά. Προτρέπει δηλαδή καθέναν και κάθε μία από εμάς να δώσουμε την μεγαλύτερη δυνατή κοιμάδα μας εις την πνευματική ζωή. Και πάλι μας ελέγχει η συνείδησή μας, αλλά αυτή τη φορά αυτή η παρότρινση, παύλα έλεγχος της συνειδήσεως από τη θετική πάντα πλευρά και όψη, γεμίζει την ψυχή μας με μία ανέκφραστη χαρά και πραότητα. Ενώ στην πρώτη περίπτωση, στην αρνητική περίπτωση, γεμίζει η ψυχή μας με αυτό που ο λαός λέγει τύψεις, γιατί μας ελέγχει η συνείδηση και δεν μπορώ να ησυχάσω και να ηρεμήσω εάν δεν εξομολογηθώ, φωνάζει συνέχεια η συνείδηση. Γι' αυτό και είπα στην αρχή, αποφεύγει ο νέος και η νέα, τι αποφεύγει, να μένει μόνος με τον εαυτόν του. Και τι αναζητά? Αναζητά είτε συνεχώς να έχει αποσπασμένο το νου του, είτε μέσω της μουσικής, είτε μέσω πολλών άλλων πραγμάτων, να μην μένω μόνος με τον εαυτό μου, διότι αν είναι ατακτοποίητα τα ζητήματα, με ελέγχει η συνείδησή μου. Και εκεί υπάρχει θέμα. Δεν μπορώ να την ακούω. Δεν μπορώ να την ακούω να με ελέγχει, άρα την αφήνω στο περιθώριο. Όχι. Είναι Θεού το δώρο που σε ελέγχει η συνείδηση. Είναι το άγραφο Ευαγγέλιο μέσα σου για να πας να τακτοποιήσεις τα ανεξομολόγητα. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε φύγει και έχουμε πάει στην απέναντι πλευρά, αφού έχουμε εξομολογηθεί, στη θετική πλευρά, που η συνείδηση σου λέγει κάμνε κάτι παραπάνω. Σου φωνάζει αυτή τη στιγμή και ως είπα κατά το Χρυσοστομικό ρηθέν, σε σπρώχνει ο φύλακας άγγελός σου και με σπρώχνει που? Σε σπρώχνει προς τον παράδεισο για να προλάβεις να μπεις στον παράδεισο. Και μέσα σε αυτό το σπρώξιμο τρόπον την άει στην παρότρινση της θετικής αυτοσυνειδησίας, έχουμε και την παραγωγή, την καλλιέργεια καλών λογισμών. Όπως το είπα, καλών λογισμών. Μην ξεχνάτε ότι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που ξέρω ότι πολλοί νέοι και νέες αγαπάτε, έλεγε ο Παππούλης ότι ένας καλός λογισμός, ένας, βάλε τον σε μία ζυγαριά και ισοδυναμεί με τι? Το έχουμε ξαναπεί, το έχετε διαβάσει, με τι ισοδυναμεί? Με μία ολόκληρη αγιορείτικη αγρυπνία. Το ακούσατε? Πόσο διαρκεί μία αγιορείτικη αγρυπνία για όσους νέους δεν έχουν τύχη στο Άγιον Όρος, ή για όσες νέες δεν έχουν μελετήσει ή δεν έχουν δει στο διαδίκτυο? Πόσες ώρες? Εάν είναι η ετήσια που πανηγυρίζει ο ναός της Μονής, στο καθολικό δηλαδή, μπορεί να κρατήσει και ένα 24ωρο. Μέσα στο ναό βγαίνουν οι πατέρες, σταματούν για λίγο, ξαναμπαίνουν, ξαναβγαίνουν. Όπως τα ακούσατε, μπορεί να κρατήσει ένα 24ωρο. Ένα 24ωρο θείας λατρείας, τρόπον τεινά, το δίδει παραστατικά ο Άγιος Παΐσιος για να καταλάβουμε την αξία του καλού λογισμού.
ένα 24ωρο θείας λατρείας από μια σύσσωμη μοναστική κοινότητα 50, 60, 70 ανδρών ισοδυναμεί με έναν καλό λογισμό. Έρχεται η θετική αυτοσυνείδηση αφού έχεις τακτοποιήσει τα ανεξομολόγητα και τα έχεις διαγράψει στο πετραχύλι του πνευματικού και σου λέγει σε κάτι που άκουσες περί συκοφαντίας, σε κάτι που είδες, είδες τον άλλον να σφάλει και να αμαρτάνει, είδες τον εγωισμό του αδελφού σου, είδες την υπεροψία του συμφοιτητή ή του συμμαθητή σου, έρχεται ο καλός λογισμός και δίδει εις εσέναν τη δυνατότητα μέσα από αυτόν τον λογισμό των καλών να επουλώσεις, θα λέγαμε, το τραύμα, να μην φτάσεις εις το επίπεδο να κατακρίνεις και να αμαρτάνεις απέναντι στον αδελφό σου ή στην αδελφή σου ή στον φίλο ή στην φίλη σου, να μην φτάνεις στο σημείο δηλαδή να τον τρως ολοζώντανο, ως έλεγε ο Λουντέμις. Έλεγε ο Λουντέμις, εσείς είστε νέοι και ξέρω ότι διαβάζετε και πολύ λογοτεχνία, έλεγε ο Λουντέμις, ο Μενέλαος Λουντέμις. Λέει, έρχεται ο άνθρωπος, έρχεται, λέει, ο άνθρωπος και βρίσκει ένα μικρό φίδι και μάλιστα ανέφερε στο βιβλίο του τότε που κυνηγούσα τους ανέμους, ανέφερε το φίδι την οχιά. Έρχεται, λέει, ο άνθρωπος, ο Έλληνας και εις αυτό το μικρό το φίδι που έχει τόσο δά λίγο δηλητήριο εις την κεφαλή του, μόλις το δει κάπου το πατάει και το προσπαθεί να το λιώσει, να το σκοτώσει. Και ο άνθρωπος λέει, αλλά προσέξτε, ο άνθρωπος, ο ανεξομολόγητος, το αναφέρει ο Λουντέμις, για τον ανεξομολόγητο άνθρωπο μιλεί, και ο ανεξομολόγητος άνθρωπος, λέγει, που είναι γεμάτος δηλητήριο, τον αγκαλιάζεις. Εμείς αγκαλιάζουμε και ως πρέπει να αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους, γιατί δεν πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι έχουν αφ' αυτόν δηλητήριο. Το λέγω παραστατικά για να καταλάβουμε την κατάσταση που επικρατεί σήμερα και τους ανθρώπους που έχουμε γύρω μας. Δεν έχουν οι άνθρωποι το δηλητήριο. Είναι ο διάβολος ο οποίος παρακινεί τους ανθρώπους να αγκαλιάζουν το δηλητήριο. Άρα λοιπόν εμείς, εάν θέλουμε να δούμε πνευματικά το ζήτημα, δεν έχουμε να κάνουμε με την υπεροψία του Γιώργου, του Αθανασίου, της Μαρίας, της Κατερίνας. Έχουμε να κάνουμε με την υπεροψία που ο διάβολος έρχεται και πειράζει τον Γιώργο, την Αθανασία, την Κατερίνα, την Κωνσταντίνα και τον Μάριο. Αντιλαμβάνεστε. Έτσι θα το δούμε πνευματικά το ζήτημα. Και αν το δούμε έτσι, μπορούμε πολύ εύκολα να πάψουμε, να σταματήσουμε την κατάκριση. Και το βλέπουμε έτσι όχι επειδή μας συμφέρει, το βλέπουμε έτσι επειδή οι Άγιοι Πατέρες μας παροτρύνουν να το δούμε έτσι. Και γιατί, ακούστε, γιατί είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν αναπαύεται ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση στην υπεροψία και στη φιλοδοξία και στον εγωισμό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει ούτε ένα λεπτό υπό αυτές τις συνθήκες. Αλήθεια, θα ρωτήσει κάποιος. Και όλοι εμείς γύρω μας που κάποιοι από εμάς που φουσκώνουμε από εγωισμό, πώς μπορούμε. Ένεκα της κακής χρήσης, όπως έχουμε ξαναπεί, του αυτεξουσίου, δίνω χώρο στον διάβολο και αυτός ο πειρασμός που μου εκείνος μου στέλνει τον αγκαλιάζω εγώ και έτσι μπορώ και πορεύομαι εσφαλμένα και εφάμαρτα μέσα από τον εγωισμό. Απ' τη φύση μου όμως, ως κατοικώνα Θεού δημιούργημα, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τον εγωισμό, με την αμαρτία, με το ψέμα. Δεν μπορώ απ' τη φύση μου. Το λέω αυτό για να αντιληφθούμε ότι η κατάκριση εις το πρόσωπο που έχουμε απέναντί μας, δίπλα μας, δεν μπορεί να λάβει χώρα, για τον απλούστατο λόγο ότι ο διάβολος πειράζει τον αδελφόν και την αδελφήν και όχι αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος αναπαύεται.

πολλά χρόνια στην αγιορείτικη μόνωση, πολλή προσευχή, πολλή άσκηση, πολλή αγώνα. Επέρασαν τα χρόνια. Ακούστε τώρα τη διαφορά, για να συγκρίνουμε τις καταστάσεις και να μπορούμε μέσα από τη θετική αυτοσυνειδησία να πηγαίνουμε πιο ψηλά στην πνευματική ζωή. Αυτός ο παππούλης που θα αναφέρω δεν είχε απλά μόνο θετική αυτοσυνειδησία, ήταν πιο ψηλά σε άλλα επίπεδα, τα οποία εγώ δεν τα γνωρίζω να τα συζητήσω ούτε να τα αναφέρω από ραδιοφόνο. Θα πω μέχρι εκεί που μπορώ και καταλαβαίνω μέσα από τη μελέτη, τα άλλα δεν τα καταλαβαίνω. Λέγει λοιπόν το γεροντικό σχετικά με αυτό που μπορώ και καταλαβαίνω και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, ότι έφτανε η ώρα να φύγει η ψυχή του η Αγία από αυτόν τον κόσμο και επήγαν όλα τα καλογέρια εκεί οι συναμοναστές του, όσοι γνωστοί υπήρξαν κοντά στην καλύβη του, επήγαν γύρω για να πάρουν την ευχή του, να δουν πως είναι η κοίμηση ενός Αγίου, διότι γνώριζαν ότι το Άγιος και πανθομολογεί το τότε εις όλη την αγιορείτικη εκεί ερημία, ότι ο παππούλης αυτός ζούσε Αγία ζωή, οσιακή. Και ο παππούλης αυτός άρχισε να βλέπει διάφορα. Και ενώ είχε κλείσει τα ματάκια του και ετοιμαζόταν να φύγει η ψυχή του από τον κόσμο αυτόν, άρχισε εκφόνος να λέγει: «Κυρία Δέσποινα, Κυρία Θεοτόκη, πώς καταδέχεσαι και έρχεσαι, Άγιε Άγγελε φύλακα της ψυχής μου, πώς καταδέχεσαι και έρχεσαι σε μένα, τι είμαι πρόδρομο?» Άρχισε να λέγει τέτοια πράγματα. Οι πατέρες που ήσαν δίπλα είχαν γονατίσει, έκαναν κομποσχήνη και με πολύ δέος και με πολύ ευλάβεια και κοιτούσαν και άκουγαν όσα γίνονταν. Και κάποια στιγμή, αφού επέρασαν αυτές οι προσφωνήσεις και αυτές οι συζητήσεις που έκανε, θα λέγαμε, αυτός ο μοναχός που ψυχοραγούσε, κάποια στιγμή σταμάτησε, σαν να συνήλθε, θα λέγαμε, και τότε άνοιξε λίγο τα μάτια του, κοιτούσε έναν τους πατέρες, και τότε ένας από τους πατέρες τον ερώτησε: «Γέροντα, τι βλέπεις?» Και τότε ο γέροντας με καθάρια φωνή, συγκροτημένη, έχουν σώαστας φρένας, λέγει: «Αδέλφια μου, ήρθε η κυρία Θεοτόκος με τον Τίμιον Πρόδρομον και τον Άγιο Φύλακα Άγγελό μου να πάρουν την ψυχή μου». Και ακούστε, ακούστε τι είπε: «Και ο Ανάξιος ζήτησα από την κυρία Δέσποινα να πρεσβεύσει στον Κύριον Υιόν και Θεόν της να μ' αφήσει ακόμη λίγο κάτω στην γη, διότι τόσα χρόνια δεν έπραξα έργα μετανοίας». Το έλεγε αυτός που επέρασε πλέον των 50 ετών εις την αγιορείτικη μόνωση, και επειδή όμως έχουμε ξαναπεί ούχο τόπος αλλά ο τρόπος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στην έρημο, δεν είναι αυτό που τον αγίασε, αλλά ο τρόπος της ζωής του στην έρημο. Και ο τρόπος της ζωής του ήταν φωτισμένος και προτασσόταν εις το πρόσωπό του. Ένα φωτεινό πρόσωπο, αγιασμένο. Για ακούστε τώρα και συγκρίνατε τον εαυτόν μας με αυτόν τον γέροντα. Ενδεχομένως κάποιος θα πει: «Μα εγώ τώρα είμαι νέος, είμαι νέα, τι να συγκρίνω με τον γέροντα αυτόν?» Μα θα συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με τους Αγίους, εάν θέλουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η ζωή μας. Με ποιον θα συγκρίνουμε τον εαυτό μας, εάν δεν συγκρίνουμε με τους Αγίους, για να δούμε πού είμαστε. Και εκείνη λοιπόν τη στιγμή, αυτός ο γέροντας που τόσα χρόνια πέρασε στην έρημο, τι ζητούσε, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Ενώ θα περίμενε κανείς και η δική μας πολλές φορές φιλαυτία, τι θα έλεγε? Ήρθε η κυρία Θεοτόκος μετά από τόσα χρόνια στην έρημο να με ξεκουράσει από τόσους αγώνες, αυτό δεν θα λέγαμε? Εκείνος λέγει: «Παρακάλεσα την κυρία Θεοτόκο λίγο χρόνο να μου δώσει ακόμα επί της γης για να μετανοήσω, γιατί δεν έκανα έργα μετανοίας τόσα χρόνια». Και αναρωτιέσαι τότε, και αυτό είναι και ένα μήνυμα σήμερα, ένα μήνυμα θετικής αυτοσυνειδησίας για το δικό μας αγώνα και τη δική μας αξιοποίηση του χρόνου στην καθημερινότητά μας. Για την δική μας αξιοποίηση του χρόνου. Και επειδή ξέρω καλά, διότι και εγώ νέος άνθρωπος είμαι, όχι ακριβώς την ηλικία σας, εγώ κοντεύω στα 40, θέλω όμως να πω το εξής. Αγαπητοί νέοι και νέες, έχετε χρόνο αρκετό,

αυτών των χρόνων τον επενδύεται πολλές φορές και δικαίως εις την μελέτη, εις την προσωπική ξεκούραση, εις άλλες ασχολίες γύρω από το σχολείο, γύρω από την άθληση. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφα και αλίμον αν δεν τα κάνατε, διότι όλοι τα κάναμε. Παρακαλώ την αγάπη όμως όλων σας μέσα εις αυτών των χρόνων. Μην ακούσω δεν έχω χρόνο, θα βρεις χρόνο. Ό,τι αγαπάς βρίσκεις, για ό,τι αγαπάς θα βρεις χρόνο. Βρες λίγο χρόνο μέσα εις αυτήν την αξιοποίηση της καθημερινότητάς σου και βάλε μέσα το ζήτημα της ψυχής σου. Βάλε μέσα το θέμα της ψυχής σου, μέσα τη θετική αυτοσυνειδησία, και να έχεις μετά, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φτιάξε ένα μικρό, μια μικρή βιοτεχνία στην αρχή, μετά κάντε βιομηχανία, κάντε εργοστάσιο. Στην αρχή άνοιξε ένα μικρό εμπορικό κατάστημα που θα δίδεις και θα παράγεις καλούς λογισμούς, και αυτό θα αναπτυχθεί, θα γίνει βιομηχανία ολόκληρη. Να κάνεις καλούς λογισμούς μέσα από τη θετική αυτοσυνειδησία, να σε παροτρύνει η συνείδησή σου, και άλλος καλός λογισμός, και άλλος καλός λογισμός, και άλλος καλός λογισμός, για να αλλάξει ο κόσμος γύρω μας μέσα από τους καλούς λογισμούς. Διότι σήμερα επικρατεί αυτή η σύγχυση η πνευματική, και πολλές φορές ακόμα και στο ναό που πηγαίνουμε, επειδή δεν αφήνουμε τη θετική αυτοσυνειδησία να κυριαρχήσει μέσα μας, τον καλό λογισμό δηλαδή, την προτροπή προς κάθε τι φιλάρετο, κυριαρχούν οι άσχημοι λογισμοί και αρχίζουν οι κατακρίσεις, οι ιεροκατακρίσεις, ακόμα και εντός του ναού και εντός της θείας λατρείας. Μην αδειάζουμε λοιπόν, μην χύνουμε ό,τι με τόσο κόπο μαζεύουμε τόσο καιρό. Μην το πετάμε και το σπαταλάμε. Μέσα από την αγαθή συνείδηση θέλω λοιπόν να παρακαλέσω. Και επειδή ως νέοι θυμάμαι και εγώ από τον εαυτό μου, δεν μπορούσα να τα βάλω όλα σε ένα πρόγραμμα, και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο από τα πολλά ελαττώματα, το ότι δεν είχα τόσο δυνατό πρόγραμμα καθημερινό. Θέλω λοιπόν να πω ετούτο, ξεκίνα με το πρόγραμμα, αυτό που εγώ δεν κατάφερα να κάνω, κάνω εσύ. Με πρόγραμμα πνευματικό, με πρόγραμμα που τέστην βάλε εις την καθημερινότητά σου το ζήτημα της σωτηρίας της ψυχής σου. Και αν η συνείδησή σου σε ελέγχει όπως με ελέγχει και η δική μου, υπάρχει ο τρόπος που θα ακολουθήσω και εγώ, θα ακολουθήσεις και εσύ, αν δεν τον ακολουθούμε μέχρι σήμερα, και είναι το ιερό εξομολογητήριο. Δεν μπορούμε να συζητάμε πνευματικά είτε από ραδιοφώνου, είτε από διαζώσεις, είτε χωρίς να υπάρχει ο κοινός παρανομαστής που είναι η ιερά εξομολόγηση. Να τακτοποιηθούν τα ατακτοποίητα της ψυχής που η συνείδησή μου μου φωνάζει και με ελέγχει, και μετά θα πάμε στο επόμενο σκαλοπάτι που είναι η θετική συνείδηση και ο καλός λογισμός. Δεν μπορούμε να υπερπηδήσουμε αυτήν την κατηγορία. Η πρώτη κατηγορία, αν θέλουμε να κτίζουμε τα βήματά μας, είναι να περάσουμε από το ιερό εξομολογητήριο. Έλεγε ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, τι μας κάνει να ξεχωρίζουμε από τον εαυτόν μας που είχαμε παλιότερα, τον εφάμαρτο? Εάν κάποιος σήμερα πει ξεκινώ νέα ζωή, έτυχε άκουσα μια ομιλία, έτυχε είδα μια ταινία πνευματική, έτυχε διάβασε ένα πνευματικό βιβλίο, έτυχε προσευχήθηκε κάποιος και ο Θεός με φώτισε, έτυχε, το βάζω σε εισαγωγικά για να είναι πιο κοντά στα δικά σας τα μέτρα αυτό το έτυχε, και άλλαξε η ζωή μου και μου ήρθε ένα θα λέγαμε ράπισμα θετικής αυτοσυνειδησίας και λέγω να αλλάξω τη ζωή μου, να είναι ευλογημένο. Καλή αρχή πνευματική. Ποιο είναι αυτό το μέτρο σύγκρισης που κάνει να ξεχωρίζω, που με κάνει να ξεχωρίζω ως άνθρωπος μετά την προτέρα εφάμαρτη ζωή μου? Δηλαδή τι είναι αυτό που με κάνει να ξεχωρίζω και να λέγω δεν είμαι ο άνθρωπος που ήμουν στην αρχή ή στην εφάμαρτη ζωή, αλλά είμαι ο νέος άνθρωπος, αυτός που ξεκίνησα και αλλάζω? Ποιο είναι αυτό? Ένα είναι το μέτρο σύγκρισης και μία η προϋπόθεση, η ιερά εξομολόγηση. Λέγει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, η ιερά εξομολόγηση είναι αυτή που σου δίδει το εισιτήριο και σου λέει από σήμερα εισέρχεσαι στον δρόμο που λέγεται νέα ζωή. Αυτό είναι το εισιτήριο της ιεράς εξομολογήσεως. Και το λαμβάνει καθένας μέσα από το εξομολογητήριο του ιερέα πνευματικού και σε κάμνει πλέον και ανήκει στην χωρία των μαθητών του Χριστού που ανήκες και πριν, διότι ο Κύριος είναι αγάπη και τους καλύπτει όλους. Αλλά
εις την συνείδησή σου που τακτοποιήθηκε μέσα από την Ιερά Εξομολόγηση, λαμβάνεις το εισιτήριο που είσαι πλέον εις τους ενεργούς μαθητές και μαχητές του Χριστού μας, εις τους ενεργούς. Και θα λέγαμε ενεργοποιείται και πάλι η Θεία Χάρις που έλαβες από το Θείο Βάπτισμα και εσύ και εγώ, και τότε βιώνεις την ορθοπραξία, βιώνεις την πνευματική ζωή στην πράξη. Τότε δεν είναι όλα θεωρία και λόγια, τότε ξεκινάει η θεωρία και γίνεται πράξη. Και τότε θα ξανασυζητήσουμε μετά από την Ιερά Εξομολόγηση τη δική σου και τη δική μου, πώς είναι η πνευματική κατάσταση και τι είναι αυτό που νιώθει κάθε ψυχή μετά το εξομολογητήριο, μετά την ειλικρινή βέβαια μετάνοιά μας, τι είναι αυτό που νιώθει κάθε ψυχή. Και ενώ μέχρι πριν σε έλεγχε η συνείδησή σου, τώρα δεν σε ελέγχει, σε παροτρύνει με μία απίστευτη γλυκύτητα και χαρά να κάνεις όλο και πιο φιλάρετα, όλο και πιο θεάριστα πράγματα. Αυτό είναι η πνευματική ζωή. Θέλω λοιπόν στο σημείο αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να ευχηθώ σε όλους, εις τον εαυτό μου, εις την δική μου πνευματική πόρωση, αλλά και στην αγάπη την δική σας, να ενεργοποιήσουμε αυτή τη Θεία Χάρη, καθένας μέσα από τον προσωπικό του αγώνα, να την ενεργοποιήσουμε μέσα από το Ιερό Εξομολογητήριο, να αναζητήσουμε αυτόν τον δρόμο που οδηγεί στον Παράδεισο. Φτάνει να το θελήσουμε, φτάνει να το πιστέψουμε και φτάνει να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε αυτήν την υπέρβαση. Και μην ξεχνάς, ως ένα τελικό συμπέρασμα της σημερινής εκπομπής, σε σένα που είσαι νέος και νέα, μέσα στο καθημερινό σου πρόγραμμα, φίλε και φίλοι, βρες χρόνο για την ψυχή σου, μην αμελείς. Μέσα σε όλα που κάνεις, αφιέρωσε και βρες χρόνο για την δική σου ψυχή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετεν Κυρίο. Ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Κατά τον Αβά Θεόδωρο, αδελφοί μου, όλα τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Στα καλά, στα κακά και αυτά που δεν είναι ούτε καλά ούτε κακά. Συγκεκριμένα, λέει ο Αβάς, μπορούμε να κατατάξουμε όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτά που είναι καλά, σε όσα είναι κακά και σε πράγματα που δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Οφείλουμε συνεπώς να γνωρίζουμε ποιο είναι πραγματικά καλό, ποιο είναι κακό και ποιο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε καλό ούτε κακό. Έτσι η πίστη μας, στηριγμένη στην αληθινή γνώση, θα παραμένει ακλόνητη σε όλες τις δοκιμασίες. Ανάμεσα στις καταστάσεις αυτού του κόσμου δεν υπάρχει τίποτα που να αξίζει να θεωρείται καλό με την πλήρη σημασία της λέξης. Καλό στην πραγματικότητα είναι μονάχα η αρετή, όταν μάλιστα η αρετή είναι βασισμένη στη σωστή πίστη, τότε αυτή μας οδηγεί στον Θεό και μας κάνει να είμαστε σε διαρκή κοινωνία μαζί Του. Αντίθετα, κακό είναι μονάχα η αμαρτία, η οποία μας χωρίζει από τον Θεό, που είναι το απόλυτο αγαθό, και μας ενώνει με τον διάβολο, που είναι ο πατέρας του κακού. Ο άνθρωπος, ανάλογα με τα συναισθήματα ή την προαίρεσή του, μπορεί να στραφεί προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Έτσι, τα πλούτη, η εξουσία, η τιμή, η φυσική δύναμη, η υγεία, η ομορφιά, ακόμα και η ζωή, ο θάνατος, η φτώχεια, οι αρρώστιες, οι βρισχές και άλλα παρόμοια, ανάλογα με τις διαθέσεις και τα συναισθήματα αυτού που τα βιώνει, μπορεί να χρησιμοποιηθούν εξίσου είτε για το καλό είτε για το κακό. Είναι γεγονός ότι τα πλούτη χρησιμεύουν συχνά για καλούς σκοπούς, καθώς λέει και ο Απόστολος, οι πλούσιοι του κόσμου τούτου να είναι πρόθυμοι να δίνουν και να μοιράζονται με τους άλλους ό,τι έχουν. Έτσι θα αποταμιεύσουν τον θησαυρό τους και θα βάλουν για τον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο για το μέλλον, για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή. Το Ευαγγέλιο επίσης μαρτυρεί ότι τα πλούτη είναι καλά σε αυτούς που κάνουν φίλους ακόμα και από τα χρήματα της αδικίας. Αλλά μπορεί να αποβαίνουν και επιζήμια όταν τα συγκεντρώνουμε για να θησαυρίζουμε ή για να τα χρησιμοποιήσουμε για απόλαυση και όχι για να ανακουφίσουμε τους φτωχούς. Είναι πολύ εύκολο να αποδειχθεί κατά πόσο η εξουσία και οι τιμές, η φυσική δύναμη και η υγεία είναι παράγοντες που πρέπει να υποβοηθήσουν ή να αποτρέψουν τη διάπραξη του καλού ή του κακού. Για παράδειγμα, πολλοί Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης κατήχαν όλα αυτά τα καλά, τις περιουσίες, τις τεράστιες, ανώτατα αξιώματα και φυσική δύναμη. Παρόλα αυτά όμως ευαρέστησαν στον Θεό. Ενώ όσοι έκαναν κατάχρηση αυτών των αγαθών, χρησιμοποιώντας τα για να υπηρετήσουν τη διεστραμμένη επιθυμία τους, τιμωρήθηκαν δίκαια και εξαλείφθηκαν από τη γη, όπως βλέπουμε σε πολλά παραδείγματα στο βιβλίο των βασιλειών. Η δυνατότητα να ελεγχθούν τα πράγματα ανάλογα με τη χρήση και την αντιμετώπιση τους σε καλά ή σε κακά εγγίζει και μέχρι το όριο της ζωής και του θανάτου. Αυτό το μαρτυρούν η γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η αντίστοιχη του Ιούδα. Ήταν ανυπολόγιστα σπουδαίο το όφελος που προερχόταν από το γεγονός ότι ο Τίμιος Πρόδρομος ερχόταν στη ζωή. Γι' αυτό και η γέννησή του κατά τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής έδωσε χαρά όχι μόνο στους γονείς του, αλλά και σε πολλούς άλλους. «Και θα χαρούν», λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, «πολλοί για τη γέννησή του». Όμως για τον προδότη έχει υποθεί. Θα ήταν καλύτερα για τον άνθρωπο εκείνον να μην είχε γεννηθεί. Για το θάνατο του Ιωάννου λέει ο προφήτης Δαβίδ, «Πολύτιμος είναι μπροστά στα μάτια του Κυρίου ο θάνατος των Αγίων του». Για το θάνατο του Ιούδα και των ομοίων του, ο ψαλμοδός μας διαβεβαιώνει λέγοντας, «Ο θάνατος των αμαρτωλών θα είναι πέσχυντος και κακός». Τα ευεργετικά αποτελέσματα που μας προσφέρει η ασθένεια φαίνονται ξεκάθαρα από την μακαριότητα που περίμενε τον φτωχό και καταπληγωμένο Λάζαρο. Η Αγία Γραφή δεν αναφέρει για τον Λάζαρο πως αυτός είχε κάποια άλλη αρετή. Το μόνο που διέθετε ήταν η μεγάλη του υπομονή, ώστε να υποφέρει τη φτώχεια και την αρρώστια. Και αυτή η υπομονή τον αξίωσε να λάβει την ουράνια αμοιβή, να βρει δηλαδή τόπο στους κόλπους του Αβραάμ. Η φτώχεια, η διωγμή, οι προσβολές θεωρούνται από τους ανθρώπους γενικά ως πράγματα κακά και επιζήμια. Και όμως, πόση ωφέλεια προκύπτει από αυτά? Αυτά μας τα βεβαιώνουν ξεκάθαρα η ζωή των Αγίων. Οι Άγιοι όχι μόνο δεν απέφευγαν τα διάφορα δεινά που τους έβρισκαν, αλλά αντίθετα και η αρετή και η ανδρεία τους τα επιζητούσε και τα υπέμενε με σθένος και γενναιότητα. Έτσι, αφού έγιναν φίλοι του Θεού, πήραν επιπλέον και το βραβείο της αιώνιας ζωής. Ακούστε τον θριαμβευτικό ύμνο του Αποστόλου που λέει, «Γι' αυτό εφραίνομαι στις ασθένειες, στις βρισχές, στις ανάγκες, στους διωγμούς και στις πιέσεις, όταν αυτά τα υποφέρω για τη δόξα του Χριστού. Γιατί όταν φαίνεται ότι έχω χάσει κάθε δύναμη, τότε είμαι πραγματικά δυνατός». Και μην νομίζουμε λοιπόν ότι είναι ευτυχής και μακάριοι εκείνοι που είναι μεγαλωμένοι σε αυτόν τον κόσμο με πλούτη, τιμές και εξουσία. Η ευτυχία βρίσκεται μονάχα στην αρετή. Είναι επομένως τα πράγματα αυτού του κόσμου αξίες χωρίς αντίκρισμα. Τα υλικά αγαθά είναι χρήσιμα και επωφελής στους δίκαιους που τα χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο και για να ικανοποιήσουν πραγματικές ανάγκες. Γιατί τα επίγεια αγαθά είναι πράγματα που δίνουν στον δίκαιο άνθρωπο την ευκαιρία να αγαθοεργήσει και να κερδίσει με την καλή χρήση τους την αιώνια ζωή. Τα ίδια όμως αγαθά αποβαίνουν εξίσου βλαβερά και επιζήμια σε αυτούς που κάνουν κατάχρηση, γιατί τους τροφοδοτούν με ευκαιρίες για αμαρτία και κατά συνέπεια για τον αιώνιο θάνατο.

ας ξαναφέρουμε στο νου μας τις διακρίσεις που μόλις κάναμε. Ας μη λησμονούμε ότι καλό είναι μόνο η αρετή που πηγάζει από το φόβο του Θεού και από την αγάπη. Κακό επίσης είναι μονάχα η αμαρτία και ο χωρισμός από τον Θεό. Και τώρα ας εξετάσουμε προσεκτικά αν έχει επιτρέψει ποτέ ο Θεός να καταβληθούν τα αφοσιωμένα σε αυτόν παιδιά του από κάποιο κακό που είτε ο ίδιος το επέτρεψε είτε η κακία κάποιου άλλου ανθρώπου το επέβαλε. Σίγουρα δεν θα βρούμε ούτε ένα παράδειγμα. Είναι αδύνατον να προξενήσει κανείς κακό σε μια ψυχή που αρνείται να συγκατατεθεί στο κακό και αντιστέκεται στην αμαρτία, γιατί η αμαρτία δεν βρίσκει τόπο παρά μόνο εκεί που της δίνει έδαφος μια καρδιά δειλή και μια διεφθαρμένη θέληση. Κατά αυτόν τον τρόπο ο δαίμονας έθεσε σε κίνηση εναντίον του μακαρίου Ιώβ όλα τα πολεμικά τεχνάσματά του για να τον κάνει τελικά να υποκύψει στην αμαρτία. Τον απογύμνωσε από όλα τα αγαθά του και όταν τον είδε βυθισμένο σε βαθύ πένθος από το θάνατο των 7 γιών του και σε πόνο τόσο φρικτό και αναπάντεχο, τον χτύπησε ακόμη περισσότερο με μια φοβερή λέπρα που απλώνονταν από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι τα πέλματα των ποδιών του. Τον χτύπησε με τα πιο αφόρητα μαρτύρια, αλλά δεν μπόρεσε να τον μολύνει και να τον ρίξει στην αμαρτία. Ο Ιώβ μέσα σε όλα αυτά παρέμεινε ακλόνητος, χωρίς να δώσει τόπο στον γονγκισμό ούτε για μια στιγμή. Τον λόγο παίρνει ο πατήρ Γερμανός με την ερώτηση που υποβάλλει στον Αββά Θεόδωρο. «Γέροντα, συναντούμε συχνά, λέγει ο πατήρ Γερμανός, στην Αγία Γραφή, χωρία που υπενήσονται, ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό και επιτρέπει με αυτό να θλίβονται οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, άλλος Θεός δεν υπάρχει εκτός από μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος. Εγώ δημιούργησα το φως και το σκοτάδι. Εγώ φέρνω την ειρήνη και επιτρέπω να γίνεται το κακό». Και αλλού πάλι λέει, είναι δυνατόν να συμβεί συμφορά σε μια πόλη που να μην την έχει επιτρέψει ο Κύριος? Στο ερώτημα αυτό απαντά ο Αββάς Θεόδωρος. Η Αγία Γραφή Πάτερ χρησιμοποιεί μερικές φορές τη λέξη «κακό» με μία έννοια που δεν είναι πολύ δόκιμη για να εκφράσει τη θλίψη. Η θλίψη δεν είναι οπωσδήποτε κακό πράγμα. Φαίνονται όμως έτσι στα μάτια αυτών που έχουν χτυπηθεί. Ο σκοπός για τον οποίο επιτρέπει ο Θεός τις θλίψεις είναι η ωφέλεια εκείνου που τις υπομένει. Όταν ο Θεός απευθύνεται στους ανθρώπους θέλοντας να τους παιδαγωγήσει, αναγκαστικά πρέπει να εκφράσει το θέλημά του με όρους που μπορεί να προσλάβει και να κατανοήσει ο άνθρωπος, και γι' αυτό ακριβώς γίνεται η χρήση αυτού του όρου. Πραγματικά, πόσο λυτρωτικά και σωτήρια για μια πληγή με γάγγρενα μπορούν να αποδειχθούν το κοφτερό νηστέρι και το χέρι του χειρουργού? Στα μάτια όμως του ασθενούς όλα αυτά είναι αφόρητα κακά. Το σπιρούνι δεν είναι ποτέ μαλακό για το άλογο, ούτε είναι ευπρόσδεκτη η επιτίμηση που γίνεται σε κάποιον ένοχο για να προκαλέσει τη μετάνοια και τη διόρθωσή του. Η τιμωρία φαίνεται πικρή την ώρα που επιβάλλεται για να διορθωθεί κανείς. Ο Απόστολος λέει
Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δεν φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά, αλλά λύπη. Αργότερα όμως αποφέρει καρπό ειρήνης και δικαιοσύνης. Και όποιον αγαπά ο Κύριος, τον διαπαιδαγωγεί και μαστιγώνει καθέναν που παραδέχεται για παιδί του. Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του? Έτσι εξηγείται γιατί η λέξη «κακό» χρησιμοποιείται για να δώσει την έννοια της θλίψης, όπως το βλέπουμε στο Ευαγγελικό κείμενο που λέει «Ο Θεός μετανόησε για το κακό που είχε πει πως θα τους έκανε και δεν το έκανε». Και σε άλλο σημείο επίσης λέει «Συ Κύριε, ο Θεός μας, είσαι ελεήμων και εκτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και λυπάσαι για το κακό». Λυπάσαι δηλαδή για τις δοκιμασίες και για τους κόπους που οι αμαρτίες μας σε αναγκάζουν να μας επιβάλλεις. Γνωρίζοντας την ωφέλεια που προκύπτει για πολλούς από αυτές τις δοκιμασίες, ένας άλλος προφήτης, όχι ασφαλώς επειδή φθόνησε τη σωτηρία τους, αλλά για να τους βοηθήσει, εύχεται να τους προσθεθούν τα κακά. «Κύριε», λέει, «πρόσθεσε σε αυτούς κακά, πρόσθεσε σε αυτούς κακά στους ενδόξους ασεβείς της γης». Και ο Κύριος με το στόμα του προφήτη Ερεμία επίσης λέει «θα τους προξενήσω κακά», θα επιτρέψω δηλαδή να τους βρουν πόνοι και καταστροφές. Έτσι, υπομένοντας τώρα αυτή την τιμωρία, αφού με περιφρόνησαν μέσα στην ευημερία, θα αναγκαστούν με τις θλίψεις να στραφούν επιτέλους και να προστρέξουν σε μένα. Αλλά πώς μπορούμε να θεωρούμε ως κακό τις διάφορες θλίψεις, αφού αυτές ωφελούν ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που τους παρέχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν την αιώνια χαρά? Δεν πρέπει λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα που θέσατε, Πάτερ, να πιστεύουμε ότι τα υποτιθέμενα κακά, τα οποία παρακινούν και υποδαβλίζουν οι εχθροί μας ή άλλα πρόσωπα, είναι και κατ' ουσίαν κακά. Αντίθετα, πρέπει να θεωρούμε ότι αυτά ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που δεν μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ούτε καλά ούτε κακά. Αυτά δεν αξιολογούνται όπως τα εκλαμβάνει ο δράστης που βρίσκεται μέσα στην παραφορά της οργής του, αλλά όπως τα εκτιμά αυτός που τα υπομένει. Έτσι, όταν φωνευτεί ένας Άγιος, δεν πρέπει να πιστεύουμε ότι του έκαναν κάτι κακό, αλλά ότι του συνέβη κάτι που δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Αυτό που για έναν αμαρτωλό θα ήταν κακό, για τον δίκαιο είναι η ώρα της ανάπαυσης και της απελευθέρωσής του από όλες τις επίγειες συμφορές. Ο θάνατος, λέει η Αγία Γραφή, είναι για τον άνθρωπο ανάπαυση. Ο δίκαιος σε καμιά περίπτωση δεν ζημιώνεται με το θάνατο. Άλλωστε, τι ιδιαίτερο του συνέβη? Έτσι ή αλλιώς, κάποτε θα πέθαινε από φυσικό θάνατο. Με το να τον σκοτώνει η κακία κάποιου, τον στέλνει μια ώρα γρηγορότερα στην απολαβή της αιώνιας μακαριότητας. Εξοφλεί με το θάνατό του ένα αναπόφευκτο για κάθε άνθρωπο γεγονός. Επιπλέον, του χαρίζεται για την υπομονή του το βραβείο της αιώνιας ζωής.

«Αν ο δίκαιος», ερωτά ο πατήρ Γερμανός, «που φωνεύεται, εκτός του ότι δεν παθαίνει κανένα κακό, ανταμείβεται κιόλας για την οδύνη του, τότε γιατί να κατηγορήσουμε τον φωνιά, ο οποίος σκοτώνοντάς τον δεν του στερεί τίποτα, αλλά αντίθετα τον ευεργετεί?» Αβάς Θεόδωρος. Εδώ μιλάμε για αυτό που είναι, όπως είπαμε, καλό και για εκείνο που μπορεί με τη σωστή αντιμετώπιση να αποβεί όφελος ή ζημία. Δεν αναφερθήκαμε ασφαλώς με αυτά που υπόθηκαν στις προθέσεις του δράστη. Συνεπώς, με ό,τι είπαμε, δεν εννοούσαμε ότι θα μείνει ατιμόρυτος ο δράστης μιας θηριωδίας ή ο άδικος άνθρωπος, επειδή η κακία του δεν μπόρεσε να βλάψει πνευματικά τον δίκαιο. Η ανταμοιβή για την καρτερικότητα και την αρετή του δικαίου δεν χαρίζεται σε αυτόν που τον βασανίζει ή που τον φωνεύει, αλλά σε αυτόν που τα υπομένει όλα αυτά με καρτερία. Ο ένας, ο φωνιάς, θα τιμωρηθεί για την εγκληματική του συμπεριφορά, γιατί θέλησε να κάνει κακό. Ο άλλος όμως δεν υπέστη καμιά ζημιά, γιατί με τη δύναμη της ψυχής του, βαστάζοντας υπομονετικά τη δοκιμασία και το μαρτύριο, αξιοποίησε τα βάσανά του και έτσι ωφελήθηκε, κερδίζοντας με την υπομονή του τον Παράδεισο. Επειδή ο Ιώβ τελικά δοξάστηκε μέσα από τη δοκιμασία του, θα έπρεπε να γίνει υπομονή του βραβείο για τον δαίμονα που τον πείραξε. Το βραβείο δεν είναι παρά μόνο για εκείνον που σήκωσε με ανδρεία τις φοβερές επιθέσεις του διαβόλου. Ούτε και ο Ιούδας όμως θα ξεφύγει από τα αιώνια βασανιστήρια, επειδή η προδοσία του συντέλεσε στο έργο της σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Δεν πρέπει να αξιολογούμε το τελικό αποτέλεσμα μιας πράξης, αλλά την πρόθεση αυτού που την έκανε. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να κρίνουμε με αυτό το μέτρο, ότι δηλαδή είναι αδύνατο να προκύψει από τον πειρασμό κακό, εκτός αν ο ίδιος ο άνθρωπος που θλίβεται δώσει με την μικροψυχία και την ολιγοπιστία του αφορμή ώστε να εξελιχθεί ο πειρασμός σε κακό. Ένας λόγος της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. «Γνωρίζουμε», λέει ο Απόστολος, «ότι σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό όλα συνεργούν για το καλό τους». Ο Απόστολος λέει «όλα συνεργούν για το καλό τους». Συνεπώς, ο Απόστολος περικλεί στο λόγο του παράλληλα με τα ευχάριστα γεγονότα και όλα αυτά που εμείς τα θεωρούμε ως δυσάρεστα. Σε ένα άλλο σημείο, ο ίδιος Απόστολος μας πληροφορεί και μας λέει ότι πέρασε και αυτός από τέτοιες περιπέτειες και κακοτυχίες. Με τα όπλα, λέει, της δικαιοσύνης, τα δεξιά επιθετικά και τα αριστερά αμυντικά. Με άλλα λόγια, δοκιμάζοντας δόξα και ατίμωση, δυσφήμιση και έπαινο, μας θεωρούν λαοπλάνους και όμως είμαστε αληθινοί. Μας προκαλούν στενοχώριες και όμως πάντοτε χαιρόμαστε. Είμαστε φτωχοί και όμως κάνουμε πολλούς πλούσιους. Συνεπώς, ό,τι θεωρείται ως καλό, αυτά που ο Άγιος Απόστολος τα περικλεί στους όρους δόξα και έπαινο, και ό,τι επίσης θεωρεί ως κακό, το οποίο προφανώς εκφράζεται με τον ίδιο με τους όρους ατίμωση και δυσφήμιση, για τον τέλειο χριστιανό
γίνεται όπλο δικαιοσύνης. Γίνονται δηλαδή όπλα αυτά που εμείς νομίζουμε ότι συνθλίβουν τον άνθρωπο. Στην πραγματικότητα τον ενισχύουν και τον τροφοδοτούν με όπλα αυτά που εμείς θεωρούμε ως συμφορές. Είναι με άλλα λόγια σαν να τον προμηθεύουν με ένα τόξο, με μια ρομφαία ή με μια γερή ασπίδα εναντίον του αντιπάλου του. Ο δίκαιος που δοκιμάζεται με τις θλίψεις πλουτίζεται σε καρτερία και αρετή και τελικά κερδίζει το ένδοξο έπαθλο της υπομονής. Και αυτό γιατί αξιοποιεί προς όφελός του τα ίδια βέλη τα οποία οι εχθροί του προόριζαν για την απώλειά του. Έτσι, ούτε η ευημερία τον ανυψώνει, ούτε η δυστυχία τον καταβάλει. Βαδίζει συνεχώς σε ένα μονοπάτι. Πορεύεται τη μια και βασιλική οδό. Παραμένει μέσα στην ατμόσφαιρα της ειρήνης, απ' την οποία οι χαρές που έρχονται δεν τον αλλοιώνουν, όπως θα λέγαμε, προς τα δεξιά. Ούτε όμως και οι επιθέσεις των αντίξωων καταστάσεων τον σπρώχνουν, νικημένο από τη θλίψη, προς τα αριστερά. Ο προφητάναξ Δαβίδ λέει χαρακτηριστικά: «Πολλή ειρήνη έχουν όσοι τον νόμο σου αγαπούν και πρόσκομα δεν συναντούν μπροστά τους». Το αντίθετο ακριβώς έχει υποθεί για αυτούς που αλλοιώνονται εσωτερικά σε κάθε γεγονός ανάλογα με το τι είδους είναι αυτό το γεγονός. Ο άφρονας, λέει ο σοφός Σιράχ, αλλοιώνεται σαν τη σελήνη. Και αν ισχύει για τους τέλειους, σε εκείνους που αγαπούν τον Θεό, όλα συνεργούν για το καλό τους, υπάρχει και η αντίστοιχη προφητεία για τους αδύναμους και απερίσκεπτους, η οποία λέει: «Στον άφρονα άνθρωπο έρχονται όλα ανάποδα». Πράγματι, ο άδικος και ο απερίσκεπτος άνθρωπος δεν αισθάνεται ειρηνικός και ικανοποιημένος τον καιρό της ευημερίας. Ούτε όμως οι συμφορές του προσφέρουν εμπειρίες και ούτε ποτέ τον συνετίζουν. Το να υπομένει κανείς με σθένος τη θλίψη, καθώς και το να παραμένει κυρίαρχος του εαυτού του την ώρα της καλοτυχίας, είναι δύο όψεις της ίδιας αρετής. Αλλά και το να νικηθεί κανείς σε ένα από αυτά τα δύο είναι φανερό σημάδι της ίδιας έλλειψης και αδυναμίας. Αδυνατεί δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει σωστά τόσο την ευτυχία όσο και την δυστυχία. Παρόλα αυτά, είναι πιο εύκολο να αποτύχει κανείς τον καιρό της ευτυχίας παρά τον καιρό των θλίψεων. Γιατί η θλίψη πολλές φορές συγκρατεί και ταπεινώνει τον άνθρωπο. Με τη συντριβή που ακολουθεί τον πειρασμό, προφυλάσσεται ο άνθρωπος από την αμαρτία και διορθώνεται. Η καλοτυχία και η ευημερία, αντίθετα, ζημιώνουν με τις μαλθακές και επικίνδυνες τοπίες τους την ψυχή και την κάνουν να επέρεται. Και όσο πιο μεγάλη ασφάλεια εμπνέει μια ανέφελη ευημερία, τόσο πιο βαθιά είναι η άβυσσος στην οποία αυτή γκρεμίζει την ψυχή.

είναι που η Αγία Γραφή τους ονομάζει αμφωτεροδέξιους. Έτσι μας περιγράφεται στο βιβλίο των Κριτών πώς ήταν ο ξακουστός Εούδ, ο οποίος μπορούσε να χρησιμοποιεί το αριστερό του χέρι τόσο καλά όσο και το δεξιό. Έτσι θα αξιωθούμε κι εμείς, να γίνουμε και να λεγόμαστε αμφωτεροδέξιοι, με την πνευματική βέβαια έννοια του όρου, αν δηλαδή κάνουμε καλή χρήση της ευημερίας, την οποία ονομάζουμε συμβολικά δεξί χέρι, και της θλίψης, την οποία παριστάνουμε ως αριστερό χέρι. Αν, με άλλα λόγια, θεωρήσουμε τα πάντα, ό,τι κι αν μας συμβαίνει, πως είναι καλά, θετικά και χρήσιμα. Να μας γίνεται κάθε τι, όπως λέει ο Απόστολος, όπλο δικαιοσύνης. Ο εσωτερικός μας άνθρωπος, πράγματι, το βλέπουμε ξεκάθαρα, αποτελείται από δύο ουσιώδη μέρη. Ή, να το πούμε και αλλιώς, ο έσω άνθρωπος έχει στην πραγματικότητα δύο χέρια. Δεν υπάρχει δίκαιος που να μην έχει στη ζωή του θλίψης, να μην έχει δηλαδή αριστερό χέρι. Αλλά η τέλεια αρετή αναγνωρίζεται από το εξής σημάδι: και το ένα και το άλλο χέρι, χαρές και θλίψεις, λειτουργούν σαν το δεξιό, με την θετική τους μάλιστα μορφή και ενέργεια. Γιατί όταν φτάσει κανείς σε αυτό το ύψος αρετής, τότε ξέρει πλέον να κάνει ορθή χρήση και των δύο καταστάσεων, και των ευχάριστων και των θλιβερών. Ας προσπαθήσουμε να γίνουμε πιο σαφείς. Ο δίκαιος έχει το δεξί του χέρι, που είναι πνευματική του προκοπή. Μέσα στη θέρμη της ψυχής του επιβάλλεται και ελέγχει εξουσιαστικά, σαν κυρίαρχος, όλα τα πάθη και τις επιθυμίες του. Απαλλαγμένος λοιπόν από τον δαίμονα, αποφεύγει ή περικόπτει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα πάθη της σάρκας. Πετάει τόσο ψηλά, ξεπερνάει τόσο όλα τα γήινα, ώστε τα παρόντα και εφήμερα του φαίνονται σαν ανυπόστατος καπνός. Τα θεωρεί όλα σαν μάταιη σκιά, που ο παροδικός χαρακτήρας τους δεν τους εμπνέει παρά την περιφρόνηση. Η ψυχή του χαρούμενη στρέφεται με πόθο και θέρμη προς τα μέλλοντα αγαθά, τα οποία ατενίζει μέσα σε φωτεινή προοπτική. Η θεωρία αυτή τον τρέφει θετικά. Τα ουράνια μυστικά αποκαλύπτονται καθαρότερα στον ορίζοντά του. Οι προσευχές του ανεβαίνουν προς τον Θεό πιο αγνές και πιο θερμές. Μια μεγάλη φλόγα τον καίει εσωτερικά και με όλο τον ενθουσιώδη ζήλο της ψυχής του μεταφέρεται προς τα αόρατα και αιώνια αγαθά, σε τέτοιο σημείο που να του δίνεται η εντύπωση ότι δεν κατοικεί πλέον μέσα στη θνητή σάρκα. Ο ίδιος όμως έχει και το αριστερό του χέρι. Η δίνη των πειρασμών τον αρπάζει. Οι φλόγες της αισχρής επιθυμίας πυρώνουν τη σάρκα του. Τα πάθη τον ρίχνουν στον άκρατο θυμό. Η υπερηφάνεια και η καινοδοξία φουσκώνουν και τον ταράζουν. Η θλίψη, που φθάνει ως τα όρια του θανάτου, τον εξουθενώνει. Η ακιδεία το επιτίθεται με όλες τις πολεμικές τεχνικές της και τον κλονίζει. Αφού πλέον όλος του ο ζήλος αποσύρεται, καταπέφτει σε ένα είδος χλιαρότητας και σε μια αδικαιολόγητη καταπώνηση.
δεν του γεννιούνται πλέον ενάρετοι και φλογεροί λογισμοί. Τι λέω, και αυτή η ψαλμωδία, η προσευχή, η ανάγνωση, η μοναχικότητα του κελιού του γίνονται ξαφνικά αντικείμενα φρίκης και όλα τα μέσα για την απόκτηση της αρετής του εμπνέουν μια σκοτεινή και ανυπόφορη απέχθεια. Όταν ο μοναχός αισθάνεται χτυπημένος από τέτοια κύματα, ας είναι βέβαιος ότι η επίθεση προέρχεται από αριστερά. Ας πάρουμε τώρα έναν άνθρωπο που μέσα στις συγκυρίες που τις ονομάζουμε της δεξιάς δεν φουσκώνει καθόλου από το δηλητήριο της καινοδοξίας. Μέσα επίσης στις αντίστοιχες καταστάσεις της αριστεράς μάχεται με τόση ανδρεία ώστε όχι μόνο δεν πέφτει σε απελπισία αλλά αντίθετα με την υπομονή του φτιάχνει από τις αντίξωες αυτές καταστάσεις ένα αποτελεσματικό όπλο για να ασκηθεί στην αρετή. Αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιεί και τα δύο χέρια σαν να ήταν δεξιά, θριαμβεύοντας και στη μία και στην άλλη μάχη, συλλέγει τελικά και από τα δεξιά και από τα αριστερά το βραβείο της νίκης. Ο μακάριος Ιώβ αξιώθηκε αυτής της δόξας και καθώς διαβάζουμε στην Αγία Γραφή κέρδισε το στεφάνι από τα δεξιά. Ήταν πατέρας 7 γιών. Ζούσε μέσα στον πλούτο και στην αυθονία και όμως βλέπουμε να προσφέρει για αυτούς καθημερινά στον Κύριο εξυλαστήριες θυσίες. Γιατί ο Ιώβ φρόντιζε να κάνει τα παιδιά του περισσότερο οικεία και αγαπητά στον Θεό παρά στον εαυτό του. Η πόρτα του έμενε ολάνοιχτη στον κάθε ξένο. Ο Ιώβ ήταν για τους χολούς τα πόδια και για τους τυφλούς τα μάτια. Τα δέρματα και τα μαλλιά που του πρόσφεραν τα ζώα του ζέστεναν τα κορμιά των αρρώστων. Ήταν ο πατέρας των ορφανών και το στήριγμα των χειρών. Όταν έπεφθε ο εχθρός του δεν χαιρόταν. Δεν δεχόταν η καρδιά του για αυτή την κακοτυχία του εχθρού του ούτε ένα σκύρτημα μυστικής ικανοποίησης. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί αδελφοί μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ, θερμές ευχές για μια ευλογημένη ημέρα. Ο Θεός μαζί μας.

η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αριού Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Στη Ρόδο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στις προγραμματικές θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του Κόμματος, λέγοντας ότι η πολιτική στην Ελλάδα χρειάζεται μία νέα ηθική. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Άρτα. Συνελήφθη Ουκρανή για εμπρισμό από πρόθεση στα Χανιά. Ένας άνθρωπος συνελήφθηκε στην Πελασγία για τη φωτιά. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης ιδρυοτριοχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις υπογράμμισαν ότι τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό οφείλουν να επικοινωνούν και να συντονίζονται με το Ιράν. Έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Ειρήνης Οδού Αιώλου για την ακολουθία του Εσπερινού και το κήρυγμα της Φωνής Κυρίου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και...

0: της αγαπητάτας και ονομαδάς σου, Κύριε Δοδυνάμενο, εκποθεί και κλείβει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και εις άξου με εγκαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάστρου θείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών ουσίαν εαυτή ουθίσταν ουσία εαυτή. Τα θυσιαστήρια σου, Κύριε Δοδυνάμενο, βασιλεύσου μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο του αιώνα των αιώνων εσύ είσαι. Μακάρι ω ανήρωη στην αντίληψη αυτού παρασύ, αναβάσει την καρδία αυτού διέθετο στην κλάδα του καθμών ω των τόπων έθετο. Και γάλα ευλογία δόσεων μαθητών πορεύσονται και δυνάμεων στην δύναμη νοφθεί στο Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, εισάξον προσευχή με νόση ο Θεό Ιακώβ. Υπερασπιστά η μόνη ο Θεό και επίδοξο στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία εν τεσαυλέ σου υπέχθηλιάδα. Εξελεξάμε με παραρρητήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον οι κινημένε κοινόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια να αγαπά κύριο ο Θεό, χάρη και δόξα αν δώσει, κύριο σου στερεί τα αγαθά τη προηγουμένη ανακακία. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο, ελπίζω να πεισέ. Ευδόξα στη την γη σου, απέστρεψα στην εκμανωσία Ιακώβ. Αφήκασα νομία στο λαό σου, κάλυψα πάστα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπωσα πάστα την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν εμά ο Θεό των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αφημών. Μη στου αιώνα οργιστή ημών διατενεί την οργή σου από γενεά ει γενεάν. Ο Θεό, εσύ επιστρέψα ζωό, εσύ μα και ο λαό σου εφραντίσεται πισή. Δείξον μη, κύριε, το ελαίο και το σωτηριών σου δόηση μη. Ακούσω με τη λαλήση είναι μη, κύριο ο Θεό, ότι η λαλήση η ειρήνη είναι επί των λαών αυτού και επί τη οσίου αυτού και επί τη επιστρέφοντα καρδία επ' αυτών. Πλην εγγύηση των φουγμένων αυτών, το σωτήριον αυτού του κατασκηνώσε δόξα εντυγήμων. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέγυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και ημών δώσει το καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορέστη και θυσιοδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ους και πάκουσόν μου, επιτοχώς και πένιση μη εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι εμείς σώσον τον δούλο στο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέχει και κράξω με όλη την ημέρα, έφραγον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ο Σύ, Κύριε Χριστός, και ποιητής και πολύ έλεος πάτης επικαλουμένησε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχεθη φωνή την τελείσαι όλη μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και άκραξα προσέοντε επί κουσάς μου. Ού και στην ομοιώση εν θεής, Κύριε, και ού και έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα ήθνησα επί ίσα σήξου και προσκυνήσουν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνο. Οδήγησόν με, Κύριε, ενδιωδώς και πορέσω με τη αληθεία σου φρανθείτε η καρδία μου που βρίσκεται το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός με όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατεών ελίσαν την ψυχή μου και ου προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε, ο Θεός με κτήρ μου και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επί με και λεησόν με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό του παιδί σου. Πείσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Πείσον με τεμούν σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν μισούντες με και σκυνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρακαλέσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και Υιος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Απόστολοι, μάρτυρες και προφήτε, ιεράρχοι, όσοι και δίκαιοι, καλώς τον αγώνα τελέσαντες και την πίστη τηρήσαντες, παρησίαν έχοντες προς τον Σωτήρα, υπέρ ημών αυτών ως αγαθών οικετεύσατε, σωθήν εδεόμεθα τα ψυχά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Και νυν και αίγες αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος είναι υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σχηλεύσας και αίγες συνδείξας ως Θεός, μη παρήδησους έπλασας τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξεν τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρ ημών λαούν απεγνωσμένων. Μη διπαραδόηση μας στέλνω διαδρομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και δι' των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον εμάς, Κύριε ηλάχτη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο ειν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη σε νέικης ημάς πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως απαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρεση, η Κύριε του Θεοφόρου μάρτυρας. Τες αυτών ηγεσίες, εν ειρήνη βαθία την Εκκλησίαν σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολύ έλεγε. Και ελέησον. Ο εμπαντήκερο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέφθαγνος του δικαίου σου αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της επαγγελίας των μονών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάξητας εντεύσεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε εμάς από πάση λήψος κακών και οδύνης. Τίξον εμάς, Αγίους Αγγέλης, στην αντιπαρολογή αυτό φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροστής σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιερέησον, Ιερέησον, Ιερέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν τηρώντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός κτήρισε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο αυτή φημάς και ελεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών μακροθυμίες επί της ημών κλιμελήμασι και άφη της παρούσης ώρας αγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξυλου κρεμάμενος, το ευνόμο ηλιστήτην εις τον παράδεισον οδοποιήσας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου, η μάρτω μεργάρ και η νομίσαμε και οικεσμένα άξια άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθυμεν τη θελήμα εις των καρδιών ημών. Αλληγετεύομεν την συνανίκα στον αγαθόητα φύσε ημών, Κύριε κατοπλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς διά το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς εις το αντικειμένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον το σαχικόν ημών φρόνημα, εινα των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον, των νέων εν δυσσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνη. Και ούτω τη εισακολουθούντε προ τα όμα είναι στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσουμε εν θα πάντων στην εθενωμένη κατοικία. Σίγαρη η όντω αληθινή ευφροσύνη και αγαλία στον αγαπώντο σε Χριστέ ο Θεό ημών. Και σε την δόξα να πέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα Θεό ημών, δόξα Θεό.

0: Amén.
1: Gracias.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεού. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήν θυσφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσω αναβαλούμενος φως οσημάτιον. Εκτείνουν τον ουρανό ως σιδέριν, ως στεγάζον εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο όσο σημάτων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από φωνή βροντή σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις των τόπων όνα θεμελίωση αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσονται, ο δε επιστρέψει, καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσε φάλαξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέρου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξνατέλων χόρθον της χτίνεσαι και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγίν άρτουν εκ της γης και είνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηρεήν πρόσωπον ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου και έδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσους ή του ροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρετε εψηλάτε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση ελλήνη καιρού, ο ήλιο ένω τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γίνε τον ήξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανήτινε ο ήλιο και συνήχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω ει πέρα. Σε μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, επληρώθη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλου. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσου ιδού εν τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο στοιχεία τα σύμπαντα, πλήστησονται Χριστόετος, αποστρέψοντος δε στο πρόσπον τα αναχθίσονται. Ανταελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξ αποστελεί το πνεύμα σου, χτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσωπο τη γη. Ή του εδόξα κυρίω του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη αρήξη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιος έρουν την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα αρία σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: Σαν ο Θενιρήνης και Τσοντηρίας των ψυχώνυμων του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Προ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα Θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Προ του Αγίου οίκου τούτου και τρομεταφύστεως

0: Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτευσεύους ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της πόλεως και νορίας ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντρων αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: Λαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μακάριος ον Ήρωος και πορεύθε η Βουλή ασεβών, και να δω μαρτυλούν και έστι και επικαθέρα λιμών τι κάτισεν. Αλλά εν τω νόμου Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τω νόμου αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο χρόνο του πεφτευμένων παρά τη διεξόδου των υδάτων, ο τον καπά αυτού δώσει καιρό αυτού και το φλήν αυτού που καπορίστε και πάντα ως αν πει κατεβόθησετε. Ουχούτος εσεβής ουχούτος ολοσυχνούς, ο νεκρύπτει ο άνομος από προσώπου της γης. Δια τούτο ου κάνω τους ανζεβείς σε κρίση, ουδία μαρτυλία εμβολή δικαίων. Ότι γινώσει ο Κύριος ενώ δικαίων και δώσε βόνα πολίτε. Είναι ότι εφηρία ξανέθνη κλαεί, εμελέτησαν κενά. Παρέσαν βασιλείς της γης και άγοντες ανοίξαν επί το αυτό, κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξτε τους δεσμούς αυτών και απορρίψτε τους αφημών ζυγών αυτών. Ο κατοικών είναι ουρανής, εγκυλάστε αυτούς και ο Κύριος εκμεκτηρεί αυτούς. Τότε λαλήστε προς αυτούς την οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δι κατά τη θέση επ' αυτού, επισιών όρους του Άγιον αυτού, διαγγείλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος επί πρόσμε, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε. Έτσι παρε μου και δώσ' την κληρονομία σου και την εγκατάστασή σου στα πέρατα της γης. Ρημάνω σε αυτούς άδωση δειρά, ως και βικυραμαίως την τρύπη σε αυτούς. Και μην βασιλίσσινετε, παιδεύτε πάνω στις κοινώνες στην γην. Δουλεύτε ο Κυρίων φόβο και γαλιάστε από το εν τρόμο. Δράξτε παιδείας, μην πετοργιστεί Κύριος και απολύσει ο εξόδου δικαίας, όταν εκαθετά και θυμός αυτού. Μακάρι πάνω στις πεπιθότητες από αυτό. Κύριε, τι πληθύνει λεποντές με, πολύ πονέστε πε με. Πολύ λίγο στη ψυχή μου, ου και αστρία στον Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήτρη με δόξα μου και ψώνει την κεφαλή μου. Πολύ μου προσκύνωνε και κάρξα και μπήκωσε με εξωρός Αγίου αυτού. Εγώ κοιμήθηκε και ύπνωσα, εξεγέρθη ότι ο Κύριος αντιλήφθητέ μου. Ου βοηθήσω μοιριάδο λαού, τον κύκλο στην επιθεμένον μου. Ανάστα και έσωσε με ο Θεός μου, ως είπα τα χτάς πάντως χρόνοντας Ματέος, οδόν τε ματλών συνέντευσας. Του Κύριου σωτηρία και από την άνωση ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τε επικαλείς εμείς οικουσάς μου, ο Θεός δικαιοσύνης μου, εν θλίσεις πλατινάς με, εκτήρης όνομα και εις ακούς ψευχής μου. Ή ανθρώπων, ας πότε παρικάρδι, είναι ότι αγαπά τη ματαιότητα και τε ψεύδος. Και ουνώ ότι θα θαυμάσετε Κύριος των όσων αυτού, Κύριος ακούσετε μου εν το κεκαγένα προς αυτόν. Οργίστε και μη μαρτάνετε, άλεγεντε της καρδίας ημών, επιτική της ημών κατανοίγετε. Θύστε θυσία δικαιοσύνης και ελπίστε επί Κύριον, πολύ λέγουσι, τι εις δείξει μην τα αγαθά, εσύ με όσοι θυμάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε βροσύνη στην καρδία μου, από καρπού, σίτου, ίνου και ελαίου αυτών επιδίδησαν. Εν ειρήνη το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι εσύ Κύριε κατά μόνος ελπίδη κατοκισάς με. Τα ρήματα με νότσε Κύριε, εσύ είναι η συγκραυγή μου. Πρόσχε στη φωνή τη Θεό μου, βασιλεύθη μου και Θεό μου, ότι μπορεί να προσεύχουμε, Κύριε. Το πρωί σε ακούσει τη φωνή μου, το πρωί πέρα σου μέση και υπόψη με, ότι ο Θεό θέλω να νομίαν σύ. Ού παρική σύ πονηρευόμενο, ουδή δε μείνει παράνομη κατά έναν των θερμών σου. Εμεί πάντω γαζμένο στην ανομία, απολύ πάντα λόγω του ψεύδο. Αν δρεμά των κειδόλιων, δελίστε Κύριο. Εγώ δεν το πλούθη τελέω, ελεύθερο με στον οίκο σου, προσκύνησε προ ναών αγιών σε φόβο σου. Κύριε, δείξε μου τη δικαιοσύνη σου, ένα εκ των εχθρών μου, κατεύθυνον ορπιών συνοδών μου. Ότι και στον σώμα αυτών αλήθεια, η καρδία αυτών ματέα. Τάβασαν εγωμένου αλλά εξ αυτών, τελώ αυτών αδελειούσαν, κρίνουν αυτού ο Θεό. Αποστάτω με τα διαβολιών αυτών, κατοπλούτωσαν σε βιών αυτών, έξουν αυτού, ότι παραπίκρανά σε Κύριε. Και φρανθήσαν πάντω εκδίνοντα σε πισέ, ει αιώνα γαλιάζονται, και κατασκηνώσουν αυτή, και καψίνοντα σε πάντω αγαπώ του όνομά σου. Ότι σε ευλογή δίκαιων, Κύριε, σου πλευδοκία στη πάνω σε εμά. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, με την τεργή σου παιδεύσε με. Ελέσαι με, Κύριε, τη στενή σημή, είδεσαι με, Κύριε, τεράφω τα αστά μου, και ψυχή μου τεράφω τη σφόδρα, και εσύ, Κύριε, έω πότε. Επίσης, Κύριε, ρίστε ψυχή μου, σώσε με έρη και εν του ελέου σου. Ότι ο κέντρο του θανάτου μνημονεύω σου, δεν το άδει, τη εξομολογήσα τέση. εκοπία στον πνευμό μου, όσο καθεκάστηνε την κλίνη μου, ενδάκρυνε στην ένωση μου βρέξω. Ετεράχθη από θυμό φθαρμό μου, επαλαιώθηκε πάση τη κρίση μου. Απόστε μου, πάντα εργαζόμενη την ανομία, σήκωσε κύριο γονεί του πλαθμού μου. Ήκουσε κύριο ζωή σε όσου μου, κύριο ψυχή μου σε δέξατο. Εσχυνθήσαν και τεραχθήσαν πόντρα πάντα τη εχθή μου, αποσταφίσαν και συγκρίσαν πόντρα διατάχου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
2: Και νυν και αγί και σε όνα στον όνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αγί και σε όνα στον όνα αμήν. Κύριε Θεό μου, επισύλπισα, σώσα με πάνω την δεκόντα με κηρύσαμε. Μήποτε αρπάσει λόγω την ψυχή μου, μειώνω του κρουμένου, μη δε σωσοντό. Κύριε Θεό μου, επίση τούτο, ει την αδικία εν χερσή μου. Για να τα πέντε κατσαν τα προειδοποιήσουν κακά, απέσυμη άρα από τον χρόνο μου κενό. Καταδιώξε άρα αυτό τη ψυχή μου, και καταλάβει, και καταπατήσει εκείνη τη ζωή μου, και τη δόξα μου σου κατασκηνώσε. Ανάσε την κύριο οργή σου, υψώθεν τη πέρα των εχθρών σου. Και εξηγέρθηκε κύριο Θεό μου προστάγματι, ο ένα τύλο, και συναγωγή λαών κυκλώσε, και υπερτάφτηση ψου επίστευσον. Κύριο κοινή λαού, κρίνω με κύριε κατά δικαιοσύνη μου και κατά την ακαγία μου πλημμή. Συντελέστε το διαπονίδευμα των λόγων και κατευθυνή δίκαιων, τάζουν καρδιέ και ενθρώσει ο Θεό. Δικαίω βοήθεια άμπρα του Θεού, του σώσου τη ευθύ καρδία. Ο Θεό κριτή δίκαιο και ισχυρό και μακρόθυμο, και μη έγινε πάγων καθεκά στην ημέρα. Εάν με επιστραφείτε, την οφέρα αυτού συρβώσει, το δόξα αυτό ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και αυτό ετοίμασε και θανάτου, τα βέλη αυτού, του σκεωμένε εξεργάσατο. Ιδού δίνε σε αδικία, συνέλαβε πόνων και έτσι κοινωνία. Λάκων όρεξε και ανέχασαν αυτόν, και εμπίστη βόθων ονειργάσατο. Επιστρέψε από όλους αυτού και βαλήν αυτού και επικορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσουμε το Κύριο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και αυτελώ το όνομα του Κύριου τύψη του. Κύριο, Κύριο Σιμών, ω το μαθόν το όνομά σου πα στη γη, ότι υπήρχε μεγάλο πρεπεά σου περάν των ουρανών. Εξ το μάτι συμπίων και θυλαζόντων κατά τρίτη ο ένων, ένα για τον εαυτό σου καταλήξει εχθρών και εκδικητή. Ο τόσο των ουρανού έργα των εχθρών σου, σιλήν και αστέρε ασία θεμελίω σα. Τι έστω άνθρωπο του ειρηνή και αυτού, ή ω τον τρόπο του επισκέπτη αυτών. Λάω του αυτών βραχύτη παραγγέλου, δόξα και τιμή στεφάνω σε αυτόν, και κατέστησε αυτόν επιτρέγα των χειρών σου. Πάντα επέτρεξε από κάτω από δόν αυτού, πρόβατα και βόσα πάσα, έντι δε και τα κτίνη του πεδίου. Τα πετεινά του ουρανού και του εχθεία τελάσει, τα διαπορεύομαι τύπου θελασσών. Κύριο, κύριο Σιμών, στο μαθόν των ομάζων πα στη γη. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα, και νύν και αγί και στου αιώνα του νόνου να μην. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα ο Θεό. Αλλούι, αλλούι, αλλούι,

Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάριτη, Κύριε σε κράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών, Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα.

Κύριος Αγγύριεν, Δίες Πέρατα, Αυθήνα Μαρτύλους, Φυλαχθήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς, καθά περιπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριε Θεό, ο μονοπλήνο ο και κατά βάση εξωτερία του γένου των ανθρώπων να επιτρέπει του δούλου και αυτήν την κληρονομία σου. Σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, στη δούλη υπέκλεινα τη κεφαλά του δεύτων υπέταξε να φιένε, ούτε εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθειαν, αλλά τόσων περιμένοντε έλεο και την σύνα επεκδεχόμενη σωτηρία. Ου διαφύλαξαν παντή καιρό και κατά την παρούσα εσπέραν και την προσούσα νύκτα, από παντό εχθρού από πάση δικαιμένη συνεργεία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Υπό κράτους της βασιλείας σου ευλογημένων και δοξασμένων.

0: σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρων της ονομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε οικίας Αθηνίας ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Άγιε, ευθύρω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφείλματα ημών, όσοι και εμείς αφήνουμε τους οφείλετες ημών, και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου

των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των άσκηση και αθλήση διαλαμψάντων, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου,

Θερινά κριτήρια. Ζούμε από το μέλλον, τη σύγχρονη υπερένταση της ιστορίας, τον άξεστο φασουλί που κρέμεται στο παλκοσένικο ένθεος, από ταχύτατες κλωστές αφάνταστα θρησκευτικές και ασυμπόνετες, το χειροποίητο λεξιλόγιο της συνταρακτικής εμπειρία, όπου αμνηστεύουμε η δίλια διαμελισμένα, η αφερέγγια οικειότητα της υπάρξεως που ονομάζουμε κάλος ή θεοφοβούμενη λυσμοσύνη, πολύχορδη ιατρική πολυτέλεια. Η ελπίδα μου σώπασε, ο πολύμνια, δίχως θέαση το απόλυτο, λιμοκτονή. Μα η ώρα του θάρθει, ως αν ορμητική βλάβη της αντικειμενικότητας. Χρήσιμο αναβλύζει από το άχρηστο. Προφορική είναι πάντα η αλήθεια. Τα γραφτά μας, αποκοπτόμενα με του αστάθμητου, το αυθεντικό, πολύφωνο ψαλίδι.

Εκκλησιαστικό όργανο. Είμαι βαθιά ηλίθιος, αλλά δεν έχω κλειστοφοβία. Σαλτάροντας από τη βρώση και από την πόση στο ένα, τον ακέραστο αριθμητικό μας μύθο. Ψυχαγωγία η ηχοικότητα, μα η όραση γιγάντιος ισχυρισμός που αναθάλει η τσιμουδιά στα σωματίδια. Είμαι θαυμάσια ηλίθιος, όπως τα αεροπλάνο, ξεσχίζοντας όμως ανεκτήρμονα τις εκνευρισμένες αποστάσεις και ακόμη ξεκοκαλίζοντας τις επιρμένες λύσεις, χωρίς να βλέπω καν τα κοπιώδη προβλήματα.

Τυφλή απόκρουση. Δεχτείτε με επιτέλους ως έναν, όπως έλεγα προηγουμένως, ηλίθιο. Γενικά δεν υπάρχω και ας βράζει το αίμα μου, παρόλη την κακοκαιρία στο έργο του Στρίνμπεργκ. Ως αν είναι αυτή η έσχατη λεκτική μου θνησιμότητα. Χρυσάνθεμα από στήθους και άνφια στο αρχείο του Αχυρώνα. Χθες ήτανε, προχθές ίσως, πιάνω στον ύπνο μου κάτι στίχους αναντήρητους με διαβολεμένο οξύ και πρικόα συλλαβικά θέλγητρα. Είπα για μια στιγμή να σηκωθώ από το κρεβάτι και να τους αλλάξω φθαρτότητα. Να τους αδειάσω με ένα νερένιο κύπελο από την τόσο γεώδη στάμνα της μνημοσύνης, απάνω του χαρτιού την αυτάρεσκη λευκότητα. Να τους αφήσω εκεί να νυμφεύονται τις πιο βαγνερικές μου ώρες. Την άλλη μέρα, όταν αφυπνίστηκα πολύ πρωί για μένα, η ώρα 9, με ξύπνησε ένα επίμονο στα κουδουνίσματα τηλεφωνικό λάθος. «Φαρμακείο εκεί». «Τι αριθμό πήρατε?» αποκρίθηκα. «Εδώ είμαι εγώ, κατά πάσα πιθανότητα. Μήπως έχετε έτοιμη την ακτινογραφία?» «Όχι», λέει η άλλη φωνή. «Δεν κατορθώσαμε την απεργία». Την άλλη μέρα δεν θυμόμουν τους υπνογέννητους στίχους και άρχισα να στεναχωριέμαι. Αν ξέρατε πόσο τα έχω βαρεθεί τα πενθήματα. Σουτάρω τότε από μεγάλη απόσταση. Και όχι μόνο αυτό, γελώντας, αισθάνθηκα πως αποβαίνω συμπαθέστερος. Δεν εκτίμησα ποτέ την ιερόδουλη γραμματική και τα νοσήλια του συντακτικού. Δεν είμαι εγώ βέβαια όπου πρέπει να τα πληρώσω. Για άλλα με προώρησε η άνοιξη. Να κερδίζω τέρματα στον τελικό των αγριολούλουδων, αγκαλιάζοντας την Κορντέλια.

αντί νεφέλωμα. Η σιωπή δεν είναι ελευθεριά. Η σιωπή δεν είναι εχμαλωσία. Η σιωπή δεν είναι δωρεά. Η σιωπή δεν είναι ιδιοκτησία. Η σιωπή είναι ένα καναρίνι στο μικρόφωνο. Η σιωπή είναι εντελάλης από στάχτη. Κάθε ριάκι της κραυγάζει πως μονάχα η σιγή μιλιέται. Κάθε στιγμή της χαστουκίζει τα ρολόγια. Καταραίουν ελαττήρια, ο καιρός, παξιμάδια και βίδες. Η σιωπή περιπέζει τα αδιέξοδα. Η σιωπή δεν κατάγεται από την Κίνα. Η σιωπή τη γλώσσα τη φασκιώνει με συντακτικό και κανόνες. Αναπάβεται στα ανώμαλα ρήματα. Ερωτεύεται επιρήματα. Στους ρήτορες όπου σύουν τα μπαλκόνια συσσωρεύεται. Πηγαίνει τις Κυριακάδες στην εκκλησία για να ψάλει. Συχνά τηγανίζει πατάτες. Τα τύμπανα δικά της. Τα ουρλιάσματα των γυναικών στα μεευτήρια. Όλα τα κλάματα δικά της είναι και όλα τα ξεφαντώματα. Μα όμως, τι όλεθρος. Η σιωπή δεν βρίσκει πουθενά το όνομά της.

Ποίημα δίχως κάρπωση. Αν ήτανε τα σύννεφα, θα ήμουνα κι εγώ. Αν ήτανε τα φύλλα και το θρόισμα, κι εγώ θα υπήρχα. Σπινθήρες αν βγάζαμε στα χέρια μας, φωτιά θα βλασταίναμε. Μα η ζωή δεν έχει τη δική μας περηφάνεια. Υποκείμενο δε φυτρώνει στο ξαφνικό που διαρκεί ως το θάνατο. Κι όλο ένα με σπαθιές ηρεμίας αναβρεφουργείται. Τίποτα παλιό εδώ και τίποτα καινούριο. Νιάτα να πεις θολώνεις από παρανόηση. Τα γυρατιά να δράξεις. Μετερίζει, δεν γίνονται.

17 Ιουλίου 1979. Μακρινός ο ήχος απ' τα πένθη, στο ακόρεστο ξέφωτο που οδεύουμε, τόσο λεπτή, σαν γλωστούλα φυσαρμόνικα, στα σαρκώδη χείλη της βραδιάς, η απουσία ξετινάζοντας όνειρα αγιάτρευτα. Είμαι μικρός και επώδυνος από αρχαϊκότητα, ως σαν το στρουθί που ραμφίζει τα μικρά του ευρήματα. Είμαι σήμερα κλειδωμένος στην ευτυχία. Τη μουσική μου δεν τη θέλω πια. Σας τη χαρίζω.

με το μολύβι στο χέρι. Υπέρμαχος των άστρων, εκτείνομαι στην άπατη μοναξιά μου.

Θλάση θεωρήματος. Τι ερημιά φανταχτερή, μ' όλα τα στέρια, σε έξαψη γαλάζιας αγριότητας. Ο κόσμος θα ανακαταλάβει το ξημέρωμα στους τροπικούς μεγάλους ερημότοπους, όταν ο ήλιος γίνεται διάτορος και πάνω στα ουράνια ξεχυλώνει για να μαυρίσει σκοτεινιάζοντας ακόρεστα στου λιονταριού των τρυφερότερων έρωτα. Τι ερημιά φανταχτερή, με στήλβοντα μαχαίρια στο γέρικο σούρουπο που κοροϊδεύει την ύλη, κι κάθε τη βουτιά του πελεκάνου απ' τα ύψη το παντέρμο ψάρι στη βύθιση, ξεκουμπώνοντας με το ράμφος απ' τα πανάρχια νερά της ακλείδου της μοίρας. Αστραφτερός, Ηράκλητος. Ο ποιητής δεν μπορεί να γλιτώσει απ' τα πράγματα, σαν τον κακότυχο Αβεσσαλόμ απ' τα κλαδιά τους. Είναι η μαυιά του χέτη, η αξόδευτη, πιασμένη.

τριγητός της βαθιάς επιφάνειας. Εδώ, σε τούτο το βραχύβιο άρωμα, είναι η κατοικιά μου. Στα φωτερά και ανάστατα εικονίσματα, τον άσπυλο κόκορα, μια περίχυτη ζωής ανθοδέσμη, το γοερό γαϊδούρι με τα τεράστια ιώδη μάτια, την αμνάδα όπου πάει να φτερακίσει, την όρνηθα όπου θέλει να θυλάσει. Στηθά το ήλιος κλέβοντας του πετινού το χρώμα, κρεμάμενο η λιτάρι στα γαμήλια χέρια της βροχής που κοιμάται. Φαράγγι ήλιος και άφωνη ξερολιθιά, παράλυτη στη λάβρα.

Ραγίσματα. Το ποίημα είναι ένα κουρδισμένο παλιοπέχνιδο φτιαγμένο για να φτερουγήσει. Δεν καταδέχομαι καθόλου τα ψευδόνυμα. Χρόνος και άχρονο για μένα, παρατσούκλια. Όταν αποστηθίζουμε τα πράγματα, λέμε ύλη. Όταν ερωτευόμαστε τα πράγματα, λέμε μυστήριο. Να βγω σαν ασημόγλαρος, να βγω στη ζωφεράδα, μ' ολόκληρη την άβρα τυλιγμένος ο χαρμόσυνος, ένα σταχτή μαχαίρωμα να κάνω το τραγούδι και όλη τη λάμψη του ουρανού, σαν ένα ιδιόμελο. Τα βράχια είναι σαν αδέρφια, χάρος του χάροντα, η ψήξη του πλανήτη.

γλαφυρό του φέκι. Γυράσκω πάντα στην ελάσσονα κλίμακα, μελίσα ξεσχίζοντας τα σκουτιά της χαρμολύπης, να αποδίνουμε δίκαιο η χειρότερη ανοησία μας. Κολατσίζω πρωινό απόλυτο μηδέν, ακουμπισμένο απάνω στη συμφορά μου να υπάρχω. Σ' αυτό δεν έχω συντροφιά, δεν έχω σπάργανα για τον ιό του φανταχτερού ζώου. Δεν εξυμνώ κροκοδίλους, λυτρώνω σαν χλαμάρες πέρσι στην Ταγκανίκα, και όπως το είπα κι άλλοτε, η βλακεία είναι απολύτως αναγκαία. Κάθε γλώσσα σημαδεύει περιπέτειες από το δεινόσαυρο έως εμένα, μέχρι τη γάτα της γειτόνισσας, την αχρωμάτιστη. Κάθε πρόσωπο ιδρύει το χαμόγελο στα πιότερο ηλίθια χείλη. Κάθε αντίλαλος και μυστικισμός, κάθε γυναίκα και βασιλεία. Κοφίνια με θάλασσα κουβαλημένα στον κατάμαυρο σκύλο. Θα γιάσουμε γονατίζοντας αντίκριστα νοπάγια σε μάκια, ταραγμένα συνέχεια από τα έμορφα μοίρα τους. Τυποτένια διάτορα, καθόλου πρακτικά και ασυλλόγιστα. Τρομερό και απέριτο μεγαλείο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νίκου Καρούζου, τα ποίηματα Β, 1979-1991. Εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2023.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου eklesiaradio.gr.

0: Οι Άγιοι Απόστολοι, οι πρώτοι μαθητές του Χριστού. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 και την Τρίτη 30 Ιουνίου. Μέσα από 12 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να αναδείξουμε τη σημασία του έργου των Αποστόλων που με πίστη, θάρρος και αγάπη μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Να καταγράψουμε τις πράξεις τους που φωτίζουν μέχρι και σήμερα το δρόμο της αλήθειας και της προσφοράς, κρατώντας ζωντανό το μήνυμα του Θεανθρώπου σε όλη την οικουμένη. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του Λόγου και του Πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στις λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου που θα πραγματοποιηθούν αύριο και τη Δευτέρα στην Κόρινθο και στον Ιερό Βράχο του Αρίου Πάγου θα συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος παρουσία μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολιτών από όλη τη χώρα. Στη Ρόδο βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης. Τις προγραμματικές θέσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης παρουσίασε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στα κρυονέργια Ναυπακτίας. Μεγάλη φωτιά στη Νέα Βίσα του Εύρου. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό Αθηνών από αύριο στο τμήμα Μέγαρο Μουσικής Κατεχάκη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα προς μία αποκλιμάκωση στην περιοχή. Έκρηξη και πυροβολισμοί αναφέρθηκαν σε μεγάλη οδική αρτηρία στο Καράτσι στο Πακιστάν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, 34 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των μεγάλων ευεργετών θα αναφερθεί σε δύο μεγάλους ευεργέτες που κατήγονται, και όχι μόνο δύο, θα μιλήσουμε και για κάποιους άλλους, από το νησί της Λίμνου και έδρασαν και δημιούργησαν και τα πλούτη τους και μετά τη συνεισφορά τους στην Αίγυπτο. Ανήκουν στους Αιγυπτιώτες λοιπόν Έλληνες, αλλά κατήγονται από το νησί της Λίμνου. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για την Λίμνο και αυτή την μετοίκηση στην Αίγυπτο, μια και παρατηρείται στα χρόνια της τουρκοκρατίας, κυρίως στο 18ο και 19ο αιώνα, πάρα πολλοί από τον ελλαδικό χώρο να μεταφέρονται, να πηγαίνουν για εμπορικούς, οικονομικούς, βιοποριστικούς λόγους στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Όπως ήδη γνωρίζουμε, πάρα πολλοί από την Ήπειρο βρέθηκαν στην περιοχή εκεί και έχουμε ήδη αναφερθεί, όπως είναι ο Αβέροφ, ο Τοσίτσας και πάρα πολλοί άλλοι, να μην τους πω όλους γιατί κάποιον θα δικήσω ή θα ξεχάσω. Έτσι λοιπόν και από τα νησιά του Αιγαίου, από την Δωδεκάνησο, από την Λίμνο και από άλλα νησιά, κυρίως όμως από αυτά τα δύο, μετά πήγαν και μετοίκησαν στην περιοχή για να κάνουν χρήματα. Την πατρίδα τους όμως ποτέ δεν την ξέχασαν, την θυμήθηκαν, την επισκέπτονταν όταν μπορούσαν και την ευεργέτησαν πάντα κυρίως με εκπαιδευτικά ιδρύματα και νοσοκομεία ή με το να βοηθούν τους υπόδουλους αδελφούς τους. Λίμνοι λοιπόν άρχισαν να εγκαθίστανται στην Αίγυπτο από πριν από τις αρχές του 19ου αιώνα. Η μαζική εγκατάστασή τους εκεί όμως παρατηρείται μετά το 1830. Μεταξύ των ιδρυτών της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας περιλαμβάνεται και ο Λίμνιος Γεώργιος Δημητρίου, ο οποίος ήταν βιομήχανος και έμπορος βαμβακιού. Έκτισε το κεντρικό ναό του χωριού του και υπήρξε φανατικός συλλέκτης Αιγυπτιακών αρχαιοτήτων, τις οποίες στη συνέχεια δόρισε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών και 10.000 αρχαία νομίσματα, τα οποία παρέδωσε στο Νομισματικό Μουσείο Αθηνών. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και ως το 1940, ακόμα περίπου Λίμνοι μετανάστευαν κατά χιλιάδες στην Αίγυπτο σε αναζήτηση εργασίας. Υπολογίζεται ότι το 1905 ζούσαν εκεί τουλάχιστον 700 οικογένειες και 10 χρόνια μετά οι Λίμνοι της Αιγύπτου ξεπερνούσαν τις 5.000. Πρωτοπόροι της ίδρυσης το 1887 της Λιμνιακής Αδελφότητας Αλεξανδρίας ήταν ο Τζον Αντωνιάδης, για τον οποίο και θα μιλήσουμε σήμερα. Ισόβιος πρόεδρος ως το θάνατό του το 1895, βασικός χρηματοδότης της, που παραχώρησε για τις ανάγκες της λειτουργίας της και δωρεάν στέγη σε ένα από τα γραφεία των επιχειρήσεών του, ο Παναγιώτης Πολυταρίδης, ο Ιωάννης Παντελίδης, ο Κωνσταντίνος Καραγεώργης και ο πρωτοπόρος δημοσιογράφος Νικόλαος Λίμνιος, εκδότης της εφημερίδας Μεταρρύθμισης Αλεξανδρίας, η οποία ήταν η πρώτη σοβαρή ημερήσια εφημερίδα της Αιγύπτου και την οποία διαδέχθηκε ο πασίγνωστος Ταχυδρόμος γύρω στο 1900. Πάντως, μαζί με τον βαβακό βιομήχανο Ιωάννη Δημητρίου και τον εφοπλιστή Στυλιανό Γαροφάλου, από το 1860 αποτελούσαν την ηγετική τριανδρία των Αιγυπτιωτών Λιμνίων. Γύρω στο 1870 ίδρυσαν στην Λίμνο τον φιλεκπαιδευτικό σύλλογο «Η Ομόνια»,
ο οποίος συγκέντρωνε τις οικονομικές εισφορές των αποδήμων για τα σχολεία του νησιού έως το 1884 περίπου, οπότε και διαλύθηκε. Από διάφορες δωρεές στα χωριά τους είναι γνωστοί δεκάδες Αιγυπτιώτες Λίμνοι. Δεν υπάρχει χωριό στη Λίμνο χωρίς τον Αιγυπτιώτη ευεργέτη του, είτε στο ναό, είτε στο σχολικό κτίριο, είτε σε κάποιο άλλο κοινοφελές έργο. Να προσθέσουμε σε όσους αναφέρθηκαν εδώ ενδεικτικά και κάποιους άλλους που μια και δεν είναι δυνατόν να τους πούμε όλους σήμερα. Απλά να τους αναφέρουμε. Ο Ιωάννης Αθανασίου γεννήθηκε το 1798 και πέθανε το 1854. Ήταν αρχαιοδήφης και έμπορος αρχαιοτήτων. Έζησε στις αρχές του 19ου αιώνα, όπως βλέπουμε. Πολλές από τις αιγυπτιακές αρχαιότητες, σφίγγες, πάπυροι και αγάλματα που υπάρχουν σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο και στο Μουσείο του Λούβρου προήλθαν από δικές του ανασκαφές. Ο Κυριάκος και η Μαρία Χριστοδούλου ίδρυσαν το Χριστοδουλίδιο Αρεναγωγείο το 1870 και ο Αθανάσιος Φεργαδιώτης το Φεργαδιώτιο Παρθεναγωγείο το 1905. Ο Θεοφάνης Μοσχούδης, έμπορος, κάτοικος Καΐρου, δόρισε 18.000 λίρες στα σχολεία της Λίμνου το 1861 στη μνήμη 10 συγγενών και συγχωριανών του που ζούσαν στην Τσέντα της Αραβίας και είχαν σφαγεί σε κάποια ληστρική επιδρομή εκεί. Με τα χρήματα αυτά συντηρήθηκε το σχολαρχείο του Κάστρου επί 20 σχεδόν χρόνια. Ο Ιωάννης Παντελίδης και ο γιος του Οδυσσέας Παντελίδης από τον Κορνό είχαν καπνοβιομηχανία και σαπωνοποιείο. Ο πατέρας ίδρυσε το Παντελίδιο Αρεναγωγείο Κορνού το 1898 και ο γιος του το Παντελίδιο Παρθεναγωγείο Κάστρου το 1905. Πληροφορίες για τους Λίμνιους Αιγυπτιώτες μας δίνει και ο ύμνιστος Ιωάννης Χατζηφώτης, θα τα δούμε στη συνέχεια, και να πούμε ότι το υλικό το αντλούμε από τον κύριο Σπυρίδωνα Καμαλάκη που έχει ασχοληθεί με τους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες και την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη ελληνισμού συγγράφοντας βιβλίο για αυτό.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτης» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα αναφερόμεθα σε Λίμνιου, στην καταγωγή μεγάλους ευεργέτες που έδρασαν, δημιούργησαν και έδωσαν τις ευεργεσίες τους τόσο στη Λίμνο αλλά και στην Αίγυπτο όπου εργάστηκαν. Να έρθουμε λοιπόν τώρα να δούμε έναν από αυτούς που ήδη αναφέραμε, τον Ιωάννη Αντωνιάδη, τον οποίον τον συναντούμε και ως Τζον Αντωνιάδη και Σερ Τζον Αντωνιάδη. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στη συνέχεια. Ο Ιωάννης Αντωνιάδης γεννήθηκε το 1818. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές Αιγυπτιώτη επιχειρηματία και εθνικού ευεργέτη. Γεννήθηκε το 1818 στον Κορνό της Λίμνου, ένα νησί του Αιγαίου από το οποίο προέρχονται πολλοί διακεκριμένοι Αιγυπτιώτες όπως είδαμε. Οι γονείς του ονομάζονταν Αντώνιος και Διασινούδα. Ο Ιωάννης φεύγει από το νησί του, όπως και πολλά παιδιά φτωχών οικογενειών του άγωνου αυτού νησιού, για να αναζητήσει την τύχη του στην Αίγυπτο το 1833 σε ηλικία μόλις 15 χρονών. Τότε, μας λέει ο κύριος Σπυρίδων Καμαλάκης, ήταν χαρακτηριστικό το δύστιχο στην Αλεξάνδρα, δηλαδή στην Αλεξάνδρεια, στην Αλεξάνδρα Ζάχαρη και στο Μισήρι Μέλι. Αραβικά Μίσρ ονομάζεται το Κάιρο και το δύστιχο αυτό συμπυκνώνει και εκφράζει απλοϊκά τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, το Μισήρι δηλαδή, το Μίσρ, την εποχή εκείνη. Οι συνθήκες αυτές, γράφει και ο ύμνιστος Ιωάννης Χατζηφώτης, ήταν εξαιρετικά πρόσφορες για το εμπορικό δαιμόνιο των Ελλήνων που συνδυαζόταν με την επίδοση στις θαλάσσιες μεταφορές. Αρχικά, ο Ιωάννης Αντωνιάδης εργάζεται ως λιμενεργάτης, 15 χρονών. 10 χρόνια μετά, τον εντοπίζουμε σαν επιτυχημένο πλέον έμπορο, όπως συμπεραίνει ο ερευνητής που ανακαλύπτει το όνομά του μεταξύ των δωρητών του σχολείου και του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Πολύ γρήγορα οι επιχειρήσεις του Ιωάννη Αντωνιάδη, ευέλικτου, δραστήριου, εργατικού και έξυπνου Λίμνιου, εξελίσσονται με ταχύτητατη ανωδική πορεία. Συμβάλλουν σε αυτό οι καλές σχέσεις του με τον τότε ισχυρό άνδρα της Αιγύπτου, τον Μοχάμεντ Άλι, οι οποίες αποδίδονται στην ανταπόδοση της βοήθειας που του είχε προσφέρει παλιά ο πατέρας του για να διαφύγει προς την Αίγυπτο, προσπαθώντας να σωθεί από την καταδίωξη του Σουλτάνου. Βέβαια, δεν πρέπει να λησμονούμε το ουσιαστικό γεγονός ότι ο Μοχάμεντ Άλι ενίσχυε τις εμπορικές και τις άλλες επιχειρήσεις ξένων στη χώρα του, επομένως δεν ήταν απαραίτητο να υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι δεσμοί για να υφίστανται και καλές σχέσεις του Αιγυπτίου ηγέτη με συγκεκριμένα πρόσωπα. Το ίδιο θα συμβεί και λίγο αργότερα με το διάδοχό του, τον περίφημο Σαΐντ Πασά. Ο Ιωάννης Αντωνιάδης δεν ασχολήθηκε μόνο με το εμπόριο, αλλά και με τις ναυτικές μεταφορές και πρακτόρευε την εταιρεία ατμόπλοιων Σμύρνης Δεδέαγατς. Δεδέαγατς λεγόταν τότε η σημερινή Αλεξανδρούπολη. Τα πλοία της οποίας εταιρεία Σμύρνης Δεδέαγατς, δηλαδή Αλεξανδρούπολης, έπιαναν λιμάνι και στην αγαπημένη του πατρίδα τη Λίμνο. Η οικονομική επιφάνεια και η δύναμή του ήταν τεράστια. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι όταν απουσίαζε από την Αίγυπτο, ανέθετε την επιτροπία των επιχειρήσεών του στον Γιώργιο Αβέροφ, τον άλλο μεγάλο μας ευεργέτη. Ο Ιωάννης Αντωνιάδης είχε σχέσεις και επαφές με ηγεμόνες, βασιλείς, πατριάρχες, αλλά ποτέ του δεν λησμόνησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, το νησί του, και αγάπησε και φρόντισε και την χώρα που τον φιλοξένησε, δηλαδή την Αίγυπτο, και πρόσφερε πλούσια αγαθά. Παράλληλα υπήρξε από τα ηγετικά στελέχη της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας μαζί με τον Γεώργιο Αβέροφ και διετέλεσε αντιπρόεδρός της ως το θάνατό του. Όταν τέθηκε το θέμα της καλύψεως των χρεών της κοινότητας
και ο Τωσίτσας, ο άλλος μεγάλος ευεργέτης, κάλυψε το μισό από αυτό το ποσό, ο Ιωάννης Αντωνιάδης προσέφερε 40.000 χρυσά φράγκα. Το 1890, αν και ηλικιωμένος πλέον, εξελέγει στο 12μελές πρώτο Δημαρχιακό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας. Συνέβαλε επίσης αποφασιστικά και στην ίδρυση της ελληνικής κοινότητας Δαμανχούρ στην περιοχή της Αιγύπτου. Πολλά από τα κέρδη του από το εμπόριο και τις μεταφορές τα επένδυσε στον τραπεζικό τομέα, τόσο στην Αίγυπτο όσο και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Το 1872 η Αγγλο-Αιγυπτιακή Τράπεζα με κύριους μετόχους τους Ιωάννη Αντωνιάδη, Σαλβάγο, Ιωάννη Χορέμη, Νεγρεπόντι και Ζερβουδάκη ίδρυσε την Τράπεζα Αλεξανδρίας, η οποία έμεινε γνωστή κυρίως ως Τράπεζα Αντωνιάδη, αφού εκείνος ήταν ο βασικός μέτοχος. Δραστηριοποιείται οικονομικά και στο ελληνικό κράτος, ιδιαίτερα και ειδικά στην Ερμούπολη της Σύρου, όπου το 1876 βρίσκουμε να ζει εκεί η οικογένειά του. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια κάποιες απουσίες του στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους, απεβίωσε και ετάφη στην Ερμούπολη ένα από τα παιδιά του, ένας από τους δύο γιους του, ο 7χρονος γιος του Βλαδίμηρος. Θα δούμε την οικογενειακή κατάσταση του Ιωάννη Αντωνιάδη στη συνέχεια. Το 1865 αγόρασε μια τεράστια έκταση 478 στρεμάτων έξω από την Αλεξάνδρεια, δίπλα στο δημόσιο πάρκο της Νούσχας. Εκεί χτίζει την εξοχική του κατοικία, ένα εντυπωσιακό ανάκτορο όπου φιλοξενούσε τους ξένους ευγενείς και ηγεμόνες που επισκέπτονταν την Αλεξάνδρεια, όπως είχε γίνει το 1869 με τη βασίλισσα τότε της Γαλλίας Ευγενία, η οποία μετέβη στην Αίγυπτο για τα εγγένεια της διόρυγας του Σουέζ και οι διάδοχοι του ρωσικού θρόνου που περιηγήθηκαν με τρένο την Αφρική το 1888. Ο κήπος του που περιέβαλε το επιβλητικό κτίριο ήταν γεμάτος με μαρμάρινα αγάλματα. Το 1922 ο γιος του Αντώνιος χάρισε την έπαυλη στο βασιλέα της Αιγύπτου και αργότερα στο Δήμο Αλεξανδρίας με τον όρο να αποκαλείται πάντοτε κήπος Αντωνιάδη, ονομασία που διατηρείται ως σήμερα και αποτελεί και ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Στις 2 Απριλίου του 2006, το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας για την από κοινού ανακαίνιση της ιστορικής βίλας Αντωνιάδη και την δημιουργία τμήματος ερευνών της ελληνιστικής Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αλεξανδρινών και Μεσογειακών Ερευνών της Βιβλιοθήκης Αλεξάνδρειας.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Και σήμερα μιλάμε για τους μεγάλους ευεργέτες από τη Λίμνο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για τον Ιωάννη Αντωνιάδη και χάρη στη βιβλιογραφία που μας έχει δώσει το υλικό ο κύριος Σπυρίδων Καμαλάκης, μεγάλος άρχων του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και όχι μόνο. Είδαμε λοιπόν τον Ιωάννη Αντωνιάδη που γεννήθηκε στην Λίμνο, να τον βρίσκουμε 15 χρονών παιδί στην Αίγυπτο, όπου ξεκίνησε να εργάζεται σαν λιμενεργάτης, να το πούμε έτσι, και εξελίσσεται σε σπουδαίο έμπορο. Αρχίζει αμέσως τις ευεργεσίες του στους Έλληνες της Αλεξάνδρειας, στην ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας, και σε συνεργασία και με άλλους Έλληνες μεγάλους ευεργέτες, όπως ήταν ο Γιώργος Αβέροφ, ο Τωσίτσας, βοηθούν τον ελληνισμό της Αλεξάνδρειας ποικιλοτρόπως. Ενώ οι εμπορικές δραστηριότητες του αυξάνονται και οι συνεργασίες του με ηγεμόνες, βασιλείς και πατριάρχες είναι μεγάλες. Η βίλα του η περίφημη, ο κήπος του Αντωνιάδη, είναι ένα από τα αξιοθαύμαστα τουριστικά της Αλεξάνδρειας ακόμα και σήμερα. Ανέλαβε το Ίδρυμα Ωνάση να μαζί με την Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να την ανακαινήσουν. Είναι μια βίλα στην οποία πέρασαν και φιλοξένησε ο Αντωνιάδης, βασιλής του κόσμου τούτου. Για να δούμε τώρα στη συνέχεια την εμπορική του δράση. Την συνέδεσε και με τα βρετανικά συμφέροντα. Είδαμε ότι είχε ιδρύσει και την Έλληνο-Βρετανική, να το πούμε Ελληνο-Αιγυπτιακή, συγγνώμη, Άγγλο-Αιγυπτιακή τράπεζα. Προσέφερε σημαντική βοήθεια στις μεταφορές και στην τροφοδοσία του Βρετανικού στρατού κατά την εισβολή του στο Σουδάν, καθώς και κατά τον Κρημαϊκό πόλεμο, και ακόμη συνέδραμε και στην περίθαλα θάλψη Άγγλων στρατιωτών και άλλων ασθενών. Εκτιμώντας την συμπεριφορά και τις υπηρεσίες του, η βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία του απονείμει το 1865 τον τίτλο του υπότη, και γι' αυτό από τότε τον συναντάμε ως Sir John Αντωνιάδης, και το 1887 τον παρασημοφορεί. Από τις μεγάλες προσφορές του Ιωάννη Αντωνιάδη, του Σερ Τζον Αντωνιάδη στην Αίγυπτο, και όσα έχουν σχέση με την παιδεία και τον πολιτισμό, ένα τομέα που αγάπησαν, όπως είναι φανερό από όσα καταγράφηκαν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες εθνικοί ευεργέτες, παιδεία, πολιτισμός και υγεία, ήταν η σημαντική οικονομική ενίσχυση της νεοσύστατης τότε αρχαιολογικής εταιρείας Αλεξανδρίας, η οποία είχε σκοπό την διεξαγωγή ανασκαφών και την ίδρυση μουσείου. Συγκλονιστική για την εθνική φόρτιση η επιγραφή πάνω από την είσοδο της λέξης «μουσείων» στα ελληνικά. Προς τιμή του, μια από τις αίθουσες του μουσείου ονομάστηκε Σαλέ Αντωνιάδης. Αυτό το μουσείο πρόκειται για το Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, που ιδρύθηκε το 1892 και στεγάζεται στο ίδιο κτίριο από τότε, από το 1895 μάλλον. Διαθέτει μια μεγάλη συλλογή από αντικείμενα της Ελληνορωμαϊκής εποχής που χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα π.Χ. έως τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, όπως αγάλματα και πρωτομές, μοσαϊκά, τοιχογραφίες και κεραμικά, γυάλινα αντικείμενα και κοσμήματα, μούμιες και σαρκοφάγοι, μαρμάρινα και χάλκινα αντικείμενα, τάπητες, χαλιά δηλαδή, κοπτικά υφάσματα. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει ένα παλαιοχριστιανικό αγαλματίδιο του καλού ποιμένα, από τα καλύτερα του είδους που έχουν σωθεί. Χρονολογείται στον 4ο ή 5ο αιώνα αυτό το αγαλματίδιο του καλού ποιμένα και ανακαλύφθηκε στη Μάρσα Ματρούχ. Στον ίδιο τομέα περιλαμβάνεται και χρηματοδότηση του περίφημου έργου του Αναστασίου Νικολάου Γούδα, βίοι παράλληλοι των επί της αναγεννήσεως της Ελλάδος διαπρεψάντων ανδρών, που κυκλοφορήθηκε μεταξύ 1871 και 1876 και αποτελεί πινακοθήκη των σημαντικότερων μορφών του γένους λίγο πριν, κατά και μετά την Επανάσταση του 1821, στην οποία ήδη έχουμε πει ότι υπήρξαν και κατά την περίοδο εκείνη μεγάλοι ευεργέτες. Από το 1881 ο Σερ Τζον Αντωνιάδης, Ιωάννης Αντωνιάδης, είχε αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση της λειτουργίας του σχολαρχείου του κάστρου της Μύρινας στο νησί του, στην Λίμνο, το οποίο προς τιμήν του οι Λίμνοι αποκαλούσαν Αντωνιάδιο σχολαρχείο. Η χρηματοδότηση της λειτουργίας του σχολαρχείου συνεχίστηκε μέχρι το θάνατό του, το 1895, σε βαθιά γεράματα. Τα οικόπεδα και τα κτήματα που είχε στη Μύρινα και στο Μούδρο τα δόρισε στα σχολεία της Λίμνου. Οι μεγάλοι λοιπόν ευεργέτες, οι οποίοι ευεργετούν όπως βλέπουμε με σχολεία, με εκκλησίες θα δούμε στη συνέχεια, με πολιτισμό, διάφορα πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτιστική μουσεία ή οτιδήποτε έχει να κάνει με το πολιτισμό, τα οποία χρηματοδοτούνται από τους μεγάλους μας ευεργέτες και νοσηλευτικά ιδρύματα.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας. 5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, στην Αίγυπτο, στους Αιγυπτιώτες, Έλληνες, Ευεργέτες, και σήμερα αναφερόμεθα ειδικά σε αυτούς που κατάγονται από το νησί της Λίμνου. Ήδη μιλάμε διεξοδικά για τον Σερ Τζον Αντωνιάδη, τον Ιωάννη Αντωνιάδη από την Λίμνο, ο οποίος βοήθησε πολύ και το νησί του, αλλά και την χώρα στην οποία δημιούργησε και έκανε τα λεφτά του, όπως λέμε, την περιουσία του. Είναι αυτός που έφτιαξε και την νεοσύστατη αρχαιολογική εταιρεία Αλεξάνδρειας, το Ελληνορωμαϊκό Μουσείο, και χρηματοδότησε επίσης και για βιβλία και για σχολαρχεία και στην Αλεξάνδρεια αλλά και στην πατρίδα του. Επίσης, για την ανέγερση του Μητροπολιτικού Ναού της Αγίας Τριάδας στο Κάστρο, στην πρωτεύουσα της Λίμνου, ο Ιωάννης Αντωνιάδης έστειλε 500 λίρες Αγγλίας το 1863 και άλλες 150 λίρες το 1864. Αργότερα χρηματοδότησε με 300 χρυσά 20 φράγκα την ανέγερση του ναού της Κοιμήσεως Θεοτόκου στον Κορνό, το χωριό της καταγωγής του. Το 1868 ο Ιωάννης Αντωνιάδης οικοδόμησε στο Ρωμαίικο γυαλό της Μύρινας τοποθεσία, όπου όλοι οι πλούσιοι Αιγυπτιώτες έκτιζαν τις επαύλεις τους, ένα τεράστιο διόροφο σπίτι 11 δωματίων. Ήταν το πολυτελέστερο από όσα κτίρια βρίσκονταν εκεί. Εκεί κατοικούσε όταν επισκεπτόταν την Λίμνο. Τον υπόλοιπο καιρό διέμενε ως τον θάνατό της η μητέρα του και οι οικογένειες μιας αδελφής του, της οποίας ο σύζυγος, ο Ιωάννης Λαμπύρης, ήταν πρόξενος της Ελλάδος στη Λίμνο ως το 1890 περίπου. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την περίοδο είχε ελευθερωθεί ένα μέρος της Ελλάδος, αλλά τα νησιά και κυρίως του Βορείου Αιγαίου υπήγοντος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Πεθαίνει στις 27 Ιουλίου του 1895 και η σύζυγός του παρακινεί το γιο του Σαντώνη να παραχωρήσει την περιουσία που είχαν στη Λίμνο στην εκεί κοινότητα. Το σπίτι του, στο Ρωμαϊκό γυαλό με τον τεράστιο κήπο, το δωρίζει λοιπόν η οικογένειά του στην Ιερά Μητρόπολη Λίμνου για να χρησιμοποιηθεί από το 1915 ως Μητροπολιτικό Μέγαρο και ως χώρο στέγασης του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Λίμνου. Επίσης, το 1925 δόθηκαν 6.300 λίρες από την περιουσία του για την ανέγερση κοινοτικού γυροκομείου στην Αλεξάνδρεια, το οποίο ονομάστηκε προς τιμήν του Αντωνιάδιο Γυροκομείο και το οποίο λειτουργεί έως σήμερα. Εδώ πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι το Αντωνιάδιο Γυροκομείο το 1962 μεταφέρθηκε στο Κανισκέριο, διότι αρχικό κτίριο στην περιοχή της Χάντρα πουλήθηκε. Για τη δημιουργία του πάντως είχε φροντίσει ο Μικές Σαλβάγος, δικαστικός κηδεμόνας της περιουσίας, όπως μας λέει ο ύμνηστος Ιωάννης Χατζηφώτης. Ο Τζον Αντωνιάδης απέκτησε με τη σύζυγό του Χαρίκλια Ευστρατίου, που κατήγετο και εκείνη από τον Μούδρο της Λίμνου, 5 κορίτσια και 2 αγόρια. Την Όλγα, σύζυγο του Ευστρατίου Ηρακλή του Μιχαήλ Σπάρταλη, χρηματιστού. Την Μαρία, σύζυγο του Στέφανου του Κωνσταντίνου Μουσούρου, ηγεμόνα της Σάμου, από το 1896 έως το 1899, πρέσβη της Οθωμανικής Τουρκίας στη Ρώμη, από το 1903 έως το 1907. Η οικογένεια μάλιστα της κόρης του Μαρίας δώρησε όλη την ακίνητη περιουσία της στην Αλεξάνδρεια, στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας, η οποία τους ανακήρυξε μεγάλους ευεργέτες της. Η κόρη του Ελένη, σύζυγος του Παντελή του Μιχαήλ Σαλβάγου, επιχειρηματία, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Σύρο, το γιο του Αντώνη, την κόρη του Ευτέρπη, σύζυγο του Άγγλου Λόρδου Henry Walter Kingsbury, η οποία έχει ανακηρυχθεί επίσης μεγάλη ευεργέτης της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, τον Βλαδίμηρο, που όπως είδαμε πέθανε σε ηλικία 7 χρονών στη Σύρο, και τέλος τη μικρότερη κόρη του, την Ευγενία, η οποία παντρεύτηκε σε πρώτο γάμο τον γλύπτη Μιχαήλ του Ιακώβου Νεγρεπόντε και σε δεύτερο γάμο τον Γαλλορουμάνο πρίγκιπα της Βεσσαραβίας Κωνσταντίνο Μπρανκοβεάνου Μπιμπέσκο. Αυτά λοιπόν για τον μεγάλο Έλληνα ευεργέτη από την Λίμνο, ο οποίος καταλέγεται στους μεγάλους Αιγυπτιώτες εθνικούς ευεργέτες, τον Ιωάννη Αντωνιάδη ή Σερ Τζον Αντωνιάδη. Στοιχεία τα οποία τα πήραμε από το έργο του άλλου μεγάλου Έλληνα της Αιγύπτου, του Σπυρίδωνα Καμαλάκη. Ήδη κάναμε αναφορά και σε έναν άλλο ευεργέτη πάλι από την Λίμνο, μιλάμε για όσους κατάγονται από τη Λίμνο σήμερα, τον Ιωάννη Δημητρίου, ο οποίος αναδείχθηκε διαφορετικός ευεργέτης του πνευματικού αυτός πολιτισμού της πατρίδας του. Είχε γεννηθεί το 1821 στη Λίμνο και πέρασε στη Σμύρνη για τις σπουδές του. Το 1842 φτάνει στην Αλεξάνδρεια, όπου όπως οι περισσότεροι Έλληνες πάρικοι που μεγαλούργησαν, άρχισε να εργάζεται σε κατάστημα. Σύντομα δημιούργησε μαζί με τον αδελφό του Θεοχάρη δική τους επιχείρηση, από τις παλαιότερες και σημαντικότερες εμπορικές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν στα μέσα του 19ου αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Τον πλούτο του τον χρησιμοποίησε για την αγορά, διάσωση και μελέτη αιγυπτιακών νομισμάτων και άλλων αρχαιοτήτων. Ο Ιωάννης υπήρξε ο πρώτος δωρητής του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών. Στο περιοδικό Αθήνεων του 1880 δημοσιεύθηκε η είδηση της μεταφοράς από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα 44 κυβωτίων που περιείχαν αιγυπτιακές αρχαιότητες, τις οποίες δώρησε στο μουσείο ο γενναιόφρον ομογενής Ιωάννης Δημητρίου, υποσχόμενος να αποστείλει και όσες άλλες αποκτήσεις στο μέλλον και ότι θα κατασκευάσει με δικές του δαπάνες τις αναγκαίες προθήκες και ό,τι άλλο θα χρειαστεί για την έκθεσή τους στο Εθνικό Μουσείο. Απεβίωσε στην Αλεξάνδρεια το 1892. Στον τάφο του, στο πρώτο κημητήριο της πόλης, οι αδελφές του χάραξαν την ακόλουθη επιγραφή: «Ιωάννη Δημητρίο το Λιμνίο, Ανδρή Φιλαρχαίο, δωρητή της Αθήνης η Αιγυπτιακής Αρχαιολογικής Συλλογής.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλη Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και χάρη στον μεγάλο Έλληνα της Αλεξανδρίας, τον Σπυρίδωνα Καμαλάκη, ο οποίος μας έχει δώσει το υλικό. Σήμερα σας παρουσιάζουμε μεγάλους ευεργέτες από την Λίμνο που έδρασαν όμως στην περιοχή της Αλεξανδρίας και της Αιγύπτου γενικότερα. Ήδη μιλήσαμε για τον Ιωάννη Αντωνιάδη, Σερ Τζον Αντωνιάδη, και για τον Ιωάννη Δημητρίου. Τώρα να σταθούμε στην προσωπικότητα ενός άλλου, του Νικολάου Ντάλη. Ο Νικόλαος Ντάλης γεννήθηκε στα Λίχνα της Λίμνου γύρω στο 1855. Ο πατέρας του Παναγιώτης και η μητέρα του Μαριάνθη ήταν αγρότες. Την περίοδο 1884 με 1889, ως ενοικιαστής του κοινοτικού κτήματος Μητρόπολης, αναφέρεται ο στρατής Χατζή Ντάλης από τα Λίχνα. Πρόκειται για τον αδελφό του ευεργέτη Νικολάου Ντάλη. Ο Νικόλαος εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο σε πολύ νεαρή ηλικία. Αρχικά εργάζεται σαν επιστάτης στα έργα της διόρυγας του Σουέζ. Μια από τις υποχρεώσεις του ήταν να μεταβαίνει στα Δωδεκάνησα για τη στρατολόγηση εργατών. Με δεδομένο πως η διάνοιξη της διόρυγας έγινε την περίοδο 1859-69, προφανώς ο Ντάλης, που είχε γεννηθεί το 1855, εργάστηκε στην εταιρεία της διόρυγας μεταγενέστερα σε έργα δηλαδή συντήρησης και διαπλάτυνσης. Φαίνεται πως σε κάποιο από τα ταξίδια του μετέβη στους Αιγείους τόπους και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη, διότι αναφέρεται και ως Χατζιντάλης. Ασχολήθηκε με το εμπόριο βαμβακιού, με συνεταίρο έναν άλλο λίμνιο και αργότερα επιφανή ευεργέτη, τον Γεώργιο Δημητρίου Σαρή από το Βαρούσι, συνοικία της Μύρινας, και σύντομα απέκτησε μεγάλη περιουσία. Στα τέλη του 19ου αιώνα επιστρέφει στην Λίμνο και νυμφεύεται την Ελένη, θυγατέρα του αναγνώστη Σαράντη από το Βάρος, με την οποία επέκτησε 6 παιδιά, τον Παναγιώτη, τον Ξενοφόντα, τον Παύλο, τον Διογέννη, τον Όμηρο και την Μαριάνθη. Αρχικά η οικογένειά του μένει στο νησί της Λίμνου, αργότερα όμως την φέρνει στην Αίγυπτο. Τον Μάρτιο του 1875, σε ηλικία μόλις 20 χρονών και αδημιούργητος, αναφέρεται σε κατάλογο δωρητών των σχολείων της Λίμνου, προσφέροντας 2 λίρες. Τότε ζούσε στην περιοχή της Μανσούρας, στο δέλτα του Νείλου, όπου είχε αγοράσει βαμβακοφυτίες με τα χρήματα που είχε αποκτήσει από την εργασία του στη Διόρυγα. Κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα τα οικονομικά του είναι ήδη πολύ ανθυρά και χρηματοδοτεί με 16 λίρες Αγγλίας το χρόνο τη λειτουργία του παρθεναγωγείου στο χωριό της συζύγου του, το Βάρος. Προσέφερε 18 οικοσόφραγκα στη σχολή Σαρπίου Καλυθέας. Το 1907 μισθοδότησε τον επόπτη των σχολείων της Λίμνου. Χάρισε έκταση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στη μεικτή σχολή Λίχνων για τη δημιουργία προαυλίου. Το 1908 έδωσε αρκετά χρήματα στο σχολείο του Μούδρου ώστε να προαχθεί σταδιακά σε τετραθέσια αστική σχολή. Η σχολή αυτή είχε ιδρυθεί το 1889 με πρωτοβουλία του τότε Μητροπολίτου Λίμνου κυρίου Κυρίλου, αλλά το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν αποτεφρώθηκε από πυρκαγιά στις 16 προς 17 Αυγούστου του 1896, με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί και οι μαθητές να σπουδάζουν άλλοτε στον ήλιο και άλλοτε κάτω από τη βροχή. Ο Νικόλαος Ντάλης διέθεσε 525 λίρες Αγγλίας για την αποπεράτωση του οικοδομήματος, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 1903. Διευθυντής του τότε ήταν ο περίφημος Δημήτρης Γλινός. Ο ευεργέτης προσέφερε και άλλα χρήματα για την προμήθεια εξοπλισμού του σχολείου. Δαπάνη έφτασε τότε τις 700 λίρες Αγγλίας συνολικά. Για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους οι μαθητές και οι κάτοικοι του νησιού, τοποθέτησαν μια αναμνηστική ευχαριστήρια πλάκα, η οποία βρίσκεται και σήμερα στη θέση της. Το κτίριο χρησιμοποιείται σήμερα για την στέγαση του πρώτου δημοτικού σχολείου Μύρινας. Την ίδια περίπου εποχή η λιμνιακή αδελφότης, την οποία είχαν ιδρύσει οι Αιγυπτιώτες Λίμνη το 1887, έχει περιπέσει σε αδράνεια. Οι ιδρυτές και κινητήριοι μοχλοί της, όπως είδαμε, ο Τζον Αντωνιάδης και ο Ιωάννης Παντελίδης,

της απεβίωσαν τον Ιούλιο του 1895 ο πρώτος και το 1898 ο δεύτερος. Διαδοχή τους δεν είχαν παρουσιαστεί. Το 1905 ο Νικόλαος Ντάλης έλαβε την πρωτοβουλία για την ανασύσταση της Λιμνιακής Αδελφότητας. Η ανασύσταση πραγματοποιήθηκε το 1905 με έδρα την Αλεξάνδρεια και σκοπό την ενίσχυση της εκπαίδευσης στο νησί του. Στο πρώτο συμβούλιο που συνεδρίασε στις 8 με το παλιό Μαΐου του 1905 εξελέγει πρόεδρος ο Νικόλαος Ντάλης, αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Χωραφάς, ταμείας ο Εμμανουήλ Κοκκιναράς, γραμματέας ο Βασίλειος Σαράντης και μέλη η Ψάλτης, Νικόλαος Λίμνιος και Ιωάννης Παλαιολόγος. Οι πρώτες ενέργειές τους ήταν η σύνταξη νέου κανονισμού, τον οποίο εισηγήθηκε τετραμελής επιτροπή αποτελούμενη από τους Λίμνιο, Σαράντη, Χωραφά και Παλαιολόγο και η σύγκληση συνέλευσης για να ψηφιστεί. Η συνέλευση έγινε στις 15-28 Μαΐου του 1905, έχουμε δύο ημερομηνίες γιατί έχουμε την αλλαγή από το παλαιό στο νέο, και είχε μεγάλη επιτυχία. Έδωσαν το παρόν πάνω από 150 λίμνοι και συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 500 λίρες Αγγλίας. Ακολούθησαν πολυάριθμες εγγραφές νέων συνδρομητών και σε τρεις μόλις εβδομάδες είχαν εγγραφεί 300 μέλη και συγκεντρωθεί 110.000 γρόσια περίπου. Στο τέλος του 1905 είχαν γραφτεί 340 περίπου μέλη και το αποθεματικό ήταν 120.000 γρόσια. Ο Νικόλαος Ντάλης προσέφερε 10.000 γρόσια εκτός από την ετήσια συνδρομή των 500 γροσίων. Πρικοδοτημένη γενναία από τους εύπορους λιμνιούς της Αιγύπτου, η Λιμνιακή Αδελφότητα θα αποτελέσει το εφαλτήριο της εκπαιδευτικής άνθησης στη Λίμνο την επόμενη περίοδο, επιχορηγώντας τακτικά με μεγάλα ποσά τη λιμνιακή κοινότητα. Δύο χρόνια μετά χρηματοδότησε την έκδοση του πρώτου τεύχους του έργου «Η Λίμνος, ιστορικών δοκίμιων της νήσου Ταύτης από τον αρχαιωτά των χρόνων μέχρι τον καθημάς του Αργυρίου Μοσχίδη». Χαρακτηριστικό έργο του είναι η αποκληθήσα «Δάλιος κρίνει στο βάρος». Δαπανώντας τεράστια ποσά μετέφερε το νερό της μακρινής πηγής Παλιοπορτόρια στην πλατεία του χωριού, ανεγείροντας ταυτόχρονα καλυμάρμαρη βρύση, η οποία μέχρι σήμερα τροφοδοτεί με ένα από τα καλύτερα νερά της Ανατολικής Λίμνου πολλούς κατοίκους. Πολλοί συμπατριώτες του, για να τον τιμήσουν, τον κήρυξαν μεγάλο ευεργέτη της κοινότητας και έδωσαν το όνομά του στην πλατεία της βρύσης. Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, ο Νικόλαος Ντάλης βρίσκεται στο απόγειο της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, αλλά και της κοινωνικής προσφοράς του. Εκτός από την Λίμνο, η κοινοφωλής του δράση επεκτείνεται και στην Αλεξάνδρεια, όπου μεταξύ άλλων το 1905 χρηματοδότησε την κατασκευή του εστιατορίου του Ελληνικού Σχολείου της Συνοικίας Ράμλη της πόλης. Το 1905 η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων τον διόρισε μέλος της Εν Αιγύπτω Υποεπιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων. Παρά τις άφθονες ευεργεσίες του, ο Ντάλης δεν ευτύχησε στη ζωή του. Γύρω στο 1910 χρεοκόπησε και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του όταν έμπιστο συγγενικό του πρόσωπο καταχράστηκε μεγάλα χρηματικά ποσά και εξαφανίστηκε. Αναγκάστηκε να εκποιήσει όλη την ακίνητη περιουσία του για να εξοφλήσει τους πιστωτές του, φροντίζοντας ιδιαιτέρως τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει απέναντι στην κοινότητα της Λίμνου, λειτουργία σχολών, εκκλησίες κλπ, ενώ τα παιδιά του αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη συνέχεια αποσύρθηκε στο Βάρος, όπου έζησε ως αγρότης κτηνοτρόφος και αργότερα επιστάτη στα κτήματα του μετοχίου της Τρίγης. Πέθανε τον Οκτώβριο του 1933 σε ηλικία 78 ετών. Η Δημοτική Αρχή της Μύρινας τον τίμησε δίνοντας το όνομά του σε μία από τις οδούς της πόλης.

Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και σήμερα μιλάμε για μεγάλους ευεργέτες που προέρχονται από το νησί της Λίμνου και μεγαλούργησαν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια. Ήδη έχουμε κάνει αναφορά για τον Σερ Τζον Αντωνιάδη, όπως ήταν γνωστό, και για τον Γεώργιο επίσης, τον άλλο μεγάλο ευεργέτη από την Λίμνο, τον Ιωάννη Δημητρίου, και στη συνέχεια προχωράμε και σε άλλους από την περιοχή της Λίμνου και να μιλήσουμε και για τον Παντελή Φαμιλιάδη, ο οποίος καταγόταν από τις Σαρδές της Λίμνου. Στο πλοίο που τον έβγαλε στην Αλεξάνδρεια ταξίδεψε σαν άμυστος μούτσος για να καλύψει τα έξοδα του εισιτηρίου που δεν τα διέθετε. Ήταν τότε 15 χρονών. Κατά τη διαμονή του στην Αλεξάνδρεια ασχολήθηκε με προμήθειες του αγγλικού στρατού, αποκτώντας έτσι μεγάλη περιουσία. Πέθανε το 1912 και σύμφωνα με το Γενικό Προξενείο Αλεξανδρίας η περιουσία του Παντελή Φαμιλιάδη ανερχόταν σε 52.613 λίρες Αιγύπτου. Η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας κατέβαλε στο προξενείο φόρο 2,5% επί του 40% της περιουσίας του, δηλαδή 15.685 δραχμές και 20 λεπτά της εποχής εκείνης. Στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας άφησε το 46% της περιουσίας του με σκοπό να αγοραστεί οικόπεδο στη συνοικία του παλαιού Τελωνίου Αλεξανδρίας ή κάπου αλλού για να κτιστεί σχολείο, για την ίδρυση του οποίου άφησε περίπου 33.000 λίρες Αιγύπτου. Το οικόπεδο που αγοράστηκε στη συνοικία Μπαμπ Ελγκεντίντα του Μοχαράμβεϊ, όπου υπήρχε πυκνό ομογενειακό στοιχείο που ανήκε στην εργατική τάξη, είχε επιφάνεια 9.200 τετραγωνικά μέτρα και τα θαυμάσια σχέδιά της έγιναν από τον αρχιτέκτονα Γρυπάρη. Η υποδειγματική για την εποχή της Φαμιλιάδιος Δημοτική Σχολή λειτουργήσε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 1926-27 και εξυπηρετούσε τα Ελληνόπουλα της περιοχής του Αταρίν και του σιδηροδρομικού σταθμού του Σταθμού του Καΐρου, όπως ονομάζεται. Τα εγγένεια τελέστηκαν από τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας Μελέτιο τον Δεύτερο και παρευρίσκονταν οι διπλωματικές αρχές της Ελλάδος και πολλοί άλλοι επίσημοι. Η σχολή λειτουργήσε μέχρι το 1961 και κατόπιν εγκαταστάθηκε στο κτίριο της Επαγγελματικής Κοινοτικής Σχολής Ηλεκτροτεχνητών και Μηχανοτεχνητών. Με νοσταλγία, ο μακαριστός Χατζηφώτης σημείωνε: «Θαυμάσιο σχολείο, εγκαταλειμμένο σήμερα με την ελληνική επιγραφή να μαρτυράει ακόμη πάνω από τα μαγαζιά που στηβάχτηκαν στο κήπο του το πρικιακό χθες». Από τα χρήματα που άφησε στη γενέτειρά του κτίστηκε η Φαμιλιάδιο Σχολή Σαρδών το 1912. Στην ελληνική κοινότητα της Ιμπραημίας, που μαζί με το Καμπ Σεζάρ ήταν προάστια πολύ κοντά στην πόλη, βρίσκουμε έναν άλλον ευεργέτη μεγάλο από την Λίμνο, τον Εμμανουήλ Κοκκιναρά, ο οποίος ήταν εμποροκτηματίας, εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο το 1873, φίτησε στο σχολείο της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και ασχολήθηκε με το εμπόριο των αποικιακών. Το κατάστημά του, που ήταν αποθήκη αλυμάτων, λαδιών, κατραμιών, βρισκόταν στην οδό παλαιού Τελωνίου που έσφιζε από μαγαζιά Ελλήνων. Το 1923 ιδρύθηκε με δαπάνη του Σχολείου Φιλέων στον χώρο που είχε αγοράσει η ελληνική κοινότητα Ιμπραημίας. Η σχολή για την οποία έγινε ήδη λόγος ονομάστηκε προς τιμή του Κοκκινάριο Σχολή. Το 1924 με δωρεά της Χαρίκλειας Ακελαρίου προστέθηκε στην Κοκκινάριο Σχολή δύο νέες αίθουσες παραδόσεων. Δόρισε επίσης 1.500 λίρες Αιγύπτου για την ανέγερση του Κοκκιναρίου Παρθεναγωγίου και ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της κοινότητας Ιμπραημίας το 1920.
Να πάμε τώρα στην κοινότητα Μανσούρας, που ήταν μία από τις παλαιότερες της κάτω Αιγύπτου, η δεύτερη μετά από εκείνη της Αλεξάνδρειας, και εδώ συναντάμε από την Λίμνο το μεγάλο Ευεργέτη Παναγιώτη Σερεμέτη, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1865, εγκαταστάθηκε στη Μανσούρα το 1885, λόγω της ενεργητικότητάς του, της φιλοπονίας του και του ειλικρινή του χαρακτήρα, κατάφερε με το εμπόριο να αποκτήσει αρκετή περιουσία. Διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μανσούρας και της δόρισε το 1925 μεγάλο οικόπεδο 25 στρεμμάτων αξίας 3.000 Αιγυπτιακών λιρών, όπου οικοδομήθηκαν τα ελληνικά εκπαιδευτήρια Μανσούρας. Στην διαθήκη του άφησε το ποσό των 500 Αιγυπτιακών λιρών στην Αιγυπτιακή κοινότητα Μανσούρας. Πέθανε το 1928 στη Μανσούρα. Και τέλος, στην κοινότητα του Χελουάν, μια πόλη 33 χιλιόμετρα νότια του Καΐρου, συναντάμε τον Νικόλαο Σαραγλή από τη Λίμνο, παντοπόλη στο επάγγελμα, που μετά το θάνατό του άφησε στην ελληνική κοινότητα 200 Αιγυπτιακές λίρες. Αυτά λοιπόν για τους Λίμνιους που μεγαλούργησαν, έδρασαν, έκαναν τα χρήματά τους και ευεργέτησαν στην Αίγυπτο, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, την Λίμνο. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα Body Health Center.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμού δια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τα της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τα ασθενείας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξεναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε ελαίω την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως εγώ

0: Παύλος σως και ιός της παιδής και σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρει δε Κύριο εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσωση προσελθήσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον της ψυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων. Προσέχατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών. Δοθήνε με την άφεση, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πυρ τη χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταράγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξασι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάργου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας τη σεις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπα σφιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε εσύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ούν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπάβων, ομοίερθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο τη συνειδήσεώ μου, των αγιασμάτων σου την με είδα υποδεχόμενο, ενωθώ του αγίου σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μηδέα ασθενή γεννήμην ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματό σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι εναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πίνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το επόντι. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με των αμαρτωλών, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια τα αυτή ισίαση και κάθαση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωση δίου και ασφάλειαν, εις αύξηση αρετής και τελειότητος, εις πλήρωση εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασι ο Θεός, μορδόξασι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός για να μου υποτιστέγει εις έρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όνει έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλή. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτινη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγω μου ψυχής, και εν το σπηλωμένο μου σώμα τη εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα εισερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επαιμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άφρεξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίας όμου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον των φόβων σου εν τη μέρεσή μου και των αγιασμών σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρισισάντων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Ούκ είμαι ικανός δέσποτα Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούν εσύ ως φιλάνθρωπος, εκείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδέ τελώνιν απεμβάλλουν με τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσες. Και την πρεσβεία της Ασπόρος και Ισάσης Επαναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσία ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με κατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου, και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δε λήξη λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δε σου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόπον σε κεπίνων εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πας ο τρόπον μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των λαιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων μετασχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ούκε πτεσέσει, ουδέ έπρεξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περ φίλης σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντε σε προυσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ημάτος πάλε η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντα και εις τους αιώνας. Δόξεσι ο Θεός ημών δόξεσι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάζησε, πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός, αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια του ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεσαι κρίνε την οικομένη εν δικαιοσύνη ευδόξον καμέ προϋπαντήσεσαι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Ή να τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όμητας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσεγρόμενόν σου και απτόμενόν σου ως την πόρνην και την εμόρου. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ίεσιν έλαβεν, η δε του σου σαχράντους πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκόνισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ελπίσιμο, δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
2: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, μαζί και πάλι με την χάρη του Θεού και τις ευλογίες της κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του ουρανογείτονος Άθωνος, θα ακούσουμε και σήμερα, θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, την ευλογία και την τιμή να ακούσουμε τον γέροντα Παρθένιο, τον Άγιο Παυλίτη καθηγούμενο, ο οποίος με τον άλατι ηρτημένο λόγο του, τον βιωματικό, μας αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της μοναχικής πολιτείας, του αγγελικού πολιτεύματος. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία από τον σεπτό καθηγούμενο, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα ως εισαγωγή της επικοινωνίας αυτής από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πείρα Πατέρων».

Πρωί στο Άγιον Όρος. Θείο πρωί. Στην κουπαστή του μικρού καραβιού που παιχνίδι των κυμάτων του συγκητικού κόλπου μας έφερε πριν από λίγο στη Δάφνη, δοκιμάσαμε για πολλωστή φορά αλλιώτικη συγκίνηση, ζωηρή, καθώς προσεγγίζαμε παραπλέοντες το πρώτο δόντι της γιγάντιας χαλκιδικής τρίαινας. Θυμηθήκαμε τον Μελά και αφουγκραστήκαμε την δική του συγκίνηση όταν αντίκρισε τον μεγαλόπρεπο βραχώδη Κόνο, την ιερά αναθωνική κορυφή των 2033 μέτρων, που την είδε να κατεβαίνει από τα μαύρα σύννεφα κατευθείαν προς τα βάραθρα του πόντου. Πολύ πριν ξημερώσει, συνεχίζει την ανάγλυφη περιγραφή, μαντέψαμε το ιερό βουνό εκεί όπου η νύχτα είναι πιο μαύρη και από το μελάνι και από τα φτερά του κόρακα και από την πίσα. Βλέπαμε με την έκτη, την άειλη αίσθηση στο πυκτό σκοτάδι την τριγωνική του κατατομή, σύμβολο αιώνιο και μυστικό. Εκεί ψηλά στην κορυφή όπου τα πυροβολοστάσια των βροντών έπνιγαν τον πάταγο της θαλασσοταραχής, το εκκλησάκι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος φαντάζει κάτω από τα στραπόφωτα σαν ασημένια επισκοπική μήτρα στο κεφάλι του Θεοφιλεστάτου Άθωνος. Έχει για τα καλά ξημερώσει. Όλα είναι φως, ειρήνη, παρηγοριά. Μπροστά ο Θεός. Θυμάμαι τον ουράνι, καθώς κοιτώ ακύμαντο, κατάχρυσο και ατέρμονο κάτω από τα πόδια μας το Αιγαίο. Καταπράσινες, γελαστές, κατάστικτες αγριολούλουδα οι πλαγιές. Βαθύς ο γαλανός ουρανός. Ήχος ζωής δεν ταράζει την ευλογημένη σιγή. Δεν ακούγεται ούτε το μπάσο βέλασμα του προβάτου, ούτε η διάτορη κραυγή του πετινού. Γαλήνη, γαλήνη, γαλήνη. Ο γλυκός πρωινός αέρας εδώ στον πανοπτικό εξώστη του Αρχονταρικιού φέρνει αρώματα κόσμου επέκεινα. Είναι ώρα για την αναλύχηση στο απόκριμνο ξεροκάλυβο του ερημίτη, ο οποίος πιστεύω θα με δεχθεί και ελπίζω πως θα μου μιλήσει. Ο Θεός να δώσει. Κοιτάζω δύο-τρεις μαύρες σιλουέτες ακίνητες, σαν κουρνιασμένα χελιδόνια στα ξύλινα χαγιάτια που κρέμονται έξω από τα τείχη της φιλοξενούσης μονής. Και αναχωρώ. Φως και ειρήνη με συντροφεύουνε στην ανάβαση. Πετινά σπαθίζουν το φως με το γοργό τους πέταγμα. Δίνουνε την εντύπωση ότι νοητός συνδέουν τον υψικάρινον Άθωνα με το ένθεο πανόραμα του Αιγαίου πελάγους. Η ορθάνυχτη ομορφιά της περιοχής, η απαράμιλη χάρη της, σαν πάμφωτο παιχνίδι ζωής και θανάτου που αποκαλύπτεται μέσα στην ορθόδοξη πίστη, στεφανώνεται με χρώματα και θρωιστικές γοητείες, κατακόρυφο ανάβλισμα φυσικού φανερώματος. Ο ουρανός ένδων.

Με την συντροφιά των αισθήσεων εξειδανικευμένη, έφτασα δίχως να καταλάβω πότε και πώς στο ερημητήριο του προορισμού. Ο γέροντας, καθισμένος σε μια πλατιά πέτρα, τραβάει κομποσχήνη. Χίλια τόσα χρόνια ζωής αγιορητικής, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε, ακροατέ. Εκατομμύρια ασκητών πέρασαν από εδώ, ποθούντες της ησυχίας στην ζωή. Άφησαν πάθη, δόξα, χρήματα, τα επίγεια αγαθά και στράφηκαν προς τον Θεόν αποκλειστικώς, σε μια διαρκή έκσταση, σε μια αδιάκοπη προσευχή. Η ροή του χρόνου τίποτε δεν σημαίνει. Η αλλαγή των εποχών, τα πλήρη οστεοφυλάκια. Αν μέσα σε μια ολόκληρη ζωή αγνότητος κατορθώσεις να αγγίξεις με την ανάταση της ψυχής, με την προσευχή των Θεών, έχεις άριστον επίτευγμα του κόπου και της θυσίας σου, αναφέρει ο μακαριστός καθηγητής Τωμαδάκης. Η προσευχή εκφράζεται τόσο με τον λόγον, όσο και με την σιωπή, την ιερά ναυθυνξία, τόσο με την πράξη, όσο και με την φαινομενική απραξία. Αναβλύζει η προσευχή από το είναι, καθώς υψώνεται από την ποικίλη φύση της απαράμιλης αθωνικής Χερσονήσου. Αυτό το προσευχητικό βίωμα, αντίθετο σε οποιονδήποτε λογοκρατούμενον ανθρωπισμό, σε οποιαδήποτε πειραματική φιλοσοφία, η πίστης εκφραζομένη δια της προσευχής. Αυτό είναι η υψίστη για τον μοναχό φιλοσοφία. Προς αυτήν κατευθύνεται ο κάθε αγιορείτης, αναλόγως των πνευματικών και βιολογικών δυνατοτήτων του, του τόπου καταγωγής. Αναλόγως ανεβαίνει λίγα ή περισσότερα σκαλοπάτια στην κλίμακα του Ιακώβου, που οδηγεί εκεί όπου νοητός στοχεύει η κορυφή του όντως αιωνίου άθωνος.

0: Περνάμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακρόατε, στην συνομιλία με τον Γέροντα Παρθένιο.
1: Γέροντα, έχετε πολλά χρόνια που ανακουφίζετε ψυχές με το πετραχύλι σας. Αμαρτία, τι σημαίνει, Γέροντα, έτσι? Αν σας έρθει ένας νέος που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση, ας πούμε, θεολογική κλπ. Πες ότι αυτή τη στιγμή απηχώ αυτή τη μερίδα των ανθρώπων. Και σας πει, Πάτερ Παρθένιε, μου λένε οι γονείς μου, ας πούμε, να εξομολογηθώ. Πρέπει μια οικογένεια πνευματική ή ξέρω εγώ, ένας καλός καθηγητής στο σχολείο μου λένε να εξομολογηθώ, ένας καλός θεολόγος. Εγώ όμως δεν ξέρω, Πάτερ Παρθένιε, τι σημαίνει αμαρτία, τι είναι αμαρτία, τι πράγμα είναι αμαρτία, τι θα του πείτε, Γέροντα, σαν πρώτες βοήθειες.
2: Κοιτάξτε, πολλά μπορεί να πούμε. Εγώ, για να είμαι συνειδητά ενώπιον του Κυρίου, να πούμε, δεν έχω πολλές θεολογικές γνώσεις, να πούμε.
1: Έχετε την εμπειρία της ερήμου, Γέροντα, και αυτή είναι η
2: δεν έχω πολλές θεολογικές γνώσεις και δεν έχω πολλές τέτοιες εμπειρίες. Έχω όμως κάποιες εμπειρίες από τη ζωή μου, επειδή έζησα κοντά σε γέροντες, να πούμε. Και επειδή μου άρεσε να κάνω υπακοή και να είμαι κοντά στην υπακοή, αυτό με δίδαξε πολλά πράγματα. Και αντιλαμβανόμουν το αν θα έκανα μια υπακοή στο γέροντα, πόση ωφέλεια και πόση χαρά είχα στην ψυχή μου, και αν θα έκανα ένα θέλημα, πόσο θα μου κόστιζε αυτό το πράγμα. Και για να το επαναφέρω αυτό το θέλημα και αυτό το κακό που έκανα, πόσο κόπο θα έπρεπε να κάνω. Αυτά όλα τα είχα μάθει, με την πρακτική ζωή.
1: Εμπειρικά, να...
2: Γέροντα. Εμπειρικά.
1: Μάλιστα.
2: Εμπειρικά. Αλλά μ' άρεσε να εκτελώ και εντολές, να μου λέγει ο Γέροντας, να το κάνω και το έκανα με την ψυχή μου. Και αυτό το νιώθα, το ζούσα, να πούμε.
1: Την υπακοή δηλαδή.
2: Ναι, και το ζω και ακόμα.
1: Και το ζείτε ακόμα.
2: Και ακόμα το ζω.
1: Τώρα που είστε τόσα χρόνια γέροντας, ηγούμενος.
2: Ναι. Παράδειγμα, θα σας πω κάτι. Τώρα που αρρώστησα, πούμε, στο νοσοκομείο εκεί πέρα και είχα κάνει δύο εγχειρήσεις. Είχα κάνει τον προστάτη και είχα κάνει και μια σουετήλη. Και είχα βάλει και το μηχανάκι εκεί πέρα με ένα κουκούτι να με...
1: Το βηματοδότη.
2: Το βηματοδότη.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Και έκατσα στην εντατική εκεί πέρα 4 ημέρες. Γιατί ήταν συγκυρίες, έπρεπε να είμαι στην εντατική. Μέσα στα μηχανήματα και
1: στα καλώδια.
2: Πέρα, και τα καλώδια και αυτά και τα. Και δεν μπορούσα να κλείσω μάτι. Μέσα εκεί στην εντατική ήταν κι άλλοι, δεν ήμουν μοναχός μου. Ήταν μια δεκαετία κρεβάτια ήταν. Ήταν κι άλλοι. Και βλέπα εκεί πώς εργαζόταν εκεί πέρα. Και αυτό μου έδωσε μια εμπειρία, σαν να είμαι μέσα σε μια σπηλιά στον Άθωνα και να είμαι μέσα εκεί πέρα, σε αυτή τη σπηλιά, και είχα όλη την πέρα του όλη και την αγωνία. Και λέω, δόξα σε ο Θεός, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με αξίωσες να αποκτήσω αυτή την εμπειρία μέσα εδώ, μέσα εδώ σε αυτό το μέρος.
1: Σε αυτή τη σπηλιά της εντατικής.
2: Στην εντατική. Λοιπόν, όλη νύχτα ερχόταν οι γιατροί οι καημένοι. Μου λέει, δεν κοιμάσαι, Γέροντα, πού να κοιμηθώ, να μου λέει. Δεν είσαι άλλο το παιδί μου. Αλλά εγώ πού να κοιμηθώ εκεί πέρα. Εγώ βλέπα τι γινόταν εκεί πέρα και λέω, τι να δω. Ερχόταν ο άλλος γιατρός και με ρωτούσε, Γέροντα, μου λέει, πώς πας, μου λέει. Πώς πας, μου λέει, τι κάνεις. Δόξα σε ο Θεός. Είπα, ακούει κάνω εδώ. Τι χαμογέλασε ο γιατρός μου. Τι είπα, ακούει κάνεις. Είπα, ακούει κάνω. Κάνω, μαθαίνω να κάνω υπακούει. Δεν βλέπεις, λέω, εκεί πέρα. Μου βάλετε τώρα τα πράγματα εδώ, εδώ πέρα, εδώ καλώδια, εδώ πράγματα εκεί πέρα. Μαθαίνω, λέω, υπακούει κάνω, λέω. Μ' αρέσει, λέω, έμαθα από μικρό, θέλω να κάνω υπακούει, λέω. Όλα αυτά τα πράγματα, λέω. Σε μια στιγμή, λοιπόν, βάλουν μια φιάλη εκεί πέρα, ένα φάρμακο σαν κόκκινο.
1: Ωρό.
2: Βάλανε φάρμακο μέσα εκεί.
1: Μάλιστα.
2: Και το βάλανε εδώ, λοιπόν, και άναψε το χέρι μου, λοιπόν, πόναγε, πόναγε, λοιπόν, και αυτά. Έχει λοιπόν ο γιατρός πειρανική δίπλα και με παρακολουθούσε, λοιπόν, τι θα κάνω. Έρχεται και μου λέει, λοιπόν, μου λέει, Γέροντα, μου λέει, το χέρι σου, μου λέει, εδώ πέρα, μου λέει, αισθάνεσαι τίποτα. Νομίζω, λέω, κάτι σαν θερμάθηκε λιγάκι, λέω. Σαν θερμάθηκε λιγάκι, σαν ζεστό, λέω, είναι λιγάκι. Μου λέει πιο ζεστό, μου λέει, πιο ζεστό, μου λέει. Εγώ μια φορά μου βάλανε αυτό το φάρμακο και στα ταβάνια την άκτηκα, μου λέει. Πιο ζεστό, μου λέει. Αυτό μου λέει είναι φλόγα να μένει. Όχι, λέω. Σαν μου φάνηκε, λέω, είναι ζεστό λιγάκι. Κάνα υπομονή, τι να κάνω. Να φωνάζω. Πού να φωνάξει εκεί πέρα. Πολλά φοβόμουν να φωνάξει, σου βάλουν κι άλλα μηχανήματα. Παραπάνω. Λέω, κάνω υπομονή. Μα έμαθα, λέω, να κάνω υπακούηκαν. Έρχονταν εκεί ένα ακόμα εκεί γιατρός εκεί πέρα, μου λέει τι κάνει και εδώ. Όχι, όχι, όχι, υπακούει κάνω. Υπακούει.
1: Υπακούει. Και γι' αυτό αμυθήκατε για όταν στο τέλος.
2: Ναι, λέω και εσύ ο Θεός. Για όταν. Αλλά ήταν και ναι μεν εμπειρίες αυτές, αλλά και πλούσια η βοήθεια του Θεού και της Παναγίας.
1: Πλούσια η βοήθεια του Θεού. Πλούσια. Την αισθανόσασταν γέροντα εκεί μέσα.
2: Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Εντονότατα.
1: Εντονότατα.
2: Εντονότατα.

0: Γιώργο, γι' αυτό ο κόσμος δεν πρέπει να απελπίζεται, έτσι δεν είναι?
1: Ποτέ.
0: Τι θα λέγατε, ας πούμε, για το θέμα της προσευχής στον κόσμο? Αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι σας ακούν πάρα πολλοί ακροατές με τις εκπομπές αυτές του σταθμού της Εκκλησίας. Πέστε, Γέροντα, θεωρητικά ότι σας αισθητικά στο κάθε σπίτι, όχι μόνο των ακροατών που ακούν τώρα και είμαι βέβαιος ότι καταλύσονται και σας παρακολουθούν απνευστοί, πέστε ότι είστε στο κάθε σπίτι μέσα τώρα και έχετε μπροστά σας πάμπολες οικογένειες, όλες τις οικογένειες της Ελλάδος, ας πούμε, θεωρητικά. Τι θα τους λέγατε, Γέροντα, για την προσευχή, για τις σχέσεις γονιών, παιδιών, συζύγων μεταξύ τους, τις δυσκολίες?
1: Τις πολύτερες δυσκολίες φυσικά τις έχουμε εμείς οι χριστιανοί, διότι δεν έχουμε μάθει να προσεύχομαστε. Αυτό είναι ένα βασικό πράγμα στον άνθρωπο και στο χριστιανό ήδη. Το να μάθει ο χριστιανός να προσεύχεται. Διότι βλέπουμε και στα σχολεία και τις επιστήμες, γενικά σε όλες τις επιστήμες, όπου έχουν βάλει επιστήμες ηλεκτρονικά πράγματα να μάθουν τούτο, να μάθουν τ' άλλο, να μάθουν τι γίνεται και πίσω από τον ουρανό, να πούμε, φτάνουν οι άνθρωποι, να πούμε. Ένα όμως πράγμα που δεν του αφήνει ο πειρασμός να μάθουν, δεν μαθαίνουν οι άνθρωποι να προσεύχονται. Την προσευχή την έχουν σαν κάτι παραπεταμένο πράγμα, ενώ είναι το πιο ζωτικό και το πιο καλό πράγμα. Δεν αφήνει και ο πειρασμός, και οι ίδιοι άνθρωποι, αλλά και ο πειρασμός, δεν αφήνει τον άνθρωπο να προσευχηθεί. Διότι έχω πει, σε πολλούς ανθρώπους, αυτοί που έρχονται και θέλουν να μάθουν να προσεύχονται και με ρωτάνε και αυτά, και τους έχω πει ορισμένα παραδείγματα.
0: Όπως?
1: Παράδειγμα. Λένε ο άλλος, εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ. Μα τι είναι αυτό που δεν σε αφήνει να... Δεν μπορείς, δεν σε αφήνει κάτι, δεν σε αφήνει να προσευχηθείς. Αλλά για να δεις τη δύναμη που έχει προσευχή, κάτσε μία ώρα και βάλει το ρολόι σου. Και κάνε μία ώρα προσευχή. Και άρχισε να λες, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησό με. Και θα δεις, αυτό το πράγμα χώρισε το σε τέσσερα. Κάθε τέταρτο θα δεις σε τι σημείο βρίσκεσαι. Το πρώτο τέταρτο. Το δεύτερο τέταρτο. Το τρίτο τέταρτο. Και το τέταρτο τέταρτο. Λοιπόν, όταν προσευχηθείς αυτή την ώρα, κάτσε να δεις τι θα σου βγάλει αυτή η προσευχή. Και μετά ας το κουμποσινάκι σου, ας το βιβλίο σου, ας το εκεί πέρα και κάθεσαι να δεις τα αποτελέσματα της προσευχής. Να δεις πόσο δυνατός είσαι, πόσο αδύναμος είσαι, τι αποκόμισες από αυτή την προσευχή. Και έτσι σιγά σιγά θα το βρει ο κάθε άνθρωπος μόνος του. Τον τρόπο θα τον βρει. Διότι, παράδειγμα, στο πρώτο τέταρτο, μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να προσεύχεται, θα αρχίσει. Να τώρα να τον τρώει το κεφάλι. Να τον εκαρφώνει έναν καρφί, να πούμε, στο ποδάρι. Να τον τσιμπάει ένας ψήλος. Να χτυπάει το παράθυρο εκεί πέρα. Να χτυπάει το τζάμι. Να ακούμε μια βοή, να πούμε αλόγουτη. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό που κάνει αυτό το θόρυβο? Και δεν μας αφήνει δηλαδή. Να τα προβλήματα, να που δεν είπαμε εκεί, να γι' αυτό αυτός που μου μίλησε και δεν τον εκδικήθηκα. Ή πρέπει να τον εκδικηθώ. Διότι μέσα σε αυτό το τέταρτο, αυτή τη θολούρα, έτσι τα κάνει ο πειρασμός τεχνιέντα, για να μας αφήσει να προχωρήσουμε την προσευχή.
0: Στο πρώτο τέταρτο, Γέροντα.
1: Στο πρώτο τέταρτο.
0: Στην αρχή.
1: Θα έχουμε όλο αυτό το μεγάλο.
0: Ό,τι είχατε και εσείς στο ξεκίνημά σας, ας πούμε.
1: Εννοείται. Εννοείται. Μετά λοιπόν. Μετά, στο άλλο τέταρτο, είναι σαν να βάλαμε παράδειγμα το νερό και βάλαμε τη φωτιά εκεί πέρα και μέχρι σε ένα τέταρτο ακόμα τον δέχεται το χέρι μέσα. Επειδή αρχίζει διαθεμένη, δέχεται χέρι να πούμε. Αρχίζει και καίει να πούμε. Αρχίζει και ο άνθρωπος ζεσταίνεται, θερμαίνεται. Και αισθανόμεθα κάτι διαφορετικό. Αλλά όχι και όπως το πρώτο να πούμε. Αλλά μπορεί να ακούσουμε και κανένα μπαμ πιο μεγαλύτερο. Το δεύτερο τέταρτο. Πάει για αυτό το τέταρτο. Έπειτα αρχίζει θερμαίνεται η ψυχή, να πούμε, ζεσταίνεται η ψυχή. Κάτι γίνεται και δίνει ο άνθρωπος και παίρνει. Και δίνει και παίρνει. Βοηθάει ο Θεός, να πούμε. Βοηθάει ο Θεός. Και όταν δει ο πειρασμός ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι στον άνθρωπο να του κάνει ζημιά, τότε αρχίζει και υποχωρεί. Δεν μπορεί να κάνει και. Αρχίζει και στενοχωριέται να πούμε. Αντιθέτως να πούμε. Αρχίζει και πιέζεται.
0: Στριμώχνεται.
1: Στριμώχνεται. Και στριμώχνεται και φεύγει. Γι' αυτό το τέταρτο της ώρας είναι κάπως ειρηνικό και κάπως να πούμε, δηλαδή δυναμώνει τα αισθητήρια του ανθρώπου, δυναμώνουν και παίρνει κάποια δύναμη και κάποια βοήθεια. Η βοήθεια του Θεού, γιατί όπως λέει Παντώρη Μάνωθη του Πατώ στο Φώτον, ο Χριστός βλέπει τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος και αμέσως βοηθάει, γιατί είναι πανταχού παρόνι τα πάντα πληρώνει. Και αμέσως βοηθάει. Και από εκεί σιγά σιγά ο άνθρωπος αρχίζει και ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Και μπορεί να καταλάβει τι είναι προσευχή, τι καλό αποτελέσματα μας κάνουν προσευχή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν αρχίζουν και προσεύχονται και αρχίζουν και πάνε στο πνευματικό τους και εξομολογηθούν και πετάξουν τα μαθήματα από πάνω τους και αρχίζουν λοιπόν και ζεσταθούν και αρχίζουν και κάνουν, αρχίζουν την νηστεία τους λίγο-λίγο, την Τετάρτη, την Παρασκευή. Αρχίζουν να πούμε τα κακά τους τα θελήματα, τα κακά τους τα μαθήματα. Αρχίζει μετά, αλλάζει το περιβάλλον. Αλλάζουν αυτά. Και φιλιώνει το άνθρωπος με το Θεό, φιλιώνεται με το Θείο. Και εκεί έρχεται σιγά σιγά η χάρη του Θεού και πάει, φτάνει ο άνθρωπος στην τελειότητα.
0: Στην τελειότητα.
1: Φτάνει στην τελειότητα, σιγά σιγά. Φτάνει από το άρφα όπως και τα γράμματα. Και φτάνουν να πούμε να βγαίνουν οι άνθρωποι ρήτορες, θα πούμε. Έτσι και στην προσευχή.
0: Γέρω,
1: προσευχή έχει αγώνα μεγάλων,
0: έχει αγώνα.
1: Αλλά έχει όμως χρυσά αποτελέσματα. Χρυσά αποτελέσματα.
0: Γέρω, είπατε προηγουμένως και το κράτησα πάρα πολύ, ότι στο πρώτο τέταρτο μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η διάκριση και πιστεύω και στους ακροατές μας θα τους βοηθήσει. Είναι δηλαδή μια πρακτική μέθοδος προσευχής. Αυτό μας παραδώσετε τώρα και σας ευγνωμονούμε γι' αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ μου, Γιώργο, έτσι, σας ομολογώ. Είπατε ότι στο πρώτο τέταρτο να μια σκέψη ότι μάλλον τσακώθηκα με τον τάδε, με πείραξε μάλλον ο τάδε και δεν τον ας πούμε, εκδικήθηκα όπως θα έπρεπε η πειρασμική ενέργεια. Να το ένα, να το άλλο, να ένα συλλογισμό, να ξέχασα το τάδε πράγμα, ξέρω εγώ, το θερμοσύμφωνο. Ανοιχτό, θα έλεγα, χαριτολογώντας. Όλες αυτές οι σκέψεις γέροντα λέγονται λογισμοί εδώ στο Άγιον Όρος. Και βλέπω, συγχωρέστε μου που συνεχίζω το ερώτημά μου για να σας βοηθήσω περισσότερο, βλέπω και εδώ στο μοναστήρι, άκουσα πατέρες και στα άλλα μοναστήρια που περιφέρομαι έτσι προσκυνητής. Αδελφέ, είχα ένα λογισμό σήμερα. Έβαλα ένα λογισμό. Μου ήρθε ένα κακό λογισμό. Θέλω να πάω στο γέροντα να εξαγορευτώ. Λογισμό, εξαγόρευση, γέροντα. Αυτά τα πω συνέχεια. Γιατί γέροντα, τι είναι λογισμοί, πόσο είναι επικίνδυνοι και γιατί πρέπει συνεχώς ο εξομολογούμενος, εν προκειμένου ο υποτακτικός, να τους βγάζει από μέσα του, να τους καταθέτει στα πόδια σας, στον κάθε γέροντα δηλαδή.
1: Αυτό είναι ένα μυστήριο. Είναι μυστήριο, θεϊκό μυστήριο αυτό το πράγμα.
0: Γιατί κάνουν ζημιά οι λογισμοί, γέροντα.
1: Λοιπόν, γιατί κάνουν ζημιά οι λογισμοί. Γιατί λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης. Έχει ένα βιβλίο που λέγεται «Οι πέντε αισθήσεις».
0: Η φυλακή των πέντε αισθήσεων.
1: Η φυλακή των πέντε αισθήσεων.
0: Ναι, γέροντα.
1: Και εκεί λέει ότι δια των αισθήσεων, δια των θηρίδων αυτών, εισέρχεται ο

0: το σύστημα, ο εγκέφαλος να πούμε, είναι θεϊκό πράγμα αυτό. Έχει, είναι δέχτης και δίνει και παίρνει και αποθηκεύει και, και απομνημονεύει. Λοιπόν, και δεν μπορούμε όσο και να σημάσουμε το μυαλό μας, αυτά μπαίνουν από τις ηθυρίδες, μπαίνουν οι λογισμοί, το καρφώνει, όπως τα θέλει τα πεπειρωμένα, ο πειρασμός.
1: Τα καθημών δολίως κινούμενα.
0: Τα καθημών δολίως κινούμενα. Αυτά λοιπόν θέλει να τα προσέχουν, να τα προσέχει ο άνθρωπος. Και μπαίνουν πολλά, πολλά πράγματα δηλαδή, σκέφτεται ο άνθρωπος την ημέρα, πάρα πολλά. Και διάφορα πράγματα.
1: Μιλάτε και για τους κοσμικούς διαδρομούς.
0: Για τους κοσμικούς, βέβαια. Αλλά είναι πράγματα τα οποία είναι για τις δουλειές μας, για τις προσευχές μας και γενικά για όλα. Γιατί ένας ασχολείται, παράδειγμα, όπως ασχολούμαι εγώ και προσεύχω τους λογισμούς μου. Ασχολούμαι και προσεύχω. Και λέω αυτός ο λογισμός. Αμένος, τίποτα. Ούτε σημασία δεν του δίνω. Και ούτε και μπορεί να καθίσει μέσα στο μυαλό, ούτε και μπορεί να στρώσει. Αλλά είναι ορισμένοι λογισμοί που μπαίνουν μέσα, οι οποίοι κολλάνε σαν την κολλητσίδα. Και άμα κολλήσει αυτός ο λογισμός, δεν βγαίνει με τίποτα. Και άμα το καλλιεργήσουμε και λιγάκι, τότε είναι ακόμα χειρότερα. Και ό,τι και να κάνουμε, ενώ παρακαλούμε και λέμε «Θεέ μου, Παναγία μου, Χριστέ μου, πάρε μου αυτό το κακό από πάνω μου, από το μυαλό μου». Και πολλές φορές δεν μας το παίρνει ο Θεός, πολλές φορές δεν μας το παίρνει. Και μπορεί να μας ταλαιπωρεί αυτό το πράγμα μήνες, χρόνια. Γι' αυτό χρειάζεται η διάκριση των άνθρωπων, όταν όλα αυτά τα ξεκαθαρίζουμε και βλέπουμε αυτό, δεν μπορώ να το βγάλω από πάνω μου με τίποτα. Αυτό πρέπει να πάω στο πνευματικό να ξεμολογηθώ. Γι' αυτό χρειάζεται ο πνευματικός. Πάμε στο πνευματικό. Οι πνευματικοί οπωσδήποτε έχουν κάποια εμπειρία. Αλλά και όσο και εμπειρία να μην έχουν, όταν είναι ευλαβής ο χριστιανός και πάει να συμβουλευτεί το πνευματικό, παρακαλάμε το Θεό να φωτίσει το πνευματικό, να πούμε. Και την ώρα αυτή γίνεται ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που δεν μπορεί να το, ούτε ο ξεμολογούμενος, ούτε και αυτός και ο πνευματικός μπορεί να το καταλάβει. Και πώς έρχονται, να πούμε, από το Θεό. Δηλαδή, ο Θεός τα κατευθύνει αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι θεϊκά, κάτι μυστήρια. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, γι' αυτό πάμε στους πνευματικούς και τα ξεκαθαρίζουμε. Διότι αν πάμε σε έναν ψυχολόγο, δεν θα μας δώσει τίποτα ο ψυχολόγος. Ούτε θα μας ωφελήσει σε τίποτα, διότι δεν είναι η δουλειά του αυτή. Δεν είναι το χάρισμα αυτό, δεν έχει από το Θεό αυτό το χάρισμα. Να μου πεις ο ψυχολόγος δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος είναι και σπουδασμένος και μπορεί να ξέρει και από μένα πιο πολλά.
1: Επιστημονικά όμως.
0: Επιστημονικά.
1: Εδώ όμως είναι το μυστήριο.
0: Εδώ είναι το μυστήριο.
1: Το οποίο ουφέρει έρευναν.
0: Ουφέρει έρευναν. Γιατί εγώ δεν έχω ανοίξει πολλά βιβλία, ούτε έχω να διαβάσει. Αλλά ούτε καταλάβω ότι ένας είναι απέναντί μου και μου ζητάει βοήθεια, εγώ αμέσως ζητάω και λέω: Θεέ μου, βοήθησέ με, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό να πούμε. Τι θα πρέπει να πω.
1: Κατευθείαν για το τηλέφωνο στον ουρανό δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Εσείς.
0: Το οποίο και εγώ να μην το ομολογώ, ότι το έχω κάνει πολλές φορές και έχω πάρει πολλές πληροφορίες.
1: Από τον Θεό.
0: Βέβαια.
1: Με την προσευχή.
0: Βέβαια.

Έψελαν οι αγιορείτε πατέρες Γρηγόριος ιερομόναχος, Δανιήλ μοναχός, Ακάκιος μοναχός, Στέφανος μοναχός από την αδελφότητα των Δανιηλαίων, από τους Θωμάδες οι ιερομόναχοι Κυπριανός, Θωμάς και Φίλιππος, από τους Καρτσονέους οι ιερομόναχοι Παντελεήμων και Χρυσόστομος, ο Μικραγιανανίτης μοναχός Σπυρίδων, από τους Σιμωνοπετρίτες ο ιερομόναχος Γρηγόριος και ο μοναχός Κορνήλιος και ο Γρηγοριάτης μοναχός Ιπάτιος. Καθώς ολοκληρώνεται η αθωνική επικοινωνία μας, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά «Πύρα Πατέρων», ως κατακλείδα της εκπομπής αυτής.

πήρα να κατεβαίνω από το ερημητήριο. Τα πόδια δηλαδή, γιατί η καρδιά παραμένει αμετακίνητη εκεί ψηλά, στο ταπεινό καλύβι του γέροντος. Το μυαλό γυροφέρνει στα δυσθεώρητα ύψη των λόγων. Στρέφω και τον κοιτάζω για τελευταία φορά. Θυμάμαι τον αβά θαλάσσιο, τον Αφρικανό που συμβουλεύει, κράτη γαστρός και ύπνου και θυμού και γλώσσης και ουμή προσκόψη προς λίθον τον πόδα σου. Νεύω, εξητούμενος ευλογιών, και συνεχίζω την επιστροφή μου από το ταξίδι στο χθες των θρύλων, στο σήμερα της ασκήσεως, στο πάντα της βιωματικής αρετής. Εις το έπακρον ικανοποίησα την ζωηρότατη ανυπομονησία που είχα να βρεθώ πάνω εκεί, στο ένθεο κατακόρυφο, ανάμεσα ουρανού και γης, κάτι που πάντοτε ασκούσε στην ψυχή μου έλξη να κατανίκητη. Αναρωτιέμαι, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ρητορικό το αυτό ερώτημα. Πώς ο Πανάγαθος Θεός θα ανταμείψει την άσκηση, την αρετή, την αγιότητα των αγιορητών πατέρων στην άλλη ζωή, στην βασιλεία του, με μια καλή θέση στον παράδεισο? Σκεφτείτε τι εξαίσια και θεσπέσια αίσθηση θα προξενεί ο επουράνιος παράδεισος, αφού αυτός, ο προ ημετέρων οφθαλμών επίγειος, το Άγιον Όρος που ασφαλώς είναι προθάλαμός του, είναι τόσο θαυμαστά πλουτισμένος από τις πανέμορφες ακτές, το Άγιο Χώμα, την μοναδική χλωροπανίδα, την όλη ατμόσφαιρα. Χριστός

Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας και ευχαριστώ θερμότατα τον Γέροντα Παρθένιο, τον Αγίο Παυλίτη, ο οποίος μας χειραγώγησε για άλλη μια φορά εις Χριστόν με τον άλλα τυρτημένο λόγο. Όλες ιδιαίτερως ευχαριστώ εσάς που είχατε την καλοσύνη να μας παρακολουθήσατε. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες Ερημίτες», πέμπτο στην σειρά Πύρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Αγαπητοί ακροατές, με ιδιαίτερη χαρά και πνευματική αγαλίαση, η Ενορία Μαρτυρικού Κουμένου Άρτης σας προσκαλεί στις λατρευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Πανηγύρεως των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 27 Ιουνίου έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Ιδιαίτερη ευλογία αποτελεί η έλευση Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης. Η Αγία Εκατερίνη, η πάνσοφος νύμφη και αθληφόρος του Χριστού, η οποία επέλεξε να καταστήσει κατοικητήριό της στο Θεοβάδιστο όρος Σινά, εκεί όπου ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, κατέρχεται από τα αγιασμένα υψώματα της ερήμου στον έφορο κάμπο της Άρτας για να ευλογήσει τους κατοίκους του. Έτσι λοιπόν, το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης και στη συνέχεια θα τελεστεί μέγας εσπερινός με θείο κήρυγμα. Την Κυριακή, 28 Ιουνίου στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 7.30, θα ψαλεί ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ιερά λιτάνευση. Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο μεθεόρτος εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας προς τους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και την Αγία Μεγαλομάρτυρα Εκατερίνη. Τέλος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Προσκαλούνται όλοι οι πιστοί της περιοχής μας από κάθε γωνιά της Ηπείρου να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να λάβουν την ευλογία των Αγίων Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Εκατερίνης, η οποία αυτές τις μέρες επισκέπτεται τον τόπο μας. Οι Άγιοι να είναι βοήθεια όλων.
3: Πανήγυρης Κημητηριακού Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Άρτης. Την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, εορτή της Συνάξεως των 12 Αποστόλων, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Παλαιό Κημητήριο της Άρτας. Την παραμονή της εορτής, Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός και την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, το πρωί, στις 7, θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους Ιερών Μετόχιων Αγίων Αναργύρων Άρτης. Ανακοίνωσης. Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου 2026, εορτή των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Άρτα Μετόχιων της Ιεράς Μονής του Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Την παραμονή της εορτής, 3η, 30 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, στις 7.30 θα τελεστεί ο πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, και στη συνέχεια θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία με ώρα ενάρξεως στις 9.30 το βράδυ. Το πρωί της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μονής. Ιερά Μητρόπολη Άρτης, ανακοίνωση. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης αναγγέλει με τα χαράς ότι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Βυζαντινό Ναό της Βασιλίσσης και Πολιούχου της Άρτης Αγίας Θεοδόρας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα χωροστατήσει στον Εσπερινό και θα τελέσει την εις ρασοφόρων μοναχών κουρά του κυρίου Κωνσταντίνου Φάντη. Το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, το πρωί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος θα ιερουργήσει στον ενωριακό ναό των Αγίων Αποστόλων Πόλεως Άρτης και θα χειροτονήσει εις διάκονο τον νεοκαρέντα μοναχό. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να συμμετάσχουν προσευχητικό στις ιερές αυτές ακολουθίες και να ευχηθούν όπως ο Κύριος ευλογεί και ενισχύει το νέο κληρικό στο έργο της διακονίας του προς δόξεν Θεού και οικοδομήν της Εκκλησίας. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 8, διωγμός κατά της Εκκλησίας, ο διάκονος Φίλιππος, κηρύττεις την Σαμάριαν, Σίμων ο Μάγος, οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης στην Σαμάριαν. Έγινε δε κατά εκείνη την ημέρα μεγάλος διωγμός κατά της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, και όλοι οι χριστιανοί διεσκορπίστησαν εις τα χωρία της Ιουδαίας και της Σαμαρίας, εκτός των Αποστόλων, οι οποίοι έμειναν εις τα Ιεροσόλυμα. Παρά των διωγμών όμως, οι άνδρες ευλαβείς, φοβούμενοι τον Θεό, ενεταφίασαν τον Στέφανον και έκαμαν δι' αυτόν μεγάλων θρήνων. Αντιθέτως, ο Σαύλος εδημιούργη φθορά και καταστροφάσει στην Εκκλησία των Ιεροσολύμων, εισερχόμενος από οικίας εις οικίαν, και αφού έσυρε δια της βίας απ' εκεί άνδρας και γυναίκας αδυνάτους, παρέδιδεν αυτούς εις τας Ιουδαϊκάς αρχάς δια να τους εγκλήσουν εις την φυλακήν. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι εγκαίρως έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα παρέμειναν ελεύθεροι, και όσοι μεν διεσκορπίστησαν εις τα διάφορα χωρία περιόδευσαν κηρύττοντες το λόγο του Ευαγγελίου. Ο δε διάκονος Φίλιππος, αφού κατέβει από τα Ιεροσόλυμα εις κάποια πόλη της Σαμαρίας, εκήρυτεν εις τους κατοίκους της ότι ο Ιησούς ήτο ο υπό του Θεού χρισμένος Μεσσίας. Τα πλήθη δε του λαού επρόσεχαν εις εκείνα που έλεγε ο Φίλιππος, και τα επρόσεχαν όλοι μαζί με μια καρδιά, διότι ήκουαν το κήρυγμα, αλλά και έβλεπον συγχρόνως τα θαύματα τα οποία έκαμεν ο Φίλιππος και τα οποία ήσαν σημάδια πείθοντα περί του ότι το κήρυγμά του ήτο εκ του Θεού. Ήσαν δε πραγματικώς τέτοια σημάδια τα θαύματα του Φιλίππου, διότι από πολλούς που είχαν πνεύματα ακάθαρτα έβγαιναν ταύτα, αφού εφώναζαν με δυνατή φωνή και έκαναν ταραχή μεγάλη. Πολλοί δε παράλυτοι και χολοί εθεραπεύθησαν, και από τα υπερφυσικάς εκείνας θεραπείας προεκλήθη μεγάλη χαρά εις την πόλη εκείνη. Υπήρχε όμως από πρωτήτερα εις την πόλη εκείνη κάποιος άνθρωπος που ελέγε το Σίμων, ο οποίος εργάζεται τας μαγικάς τέχνας και εξέπλητε με τας μαγείας του το έθνος της Σαμαρίας, και έλεγε δια τον εαυτό του ότι ήτο κάποιος μεγάλος, και πρόσεχαν εις αυτόν και τον ήκουαν με τεμπιστοσύνη όλοι, ανεξαιρέτως από το μικρό έως τον μεγάλο, και έλεγον εις αυτόν τον άνθρωπο έχει ενσαρκωθεί δύναμις του Θεού η μεγάλη. Επρόσεχαν δε και εις όλα όσα έλεγε και εις όσα ενήργη, διότι από μακρόν χρόνων με τας μαγείας τους είχε καταπλήξει. Όταν όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππο, που τους εκήρυτε το Ευαγγέλιο περί της Βασιλείας του Θεού και περί του ονόματος του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο και άνδρες και γυναίκες, αλλά και αυτός ο Σίμων επίστευσε, και αφού εβαπτίστη παρέμενε συνεχώς και επιμόνως πλησίον του Φιλίππου, και επειδή έβλεπε εκ του πλησίον και επίθετο ότι εγίνοντο σημεία και θαύματα μεγάλα, δια τα οποία αυτός με όλα στας μαγείας του ή το ανίσχυρος, τότε έμενε εκστατικός. Εν το μεταξύ δε, όταν ήκουσαν οι Απόστολοι, οι οποίοι παρέμεναν ακόμη σε Ιεροσόλυμα, ότι η Σαμάρια εδέχθη τον Λόγο του Θεού, απέστειλαν προς τους Σαμαρίτας τον Πέτρο και τον Ιωάννη, δια να συμπληρώσουν το κήρυγμα του Φιλίππου και δια να μεταδώσουν εις τους βαπτισθέντας πνεύμα Άγιον. Ούτι δε, αφού κατέβησαν οι Σαμάρια, προσευχήθησαν υπέρ αυτών δια να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και έκαμαν την προσευχή αυτήν, διότι δεν είχε ακόμη μεταδοθεί εις κανέναν από αυτούς το Άγιο Πνεύμα, μόνον δε ήσαν βαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε έθετον οι δύο Απόστολοι τα σχήρας επ' αυτών και λάβαναν ούτι Πνεύμα Άγιον, όπως εφαίνεται και αισθητός με τα έκτακτα χαρίσματα τα οποία μετεδίδοντο εις αυτούς. Όταν δε είδε ο Σίμων ότι με την επίθεση των χειρών των Αποστόλων μετεδίδοντο και εις τους άλλους τα υπερφυσικά χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, προσέφερε εις αυτούς χρήματα και είπε: «Δώσατε και εις εμέ την εξουσία και την δύναμη αυτή, ώστε εις οποιονδήποτε επιθέσω τας χείρας να λαμβάνει Πνεύμα Άγιον». Ο Πέτρος όμως είπε προς αυτόν: «Να χαθεί το χρήμα σου μαζί με σε, και σου δίδω την απάντηση αυτή, διότι ενόμισες ότι το ανεκτίμητο αυτό δώρο του Θεού αποκτάται με χρήματα. Δεν υπάρχει δια σε κανένα μερίδιο, ούτε μικρό από μοιρασιά προερχόμενον, ούτε μεγαλύτερο δια λαχνού παραχωρούμενον εις τας δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, περί των οποίων γίνεται λόγος την στιγμή αυτή. Ποτέ και κατ' ουδέναν λόγον σύ δεν θα λάβεις ουδέ το παραμικρό δικαίωμα εις την μετάδοση των θείων χαρισμάτων, διότι η καρδία σου δεν είναι ευθεία και ανιδιοτελής ενώπιον του Θεού». Μετανόησον λοιπόν και χωρίσου εντελώς από την κακία σου αυτή και παρακάλεσε τον Θεό δια το αμάρτημά σου αυτό, το οποίο δεικνύει τόσο μεγάλη διαστροφή των διαθέσεών σου, ώστε αφιβάλλω εάν θα μετανοήσεις ειλικρινώς, δια να σου συγχωρηθεί η επινόηση αυτή της καρδίας σου. Έχω δε τας αμφιβολίας αυτάς, διότι σε βλέπω να είσαι γεμάτος πικρά χολή και η κακία ως άλλο δηλητήριο επλημμύρισε την καρδία σου και σε κατέστησε επικίνδυνο και εις τους άλλους. Ακόμη δε βλέπω να είσαι σφιχτά δεμένος υπό της αδικίας». «Τρομοκρατηθείς δε ο Σίμων», απεκρίθηκε, είπε: «Παρακαλέσατε εσείς υπέρε μου τον Κύριο, δια να μη συμβεί σε με κανένα κακό από αυτά τα οποία είπατε». Αυτά λοιπόν συνέβησαν εις την Σαμάρια, και οι μεν δύο Απόστολοι, αφού επεβεβαίωσαν και δια της μεταδόσεως των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος την μαρτυρίαν των περί του Ιησού και λάλησαν τον Λόγον του Κυρίου, επέστρεψαν εις την Ιερουσαλήμ και κατά την διάρκεια του δαξιδιού των εκήρυξαν το Ευαγγέλιο εις πολλά χωρία των Σαμαριτών, τα οποία συνήντων εις των δρόμων των.
0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Ξεκινάμε τώρα για τον Απόστολο Πέτρο, για τη ζωή του, αλλά και για τις επιστολές του. Να έχουμε λοιπόν την ευχή του Απόστολου Πέτρου από τον ουρανό. Ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας από τους 12, όπως ξέρετε, Αποστόλους του Χριστού. Κορυφαίος στον χώρο των Αποστόλων. 4 ονόματα του Πέτρου σώζονται στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο του όνομα είναι Σιμεών, έτσι αναφέρεται στην Αποστολική Σύνοδο του 15ου κεφαλαίου των Πράξεων. Στο προήμιο της Δευτέρας Επιστολής του πάλι έτσι λέγεται: Σιμεών, Πέτρος, δούλος και Απόστολος Ιησού Χριστού. Το δεύτερο όνομα, εξελινισμένο του ονόματος Σιμεών, είναι το όνομα Σίμων. Πολλές φορές στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ο Πέτρος με το όνομα αυτό. Θυμίζουμε τη διπλή προσφώνηση του Κυρίου, Σίμων, Σίμων. Ιδού ο Σατανάς εξητήσε το εμάς του συνειάσε ως τον Σίτων. Εγώ δε εδεήθην περισσού, ή να μη εκλείπει η πίστη σου. Το τρίτο όνομα είναι Κυφάς. Όπως ο Παύλος μετά τη μεταστροφή του άλλαξε όνομα. Και από Παύλος ή Σαούλ ονομάστηκε Παύλος, έτσι και ο Πέτρος. Μετά τη γνωριμία του με τον Χριστό άλλαξε όνομα. Του το άλλαξε ο ίδιος ο Κύριος. Όταν ο αδελφός του Ανδρέας τον οδήγησε στον Χριστό, τον κοίταξε ο Χριστός και του είπε: «Σύ Σίμων ο Υιός Ιωνά, εσύ κληθείς Κυφάς, ο ερμηνεύεται Πέτρος». Το Κυφάς είναι το εβραϊκό του Πέτρος. Ο δε Απόστολος Παύλος στις επιστολές του με το όνομα Κυφάς αναφέρει τον Απόστολο Πέτρο. Και το τέταρτο όνομα και γνωστότερο βέβαια είναι το όνομα Πέτρος. Τρεις είναι οι σπουδαιότερες περιπτώσεις όπου ο Κύριος τον ονομάζει Πέτρο. Η μία είναι αυτή που είδαμε και αναφέραμε στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Η δεύτερη είναι μετά τη μεγαλειώδη ομολογία του Πέτρου. «Τότε είπε ο Κύριος, «Σύ Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησία και πηλεάδου ούκα της χύσου συναυτής». Η τρίτη είναι η προφητεία του Χριστού για την τριπλή άρνηση του Πέτρου. «Λέγω, Σύ Πέτρε, ου φωνήσει σήμερον αλέκτορ πριν οι τρεις απαρνήσει μη δένεμε». Αγαπητοί ακροατές, το όνομα Πέτρος φανερώνει τη σταθερότητα της πίστεως που είχε ο Απόστολος. Αυτό δεν φαίνεται να συμβάζεται με τον αρχικά ορμητικό και ευμετάβλητο χαρακτήρα του Αποστόλου. Αλλά η αστάθεια και το επιπόλαιο του χαρακτήρα ήταν πριν από την Ανάσταση και πριν από την Πεντηκοστή. Ύστερα όμως ο Πέτρος σταθεροποιήθηκε στο αποστολικό αξίωμα και το Πέτρος του αρμόζει πλήρως. Άλλωστε, προφητικά του το είχε δώσει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Αγαπητοί ακροατές, όπως ξέρετε, ο Πέτρος με τον αδελφό του Ανδρέα φαίνεται ότι πρώτα χρημάτισαν μαθητές του προδρόμου του βαπτιστού Ιωάννου. Ήταν παιδιά του Ιωνά, κατάγονταν από τη Βηθσαϊδά, από ένα χωριό παρακαλώ που έβγαλε 4 Αποστόλους, Ανδρέας, Πέτρος, Φίλιππος, Ναθαναήλ. Ο Πέτρος, όπως φαίνεται, ήταν έγγαμος, η δε γυναίκα του καταγόταν από την Καπερναούμ. Γι' αυτό συναντάμε τον Ιησού Χριστό στο σπίτι του Πέτρου, στην Καπερναούμ, να θεραπεύει τη μενθερά του Πέτρου. Το επάγγελμα του Πέτρου ήταν ψαράς, όπως ξέρουμε. Είχε αλιευτικό πλοιάριο μαζί με τον αδελφό του Ανδρέα. Τα δύο αδέρφια ήσαν συνέτεροι στην αλιευτική τέχνη με τα δύο άλλα αδέρφια, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αυτό συμπεραίνεται από το θαύμα της καταπληκτικής αλιείας που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 5ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Εδώ βλέπουμε την αρχική αντίρρηση του Πέτρου να ρίξει τα δίχτυα που του είπε ο Χριστός. Στη συνέχεια όμως υποτάσσεται στο πρόσταγμα του Κυρίου. Το πλοίο του γεμίζει από ψάρια και καλεί και το συνεταιρικό πλοίο των Ιών Ζεβεδαίου ή ίσαν κοινωνεί το Σίμωνη. Τρόπον την είχαν ένα συνεταιρισμό θα λέγαμε. Ύστερα λοιπόν από αυτό το θαύμα φαίνεται ότι έγινε και η οριστική κλίση του Πέτρου στο αποστολικό έργο. Ψαράς ήταν και ο Χριστός ο Ιησούς του είπε ότι θα γίνει ψαράς ανθρώπων. Από του νυν ανθρώπους έσυ ζωγρών. Η πρώτη γνωριμία του με τον Χριστό έγινε λίγο πριν, είπαμε,
χειραγωγός του στο Χριστό, βέβαια, χρημάτισε ο πρωτόκλητος, ο Ανδρέας, γι' αυτό λέγεται πρωτόκλητος. Πρώτος κλήθηκε ο Ανδρέας. Όταν ο Ανδρέας μαζί με τον Ιωάννη ακολούθησαν τον Ιησού και έμειναν όλη την ημέρα εκείνη μαζί του, τόση ήταν η χαρά τους, ώστε ο Ανδρέας έτρεξε και βρήκε τον αδερφό του τον Πέτρο και του είπε «Ευρήκαμε εν το Μεσσία, ο εστί με θερμινευόμενον Χριστός». Από αυτό, αγαπητοί ακροατές, εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο Πέτρος και ο Ανδρέας ζούσαν με τη μεσσιανική ελπίδα. Διάβαζαν προφήτες, φαίνεται. Γράμματα πολλά δεν ήξεραν, αλλά μπορούσαν να διαβάσουν τους προφήτες και το Μωσαϊκό νόμο. Ήταν ο Πέτρος από τους βαθιά θρησκευόμενους Ισραηλίτες που είχε εξάλλου προετοιμαστεί για την έλευση του Μεσσία από το κήρυγμα, όπως είπαμε, του βαπτιστού Ιωάννου. Μετά την πρώτη γνωριμία γύρισε για λίγο στην Αλληλεία μέχρι που έγινε η οριστική του κλήση. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος παρουσιάζει τον Ιησού να τους καλεί λέγοντας «Δε φταίω πίσω μου και πίσω ημάς αλλοιείς ανθρώπων». Και τα δύο αδέλφια, Ανδρέας και Πέτρος, αφέντες τα δίκτυα, ακολούθησαν το Ιησού. Ο δε Λουκάς παρουσιάζει την τελική απόφαση να ακολουθήσουν ο Πέτρος και ο Ανδρέας τον Χριστό μετά τη θαυμαστή αλληλεία, λέει ο Λουκάς. «Καταγαγώντες τα πλοία επί την γην, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό». Τι φοβερή απόφαση. Ταύσαν όλα, τον πατέρα, το πλοιάριο, το επάγγελμα και ακολούθησαν τον Χριστό. Δεν είπαν «Πού ακολουθούμε αυτόν σε μια άγνωστη περιπέτεια». Μέσα τους λειτουργήσε το Άγιο Πνεύμα. Ο Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, αναφέρεται πάντοτε πρώτος στον κατάλογο των Αποστόλων. Φαίνεται ότι ήταν και ο μεγαλύτερος στην ηλικία ανάμεσα στους 12. Σε πολλές δε περιπτώσεις αυτός ο Πέτρος μιλάει εξ ονόματων όλων.

Όπως είδατε αγαπητοί ακροατές, μιλάμε πλέον για τον Απόστολο Πέτρο και ας αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις όπου ο Πέτρος βρίσκεται σε πρώτο πλάνο σε γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αλλά και της ζωής της πρώτης Εκκλησίας. Πρώτον, ο Κύριος περπατά πάνω στα κύματα την ώρα που το πλοίο των μαθητών κλειδονίζεται. Ο Πέτρος, θερμόαιμος όπως πάντα, ζητάει από τον Κύριο να το επιτρέψει να περπατήσει και αυτό στα κύματα. Στην αρχή περπατά, αλλά σε λίγο λιποψυχεί, τα χάνει και βυθίζεται. Φωνάζει «Κύριε σώσον με». Ο Κύριος τον αρπάζει από το χέρι και τον σώζει, αφού τον ελέγχει για την ολιγοπιστία του. Ολιγόπιστε ιστί εδίστα σας. Δεύτερον, ο λόγος του Κυρίου για τη σάρκα του, ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, φάνηκε σκληρός στους ακροατές. Οι περισσότεροι έφυγαν. Ο Κύριος ρώτησε τους μαθητές του «Μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε?» Τότε ο Πέτρος, εξ ονόματος όλων, είπε τον περίφημο λόγο «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις». Τρίτον, η μεγαλειώδης εκείνη ομολογία του Πέτρου, δηλαδή στην ερώτηση του Ιησού «Ημείς τι να με λέγετε είναι», ο Πέτρος, φωτισμένος από τον ουράνιο πατέρα, απάντησε «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Τέταρτον, ενώ στην περίπτωση της ομολογίας ο Πέτρος εγκομιάστηκε από τον Κύριο, μετά από λίγο ο Κύριος τον επέπληξε αυστηρά. Γιατί? Ο Χριστός προλέγει στους μαθητές του το μαρτυρικό του θάνατο. Τα μέλλοντα αυτό συμβαίνει. Και ο Πέτρος μέχρι τότε ίσως να νόμιζε το Χριστό σαν επίγειο βασιλιά, ή διότι αγαπούσε τον Χριστό τόσο που δεν ήθελε να τον αποχωριστεί, εκείνη τη στιγμή αντιστάθηκε στην απόφαση του Χριστού για τη θυσία του. Του λέει σαν να επετίμησε τον Χριστό «Ηλαιώσει Κύριε, ου μη έστεση του το όχι, όχι, δεν θα γίνει αυτό που λες Κύριε». Τότε ο Χριστός απεκάλεσε τον Πέτρο σατανά, διότι μόνο ο σατανάς δεν θα ήθελε να σταυρωθεί ο Χριστός. «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Σας έδειξα μέχρι τώρα 4 περιπτώσεις. Πάμε στην 5η. Είναι η μεταμόρφωση. Ο Πέτρος μαζί με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη αποτελούν το στενότερο κύκλο των μαθητών του Χριστού. Αυτούς παραλαμβάνει μαζί του στο Θαβόρ κατά τη μεταμόρφωση. Αυτούς παραλαμβάνει μαζί του στο σπίτι του Ιαΐρου κατά την Ανάσταση της γιατρός του Ιαΐρου. Αυτούς παραλαμβάνει και στη Γεθσημανή κατά την προσευχή της μεγάλης αγωνίας. Στη μεταμόρφωση ο Πέτρος εκδηλώνει το θαυμασμό του και προτείνει «Ραβί, καλόν εσύν ημάς όδε είναι, ποιήσομεν σκηνάς τρεις». Έκτο, μετά την αναχώρηση του πλουσίου νεανίσκου εκείνου που ζήτησε από τον Χριστό πώς θα πάει στην αιώνια ζωή αλλά έφυγε γιατί πολλά λεφτά, ο Χριστός είπε πόσο δύσκολο είναι να μπει κανείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Τότε ο Πέτρος βρίσκει ευκαιρία να ρωτήσει για τη δική τους αμοιβή. «Ιδού εμείς Κύριε αφήκαμε πάντα και ακολουθήσαμε ένση, τι άρα έστε ημίν?» Έβδομο, στον Ιερόν Υπτήρα, ο Πέτρος αρνείται από ταπείνωση να του πλύνει ο Χριστός τα πόδια, όχι. Όταν όμως ο Χριστός του είπε «Αν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν θα έχεις μέρος μαζί μου», τότε ο Πέτρος υποχωρεί και λέει «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνον, αλλά και τα σχήρας και την κεφαλήν». 8 σημείο. Στη σύλληψη του Ιησού, ο θερμόαιμος Πέτρος σύρει το κοφτερό μαχαίρι που είχε μαζί του και κόβει το δεξί αυτί κάποιου δούλου από τη σπήρα που τον λέγανε Μάλχο. Βίαιη ενέργεια ήταν αυτό. Και βίαιη ενέργεια δεν έχει θέση σε ανθρώπους κοντά στον Χριστό. Γι' αυτό και τον επιπλήττει ο Κύριος. Όσοι χρησιμοποιούν, λέει, μαχαίρι, με μαχαίρι θα πεθάνουν. Η ενέργειά σου, Πέτρε, είναι σαν να θέλει να εμποδίσει το σχέδιο του Θεού. «Το ποτήριον ο δέδο κέμι ο πατήρ, Πέτρο, άκουσε με, το ποτήριο που μου έδωσε ο πατέρας, ου μη πει ο αυτό».
ένα το σημείο. Μετά τη σύλληψη του Ιησού, ο Πέτρος, που έλεγε με αυτοπεποίθηση, είπαμε αυτά είναι πριν από την Ανάσταση και την Πεντηκοστή, μετά άλλαξε ο Πέτρος. Ο Πέτρος λοιπόν με αυτοπεποίθηση ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ τον Ιησού, έφυγε, τον εγκατέλειψε μαζί με τους άλλους μαθητές. Διασκορπίστηκαν μαζί και ο Πέτρος έφυγε και άφησαν τον Ιησού μόνο. «Και με μόνον αφείτε», είπε ο Χριστός με το παράπονο. Δέκατο, η άρνησης. Ο Πέτρος έρχεται στην αυλή του αρχιερέα, όπου δικάζεται ο αναμάρτητος Κύριός μας. Εκεί, τρεις φορές αρνήθηκε τον Ιησού και μάλιστα με όρκους και αναθεματισμούς. Ένας Πέτρος τόσο θερμόμενος φοβήθηκε ένα κοριτσάκι και είπε «Ουκίδα, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω σου λέω». Αλλά με την τρίτη άρνηση ακούστηκε το λάλημα του πετινού και τότε ο Πέτρος θυμήθηκε τα λόγια του δασκάλου. Μαζί με τα λόγια που θυμήθηκε είδε και το βλέμμα του Ιησού και στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. «Όχ αυτό το βλέμμα του Ιησού, Πέτρο τι είπες, δεν με ξέρεις». Είναι το βλέμμα που μας ρίχνει και εμάς κάθε φορά που αμαρτάνουμε. «Γιατί παιδί μου το έκανες». Ο Πέτρος βέβαια δεν άντεξε. Ξέσπασε σε κλάματα για την τριπλή του άρνηση. «Εξελθών έξω έκλαυσε πικρός». Και λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Θες να δεις πραγματική μετάνοια, να δεις τη μετάνοια μετά την άρνηση του Πέτρου». Ο Ευαγγελιστής λέει σχετικά, ο Πέτρος βγήκε και έκλαψε πικρά. Γι' αυτό και συγχωρέθηκε το τόσο μεγάλο αμάρτημά του. Επειδή μετάνιωσε με τον τρόπο που έπρεπε. Και έγινε αυτό, μόνον ότι δεν είχε προσφερθεί η θυσία. Δεν είχε ακόμα θυσιαστεί ο Χριστός. Δεν είχε πάρει ακόμα ο Χριστός πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Ακόμα βασίλευε η αμαρτία. Όμως προκαταβολικά συγχωρεί τον Πέτρο. Όπως προκαταβολικά συγχώρεσε και την πόρνη. Και ακόμα βλέπουμε τον Πέτρο, 11ο περιστατικό, το πρωί της Αναστάσεως. Ο Πέτρος μαθαίνει πρώτος το μήνυμα της Αναστάσεως από τη Μαρία τη Μαγδαληνή, μαζί του και ο Ιωάννης. Στις μυροφόρες ο άγγελος του μνήματος έδωσε ειδική εντολή να μεταφέρουν το μήνυμα της Αναστάσεως και στον Πέτρο. Ο δε Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη τρέχουν προς το μνημείο. Φτάνει ο Ιωάννης πρώτος ως νεότερος, αλλά ο Πέτρος μπαίνει πρώτος στο μνημείο ως θερμότερος και εισήλθε πρώτος εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα μόνα και σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος δεν αγαπά μόνο τον Παύλο, αγαπά και τον Απόστολο Πέτρο. Και λέει ο Χρυσόστομος, αυτός που πρώτος ομολόγησε τον Χριστό ήταν εύλογο να αξιωθεί πρώτος να δει και την Ανάσταση. Δεν εμφανίζεται όμως πρώτα στον Πέτρο μόνο γι' αυτό το λόγο ο Χριστός, αλλά και διότι τον είχε αρνηθεί ο Πέτρος για να τον παρηγορήσει για τα κλάματα που έχησε και να τον πείσει ότι δεν πρέπει να απελπιστεί. Τον αξίωσε να δει πρώτος την Ανάσταση και πρώτα σε αυτόν παρέδωσε τους πιστούς ως πρόβατα. Πάμε και σε άλλο στιμιότυπο της Κοινής Διαθήκης, ο 12ο περιστατικό, εμφάνιση στην Τιβεριάδα. Για μία ακόμη φορά γίνεται θαυμαστή στο πλοιάριο του Πέτρου με την παρουσία του αναστημένου πλέον Ιησού. Και εκεί ακριβώς ακολουθεί η τριπλή ερώτηση του Κυρίου. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» «Ναι Κύριε, σ' είδα, το γνωρίζεις, σε αγαπώ». Δεύτερη φορά, «Σίμων Ιωνά, φιλείς με?» «Ναι Κύριε». Τρίτη φορά, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Και ο Πέτρος τότε κατάλαβε ότι η τριπλή ερώτηση του Χριστού έχει σχέση με την τριπλή άρνησή του και του λέει «Κύριε, Κύριε, σι πάντα είδας, σι γινώσκης ότι φιλώσε». Και λέει ο Χρυσόστομος, ο Πέτρος πολλές φορές κινείται και μιλάει θερμότερα από τους άλλους, γι' αυτό και στο τέλος τον ρωτάει ο Χριστός, «Πέτρε, μ' αγαπάς περισσότερο από αυτούς?» Και ακόμα κι άλλο περιστατικό, 13ο,
εκλογή του Ματθία. Μετά την Ανάσταση και πριν από την Πεντηκοστή, ο Πέτρος καλεί τη συναγμένη στο Υπερόν πρώτη εκκλησία, όπου ήταν παρούσα και η μητέρα του Κυρίου, η Παναγία. Προσκαλεί την εκκλησία για εκλογή προσώπου που θα έπαιρνε τη θέση του προδότη Ιούδα. Μετά την ομιλία του Πέτρου γίνεται η διακλήρου εκλογή του Ματθία που συγκαταρρυθμίθηκε στους 12 Αποστόλους. Ας κάνουμε εδώ όμως ένα διάλειμμα για να δούμε πάλι και άλλες περιπτώσεις όπου δεσπόζει η μορφή του Πέτρου σε καινοδιαθήκικες συναντήσεις.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την πρώτη μας εκπομπή με κέντρο τον Απόστολο Πέτρο, τον πρωτοκορυφαίο. Αφού τελειώσαμε τον Απόστολο Παύλο, τις επιστολές του και τις πράξεις των Αποστόλων και παρουσιάσαμε μέχρι τώρα και τον Απόστολο Πέτρο όλα τα στιγμιότυπα της ζωής του Χριστού στην Καινή Διαθήκη, όπου βρίσκεται και ο Απόστολος Πέτρος. Συνεχίζουμε λοιπόν και άλλες περιπτώσεις όπου ο Πέτρος βρίσκεται σε γεγονότα σπουδαία της Καινής Διαθήκης, της πρώτης Εκκλησίας. Και το γεγονός πλέον όπου βλέπουμε τον Πέτρο να δεσπόζει εν Αγίω Πνεύματι είναι το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής. Την ημέρα της Πεντηκοστής, όπου το Πνεύμα του Άγιον ήρθε εν πυρήνες γλώσσες, την ημέρα αυτή προς το πλήθος που συνάχτηκε, και ήταν χιλιάδες πολλές, και απορούσε πώς μιλάνε οι Απόστολοι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, ο Πέτρος είναι εκείνος που στάθηκε και μίλησε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι και οι άλλοι Απόστολοι δεν έγιναν πολύγλωσσοι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η γλωσσολαλία της Πεντηκοστής δεν έχει καμία σχέση με τη γλωσσολαλία του 12ου κεφαλαίου της Α' Κορινθίους. Δηλαδή, δεν αγλωσσολαλία σε άγνωστες γλώσσες, αλλά σε γνωστές γλώσσες. Ο καθένας άκουγε στη δική του γλώσσα τα μεγαλεία του Θεού. Και οι αγράμματοι Απόστολοι που δεν ήξεραν να βάζουν την υπογραφή τους, που το λεξιλόγιο τους ως Γαλιλαίους ήτανε γύρω στις 500 λέξεις μόνον, μίλησαν απότομα, αμέσως φωτισμένοι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου και στη δυσκολότερη γλώσσα που είναι η ελληνική. Από την ομιλία εκείνη του Πέτρου λοιπόν την ημέρα της Πεντηκοστής πίστεψαν 3.000 άνθρωποι στον Χριστό. Εμείς τόσα χρόνια κηρύττουμε, δεν ξέρω αν έχει επιστρέψει και πόσοι έχουν επιστρέψει στον Χριστό. Το μεγαλείο της Πεντηκοστής, όπου φώτισε ο Θεός τους Αποστόλους και όλοι γεμάτοι έκπληξη οι ακροατές από κάτω, λόγω της εβραϊκής Πεντηκοστής είχαν μαζί τόσο πολύ να λένε πώς εμείς ακούμε ενέκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών. Αυτό το γεγονός είναι που έδωσε την ορμή για την εξάπλωση της Εκκλησίας του Χριστού σε όλο τον κόσμο. Μετά από λίγες μέρες ο Πέτρος μαζί με τον Ιωάννη κάνει ένα θαύμα που βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο των πράξεων. Γιατρεύουν τον εκγενετής κουτσό έξω από το ναό των Ιεροσολύμων και ακολουθεί δεύτερη ομιλία του Αποστόλου Πέτρου προς τα πλήθη. Αγαπητοί ακροατές, και άλλες είναι οι περιπτώσεις όπου το βιβλίο των πράξεων ασχολείται με τη δράση του Αποστόλου Πέτρου. Θυμίζουμε τρεις μόνον. Πρώτον, την Ανάσταση της Ελεήμονος Ταβιθά, που διερμηνεύεται και λέγεται Δορκάς και βρίσκεται στο βιβλίο των πράξεων κεφάλαιων ένατο. Η Αποστολική Παρουσία αμείβει τους πιστούς της Σιώπης με την Ανάσταση της αγαθής μαθήτριας του Κυρίου, που ήταν η μητέρα της αγάπης. Τι κάνει η ελεημοσύνη? Η ελεημοσύνη της Ταβιθά έφερε την Ανάστασή της και παρέδωσε τη μεγάλη αυτή ευεργέτηδα στο λαό για να διακονεί τα ορφανά και τις χείρες. Η ελεημοσύνη, ναι η ελεημοσύνη, η ελεημοσύνη χαρίζει δια του Πέτρου και πάλι τη ζωή στην Ταβιθά. Η ίδια ελεημοσύνη που χαρίζει και τη ζωή την αιώνια, για αφού ο Χριστός την ελεημοσύνη λέει «επίνασα και εδώ κατά μηφαγήν, εδίψησα, ξένος ήμην, ασθενής ήμην». Σε όλους

Είναι το μεγάλο άνοιγμα. Εμείς νομίζουμε ότι ο Παύλος έκανε μόνον το άνοιγμα προς τα έθνη. Βεβαίως, ο Παύλος εκλήθη να είναι Απόστολος Εθνών, του βαστάσει το όνομά μου ενώπιον Εθνών, του είπε ο Χριστός. Ναι, αλλά και ο Πέτρος δεν περιοριζόταν μόνο στους Ιουδαίους, αλλά και αυτός κλήθηκε να κάνει το άνοιγμα της πίστεως σε όλα τα έθνη, αφού η Εκκλησία είναι καθολική και οικουμενική. Θέλησαν λοιπόν οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί να παρασύρουν τον Πέτρο και να τον παρουσιάσουν ότι δέχεται μόνο για τους Ιουδαίους τη σωτηρία. Αλλά τόσο η αντίσταση στο Αποστόλου Παύλου, όσο και η απλότητα του Πέτρου επέβαλαν στην πρώτη Εκκλησία την ορθή θέση ότι η σωτηρία είναι για όλους. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε πάντας θέλων σωθήνε. Η Εκκλησία είναι καθολική, οικουμενική, ειδικά για τον Πέτρο όμως. Έδωσε το έκτακτο σημείο του Κορνηλίου αυτήν τη σφραγίδα. Η θαυμαστή κλίση του Κορνηλίου έκανε τον Πέτρο να διαλαλήσει. Επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά σε όλα τα έθνη όποιος φοβάται και πιστεύει στο Θεό και εργάζεται την αρετή γίνεται δεκτός από τον Χριστό και τη χάρη του. Αυτά είναι λόγια του Αποστόλου Πέτρου. Η ουράνια κλίση, αγαπητοί ακροατές, του ειδωλολάτρη Κορνηλίου αφόπλησε τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς που νόμιζαν ότι στην πίστη του Χριστού γίνονται δεκτοί μόνον οι Ιουδαίοι. Αλίμονο αν επικρατούσε αυτή η ρατσιστική αντίληψη των Ιουδαίων. Δεν περιορίζεται ο ήλιος μόνον σε μία χώρα. Ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς. Ο Χριστός είναι ο ήλιος της αγάπης, της δικαιοσύνης, της παντοδυναμίας και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Γίνεται λοιπόν δεκτοί όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά και οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρες. Και επομένως δεν σώζει η σαρκική περιτομή όπως νόμιζαν μερικοί φανατικοί Ιουδαίοι, αλλά σώζει η χάρις του Ιησού Χριστού. Αφοπλίστηκαν λοιπόν μετά το γεγονός του Κορνηλίου, διότι δεν είχαν οι άνθρωποι όλοι πείσμα εγωισμού. Δεν ήταν όλοι φανατικοί. Δεν παρασύρθηκαν από την πλάνη του Ιουδαϊσμού και δεν θέλησαν να περιορίσουν τον απεριόριστο Ιησού Χριστό της αγάπης. Αφοπλίστηκαν και δέχτηκαν όλοι και τους εξεθνών πιστούς ως αδελφούς, διότι ήσαν ταπεινοί και φωτίστηκαν από το Πνεύμα του Άγιον. Και σημειώνει το βιβλίο των πράξεων. Επέπεσε το Πνεύμα του Άγιον επί πάντας τους ακούωνας των λόγων. Και θαύμαζαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθαν τον Πέτρο, ότι θαύμαζαν μαζί με τον Πέτρο. Και στα έθνη λοιπόν η δωρεά του Αγίου Πνεύματος ξεχύνεται. Αγαπητοί ακροατές, θυμίζουμε ακόμα και το ρόλο που έπαιξε ο Απόστολος Πέτρος στην Αποστολική Σύνοδο, όπως περιγράφεται στο 15ο κεφάλαιο των πράξεων. Είναι η πρώτη σύνοδος της Εκκλησίας η Αποστολική. Η ομιλία του όχι μόνο κατεύνασε τα πνεύματα όσων επέμεναν για τον περιορισμό και τον ρατσισμό μέσα στην Εκκλησία και έλεγαν ότι μόνον οι Ιουδαίοι θα σωθούν. Όχι μόνο λοιπόν κατέβνασε αυτά τα πνεύματα η ομιλία του Πέτρου, αλλά και υπήρξε η καλύτερη εισαγωγή και η σύσταση των λόγων που στη συνέχεια λάλησαν ο Παύλος και ο Βαρνάβας μετά την πρώτη αποστολική περιοδία τους, κήρυκες ήδη των εθνών και φορείς της εξεθνών Εκκλησίας. Ο Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, κήρυξε σε πολλά μέρη τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο και μαρτύρησε πιθανότατα στη Ρώμη. Αλλά εδώ ας κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για να πούμε δύο λόγια για αυτό το θέμα της Ρώμης και του Πέτρου.

Αγαπητοί ακροατές, περιγράφουμε στην αρχή όλα τα στιγμιότυπα του Αποστόλου Πέτρου όπως τα βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχει ένα στιγμιότυπο που οφείλεται στην παράδοση και στην ιστορία της Εκκλησίας. Λένε λοιπόν ότι ο Πέτρος ήρθε και μαρτύρησε πιθανότατα στη Ρώμη. Βέβαια, οι χριστιανοί της Δύσεως, οι λεγόμενοι παπικοί που έχουν ξεκοπεί δυστυχώς από την Ορθόδοξη παράδοση, καλλιέργησαν και αυτό το ιστορικό λάθος, ότι η Ρώμη έχει σχέση με τον Απόστολο Πέτρο. Και αυτό, ξέρετε γιατί, παρερμηνεύουν το λόγο του Κυρίου προς τον Πέτρο στο 16ο κεφάλαιο και έφτασαν στο σημείο να θεωρούν, ακούτε, αλάθητο τον Πάπα ως διάδοχο τάχα του Πέτρου και το πρωτείο του Πάπα ως ιστορικό δεδομένο. Και βέβαια οι Απόστολοι ένας καθένας είχαν το αλάθητο, ναι, αλλά το αποστολικό αξίωμα είναι ανεπανάληπτο. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία αλάθητος. Άγιοι υπάρχουν, αλάθητοι δεν υπάρχουν. Έτσι λοιπόν κάποιο ψέμα αναμίχτηκε με μια ερμηνευτική διαστροφή και κατασκευάστηκε ένα αιωσφορικό πρωτείο που δυστυχώς απομάκρυνε τη Δύση από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά και αποτελεί δυστυχώς την πέτρα του σκανδάλου για κάποια καλοπροαίρετη προσπάθεια διαλόγου Ανατολής και Δύσεως, δηλαδή Ορθοδοξίας και Παπισμού. Η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, όπως βγαίνει από τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι ότι η εμφάνιση των χριστιανών της Ρώμης πρέπει να αναζητηθεί την ημέρα της Πεντηκοστής. Αυτό δεν φαίνεται στο δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων, όπου τα μεγαλεία του Θεού από το στόμα του Αποστόλου Πέτρου και των άλλων Αποστόλων έφτασαν και σε αυτούς που ήσαν επιδημούντες Ρωμαίοι, αλλά και Ιουδαίοι και προσήλτοι. Άρα ήταν και Ρωμαίοι κάτω που πίστεψαν κάτω από την Πεντηκοστή, από το κήρυγμα του Πέτρου. Αυτοί λοιπόν οι Ρωμαίοι που ήσαν άλλοι Ιουδαίοι καταγωγής, άλλοι προσήλυτοι οπωσδήποτε, επιστρέφοντας στη Ρώμη θα πήραν μαζί τους και τον καλύτερο θησαυρό που απέκτησαν εκείνη τη μοναδική ημέρα της Πεντηκοστής. Ο Απόστολος Παύλος, από τη στιγμή που μεταστράφηκε και επιστρατεύτηκε στο Ευαγγέλιο του Ιησού, πρέπει να είχε ιδιαίτερους δεσμούς με τους χριστιανούς της Ρώμης. Ο ίδιος ήταν Ρωμαίος πολίτης, είχε λοιπόν ο λόγος του απήχηση και ανάμεσα σε εκείνους που ανήκαν στην ειδική αυτή τάξη. Πολλοί από τους χριστιανούς των τοπικών εκκλησιών που ιδρύονταν με το πέρασμα και την πνοή του Παύλου ήσαν μετακινούμενοι και μάλιστα εμπορευόμενοι. Η Ρώμη λοιπόν ως κέντρο του κράτους πρωτεύουσα διακινούσε πολλά αγαθά. Αυτοί οι έμποροι, οι χριστιανοί, μαζί με τις συναλλαγές τους μετέφεραν και τον ανεκτήμητο θησαυρό της χριστιανικής πίστεως. Ήσαν καλοί έμποροι της γνωστής παραβολής του Κυρίου μας. Βρήκαν τον καλό Μαργαρίτη, τον Χριστό, και τον μετέδαν και σε άλλους. Ο Πέτρος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, συνήθως απλήθυνε το λόγο του Ευαγγελίου σε Ιουδαϊκές παροικίες, αλλά μετά την περίπτωση του Κορνηλίου φαίνεται ότι μιλούσε και στους Ιουδαίους και στα έθνη. Τα έθνη ήταν κυρίως δικαιοδοσία του Παύλου. Η της περιτομής φαίνεται δικαιοδοσία του Πέτρου. Το λέει στην προς Γαλάτας. Εμείς εις τα έθνη, ο Παύλος, αυτοί δε στην περιτομή. Ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί ακροατές, είχε ειδική αποστολή για τους εθνικούς και για τη Ρώμη, όπως φαίνεται και στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ελάβομεν χάριν και αποστολήν. Εις υπακοήν πίστεως εν πάση της έθνεση, λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Λοιπόν, αν σε κάποιον Απόστολο θα μπορούσε να χρεώσουμε την Εκκλησία της Ρώμης, αυτό μάλλον δεν θα ήταν ο Πέτρος, αλλά θα ήταν ο Παύλος. Αυτό δεν σημαίνει μείωση του Αποστόλου Πέτρου. Το κήρυγμά του θα έφτασε βέβαια και στη Ρώμη. Για μας τόσο ο Πέτρος όσο και ο Παύλος είναι ενωμένοι, ανήκουν στην Καθόλου Εκκλησία, είναι οι πρωτοκορυφαίοι. Η δε Ρώμη, αν δεν δέχτηκε τους δύο κορυφαίους Αποστόλους ως ελεύθερους κήρυκας του Ευαγγελίου, ο Παύλος βέβαια ως φυλακισμένος κήρυξε και ακολύτως, δέχτηκε όμως η Ρώμη τα σώματα και των δύο Αποστόλων ως ιερά σφάγια υπέρ του ονόματος του Χριστού.
Εκεί μαρτύρησε και ο Παύλος, εκεί μαρτύρησε και ο Πέτρος. Ο δε Πέτρος θα παραμένει για όλη την Εκκλησία ο θερμότερος των Αποστόλων. Ας ακούσουμε τον Ιερό Χρυσόστομο πώς πλέκει το εγκόμιό του. Για θαύμασε πόσο Πέτρος φλέγεται για τον Χριστό. Πόσο Πέτρος υπεράνω όλων βάζει τον Χριστό. Υπεράνω και αυτής της ζωής του. Και όταν κάποτε τον αρνήθηκε, δεν έκλαιγε τόσο για την τιμωρία, για την κόλαση, όσο γιατί αρνήθηκε το διδάσκαλο. Αυτό για τον Πέτρο ήταν πικρότερο από οποιοδήποτε άλλο κακό. Ακόμα χειρότερο και από την κόλαση. Ας θαυμάσουμε λοιπόν τον Πέτρο, έναν Πέτρο που τον έφερε ο Θεός μετά την πτώση, έναν Παύλο που τον έφερε μετά την πτώση. Έτσι είναι η χάρη του Θεού, η υπερβάλλουσα χάρη. Αυτόν τον Πέτρο θα θαυμάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια των εκπομπών μας, προσπαθώντας να ερμηνεύσουμε, να μεταφράσουμε, να προσφέρουμε τις δύο ωραίες επιστολές που έγραψε στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Πέτρος, ο κορυφαίος, μαζί με τον Παύλο. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσετε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
2: Ευχαριστώ καρδιακά τον πατέρα Κυριακό για την αγάπη του και την πρόσκληση που κάνει πάντα σε εμάς αυτόν τον ευλογημένο χώρο εδώ. Να πω κατευθείαν στο θέμα, το οποίο αν το έχετε δει, λέγεται «Ορθόδοξη παιδαγωγία». Επειδή ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος της ορθόδοξης παιδαγωγίας, διαχρονικά δηλαδή, θα τολμούσα να πω πως η Ορθοδοξία είναι μια βαθιά παιδαγωγία των πάντων. Εντοπίζω την παιδαγωγία στα παιδιά μας, ενώ η Εκκλησία έκανε παιδαγωγία για όλους μας, και το εντοπίζω στη σύγχρονη παιδαγωγία, που δεν σημαίνει παλιά είναι κάτι χαμένο, όχι. Τι λένε η σύγχρονη παιδαγωγία της Ορθοδοξίας μας για τα παιδιά μας. Και η καλύτερη παιδαγωγία που έχω για τη σύγχρονη εποχή είναι τα λόγια των συγχρόνων αγιασμένων γερόντων, οι οποίοι ασχολήθηκαν πολύ με τα παιδιά μας. Και έχω εδώ τα κείμενά τους, πήρα αποσπάσματα, ρανίσματα από τα λόγια τους, πολλές φορές και ερωτήματα, και θα διαβάζω λίγο τα κείμενά τους, όσο επιτρέπει ο χρόνος, και θα τα αναλύω λίγα και θα τα κουβεντιάζω, αλλά και μόνο το άκουσμα των ευλογημένων λόγων των γερόντων, που είναι αγιοπνευματικοί και πνευματοφόροι λόγοι, είναι αρκετό για να αποκτήσουμε πολύ σπουδαίο υλικό για την πράξη της παιδαγωγίας, που όλους μας καίει δηλαδή. Σε οποιοδήποτε επίπεδο χώρου, ή ως πνευματικός εγώ, ή ως γονείς εσείς, ή ως δάσκαλοι παρακάτω, αυτό μας καίει. Ποιο είναι το ακριβές μέτρο της παιδαγωγίας? Φυσικά αυτά που θα πω θα είναι αποσπασματικά μεν, γιατί είναι λίγη ώρα, αλλά μπορεί να οικοδομήσουν ένα μικρό σχεδιάγραμμα στο νου σας, πάνω στο οποίο μπορεί να χαράξετε μια πορεία. Θα ξεκινήσω από κείμενα που βρήκα πάρα πολύ ουσιαστικά και πάρα πολύ όμορφα, κείμενα τα οποία μας χαρακτηρίζουν. Τα βρήκα σε βιβλία του Γέροντα Σοφρονίου. Έχει μερικά κείμενα καταπληκτικά για την παιδαγωγία και θα τα τονίζω λίγο και τα απομνηματίζω. Πρώτα-πρώτα πήρα φράσεις του από την παιδαγωγία, όπως τα έλεγε πολλές φορές σε ανθρώπους που ρωτούσαν και εξομολογούνται. Έχουν αυτά απογραφεί ως φράσεις. Οτιδήποτε γίνεται με τη βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Ό,τι γίνεται με βία, χωρίς αγάπη και ελευθερία, προσέξτε, αυτό δεν εισέρχεται στην αιωνιότητα του Θεού. Είναι μια πολύ κομβική φράση για την παιδεία, γιατί πολλές φορές ο παιδαγωγούμενος είναι ατίθασος και χρειάζεται την παιδαγωγία. Ποια είναι τα μέτρα της βίας ή όχι? Βέβαια, αν κάποιος με ρωτήσει βιβλικά για τη βία και απαντήσω με τα λόγια του Χριστού, ο Χριστός ζητεί τη βία πάνω στον εαυτό μας. Οι βιαστά αρπάζουν τη βασιλεία του Θεού. Άρα δεν βιάζουμε κανένα με τα λόγια του Χριστού, αλλά βιάζουμε τον εαυτό μας για να κόψουμε τα πάθη μας. Και τολμώ να πω, είναι αυτό το αληθινό μέγεθος. Αναγκαζόμαστε να βιάζουμε τους άλλους παιδαγωγικά, όταν εμείς δεν βιάσαμε τον εαυτό μας. Αν έχουμε πολλά πάθη, έχουμε οργή, θυμό κτλ., και αντιμετωπίζουμε τον παιδαγούμενο με μια ταραχή που δεν πιάνει με τίποτε, τότε κατά ανάγκη βαρώνουμε τη βία. Θα το δω και παρακάτω αυτό το θέμα. Αλλά είναι πολύ σπουδαίο. Προσέξτε, με τη βία δεν γίνεται τίποτε. Πρέπει να υπάρχει αγάπη και ελευθερία. Θα πείτε, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης? Επειδή είναι πολλά τα κείμενα που έχω, μερικά τα λέω ελεύθερα έτσι. Βλέπετε, ποια είναι τα μέτρα της αγάπης στον χώρο της παιδαγωγίας. Ποτέ μην πείτε στα παιδιά σας ή στους μαθητές σας, όχι παιδαγωγείτε, τι κάνετε για αυτούς. Εγώ που κουράστηκα για σένα, σε τάισα, σε μεγάλωσα και τώρα με βρίζεις. Την ώρα που λες τη φράση «εγώ που έκανα και εσύ που δεν κάνεις», καταργεί τη αγάπη. Γιατί αγάπη είναι να κάνεις κάτι χωρίς να περιμένεις τίποτε. Αν μπει το ανταλλακτικό στοιχείο σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Δεν είναι παρεδώσεις σε πρακτικό υλικό θέμα. Αλλά εγώ κάνω αυτά και εσύ μου κάνεις αυτά, είναι μέγεθος ανταλλακτικό. Χάθηκε η αγάπη. Και πώς φορές από το στόμα των γονέων ακούγονται αυτές οι φράσεις? Εγώ που θυσιάστηκα για σένα. Έκανα αυτό για σένα όταν ήταν μικρό παιδί, πόνεσα, έκλαψα, σε γιάτρεψα και τώρα που μεγάλωσες με βρίζεις και θέλεις να φύγεις από το σπίτι. Και μόνο που είσαι σαν αντάλλαγμα να σου φέρετε καλά, χάθηκε το παιχνίδι της παιδαγωγίας. Αυτή είναι η της αγάπης. Και φυσικά η ελευθερία είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, ουσιαστικό θέμα. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πραγματικά, θα το δούμε και σε λίγο. Τι σημαίνει αφήνεις τον άλλο ελεύθερο? Ένα παιδί που δεν ξέρει από αυτό είναι μπαλκόνι και πέσει κάτω, θα το πει να πέσει. Μωρό είναι έτσι. Ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ενός εφήβου 16-17 ετών? Πόσα μη μπορείς να του πεις. Άλλον επισημάνεις έναν κίνδυνο και άλλον επισημάνεις μια τραγωδία. Θα σας πω κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ όταν κάνω κατηχήσεις στους ξένους που πρέπει να βαπτιστούν και μιλάμε για τα θέματα της πτώσεως κτλ. Χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να καταλάβουν την παιδαγωγία του Θεού. Γιατί βλέπουν το κείμενο της Γραφής, τρίτο κεφάλαιο Γενέσεως, οι άνθρωποι δεν ακούν τον Θεό, αμαρτάνουν και φαίνεται στο τρίτο κεφάλαιο ότι έρθει ο Θεός να τιμωρήσει τον άνδρα, τη γυναίκα και το φίδι. Έτσι φαίνεται. Το κείμενο το λέει καθαρά. Αλλά το κείμενο δεν λέει αυτό το πράγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, ποια είναι τα μέτρα της ελευθερίας ή της τιμωρίας. Προσέξτε τι λέει ο Θεός στον Αδάμ. Επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα θα εργάζεσαι και θα υδρώνεις. Προσέξτε. Δεν μ' άκουσες σημαίνει θέλεις έναν κόσμο χωρίς Θεό. Άρα και άλλοι θα είναι χωρίς Θεό. Θα πας να δουλέψεις, θα σε εγκαταλεύονται, θα σε κλέβουν, θα κόβουν το οίκα σου, θα σου κόβουν το μισθό. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Θέλεις τέτοιον κόσμο, αυτό να βρεις μπροστά σου. Αυτό δεν είναι τιμωρία. Αυτό είναι ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της πτώσεως. Τι λέει στη γυναίκα? Θα γεννάς τα παιδιά σου με θλίψη, λέει το πρωτότυπο κείμενο. Με θλίψη, δεν είναι απλώς η λέξη πόνος. Αυτό δεν είναι μια πρόκληση για τους πόνους του τοκετού. Είναι κάτι βαθύτερο κάτω στους πατέρες. Θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, εσύ γυναίκα? Αφού θέλεις τον κόσμο χωρίς Θεό, όλοι θα είναι χωρίς Θεό. Άρα θα γεννάς τα παιδιά σου στον κόσμο χωρίς Θεό και θα έχεις κάθε μέρα μια βαθιά αγωνία και θλίψη για τα παιδιά σου που μεγαλώνε σε αυτόν τον καλασμένο κόσμο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Αναγγέλλω τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Και δίνω παράδειγμα και λέω το εξής. Αν έχω εδώ τώρα ένα παιδάκι εδώ και έχω ένα μπαλκόνι. Και του λέω, κοίταξε, μην πας στην άκρη της βεράντας, θα πέσεις κάτω και θα σπάς τα πόδια σου. Και το παιδάκι δεν το κάνει, πάει και πέφτει. Και σπάς τα πόδια του. Έχει σπάσει τα πόδια του ήδη. Θα ήταν λογικό να το διώρω κιόλας, να το τιμωρήσω? Όχι. Απλώς θα του πω, Γιωργάκη, επειδή δεν μ' άκουσες, τώρα πια δεν θα μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, ούτε να οδηγείς ποδήλατο. Εγώ δεν σε τιμωρώ. Είναι τα αποτελέσματα της πτώσεώς σου. Αυτή είναι η ελευθερία στον χώρο του εφήβου και του παιδιού που έχει μια λογική κατανοή. Θα πούμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από λίγο, αλλά κρατήστε αυτές τις βασικές δομικές σκέψεις. Και πάλι λέει ο πατήρ Σοφρόνιος. Προσέξτε αυτή τη φράση. Στα μικρά παιδιά να μιλάμε σαν να είναι μεγάλα, αλλά προσαρμόζοντας το λόγο στο νοητικό τους επίπεδο και να φροντίζουμε να αναπτύσσονται ως μεγάλα, δηλαδή να μην τα αντιμετωπίζουμε ως μικρά παιδιά. Είναι ο σεβασμός της προσωπικότητας. Επειδή ετοιμαζόμουν για την ομιλία σήμερα και το πρωί έκανα κήρυγμα στην εκκλησία, πάνω στο κείμενο των πράξεων των Αποστόλων, πηγαίνει ο Πέτρος, κάνει ένα θαύμα και κατεβαίνει κάτω στην Λίδα. Συναντά ήταν κόσμο. Η πρώτη χριστιανή ήταν κόσμο, δεν ήταν αμάρτητη. Πώς τους αποκαλεί? Τους αποκαλεί Αγίους. Αυτοί είναι Αγίοι. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του άλλου. Ο βαθύς σεβασμός στο πρόσωπο του παιδιού. Και του μιλάς σαν μεγάλο παιδί. Είναι αυτό το οποίο χρόνια τόνιζε στο φροντιστήριο κατηγητών της Αποστολικής Διακονίας ως μέτρο κατηχητικής παιδαγωγίας, ότι μη λέτε αυτή η ιστορία είναι πολύ δύσκολη για το δημοτικό. Να το πούμε κάτι άλλο. Θα πεις αυτό που είναι και ό,τι καταλάβει το παιδί. Δεν παραλάστε γιατί δεν καταλαβαίνει. Θα πεις την ιστορία και ό,τι καταλάβει. Λέξη μετάνοια, λέξη χωρητικότητα. Το παιδί να το σεβαστείς, να μιλήσεις τη γλώσσα του, όχι με άλλα πράγματα. Να μιλήσουμε με τη γραφή και την αλήθεια. Είναι πολύ σπουδαίος αυτός ο λόγος. Ο βαθύς αφανός του παιδιού, που είναι μια προσωπικότητα. Ξέρετε, καμιά φορά στο χώρο της παντικής και με νευριάζω πνευματικά. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Προχθές το βράδυ ήρθε μια μητέρα να σταρδίσει το παιδί της. Δεν τη γνώρισα. Πολύ καλά. Λέω, το παιδί τι όνομα θα πάρει όταν θα βαπτιστεί? Μου λέει, δεν αποφασίσαμε. Λέω, κοιτάξτε, κανονικά, αν το ξέρετε, θα σας μαλώνω. Την 8η μέρα υπάρχει μια ακολουθία που λέγεται ονοματοδοσία. Που δίνεται την 8η μέρα το όνομα του παιδιού. Που το παιδί δεν είναι ο μπέμπης και η μπέμπα, ένα αντικείμενο. Είναι μια προσωπικότητα, προσέξτε. Η Εκκλησία κάνει το παιδί προσωπικότητα δίνοντας όνομα. Πολύ πριν το σταρδισμό. Λέω, τώρα εγώ Πρέπει να μου πείτε το όνομα, να διαβάσω στο την ευχή της 8ης μέρας τώρα, για να μπω στο νόμο μέσα από το παιδί και να λέω από αυτό το παιδί ένας μολυντικός Άγιος. Καταλάβετε με, σας λέω. Μου λέτε να αποφασίσαμε. Λέω αδυνατό να κάνω συναντητισμό. Είναι τράλα πολύ. Δεν σε απορρίπτω, λέω, και το έχω βγει και να το διαβάσω. Δεν βαριέμαι. Αλλά θα σεβαστείς αυτό το παιδί, γιατί αν δεν ακούσει αυτό που σου λέω τώρα, αυτό το παιδί τώρα είναι ένα παιδί που θα κάνει ό,τι θέλει, το κεφαλιού σου. Και μαθαίνει ορθόδοξη παιδαγωγία. Μπορεί να φαίνεται σκληρό, αλλά νομίζω σε μερικά τέτοια μεγέθη, χωρίς να τιμωρούμε, αφού δεν είπα βαριέμαι να το κάνω, παρακαλούσα να σεβαστεί το παιδί τη. Μου λέει, περιμένετε. Έκανε μια σύσκεψη με τον άντρα τη, περίμενα 5-10 λεπτά και αποφάσισε. Όταν τέλειωσε, μου λέει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, κοιτάξτε, έχει τώρα ένα παιδί που έχει αυτό το όνομα. Δεν θα ήταν αντικείμενο. Πώς θα το φερθεί αύριο? Αυτά δεν είναι μέτρα ουσιαστικά τη παιδαγωγία και είναι κρίμα που μερικέ τέτοιε ακολουθίε και ευχή τη ονοματοδοσία. Ποιο τη θυμάται τώρα, έτσι? Είναι ουσιαστικέ και κέρυε. Κάτι ακόμη από τον πατέρα Σοφρόνιο, πριν να πάω σε άλλου γέροντε. Στη βασιλεία των ουρανών δεν θα πάμε ούτε με τα παιδιά μας, ούτε με τα σπίτια μας. Επομένως, πρέπει να φροντίζουμε τη σωτηρία μας. Προσέξτε, επικίνδυνο αυτό που θα πείτε, αλλά το λέω πατήρ Σοφρόνιος. Και ας αφήσουμε τα παιδιά στην πρόνοια του Θεού. Όταν κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για αυτά, και ας μην μας ακούνε. Ας κάνουμε το δυνατό. Ένα κείμενο της Εκκλησίας λέει, τροπάριο των αφετών η ακρότης. Να κάνεις το δυνατό, το πιο ακραίο, το δυνατό. Τα υπόλοιπα είναι σε χέρι του Θεού, Και εδώ καταλαβαίνεις που δεν είσαι μοναδικός παιδαγωγός. Δεν είσαι ο δικτάτορος που κυριαρχείς πάνω στο παιδί. Εκεί βιώνουν τα μεγάλα προβλήματα στην εφηβική ηλικία με τα τίματα ελευθερίας των παιδιών. Έχουν δίκιο γονείς. Αλλά πρέπει να σκεφτούν μέχρι τώρα τι παιδαγώγια δόθηκε. Πώς έγιναν παρεμβάσεις εκεί που δεν μπορεί να γίνει παρεμβάσεις. Σε πράγματα παράλογα δηλαδή. Και επειδή όλοι έχουμε εκεί πατέρες μια πείρα ποιμαντική από παιδαγωγία, θα φέρουν στην πορεία προσθέτοντας έτσι εναλλακτικές εκφράσεις παραδειγμάτων. Μου ήρθε μια μητέρα με ένα παιδάκι. 9 ετών. Η μητέρα είναι της εκκλησίας, εξομολογείται κτλ. Και έλεγε στο παιδί, να εξομολογηθείς, να εξομολογηθείς. Δεν ήθελε το παιδί να εξομολογηθεί. Όχι, θα πας στην κόλαση, θα πας σε αυτό κτλ. Το παίρνω μια μέρα, τότε δεν ξέρω τίποτα. Αν δεν πάει να εξομολογηθεί σήμερα, ούτε φαγητό, ούτε παιδική χάρη, ούτε τίποτα. Και μου φέρνει τον πιτσιρικά, τραβώντας τον. Λέει, να ο παππούλης, πες τα μαζί του. Εγώ το κατάλαβα. Φεύγει η μητέρα. Λέω στο παιδάκι, δεν μου λες, πες μου αλήθεια. Ήθελες ή σε φέραμε το ζόρι? Μου λέει, με το ζόρι. Λέω, κοίτας τώρα. Εδώ που ήρθες, είναι ο χώρος του σπίτι του Χριστού. Και είναι ο χώρος ελευθερίας. Και εσύ, ο Χριστός, δεν θέλει με τίποτε, εσύ, να εξομολογηθείς με το ζόρι. Είναι ο μεγάλο πράγμα. Αλλά δεν το θέλει να γίνει με το ζόρι. Μπορείς να μην εξομολογηθείς, τι μου λέει το παιδί. Και τότε τι θα πω στη μαμά μου, αν δεν εξομολογήθηκα? Θα με δείρει. Λέω, περίμενε, αυτό το βολεύω εγώ. Σε τέτοια του λέμε γάτα, μη φοβάσαι. Τι κάνω? Μιλάω με το παιδάκι, του λέω τι ομάδα είναι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μιλάμε τα σκορ. Και λέω τώρα, επειδή φαίνεται σε καλό παιδί, αλλά μπορεί να μην είσαι εκεί πολύ καλό παιδί, θα σκεφάσω και με ευχή, ξέρω εγώ, υπερφωτισμού. Με ευχή έτσι. Μη στην μητέρα σου διαβάσαμε. Η μητέρα θα δει που διαβάζει Πετραχίλη, σου εξομολογήθηκε. Έτσι και έγινε. Και έφυγε το παιδί ανεξομολόγητο. Τι σημαίνει μετά από 3 εβδομάδες? Αυτό το παιδάκι ήρθε στο κατηγητικό με ένα άλλο παιδάκι. Δεν έρχονταν. Και μηνύει το παιδάκι τώρα. Δεν έκανε εγώ το μάθημα. Λέει, ο Νικολάκης που προχθές ήρθε, θέλει να εξομολογηθεί. Βρίσκονται, λέω, ρε Νικολά, τι άλλαξε, του λέω. Σεισμός. Μου λέει, θέλω να εξομολογηθώ, αλλά σα παρακαλώ, μην το πει στη μάνα μου, λέει. Βλέπετε η άνοιξη του Χριστού και τη Ορθοδοξία μα, ε. Άλλη φράση του πατρό Σοφρονίου. Μη συγχυστείτε, αλλά είναι μια προοπτική ενός γέροντα. Και μάλιστα έμαθα ότι στους Πατριθείς ετοιμάζονται σύντομα να τον αγιοποιήσουν τον πατέρα Σοφρονίου. Για τα προβλήματα των παιδιών, κατά 70-80% φτάνει οι γονείς. Πιστεύω είναι πολύ αληθινός, δεν μπορώ να πω στα ποσοστά, αλλά επειδή είμαστε εμείς πολύ προβληματικοί, επειδή ζούμε σε μια μεταπτωτική ατμόσφαιρα, μεταφέρουμε στα παιδιά μας τη μεταπτωτική ατμόσφαιρα. Και ας μην το καταλαβαίνουμε. Παιδιά που λένε πάρα πολλά ψέματα, έμαθαν από τους γονείς να λένε ψέματα.
3: Υπάρχει και το πρωτογενές αμάρτημα, εντάξει. Αλλά να ζούσε σπίτια ταραγμένα, ψεύτικα, καυγάδων, αυτό μαθαίνουν. Οι γονείς, λέει εδώ το κείμενο, πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους με διακριτικότητα, να μην τα πιέζουν, να τα αφήνουν όσο μπορούν ελεύθερα, να τους αγοράζουν καινούργια ρούχα, να έχουν κοινωνική αναστροφή, να τους πηγαίνουν σε ένα εστιατόριο, σε ένα καλό θέατρο, γιατί διαφορετικά θα αντιδράσουν. Ξέρετε, χρειάζεται βαθιά διάκριση. Πού είναι η αμαρτία και πού είναι η αμαρτία. Αν τα βάλεις όλο πακέτο αμαρτία, τα χάσεις όλα. Και εδώ χρειάζεται ο γονιός να ασκηθεί, να αποκτήσει διάκριση. Τηλεόραση, κινηματογράφος, θέατρο. Ακόμη και τα ρούχα που φοράνε. Μια βαθιά διάκριση. Ένας βαθύς σεβασμός του παιδιού. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, το παιδί μπορεί στην αρχή να αντιδράσει. Αλλά θα καταλάβει ότι υπάρχει βαθύς σεβασμός. Και λέει εδώ το κείμενο, τα σύγχρονα παιδιά είναι πολύ συγκεχημένα. Λένε πολλά. Αλλά ο νους τους περιπλανάται στην περιφέρεια και χάνεται το κεντρικό νόημα. Αυτό είναι αλήθεια. Τα παιδιά είναι θολωμένα, συγχυσμένα, ειδικά τα παιδιά του σχολείου σήμερα. Παιδιά γυμνασίου και ηλικίου, από αυτά που ακούνε, έχουν τρελαθεί τα παιδιά. Ακούνε απίθανα πράγματα. Είναι συγχυσμένα τα παιδιά. Σε αυτό οφείλεται τώρα το κοινωνικό μοντέλο που ζούμε και πολύ και το σπίτι, το οποίο το σπίτι έχει μια θεολογία βαθιά για να ζήσει. Και επιτείνουμε την σύγχυση των παιδιών μας. Και την επιτείνουμε και μετά τους ομολόγουμε για αυτό το πράγμα. Χρειάζεται μια βαθιά παιδαγωγία και μια βαθιά κάθαρση που ξεκινάει από το χώρο. Ακόμη και να τα ακούσουμε το παιδί τι έχει να πει, κάτι έχει να πει το παιδί. Λυπάμαι, λέει, για τους πνευματικούς πατέρες που ισχυρίζονται, είναι κριτική σε εμάς τώρα, που δεν αρκεί η πνευματική ζωή, αλλά χρειάζεται και η ψυχολογία. Τα αφήνω έτσι, γιατί θα μπορεί να βγει μεγάλος καβάλης γι' αυτά, αλλά είναι τόσο αληθινός ο πατήρ Σοφρόνιος. Τι μεγαλύτερη ψυχολογία υπάρχει από την παιδαγωγία των πατέρων μας, που είναι αγιοπνευματική και είναι θεοφόρος. Αν δεν εφαρμόζουμε, μη στέμε. Έχει κάτι μεγαλύτερα στοιχεία αγωγής της ψυχής από αυτά που είναι η Εκκλησία. Ποιος ξέρει την ψυχή, ποιος τη μελέτησε, ποιος ξέρει τα δεδομένα της. Τα αφήνω έτσι γιατί είναι όχι με ένα σχήμα αντιλεγόμενο, αλλά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν και συγγίζονται, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Όταν μας λείψει η αγωγή των πατέρων, τότε πράγματι χρειαζόμαστε κάτι, να κρατηθούμε, ε. Όταν δεν έχω ψωμί να φάω, θα φάω και ένα σάπιο ψωμί, έτσι. Κρίμα που δεν έχω ψωμί. Και μπαίνει λίγο στα θέματα των παιδιών, μπαίνει ο πατήρ Σοφρόνιος και στα θέματα του γάμου που έχουν αποτέλεσμα τα παιδιά. Σκοπός του γάμου είναι η συνεργασία των συζύγων με το Θεό, ώστε να γεννήσουν υιούς και θυγατέρες του Θεού. Χρειάζεται προσευχή, ακόμη και για την εκλογή. Για να κάνουν καλή εκλογή, χρειάζεται πολύ προσευχή για να δοθεί η κατάλληλη απάντηση σε αυτά τα θέματα. Δηλαδή, το προήμιο παιδαγωγίας του παιδιού είναι το προήμιο πριν να γεννηθεί το παιδί. Η προσευχή πριν να ξεκινήσει η οικογένεια. Δηλαδή, η άσκηση πριν από την άσκηση. Είναι κάτι κείμενο πατερικά που μου λένε κάπου ότι ο άνθρωπος, πέρα από το να είναι παντρεμένος ή μοναχός, είναι ασκητής εκ προημίου. Εκ προημίου ασκητής. Άσκηση σημαίνει κόψιμο αμαρτημάτων, ε. Αποφυγή διαστροφής, δεν είναι έτσι. Και το έχουμε μέσα μας. Αν δεν ξεκινήσεις πολύ πιο πριν να παντρευτείς την ασκητική βιωτή, ήδη θα λειτουργήσει πάνω σου ένα μοντέλο λανθασμένο που θα το μεταφέρεις ως αντιδάνειο στο παιδί σου πάνω. Σήμερα, ακούστε κάτι που λέει τώρα, ακούστε κάτι που λέει που είναι πολύ επικίνδυνο. Λέει να πω την αλήθεια. Νιώθω μερικές φορές, για μένα λέει ο παιδί Σοφρόνιος, που είναι προνόμιο να μην έχω παιδιά. Είχε πραγματικά παιδιά, αλλά θεωρούσε προνόμιο γιατί. Οι γονείς σήμερα μαρτυρούν. Όταν τα παιδιά μεγαλώνουν, τότε τα παίρνει η κοινωνία. Και οι γονείς που έχουν ειδωλοποιήσει τα παιδιά, δεν μπορούν πια να πάρουν πίσω αυτή την παιδαγωγία που έκαναν. Γι' αυτό μαρτυρούν. Γιατί οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά ως είδωλα. Με το παραμικρό το χειροκροτούμε. Το καταξιώνουμε. Ξεχνάμε πως μέσα του καλλιεργείται ένας μικρός εγωιστής. Προς την αρχή χαιρόμαστε που το παιδί είπε «Α, είπε μη» και κίνησε και ένα ποτήρι και είπαμε «Α, το παιδί κίνησε το ποτήρι». Αυτό το προσλαμβάνει ως μεγάλη ιστορία του παιδί. και μετά θέλει μια καταξίωση από συνεχείς αναγνωρίσεις. Και όταν μεταφτιάσει να του πεις «Εγώ που έκανα τόσα για σένα», πέφτει το μοντέλο. Το γεστή που φτιάξαμε. Γι' αυτό λίγο γονείς μαρτυρούνε. Γι' αυτό το λόγο το λέει. Το θέμα δεν είναι να γεννά κανείς υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα, αλλά να γεννά πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα, για να εισέλθουν στον παράδεισο. Πολλές γεννούν παιδιά και τα παιδιά γίνονται τροφή για την κόλαση. Πολύ σκληρές φράσεις. Το θέμα είναι να κάνεις παιδιά. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν άγιοι. Κοιτάξτε, σήμερα και πάλι διαβάσαμε κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων. Το βιβλίο δεν λέγεται «Η ιστορία των Αποστόλων», λέγεται «Η πράξη των Αποστόλων». Τι λειτουργήσε ως πράξη ζωής. Ως σωτήρια πράξη ζωής. Δεν θα κάνεις μια ιστορία γίνεις στα παιδιά, αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Τι θα λειτουργήσει βιωματικά ως πράξη ζωής. Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών αρχίζει με την ημέρα του γάμου, πριν να γεννηθούν τα παιδιά. Οι σύζυγοι πρέπει να ζουν με προσευχή και φόβο Θεού. Όταν η μητέρα προσεύχεται, τότε που είναι έγκυος, το έμβριο αισθάνεται την ενέργεια της προσευχής. Όταν συλλαμβάνεται ένα παιδί, δεν πρέπει οι γονείς να είναι ταραγμένοι. Όταν γεννιέται, πρέπει να προσεύχονται. Ακόμη να προσεύχονται και όταν έχουν το μωρό στην αγκαλιά τους. Ό,τι κάνει η μητέρα, πρέπει να το κάνει με προσευχή. Να σταυρώνει το παιδί όταν κοιμάται. Να προσεύχεται όταν του δίνει το γάλα. Όταν του δίνει το φαγητό. Όλα γίνονται μια πρόκληση για αδιάλειπη προσευχή. Καμιά φορά λέω σε μερικές κοπέλες, προσευχή, μαθαίνει το αδιαλείπτος προσεύχεστε και λένε πώς πατέρα, εμείς έχουμε παιδιά, ετοιμάζει το φαγητό τους, πονάει, είναι άρρωστο. Μα αυτό σου ζητάω. Αυτό που κάνεις, κάθεσαι πλάι του, γιατί είναι άρρωστο παιδί. Αυτό δεν είναι μια ανάσα. Την ώρα που κάθεσαι πλάι στο παιδί, ανάσα δεν παίρνεις. Κάνει την ανάσα προσευχή, τόσο απλό δεν είναι. Την ώρα που κάνεις το φαγητό του, ετοιμάζει το φάρμακό του, ανάσα δεν παίρνεις, κάνε το προσευχή. Αυτά που λέμε τώρα εδώ για κοσμικούς παιδαγωγούς είναι γελία. Γιατί για αυτούς η έννοια προσευχή και επιματική ζωή μέσα στην οικογένεια είναι κάτι ανύπαρκτο. Γι' αυτό βλέπετε θριαμβεύουν οι ψυχολογικές απόψεις. Εδώ μιλάμε για λεδομένα. Μιλάμε για μια υπέρβαση. Προσέξτε τι είπε. Δεν θέλουμε υπάρξεις για την ιστορική πραγματικότητα. Θέλουμε πρόσωπα για την υπεριστορική πραγματικότητα. Πολύ ωραία φράση. Τότε σήμερα πολλά παιδιά έχουν σκληρά ένστικτα, οφείλεται, προσέξτε, είναι τόσο αληθινό, αλλά μπορεί να μην αντέξετε, ότι δεν θυλάσσουν από τη μάνα τους. Μια πολύ βαθιά θεολογία γίνεται, δεν έχω και ώρα να τα αναλύσω, γιατί είναι του θυλασμού πόσο βαθιά ιστορία είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Δεν είναι θέμα προσφοράς φαγητού. Είναι αγαπητικής προσεγγίσεως. Αν η μάρα είναι ταραγμένη που θυλάζει το παιδί, καλύτερα να το θυλάσει. Σκοπός δεν είναι, ακόμη και στα θέματα των μυστηρίων της Εκκλησίας, το παιδί να κοινωνεί τον αχράν των μυστηρίων, αλλά να ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής του σπιτιού, προσέξτε. Πάμε το παιδί, το μεταλαμβάνουμε. Εμείς ετοιμαζόμαστε τη Θεία Γιονία, νομίζω ετοιμαζόμαστε. Προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Το παιδί δεν έχει λογική κατάσταση να αναλύσει την έννοια της θείας, δεν την κάνει. Ούτε να πει δεν σ' αμαρτάνω, δεν ξέρει. Αλλά χρειάζεται μια ατμόσφαιρα. Το παιδί να μεγαλώνει σε αυτό το χώρο. Μέσα στο χώρο της προσευχής. Είναι η προετοιμασία για να μεταλάβει το παιδί. Οι γονείς πρέπει να εμπνέουν στα παιδιά την αγάπη τους για τον Χριστό και την Παναγία. Όταν τα παιδιά είναι μικρά, πρέπει να υπάρχουν νόμοι στο σπίτι, οι οποίοι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, σιγά σιγά πρέπει να υποχωρούν. Το μικρό παιδί δεν ξέρει που δεν πρέπει να βάλει το χέρι του στη φωτιά. Αλίμονο. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, υποχωρούν οι νόμοι. Αυτό δεν έγινε και στην Αγία Γραφή. Είναι ο νόμος του νόμου, του Μωυσέως, και ο νόμος εισχάριτος, υπεχώρησε ο νόμος του νόμου και έγινε η χάρις και η αγάπη, έτσι. Τότε να δίνεται ελευθερία. Να τους δίνουμε και δώρα. Πρέπει τα παιδιά να αισθάνονται ότι ζουν όμορφα. Όχι απειρχαιωμένα. Να μην νομίζουμε στην εκκλησία και είναι παιδιά ντεμοντέ δηλαδή. Η Εκκλησία είναι χώρος της ζωής μας. Μάθαμε που η Εκκλησία είναι κάτι μοροχημένο, κάτι παλιά πράγματα. Είναι το πιο ζωντανό πράγμα. Τι πιο ζωντανό από την αγάπη, την κατανόηση, από την συγκαταβατικότητα, τι πιο ζωντανό. Το σπουδαίο είναι, όμως, τα παιδιά να αγαπούν τον Θεό. Μεγαλύτερη και από την σαρκική αμαρτία είναι το να μην αγαπήσουν ποτέ τον Θεό. Θεωρεί μεγαλύτερη αμαρτία και πράγματι. Καταλήγεις να χρησιμοποιείς τον άλλο στο μέτρο της σαρκικής αμαρτίας, να αγαπάς κανένα, είσαι εγωιστής, ε. Το θέμα δεν είναι χριστιανοί, όχι. Να μάθουν να αγαπούν τον Θεό. Ένα Θεό που είναι αγάπη και συγκατάβαση. Σκοπός της διαπαιδαγωγής των παιδιών είναι να αποκτήσουν προσωπική αγάπη με τον Χριστό και την Παναγία. Μην τους δίνουμε πολλές συμβουλές για να γίνουν απλώς καλοί άνθρωποι. Να γίνουν άγιοι, ε. Άλλο πράγμα είναι όμως, ε. Άλλο πράγμα είναι. Οι καλοί άνθρωποι χρειάζονται οδηγίες σαόβαρ βίβρ. Είναι θέμα οδηγιών. Ο Άγιος γίνεται μέσα σε άλλο κλίμα. Γιατί προσέξτε τη φορά, το έχει μέσα του. Είναι εικόνα του Θεού. Είναι ο σπόρος του Παλωθεός. Ξέρω από αυτός ο σπόρος του λεμονιού, αν βάλω λίγο καλό χώμα, λίγο καλό χώμα, και λίγο, λίγο, πολύ λίγο νεράκι, θα γίνει λεμονιά. Δεν το έχει μέσα του κανείς αυτό το στοιχείο. Ούτε την παιδαγωγία την ξέρει, την έχει κανείς μέσα του. Το να γίνει Άγιος, το έχει μέσα του. Θέλει μια απλή, σεβαστική καλλιέργεια. Το σάβαρ βίβρ είναι θέμα νόμων. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτό είναι μέσα του. Αλλά χρειάζεται χώμα και νερό να καλλιεργηθεί. Οι γονείς δεν πρέπει να παραμελούν πολύ τα παιδιά τους. Προσέξτε, γι' αυτό επικίνδυνο. Για τις ακολουθίες και τα κηρύγματα. Ακολουθίες λέει, δεν λέει λειτουργία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι αν δεν λειτουργηθείς τρεις Κυριακές, αυτοφορίζεις, έτσι. Κεντρικό είναι η λειτουργία. Φυσικά ακολουθείς μεγάλο πράγμα. Αλλά προσέξτε τις ακολουθίες απόδειπνο, ορθό τις κάνω και ο σπίτι μου, αν δεν γίνεται. Μακάρι να είμαι στην Εκκλησία. Είναι το μείζον. Αλλά το παιδί μην νιώθει που το παρατάει η μάνα για την ακολουθία. Είναι μια βαθιά παιδαγωγία. Και να κάνει την ακολουθία, πλάι στο παιδί, ε. Ωραία να το βιάζει. Να πει, η μάνα πήδησε εδώ και δεν μπορώ να σε αφήσω πιθανά. Εγώ τώρα θα κάνω απόδειπνο εκεί. Θα προσεύχομαι και για σένα. Και το παιδάκι μπορεί να πεινάει. Αν το πει τώρα θα πάω στην Εκκλησία, αν γίνεται απόδειπνο, ξέρω 9 η ώρα. Μπορεί να νιώσει μια εγκατάλειψη, να πόνο. Είναι λεπτά θέματα που χρειάζονται βαθιά διάκριση. Πρέπει μέσα στο σπίτι να γίνονται με τα μεγάλα παιδιά ανοιχτοί διάλογοι. Μη βαφούν οι γονείς να μιλάνε για πολλά πράγματα. Επίσης πρέπει να επικρατεί η ατμόσφαιρα της προσευχής και όχι η ατμόσφαιρα της ταραχής. Και πρέπει βασικά να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Είπα αρκετά πράγματα τώρα από το πέρα της Σοφρόνιου, λίγα ήταν αυτά, αλλά τώρα μερικά από τον Άγιο Πορφύριο. Από τα κείμενά του είναι, μπορεί να τα βρείτε εύκολα, αλλά εγώ επέλεξα τα πιο όμορφα και έτσι συγκινητικά για μένα. Τώρα καθίστε να σας πω ορισμένα πράγματα για να τα έχετε υπόψη σας, εσείς σαν υποψήφιοι γονείς που είστε, ήταν να παντρευτούν αυτοί. Και αυτά που θα σας πω, θέλω να τα βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας. Να τα συγκρατήσετε και να τα εφαρμόσετε κατά γράμμα. Αν δεν θέλετε να δείτε το παιδί σας δυστυχισμένο και τον εαυτό σας το ίδιο δυστυχισμένο. Έρχονται εδώ εκατοντάδες γονείς και με κλάματα στα μάτια με παρακαλούν να βοηθήσω τα παιδιά τους. Γιατί άλλα έμπλεξαν με ναρκωτικά, άλλα με κακές παρέες, άλλα τους βρίζουν, τους ζητούν χρήματα για να τα χρησιμοποιήσουν για λέσχες, χαρτοπαικτικές, παιχνίδια τυχερά και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστείτε. Τους απειλούν τους γονείς, ακόμη και τους χτυπούν. Έτσι φτάνουν οι γονείς να καταργιώνται και αυτά και την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκαν. Έχω δει γονείς να κλαίνε με μαύρο δάκρυ για το κατάντημα των παιδιών τους και να λένε χίλιες φορές να μην τα είχαμε. Γιατί τότε θα είχαμε έναν καημό και μια συναχώρια που δεν είχαμε παιδιά. Ενώ τώρα έχουμε μια ζωή χίλια βάσανα. Γι' αυτό ζητάνε να τους βοηθήσω με τις προσευχές μου για να σώσουν τα παιδιά τους. Όμως, δεν λέει μόνο προσευχή ο Γιώργος, ψέξτε.
4: Θα κάνει σίγουρα.
3: Όταν όμως τους ρωτώ, εσείς τι κάνατε ή τι κάνετε τώρα για να βοηθήσετε αυτά τα δυστυχισμένα πλάσματα, μου απαντούν σχεδόν στερεότυπα ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτε γιατί ξέφυγαν από τον έλεγχό τους. Είναι τώρα έφηβοι.
4: Και εδώ είναι η ιστορία.
3: Και έρεγε η ιστορία.
4: Και λέει ο Γέροντας, όπως τα έλεγε, επόμενο ήταν. Αφού αφήσατε όλα τα παιδικά χρόνια ανεπεκτάλευτα και περιμένετε να έλθει ήδη η εφηβεία για να ασχοληθείτε με τα παιδιά σας, ασφαλώς αυτά τα αποτελέσματα θα είχατε και θα πρέπει να περιμένετε και τα χειρότερα. Το παιδί είναι σαν το ζυμάρι. Όσο πιο μαλακό είναι το ζυμάρι, τόσο πιο εύκολα πλάθεται. Έτσι είναι το παιδί. Όσο πιο μικρό είναι, τόσο πιο χρηστά διαπλάθεται, διαμορφώνεται, παιδαγωγείται και τελείωται. Τώρα που εσείς θυμηθήκατε ότι έχετε παιδιά ή μάλλον σας τα θυμίζουν αυτά με τις αταξίες τους, τις απαιτήσεις τους, τις παρανομίες τους και γενικά με την ανήθικη συμπεριφορά τους, τώρα είναι αργά. Πέταξε το πουλάκι. Και αν πετάξει ένα πουλί που το είχαμε στο κλουβί, δύσκολα πιάνεται. Ή να μην πω πως δεν ξαναπιάνεται. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού είναι το α και το ω των υποχρεώσεων που έχουν οι γονείς σε αυτή την ανθρώπινη ύπαρξη που με τη θεϊκή σύμπραξη φέρνουν στη ζωή. Γονείς που απέτυχαν να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά τους σωστά θεωρούνται αποτυχημένοι σε όλα. Σε όλα, με ακούτε? Γιατί αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν γονείς που αφιέρωσαν όλη τους τη ζωή στο να επεκτείνουν τις βιομηχανίες τους, τις εγκαταστάσεις τους, να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους, με αποτέλεσμα γίνουν μεγιστάνες του πλούτου, ενώ παράλληλα δεν έκαναν τίποτε για την παιδαγώγηση των παιδιών τους, τότε σας λέω ότι όχι μόνο δεν προσφέρουν τίποτα στα παιδιά τους, αλλά εναγωνίστηκαν και κοπίασαν. Ένα πράγμα δημιούργησαν. Τεμπέληδες, ακαμάτιες και εγκληματίες. Ναι, σας το βεβαιώνω. Εγκληματίες τα έφτιαξαν. Θυμηθείτε αυτό που σας είπα. Αν πει στο παιδί, μα αυτό που έκανε για σένα. Στα καλύτερα σχολεία, σε έντυσα, σε μεγάλωσα. Και το παιδί νιώθει. Πολλά αυτά που έκανε οι άλλοι είναι πρυτά. Το παιδί, ξέρετε, ποτέ δεν είναι, να το πω έτσι, καπιταλίστας. Αυτό το λάδι μου μετά το παθαίνουμε. Και λέει, τι μου λες αυτά, εγώ αυτά περίμενα από σένα. Η μάνα που λείπει όλη την ημέρα για να βγάλει το μωροκάματο, σωστά. Ή κάτι παραπάνω για να πάει το παιδί φροντιστήριο, να πάει μπαλέτο, να πάει τάδε. Μετά το παιδί όμως τι νιώθει. Παρόλο που ωφελήθηκε, ωφελήθηκε. Αλλά μέσα του έχει ένα έλλειμμα. Έλλειμμα παρουσίας, ε. Και όταν πει, ο άλλος έχουμε έλλειμμα παρουσίας, μου θυμίζει τον οποιοδήποτε άνθρωπο που ψάχνει τον Θεό και λέει, μα δεν νιώθω την παρουσία του Θεού. Γιατί δεν την νιώθει? Γιατί δεν καλλιέργησε ποτέ τις αισθήσεις του, ε? Και αυτός ο γονιός δεν καλλιέργησε ποτέ τη ζωντανή παρουσία στο σπίτι για το τίποτε. Το αποτέλεσμα μηδέν. Το ότι είσαι εκεί πέρα με το παιδί δεν φέρνει τίποτε. Ούτε χρήματα, ούτε σύνταξη, τίποτε. Είναι φράσεις συγκλονιστικές και πρέπει να τα ισορροπήσουμε αυτά στο μυαλό μας. Δεν έχετε ακούσει που λένε το χρήμα διαφθείρει συνειδήσεις? Πιο σωστή κουβέντα για το ρόλο που παίζει το χρήμα στη συνείδηση του ατόμου και ειδικότερα στην εξαγορά της συνειδήσεως των ανθρώπων από καταβολής κόσμου, εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει. Μην πάτε μακριά. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Χριστό για το χρήμα. Αυτό δεν σας στάνει? Δεν είναι αρκετό? Προσέξτε, μας κάνει Ιούδες. Και το χρήμα για να μεγαλώσει το παιδί. Είναι κέρια ισορροπία. Είναι κέρια ισορροπία. Πραγματικά κέρια ισορροπία. Και ανοήτως πολλές φορές, ανοήτως εγώ, υποστηρίζω, έτσι έπρεπε να γίνει, μπορούσε να γίνει, ότι σε αυτό το χώρο που υπάρχει μια εθνική οικονομία και υπάρχει ένα εθνικό εισάδημα. Οι στατιστικές λένε σήμερα, μια παρένθεση κάνω πολύ σπουδαία, οι στατιστικές λένε, και είναι αληθινές στατιστικές, ότι το κατακεφαλή εισόδημα
3: του κάθε Έλληνα, πολίτη αυτής της χώρας, είναι 28.000 ευρώ. Πόσο το μήνα είναι? Κάντε πρόβαση. Κάντε 28 δια 12, θα βρείτε. Αυτό όμως τι είναι? Ο κάθε πολίτης που σημαίνει το παιδί, η μάνα, να παίρνει αυτό το ποσό από το εθνικό εισόδημα χωρίς να κάνει τίποτα για τα μάτια του κόσμου. Αυτό το δικαίωμα του κάθε μάνα. Βλέπετε τι σας λέω τώρα? Αυτό πώς θα γίνει? Εδώ χρειάζονται δραστικές αλλαγές στον κόσμο της πολιτικής και της παρεμβάσεως. Σκοτώνουμε τα παιδιά μας. Αναγκάζει τη μάνα να αφήσει το παιδί της, τραχεί έξω και ξεχνάς που φτιάχνεις εγκληματίες. Και μετά λέμε, αυτή είναι 17 του Νεύρη. Μα εμείς τη φτιάξαμε. Έτσι φτιάχνουν. Αυτά λέει ο Γιώργος τώρα. Και τι σας είπα? Σας είπα μια στατιστική, όχι Greek statistics, αυτή είναι στατιστική παγκόσμια για την Ελλάδα. Κλείνω την παρένθεση. Είναι πολύ κύριο ερώτημα. Ποιοι μεγάλοι νοές αυτού του τόπου θέλουν να τον κυβερνήσουν? Δεν σκέπτονται τα πιο ανθρώπινα, τα πιο απλά. Τι δικαιούται αυτός ο άνθρωπος? Αυτή η γιαγιά που έδωσε τη ζωή της να μεγαλώνει παιδιά και εγγόνια. Είναι τίποτε για αυτό τον τόπο? Δεν έχει τίποτε? Είναι εξωκατάκυλος? Απορώ και διαρωτώ με, γιατί αυτή η νόηση μεγάλη που όλα θα σκέπτονται και μιλάνε για την κρίση στην Ελλάδα? Αυτό το καταλαβαίνω. Θα πει, δεν μπορεί να γίνει, γιατί κάποιοι έχουν ισορροπίες. Εδώ είναι η ιστορία μεγάλη. Κλείνω την παράθεση. Είναι πολύ κέρια για το συλλογικό έγκλημα που κάνουμε στα παιδιά μας. Αυτό που σας λέω είναι πολύ βασικό. Γι' αυτό θέλω πολύ να το προσέξετε. Η φροντίδα των γονέων για το παιδί αρχίζει από τότε που αυτό βρίσκεται μέσα στη γυλιά της μητέρας του. Ναι, από τότε. Και θα μου πείτε, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για το έμβριο? Σας απαντώ. Εμείς μόνοι μας τίποτε. Εκείνος όμως που επέτρεψε τη σύλληψή του μπορεί τα πάντα. Αλήθεια, υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το θαύμα της σύλληψης? Ασφαλώς όχι. Γι' αυτό εμείς σε εκείνον θα απευθύνουμε και από εκείνον θα ζητήσουμε τις προσευχές μας. Να μεριμνήσει για την τελειότητα του σώματος και της ψυχής του συλληφθέντος παιδιού, όταν ακόμη αυτό βρίσκεται στο στάδιο της κοιήσεως. Μικρή παρένθεση. Δεν μπορώ να μην την πω. Μικρή παρένθεση. Οι πνευματικοί πατέρες τα ξέρουν. Δεκάδες φορές ακούμε την κουβέντα, το αποτέλεσμα μιας εξετάσεως προγεννητικής τύχει το παιδί έχει σύντρομο Down. Και είναι έτοιμη να κάνουν έκτρωση. Και λέει, σίγουρο, ξανακάνω εξετάσεις, πάλι δύο πράγμα. Εγώ φυσικά δεν μπορώ να δεχτώ οποιαδήποτε έκτρωση ενός παιδιού που είναι ελοντηματικό για τα μάτια μας. Επιτρέψτε μου να σου πω μια στατιστική δική μου. Άλλοι θα έχουν άλλες στατιστικές. Όσο μπορώ να την πω. Είμαι πνευματικός 32 χρόνια. Και έχω ακούσει τουλάχιστον πάνω από 2-3 περιπτώσεις υποψίας συνδρόμου Down. Υποψίες. Αλλά ήταν στατιστικές. Μαθηματικές. Και κάθομαι και βλέπω μετά, αν οι γονείς άντεξαν και πρέπει να το κρατήσουν με την υπομονή της Εκκλησίας, αν τα αντέξουν να γεννηθεί το παιδί, από αυτά η δική μου στατιστική. Δεν είναι Greek statistics, Κωνσταντίνο statistics. Αλλά δεν έχω κάτι άλλο να πω. Από αυτά τα χιλιάδες παιδιά που άκουσα που ήταν σύνδρομο Down, τα μετράω, είναι 3 ή 4 βγήκαν σύνδρομο Down. Τα υπόλοιπα ήταν πάντα λάθος μετρήσεως. Είναι πολύ χοντρό να είναι τόσο χοντρό λάθος μετρήσεως, δηλαδή. Τόσο πια λανθασμένες μετρήσεις να είναι. Τι συμβαίνει? Διερωτώ με. Την ξέρω μέσα από την απάντηση, αλλά τα άλλα είναι τα μυστήρια του Θεού. Είναι αυτό που λέω, τα μαθηματικά του Θεού, που αυτά τα ξεχνάμε. Έχει ο Θεός τα δικά του μαθηματικά. Και είναι συγκλονιστικά. Κλείνω την παρένθεση. Και εκείνος με τη Θεία Χάρη του, δεν σταματάνε εδώ. Οι προσευχές μας πάνε πολύ βαθιά. Και συνεχίζει ο Γέροντας μέσα σε ένα άλλο κείμενό του. Εκείνο που σώζει και φτιάχνει καλά παιδιά είναι η ζωή των γονέων μέσα στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να δοθούν στην αγάπη του Θεού. Πρέπει να γίνουν άγιοι κοντά στα παιδιά τους. με την πραότητά τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ο έγγαμος είναι και μοναχός ταυτόχρονα. Δεν αρμάζει το πλάσμα, έτσι, επειδή δεν είναι μοναχός. Είναι ένας μοναχός ασκητής ο κάθε έγγαμος, έτσι. Και η χαρά που θα τους έλθει, η αγιοσύνη που θα τους επισκεφθεί, είναι πολύ μεγάλη. Δεν σας λέω ψέματα, αλήθεια σας λέω. Υπήρχε μια γυναίκα που έδιωξε προπολού τον άντρα της από το σπίτι και δεν μας είπε τίποτα. Τη ρωτούσαν από το τηλέφωνο, τι κάνει ο άντρας σου. Καλά, καλά, καλά, απαντούσε. Αυτή τη στιγμή πήγε να πάρει εφημερίδα. Κάθε φορά έβρισκε κάποια πρόφαση, ώστε να μην καταλάβουμε, μάλλον μαζί του, και τον έδιωξε. Γιατί, ποιος θέει. Τι το είπα, λέει, γιατί έδιωξε τον άνθρωπο, εγώ ποτέ. Είναι διαστραμμένος. Τι διαστραμμένος. Για να είναι διαστραμμένος, πόση προσοχή έκανες, πόση ταπείνωση, πόση αγάπη, πόση σταυρό σήκωσες. Δημιουργείται μια κατάσταση στην ψυχή των παιδιών, εξαιτίας των γονέων τους, που αφήνει ίχνη μέσα τους για όλη τους τη ζωή. Αν έρθουν ζευγάρια που είναι μαλωμένα πάρα πολύ και είναι έτοιμα να χωρίσουν. Ένα βασικό ερώτημα ρωτάω. Έχετε παιδιά, λένε ναι. Ποιος ήρθε να ζητάει να χωρίσει, ξέρω μια γυναίκα που να έχει τον άντρα της, οποιοδήποτε άντρα. Ερώτημα είναι, συγγνώμη, δεν αντέχεις, λέει, είναι κόλαση. Το ερώτημα είναι ένα. Πες μου, αν πρόκειται να θυσιάζεις κάτι από τα δύο που θα σου πω, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου, τι θυσιάζεις. Λέγεται τόσο αμήλικτο ερώτημα. Υπόθεση κάνω. Πες μου ειλικρινά. Περνάς μια κόλαση, το δέχομαι. Τι θυσιάζεις, τον εαυτό σου ή τα παιδιά σου. Όλοι ή όλες μου απαντούν τον εαυτό μας. Λέω κάντο. Κάντο. Είναι πράξη. Αυτό που λέει ο Γέροντας εδώ πέρα, αυτή η συγκλονιστική αδυναμία, έστω και αν έχουμε δίκιο, να σηκώσουμε ένα σταυρό. Μεγαλώνουν, μορφώνουν τα παιδιά, αλλά κατά βάθος δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό φαίνεται και στις πιο μικρές εκδηλώσεις της ζωής. Παραδείγματι, σου συμβαίνει μια λεμαργία να θέλεις να τρως. Πήρες, έφαγες. Βλέπεις κάτι άλλο, το θέλεις και εκείνο, το θέλεις και αυτό. Αισθάνεσαι ότι πεινά συνέχεια. Ότι άμα δεν φας, παράδειγμα είναι αυτό, θα πάθεις τρέμουλο. Φοβάσαι. Βλέπετε, είναι αυτός ο πειρασμός. Όλα αυτά έχουν εξηγήσεις ψυχολογικές, λέει. Και είναι εξαρτήσεις. Πρέπει πρώτα να εκδηλώσεις από τις εξαρτήσεις σου. Είμαστε με κάποιο τρόπο εξαρτώμενοι από τα πάθη μας, που δεν καταλαβαίνουμε. Μπορεί, ας πούμε, να μην γνωρίζεις πατέρα, να μην γνωρίζεις μητέρα, να είσαι στερημένος και πεινασμένος και φτωχός και αδύνατος. Και αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο ξεπερνείται

απαλλάσσει τα παιδιά από πολλά προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους αγίους, με πολύ αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα προορίζουν τη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν άγιο παράδειγμα ζωής και προσευχής, πράξεις Αποστόλων, είπα. Να προσεύχεστε, γονείς, σιωπηλά, με τον Χριστό, για να αγκαλιάζεις τα παιδιά σας μυστικά. Και όταν κάνουν αταξίες, να παίρνετε κάποιο παιδαγωγικό μέτρο, αλλά μην τα πιέζετε, κυρίως να προσεύχεστε. Πολλές φορές οι γονείς και κυρίως η μητέρα πληγώνουν τα παιδιά για τα αξία που έκαναν και τα μαλώνουν συνεχώς. Τότε αυτό πληγώνεται. Ακόμη και αν δεν το μαλώσεις εξωτερικά και μέσα σου το μαλώσεις και αγανακτήσεις και το σταυροκοιτάξεις, το παιδί το καταλαβαίνει. Νομίζει ότι η μητέρα δεν το αγαπάει. Μπορεί να έχει δίκιο η μητέρα, αλλά η έκφραση του θυμού της οργής, έστω και σαν έκφραση, αφήνει μια αίσθηση το παιδί ότι αυτή θα με αγαπάει. Ένα άλλο που βλάπτει τα παιδιά είναι η υπερπροστασία, δηλαδή η υπερβολική φροντίδα και αγωνία που είναι το άγχος των γονέων. Έχω ζήσει πολλά τέτοια περιστατικά, λέει, και περιγράφει μερικά. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Κι όμως πολλές μητέρες δεν το καταφέρουν και δίνουν πολύ αρνητική αγωγή στα παιδιά τους. Μητέρες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους συνεχώς και τα καταπιέζουν, δηλαδή τα υπερπροστατεύουν, απέτυχαν στο έργο τους. Διάβασε, διάβασε, διάβασε, διάβασε. Η εμπειρία ποια είναι? Ο πιτσιρικάς δεν διαβάσει. Προτείνουν μια άλλη μέθοδο που τη λέει αλλού και ο Γέροντας, στην προτείνουν με λίγα λόγια. Δεν διαβάζει. Μια κουβέντα. Με τα πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού δεν λέει το κείμενο. Δεν του λες διάβασε. Και ο πιτσιρικάς το χαίρεται, το γλεντάει. Λέει, τι παθεί μητέρα, μου αρρώστησε. Και δεν μου λέει διάβασε, κάθε μέρα μου το λέει. Τίποτε. Ο πιτσιρικάς το γλεντάει. Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Πάει διάβασε σχολείο. Το μαλώνει, δεν τον νοιάζει καθόλου. Σου λέει, το γλεντάω. Μετά από λίγο γίνεται μια ζύμωση. Γιατί έφυγε η αστυνομία πάνω από το κεφάλι του. Μετά από λίγο άρχισε και διαβάζει. Χωρίς τίποτα άλλο. Γιατί σταμάτησε κατά πίεση. Μόνα διαστραμμένο παιδί το κάνει αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο λέει ο Γέροντας. Το παιδί θέλει κοντά του ανθρώπου θερμή προσευχή. Πολύ βαθιά προσευχή. Και θερμή προσευχή. Οι μητέρες θέλουν να αγχώνονται, να συμβουλεύουν, να λένε πολλά. Πολλά, πάρα πολλά λένε, λέει. Και αν λένε πολλά, πολύ λίγο προσεύχονται. Μάλλον οι μητέρες, λέει ο Γέροντας, δεν έμαθαν να προσεύχονται. Οι πολλές συμβουλές και υποδείξεις κάνουν πολύ κακό. Όχι πολλά λόγια στα παιδιά. Τα λόγια χτυπάνε στα αυτιά, ενώ προσευχή στην καρδιά. Προσευχή χρειάζεται και πίστη δίχως άγχος, αλλά και πολύ παράδειγμα. Και πριν ολοκληρώσουμε, να πω και μερικά λογάκια από τα κείμενα που επέλεξα από τον πατέρα Παΐσιο. Σήμερα ο γάμος, όπως κατήντησε, έχει χάσει το νόημά του. Διαλύονται οικογένειες, στα καλά καθούμενα. Ήρθε τις προάλλες στο καλύβι κάποιος τελείως ζαλισμένος. Είχε δύο παιδιά από μια φιλενάδα. Παντρεύτηκε μια άλλη. Έκανε ένα άλλο παιδί και τη χώρισε. Μετά ξαναπαντρεύτηκε κάποια άλλη, η οποία είναι χωρισμένη και έχει άλλα δύο παιδιά από τον πρώτο γάμο της. Και ένα παιδί από ένα φίλο της. Έκανε τα παιδιά από πόσους πατεράδες. Τι παιδιά περιμένεις, λέει. Πού είναι η ενότητα? Τι γρινιάζεις τώρα εδώ πέρα? Τι είναι αυτό το τέρας που έφτιαξες? Έτσι καταστρέφονται τα ταλέπορα τα παιδιά. Όσα είναι ευαίσθητα και δεν μπορούν να ξεπεράσουν τη στεναχώρια, απελπίζονται και δυστυχώς μερικά αυτοκτονούν. Άλλα πίνουν ναρκωτικά για να ξεχάσουν. Άλλα μπλέκονται με άλλα πράγματα. Πού τα βρίσκουν τα χρήματα? Η πιο μικρή δόση ηρωίνης, τότε στην εποχή εκείνη, στοιχίζει, λέει, 4.000 δραχμές. Η μεγάλη 6 και 7. Και αυτά τα παιδιά είναι από το ζωερά της γενιάς. Τα άλλα, από τα αυτόματα διαζύγια, που είναι ακόμη μικρά, τι θα γίνουν? Φέτος το καλοκαίρι, πόσα παιδιά πέρασαν από το καλύβι που παίρνουν ναρκωτικά? Τα περισσότερα τα κακόμοιρα ήταν από διελειμμένες οικογένειες. Να βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση στην ηλικία των 20 μέχρι 27 και να ζητούν βοήθεια, και να δεις τα παιδιά από τις διελειμμένες οικογένειες φαίνονται από μακριά. Στο καλύβι έχω τα

0: λουκούμια έξω. Όταν έρχονται, δεν προλάβουν να φάνε το λουκούμι, τρέχουν να με φιλήσουν. Με κάνουν με τη ζάχαρη χάλια. Τους έχει λείψει αγάπη, η στοργή. Αυτά τα παιδιά είτε έχουν τα καμένα γονείς, είτε δεν έχουν, το ίδιο είναι. Είτε έρχεται ο πατέρας στο σπίτι, είτε είναι εκεί, αυτό δεν τους νοιάζει. Για να μην υπακούει το παιδί και να φέρεται άσχημα, κάτι θα φταίει. Μπορεί να βλέπει άσχημες σκηνές ή να ακούει άσχημα λόγια μέσα στο σπίτι ή έξω από αυτό. Πάντως τα παιδιά, στα πνευματικά θέματα, τα βοηθούμε κυρίως με το παράδειγμά μας, όχι με τα λόγια και το ζόρισμα. Βλέπετε όλοι οι γεραντάδες το λένε. Περισσότερο μάλιστα τα βοηθάει η μητέρα με το παράδειγμά της, με την υπακοή της, το σεβασμό της προς το σύζυγο. Αν σε κάνουν θέμα, έχει διαφορετική γνώμη από εκείνον, τότε να μην την εκφράσει μπροστά στα παιδιά, για να μην το εκμεταλλευτεί ο πονηρός. Ποτέ να μην χαλνάει το λογισμό των παιδιών για τον πατέρα. Ακόμη και αν φταίει ο πατέρας, να τον ιδεολογεί. Αν παραδείγματος χάρη, θεάρχημα να πει στα παιδιά, ο μπαμπάς είναι κουρασμένος, γιατί ξενύχθησε για να τελειώσει μια δουλειά. Να είμαστε με τα παιδιά αγαπητικοί. Πολλοί γονείς μαλώνουν μπροστά στα παιδιά και τους δίνουν άσχημα μαθήματα. Τα καημένα τα παιδιά θλίβονται. Αρχίζουν μετά οι γονείς για να τα παρηγορήσουν, να τους κάνουν όλα τα χατήρια. Πηγαίνει ο πατέρας, καλοποιάνε το παιδί. Τι θέλεις χρυσό μου να σου πάρω? Πηγαίνει και η μάνα, το καλοπιάνει και εκείνη. Και τελικά τα παιδιά μεγαλώνουν με νάζια και καμώματα. Και ύστερα, αν δεν μπορούν οι γονείς να τους δώσουν ό,τι τους ζητούν, τους απειλούν ότι θα κάνουν κακό. Είναι πολλά τα κείμενα και πολύ συγκλονιστικά. Διάβασα μια μικρή επιλογή. Ένα δείγμα πραγματικά τρομερό, όχι δικό μου. Είναι η χιλιόχρονη και παραπάνω παιδαγωγία, 2.000 χρόνια παιδαγωγία, σε εκκλησία μας και τα παιδιά μας. Ξεκινάει από κείμενα των γραφών, περνάει μέσα από τον παιδαγωγό του Κλίμεντος, περνάει με τους μεγάλους γέροντες, καταλήγει στη σημερινή θεολογία των σημερινών γερόντων. Όλοι αυτοί κουβαλούν αυτή την παράδοση πάντως, ε. Θα την πετάξουμε στο παράθυρο? Θα χρειάζεται να τρέχουμε σε άλλους παιδαγωγούς, σε άλλους για να σώσουν τα παιδιά μας? Έχουμε στα χέρια μας ιστορία. Αλλά χρειάζεται πολύ ταπείνωση και πολύ άσκηση. Αν δεν γίνεις ασκητής, δεν μπορεί να είσαι παντρεμένος.
1: Αυτά, να μην μεθώ. Να είστε καλά.
2: Ακούσατε ομιλία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου με θέμα «Ορθόδοξη παιδαγωγία σήμερα» που εκφωνήθηκε στις 11 Μαΐου 2014.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Αγέραστη ευτυχία. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον, μόνο για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, το ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Λόγοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, πάντοτε στο ξεκίνημά μας, μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισον μου το σκότος, να φανερώνουν εξ αρχής το σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλα ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσης. Ξανά στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Στο πρώτο άκουσμα φαίνεται παρανοϊκό, έτσι δεν είναι? Να αγαπούν οι άνθρωποι περισσότερο το σκοτάδι από ότι το φως. Εξηγείται όμως μέσα στα αιώνια ρήματα του Χριστού μας, μέσα στο Ευαγγέλιο του, γιατί οι άνθρωποι προτιμούν να μισούν το φως. «Πας γαρ ο φαύλα πράσον, μισεί το φως, και ούκ έρχεται προς το φως, ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού». Να το το κίνητρο για αυτήν την παράνοια, αδελφοί μου. Τα φαύλα έργα μας και η συνείδησή μας, αυτό το θεόσδοτο, το τόσο πολύτιμο και τόσο αγνοημένο δώρο που κάθε άνθρωπος κατέχει, η συνείδησή του, η συνείδησή μας που μας ελέγχει. Όταν πράττουμε τα φαύλα, δεν πηγαίνουμε προς το φως. Όταν συμμαχούμε με το ψέμα, δεν πηγαίνουμε προς το φως. Όταν ποιούμε την αλήθεια, τότε μας σαγηνεύει, μας θέλγει, μας μαγνητίζει το φως. Ξανά στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή, ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως, ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα. Και έπειτα έχει ταμείο. Για αυτούς που πράττουν τα φαύλα και τα ψευδή, και για αυτούς που πράττουν τα αγαθά και τα αληθή. Και εκπορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, ή δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Ιδού το φως, ιδού και το σκότος. Διαλέγεις

Ο ήλιος της δικαιοσύνης και η έγλη του μόνο μπορούν να διαλύσουν αυτά τα σκοτάδια, τα θανατηφόρα, να καταλαμπρύνουν τη σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχέουν έλεον ευημερίας και χαράς στο λίχνο της ύπαρξης του καθενός μας, να φωτίζει αυτούς και έτσι να απομακρύνεται το σκοτάδι της απελπισίας, το σκοτάδι του φόβου και το σκοτάδι του θανάτου που τόσο έχει πυκνώσει στις μέρες μας.

Είδε τα αγαθά ποιούντες, οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι άνθρωποι που μας μαγνητίζουν εξίσου με το βίωμά τους, δεν έχουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον από τους μπροστάριδες μας, είτε λαϊκοί είτε γρασοφόροι, διπλώματα, πτυχία, βιογραφικά περίλαμπρα, τετιμημένες και περιάκουστες περγαμηνές και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν άδολη πίστη, έχουν βαθιά σοφία κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου να είναι αναμένο και γραμμένο στις καρδιές τους. Και σε αυτό δίνει η μαρτυρία, ναι, η δική τους ασφαλέστατη πηξίδα αυτή της συνειδήσεως τους. Την αγάπη μας λοιπόν στους μπροστάριδες, στους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους της Μοναξιάς, τους νυχτερινούς μας ακροατές όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα προγράμματα των νυχτερινών ραδιοκυμάτων. Πληροφορίες για όλα αυτά, για ημέρες και ώρες μετάδοσης στα ραδιόφωνα των Ιερών Μητροπόλεων της πατρίδας μας, των ψηφιακών ραδιοφώνων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας, μπορείτε να βρίσκετε στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας. Ακολουθεί τη διεύθυνση soteriaψυχής.blogspot.com. Εκεί ηχητικό αρχείο εκπομπών, πολλές οπτικοποιημένες στο YouTube. Πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τα λόγια των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι, και έτσι όπως καταγράφονται και στα βιβλία μας τα οποία κυκλοφορούν στη σκιά του Ιεραποστολικού Σωματείου Πρόμαχος Ορθοδοξίας, όλα τα έσοδα από τα βιβλία που εκδίδονται από αυτήν την Ιεραποστολική Ορθόδοξη Χριστιανική Συναλληλία διατίθενται αποκλειστικά και μόνο στην πνευματική ελεημοσύνη και δι' στην δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Μητέρα μας, Κυρία Θεοτόκου, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά.

Και να θυμίσουμε αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή και πολύ σας άρεσε. Κλεμμένο εντός εισαγωγικών το έχουμε, το είπαμε, από έναν φωτισμένο και ταπεινό παππούλι των ημερών μας. Ο Χριστός δεν είναι ένα αβέβαιο αν, αλλά το μόνο σίγουρο παν. Και δεν υπάρχει, αδελφοί μου, πιστεύω, καλύτερος πρόλογος για τη σημερινή μας εκπομπή με τον τίτλο «Αγέραστη ευτυχία».

Και θα σας πούμε ευθύς αμέσως τι μας έδωσε την αφορμή για την σημερινή θεματολογία, για αυτές τις, αν το θέλει ο Θεός, δύο εκπομπές που θα λάβουν χώρα στην ραδιοφωνική μας συμπόρευση με αυτόν τον τίτλο, «Αγέραστη ευτυχία». Στο διαδίκτυο είδαμε αυτήν την είδηση και μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Μεγιστάνας ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να αποκτήσει όργανα εφήβου. Παίρνει 2 ντουζίνες συμπληρώματα κάθε μέρα και ξοδεύει 2 εκατομμύρια δολάρια ετησίως. Και έχει ομάδα 30 γιατρών για να ανακτήσει το εφηβικό του σώμα. Διαβάζουμε στο δημοσίευμα: «Εσείς τι θα δίνατε για να έχετε ξανά το σώμα ενός εφήβου?» Ο κύριος Brian Johnson, μεγιστάνας της τεχνολογίας, πιστεύει πάντως ότι αυτό μπορεί να γίνει με περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Ξέρετε πόσα είναι 2 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο? Ρωτήστε τον πατέρα Εφραίμ τον Παναούση και όλους τους ιεραποστόλους τους συγχρόνους που πασχίζουν να βρουν έστω και 1 ευρώ για την ιεραποστολή εκεί στα διψασμένα χώματα της Ουγκάντας και όπου αλλού ο Χριστός μας έχει σαγηνεύσει τις ψυχές των ανθρώπων. 2 εκατομμύρια λοιπόν δολάρια το χρόνο. Ο 45χρονος εκατομμυριούχος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενός νέου πολέμου κατά της γύρανσης, στον οποίο πόλεμο δισεκατομμυριούχοι και διασημότητες προσπαθούν να γυρίσουν πίσω το χρόνο. Ωστόσο, ο ίδιος το έχει πάει, που λέμε, σε ένα άλλο επίπεδο, απασχολώντας ένα στρατό από 30 γιατρούς και ειδικούς σε αυτό που αποκαλεί επιχείρηση Blueprint, με απότερο στόχο να αντιστρέψει την βιολογία και να κάνει κάθε ένα από τα 78 όργανα του, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, της καρδιάς, των πνευμόνων και των νεφρών του. Ο Brian Johnson, με περιουσία εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, έχει περιγράψει λεπτομερώς αυτή την αυστηρή ή και παράξενη για κάποιους αγωγή του, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τοποθέτηση γυαλιών που εμποδίζουν τον μπλε φως για 2 ώρες πριν τον ύπνο, την ίδια ώρα κάθε βράδυ. Στη συνέχεια ξυπνάει στις 5 το πρωί και κάνει μια ωριαία προπόνηση με 25 ασκήσεις, παίρνει δεκάδες συμπληρώματα διατροφής συμπεριλαμβανομένης κρεατίνης και ξεπλένει τα δόντια του με έλαιο τεϊόδεντρου, ακολουθώντας μια αυστηρή διατροφή vegan. Καταναλώνει ακριβώς 1977 θερμίδες την ημέρα, μεγάλα αμυγδάλου, καρύδια, λιναρόσπορο, πολλά λαχανικά, ενώ αναζωογονεί το νεανικό του δέρμα με 7 τύπους κρέμας, θεραπείες με λέιζερ και κάνει ενέσεις λίπους στο πρόσωπό του. Δεν κρίνουμε, αδελφοί μου, ούτε κατακρίνουμε, απλά το φέρουμε εις γνώση. Μπας και μας δώσει ένα κίνητρο για να ξεκινήσουμε κι εμείς έναν πόλεμο, όπως ο κύριος Brian. Όλα αυτά που ακούσαμε παραπάνω, φαίνεται να αποδίδουν σύμφωνα με την ιατρική του ομάδα, η οποία λέει ότι ο 45χρονος έχει το επίπεδο φυσικής κατάστασης και την πνευμονική ικανότητα ενός 18χρονου και το δέρμα ενός άνδρα 28 ετών. Τα ούλα του έχουν ανταποκριθεί ιδιαίτερα καλά και ισοδυναμούν με εκείνα ενός 17χρονου, ενώ η καρδιά του, αν και έχει μείνει λίγο πίσω, τα πάει καλά και σήμερα είναι ηλικίας 37 ετών. Στον ιστότοπο του, όπου καταγράφει την αναζήτησή του προς την αιώνια νεότητα, εδώ αρχίζουν τα καλά, ο κύριος Brian Johnson ισχυρίζεται ότι ο συνολικός ρυθμός γύρανσής του έχει επιβραδυνθεί κατά 24% και ότι η επιγενετική αντιστροφή της ηλικίας του κατά 5,1 έτη αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει επίσης ξεκινήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Αναζωογόνησης, τους οποίους
Έχουν δηλώσει συμμετοχή 1750 άτομα που αναζητούν την νεότητα. Αυτό που κάνει είναι να μετράει κατά πόσο ποσοστό οι συμμετέχοντες έχουν καταφέρει να μειώσουν τη χρονολογική τους ηλικία σύμφωνα με ιατρικές εξετάσεις. Και ο κύριος Brian Johnson βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση. Επικεφαλής της ιατρικής ομάδας είναι ο κύριος Oliver Zolman, 29 ετών, γιατρός που ερευνά θεραπείες γύρανσης στο Cambridge της Αγγλίας. Στην ιστοσελίδα του, ο Dr. Zolman δήλωσε ότι μέχρι το 2030, κοντοζυγώνει, σκοπεύουμε να έχουμε ισχυρές αποδείξεις πως έχουμε αναζωογονήσει και τα 78 όργανα σε υγιείς 80χρονους. Μέχρι την ηλικία των 60 ετών. Θα έχουν κάνει τους 80χρονους, 60χρονους λοιπόν. Η αναζήτηση νεότητας έρχεται καθώς ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν πέρα από την ηλικία των 100 ετών πρόκειται να συνεχίσει να αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς. Άλλωστε σήμερα υπάρχουν 593.000 άτομα άνω των 100 ετών στον κόσμο και ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί σε 3,7 εκατομμύρια μέχρι το 2050 σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Ειδικοί υποστηρίζουν πως ορισμένοι άνθρωποι κερδίζουν τη γενετική λοταρία κατά τη γέννηση και όσοι έχουν γονείς με μεγάλη διάρκεια ζωής είναι πιο πιθανό να φτάσουν σε όριμες ηλικίες ενώ απόγονοι αιωνόβιων είναι περίπου 10 χρόνια πιο υγιείς σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών Γύρανσης της Νέας Υόρκης. Όμως οι επιστήμονες ελπίζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να εντοπίσουν τα γονίδια μακροζωίας και να αναπτύξουν φάρμακα που θα βοηθήσουν όλους να ζήσουν περισσότερο. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε αυτόν τον μήνα, ερευνητές της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ δήλωσαν ότι είχαν αντιστρέψει την γύρανση σε ποντίκια, βρίσκοντας και διορθώνοντας δυσλειτουργίες στα γονίδια τους. Ο David Sinclair, καθηγητής γενετικής στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ, δήλωσε «Η γύρανση μπορεί να είναι πιο αναστρέψιμη από ό,τι πιστεύαμε». Ουκελάτρευσαν την κτήση μου, παρά τον κτήσαντα. Θα έπρεπε. Έχουμε όχι μόνο αντιστροφή εδώ, της γύρανσης, έχουμε πλήρη ισοπαίδωση και των δικαιωμάτων και των εντολών του Θεού. Εδώ μιλάμε για μια σύγχρονη ειδωλολατρεία, η οποία περιβάλλεται βέβαια με πολλές αναζητήσεις και στοχασμούς, με αθώο περίβλημα και με πάρα πολλές πονηρές επικαλύψεις και λανθάνουσες καταστάσεις. Αναζητώντας συνεχώς τον τρόπο να αποφύγουμε τον πόνο και τον σταυρό. Με λίγες λέξεις έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε χωρίς να θέλουμε να κρίνουμε αυτήν την κατάσταση που διαβάσαμε λίγο πιο πάνω με όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κηρύξει πόλεμο κατά της γύρανσης. Συνεχώς λοιπόν αναζητάμε τρόπους να αποφύγουμε τον πόνο και το σταυρό. Ο Κύριος μας μακαρίζει τους πονεμένους, τους κατατρεγμένους, τους ονειδιζόμενους, τους σταυροφόρους και χριστοφόρους. Και εσύ που λογαριάζεσαι ως άνθρωπος σοβαρός και συνετός, μακριά από ακρότητες και ζήλους υπερβολικούς, συντροφιά με τη λογική σου, λιδωρείς την εξωπραγματική χαρμολύπη, τον αδιανόητο ζωοποιό σταυρό και τον πρόξενο Αθανασίας θάνατο, τον παράφρονα ευεργέτη πόνο, εξίστασε και συνεχίζεις να αναζητάς τρόπους να μην κακοπαθήσεις, να μην ταλαιπωρηθείς το ελάχιστο και απομακρύνεις ολοένα και εξορίζεις το σταυρό. Εξορίζεις το σταυρό, αλίμονο. Αλίμονο. Ιδούγαρ ήλθε δια του σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, όλα τα μακάρια τα κράτησες, μακάβρια.

Βλέπεις τα χρόνια να κυλούν, τους γύρω σου να φεύγουν για το αιώνιο ταξίδι και εσύ λογαριάζεις πως εκείνοι κάτι δεν έκαναν καλά. Κάτι δεν πρόσεξαν και ασθένησαν και πέθαναν. Ενώ εσύ που φροντίζεις καλά τον εαυτό σου και γυμνάζεις το σώμα σου και παίρνεις βιταμίνες και αποφεύγεις τα λιπαρά και αποφεύγεις και τα μυαρά, δεν θα έχεις την τύχη τους. Ναι, παραδέξου το. Σου περνά πολλές φορές από το μυαλό ότι κάτι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, κάτι θα εφεύρει η αγία επιστήμη και θα τα καταφέρεις να μην πεθάνεις ή τουλάχιστον να παραμείνεις νέος και αγέραστος. Γι' αυτό και την προσκυνάς εξάλλου και σαν είδωλο τη βάζεις στον πιο ψηλό τον θρόνο, τον χρυσωμένο μακούφιο σαν άψυχο χάλκευμα. Και τρέχεις ξοπίσω από αυτό που σου όρισαν άλλοι, οθνοί λόγοι, αλότριοι λόγοι, και όχι ο Θεός λόγος, ως ευτυχία. Μα ποτέ σου δεν ευτύχησες αληθινά. Όλο κάτι άλλο τελικά αναζητάς. Και ξανά τρέχεις να την προφτάσεις, να τη γευτείς. Στιφάδα και ξέρα γέμισες το μέσα σου, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου, μάταια όλα. Φωνάζει η ψυχή και διαμαρτύρεται. Όλα τούτα θα εξαφανιστούν, όλα μια σκιά, παραδομένα στη φθορά και στο θάνατο. Πόσο ωραία το διατυπώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στην νεκρόση μου. Που εστίνει του κόσμου προσπάθεια, που εστίνει των προσκέρων φαντασία, που εστίν ο χρυσός και ο άργυρος, που εστί των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος. Πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά, αλλά δεύτε βοήσομε το αθανάτο βασιλεί. Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον, των μεταστάντα εξημών αναπάβων αυτών, εν τι αγύρω μακαριότητη. Εν τι αγύρω μακαριότητη. Να αυτό που δεν θα γεράσει ποτέ, αδελφέ μου. Εν τι αγύρω μακαριότητη. Να η αληθινή ευτυχία. Ο προορισμός. Η αγέραστη ευτυχία. Το αιώνιο φως του Χριστού μας. Των εφρενωμένων η κατοικία.

και που αλλού θα μπορούσαμε να καταφύγουμε για να αναζητήσουμε τους μύστες αυτής της αγέραστης μακαριότητας. Παρά στα γραφτά του Κυρφώτη του Κόντογλου. Είναι το καλοκαιράκι πάντοτε δροσιστικά τα γραφτά του. Στο βιβλίο Ασάλευτο Θεμέλιο θα πάμε των εκδόσεων Ακρίτας να διαβάσουμε για την ορεινή γηνή. Να συναντήσουμε ταπεινές και αγιασμένες, αιώνια αγέραστες ψυχές.

Αν γυρίσεις τον κόσμο, θα δεις πως δε θα βρεις παρασπάνια ευτυχισμένους ανθρώπους και εκείνους με λιγόχρονη και άστατη ευτυχία. Πικραμένους όμως θα βρεις πολλούς σε κάθε πάτημά σου. Αδέρφια σου στη χαρά δεν θα βρεις πολλά, μα αδέρφια στην πίκρα θα βρεις πάρα πολλά. Αυτό φανερώνει πως τούτος ο κόσμος είναι ένας τόπος που έρχεται ο άνθρωπος για να δοκιμαστεί και όχι για να ευτυχήσει. Αφήνω πως ευτυχία δεν είναι η καλοπέραση του κορμιού και αυτό φαίνεται τρανότατα από το ότι οι καλοπερασμένοι και οι πλούσιοι δεν είναι ευτυχισμένοι, αλλά κάνουν τον ευτυχισμένο. Και στο τέλος βαριούνται τη ζωή τους. Γιατί κι άρρωστοι να μην είναι, και οικογενειακές σκοτούρες να μην έχουν, και από τις εμπορικές έννοιες να στεκούνται μακριά, άλλοι καταλαβαίνουν πως η ευτυχία τους είναι ρηχή και ψεύτικη, και ολοένα ζητάνε να βρούνε την αληθινή την ευτυχία, και επιχειρούν κάθε τόσο να αλλάξουν τη ζωή τους πλην μάταια, επειδή όλα όσα κάνουν για να ευτυχήσουν καταντούν στο ίδιο συμπέρασμα, γιατί δεν βγαίνουν έξω από την καλοπέραση του κορμιού. Πίνουν από ένα νερό που δεν ξεδιψά τον άνθρωπο, και το μονάχο νερό που ξεδιψά είναι εκείνο που αποζητά η ψυχή. Η ψυχή μπορεί να είναι ευτυχισμένη και μέσα σε ένα κορμί δυστυχισμένο, κακοπερασμένο και στερημένο, άρρωστο και ασκημισμένο. Αυτό είναι το παράδοξο. Η πίστη και η ελπίδα είναι η χαρά της ψυχής, και κοντά στην ψυχή που νιώθει τη χαρά αυτή δροσίζεται και ανακουφίζεται και το σώμα, κι ας είναι κακοπαθιασμένο. Ίσια ίσια μέσα σε τέτοιο κορμί η ψυχή λυτρώνεται και χαίρεται, ερχόμενη σε κατάνοιξη. Για τούτο είπε το γλυκύτατο στόμα του Χριστού: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι κλαίοντες νυν, ότι γελάσετε. Πλην ουέι μην της πλουσίης, ότι απέχετε την παράκλησιν ημών. Που θα πει αλίμονο σε εσάς τους πλούσιους, τους ξεκούραστους, τους καλοπερασμένους, γιατί δεν θα βρείτε πουθενά παρηγοριά». Και Απόστολος Παύλος λέγει πως οι χριστιανοί φαίνονται λυπημένοι, μα από μέσα χαίρονται ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, γράφοντας τους Κορινθίους. Και στους Κολασαείς γράφει: «Νυν χαίρω εν της παθήμασή μου». Έχω χαρά, λέει, που βασανίζουμε για τον Χριστό. Και αλλού γράφει πως αν παρακάλεσε τον Χριστό να τον ανακουφίσει λίγο από τους πειρασμούς, ο Κύριος του είπε: «Σου φτάνει η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου με τη δική σου αδυναμία φανερώνεται». Δηλαδή, δεν παίρνω από πάνω σου τις δυστυχίες, γιατί με αυτές η ψυχή σου δυναμώνει και νιώθει τη χαρά της Αθανασίας. Αλλά η θλίψη και η στενοχώρια του κάθε ανθρώπου δεν φέρνει στην ψυχή του την πνευματική αγαλίαση. Αλλά μοναχά αν ο άνθρωπος πιστεύει στο Θεό και έχει μέσα του την μακαρίαν ελπίδα πως όσα υποφέρει είναι δοκιμασίες για να καθαριστεί και για να γίνει άξιος της θεϊκής μακαριότητας. Αυτά θα φαίνονται σε πολλούς σαν παραδοξολογίες, μα ο Χριστός δεν έλεγε παραδοξολογίες αλλά αλήθειες. Επειδή όμως οι άνθρωποι κρίνουν με τα δικά τους τα μέτρα, μην πιστεύοντας τα λόγια του Χριστού, δεν είναι σε θέση να ξεχωρίσουν την ψευτιά από την αλήθεια. Και λένε μάλιστα την αλήθεια, λένε την αλήθεια παραδοξολογία, και την ψευτιά τη λένε αλήθεια. Μια από τούτες τις μέρες βρέθηκα σε ένα βουνό πυκνοδασωμένο και μοσκοβολημένο, και σαν να ξαναγεννήθηκα. Περπατούσα σε ένα έρημο μονοπάτι και ανάσαινα το δροσερό αγεράκι που κατέβαινε από τις ραχούλες, και δόξαζα τον Θεό που μπορούμε ακόμα να καταφεύγουμε σε τούτη την αγνή πλάση.
που είναι ως τα σήμερα, όπως την έφτιαξε η σοφία και η αγάπη του. Μακριά από την πνιχτική βρώμα της αλεποφολιάς που τη λένε πολιτεία και που βράζει μέσα της κάθε λογής αμαρτία, κακία, πονηριά, κάθε λογής ασκήμια, όλα τα ψεύτικα στολίδια που στολίσανε αυτή τη συχαμερή πόρνη οι εραστές της.

Και συνεχίζει ο Κυρφώτης ο Κονούλου. Εκεί που περπατούσα, βλέπω να βγαίνει από το δάσος μια μικροκαμωμένη γυναίκα με ένα σακί στον ώμο. Ήταν εξυπόλυτη, με το κεφάλι τυλιγμένο με ένα τσεμπέρι και βαστούσε στο χέρι της ένα ραβδί. Σαν ήρθε κοντά μου, με χαιρέτησε με έναν έμορφο χαιρετισμό, ταπεινά και λίγο φοβισμένα. Το πρόσωπό της ήταν πολύ εκφραστικό και συμπαθητικό, αλλιώτικο από τα πρόσωπα που βλέπουμε στην πολιτεία, που είναι γεμάτα αφηρημάδα, αδιαντροπιά, αδιαφορία, ανέκφραστες μάσκες. Με κοίταζε με προσοχή σαν μιλούσε και με περισσότερη προσοχή μ' άκουγε όποτε της απαντούσα. Η όψη της ήταν βασανισμένη, μα γεμάτη αξιοπρέπεια, ταπείνωση και σεμνότητα. Το μικρό πρόσωπό της τυλιγμένο με το τσεμπέρι ήταν ψημένο από τον αγέρα και από τον ήλιο. Η μύτη της ήταν μικρή. Το στόμα της είχε λίγο χνούδι σαν μουστάκι που την έκανε να μοιάζει με τον Άγιο Εφραίμ τον Σύρο, όπως είναι ζωγραφισμένο στις αρχαίες εικόνες. Τα μάτια της όμως ήταν τόσο εκφραστικά και η ομιλία της τόσο σπουδαία, απονήρευτη και συμπαθητική, που τραβούσε τον άνθρωπο σαν μαγνήτης. Το σώμα της ήταν κοκαλιάρικο και πολύ σβέλτο και μόνο που ήταν κακοντυμένη και ξυπόλυτη είχε πάνω της κάποιο ανεξήγητο μεγαλείο τόσο που να απορεί κανένας και να συλλογίζεται γιατί δεν βρίσκονται πια τέτοιοι άνθρωποι ανάμεσά μας. Μου μίλησε πρώτα για την πίστη μας που μας έδωσε ο Χριστός να την φυλάγουμε καλά για να μην την χάσουμε, ας είναι και με το αίμα μας. Αμ, τι έχουμε πιο ακριβό από την πίστη μας. Μου μίλησε για τα πρόβατα που τα φύλαγε ο γιος της και εκείνη η ίδια. Μου μίλησε για τα βάσανα που τραβάνε με τους βαριούς χειμώνιδες και για κάποιους επίσημους ανθρώπους που έρχονται από την Αθήνα με συνοδεία και που τους φοβερίζουν πως θα πάρουν τις βοσκές και που λένε πως δεν χρειάζονται τα πρόβατα και πως θα τα διώξουν επειδή στα βουνά κάνουν περίπατο οι άνθρωποι που έρχονται από τα ξένα μέρη και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα που κοπρίζουν μη δε γιδερά αλλά μονάχα δέντρα. «Έλα, Χριστέ και Παναγιά», μου λέγει, «η κοπριά που κάνουνε τα πρόβατα μοσκοβολά. Η δική μας η κοπριά βρωμά, η ανθρωπινή. Εμένα ο παππούς μου και ο προπάπος μου, ο πατέρας μου και ο άντρας μου και όλοι οι συγγενοί μου αυτή τη δουλειά κάνανε. Με τα ζωντανά ζούσανε. Τα βιβλία γράφουν πως αυτή η δουλειά είναι ευλογημένη, γιατί είναι η πρώτη που έκανε ο άνθρωπος πριν να μάθει να σπέρνει και να θερίζει. Και ο Χριστός μας αυτή τη δουλειά έκανε σαν ήτανε μικρός και σαν του πήρανε και εκείνου τα πρόβατα έγινε διακονιάρης. Για τούτο άμα έρχεται στο σπίτι σου διακονιάρης πρέπει να του δίνεις ελεημοσύνη γιατί είναι του Χριστού αδελφός. Εκείνος έκανε τα βουνά και τα φυτουργήματα για να βοσκάνε τα ζωντανά, να πίνει ο κόσμος γάλα, να τρώγει τυρί και να ντύνεται με το μαλλί, να τρώγει και το κρέας. Α, το γάλα, το κρέας και το μαλλί το θέλουνε οι άνθρωποι που έρχονται από την Αθήνα με τα αυτοκίνητα. Ε, τα κακόμοιρα τα πρόβατα τους μποδίζουνε. Δεν τα θέλουνε. Εμ, γιατί μαθες. Πειράζουν κανέναν. Ενοχλούν κανέναν. Εμείς ζούμε κρυφά από το Θεό. Είμαστε καλοί άνθρωποι, άβλαβοι. Σαν τα πρόβατα που έχουμε. Μου είπε τα οικογενειακά της, τα βάσανά της. Ήσυχα, χωρίς να κλαίγεται για να την λυπηθώ. Καρτερία και υπομονή. Την ρώτησα πώς τη λένε. Μου είπε, λέγουμε Ελένη Σφέτσα και έχω 5 παιδιά και 4 αγγόνια. Του λόγου σου έχεις οικογένεια. Της είπα και εγώ τα δικά μου και μου είπε να τα χαίρεσαι. Ακουμπισμένη στο ραβδί με κοίταζε σαν να με ήξερα από χρόνια. Είχα μπροστά μου έναν άνθρωπο που τον ένιωθε η καρδιά μου, που του είχα εμπιστοσύνη, έναν άνθρωπο απλών και καθαρών, αξιαγάπητο, καλοκάγαθο, ελεύθερο, χωρίς εγωισμό, δίχως φιλοδοξίες, δίχως μπερδεμένα πράγματα μέσα του. Έναν ξεκουραστικόν άνθρωπο, μια αληθινή εικόνα του Θεού. Τέτοιον άνθρωπο ξεσυνηθίσαμε να βλέπουμε.
με ρώτησε ταπεινά. «Θέλεις να κοπιάσεις το φτωχικό μας να ξεκουραστείς? Να, εδώ παρακάτω είναι, κοντά στον Άγιο Αντώνη την εκκλησιά. Φαίνεσαι της θρησκείας άνθρωπος». Της είπα πως θα πάγω άλλη φορά. Και χωριστήκαμε. Πήρε το σακί της και σε μια στιγμή χάθηκε στα δεξιά του δρόμου, πίσω από τα δέντρα. Τράβηξα το δρόμο μου, συλλογισμένος και συγκινημένος.

θυμήθηκα ένα συναξάρι που γράφει για μια τέτοια γυναίκα και που τη λέγει η ορεινή γυνή. Ύστερα από λίγες μέρες πήγα πάλι κατά τα λιμέρια της Κυραλένης. Βρήκα τον Αγιαντώνη, ένα μικρό εκκλησάκι φτωχό σαν και εκείνη. Φτάνοντας απ' έξω, άκουσα σιγανές ψαλμωδίες. Ήτανε Σαββατόβραδο, παραμονή της Σαμαρίτιδος. Μπήκα μέσα ήσυχα να μην με πάρει, κανείς είδηση. Τον Εσπερινό τον έκανε ένας μεσόκοπος παπάς με αρχαία όψη. Ο ψάλτης ήταν πιο νέος και ψέλνε πολύ κατανυχτικά και ταπεινά. Όλοι οι προσκυνητές ήταν 5-6 γυναίκες, 3 άντρες βουνίσι και ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι που υπηρετούσε τον παπά. Όπως ήταν σκοτεινά, κρύφτηκα πίσω από μια γωνιά. Εκείνη την ώρα έψελνε ο ψάλτης το δοξαστικό της Σαμαρίτιδος. Ένα από τα πιο εξαίσια τροπάρια που όποτε τα ακούσω να τα ψέλνει, κανένας καλήφωνος και ευλαβής ψάλτης. Νιώθω τόση συγκίνηση που τρέχουνε δάκρυα από τα μάτια μου. «Φαντάσου, αγαπητέ αναγνώστη», συνεχίζει ο Κυρφώτης, «φαντάσου τι συγκίνηση ένιωσα εκείνη την ώρα, μέσα στην ταπεινή εκείνη εκκλησιά, μαζί με τους βουνίσιους ανθρώπους και με την κύρα Ελένη, ακούγοντας εκείνο το τροπάρι να το ψέλνει με βαθιά κατάνοιξη ο καλήφωνος και ταπεινός ψάλτης του βουνού που δεν τον ήξερε κανένας». Ήρθανε στο νου μου τα λόγια της Κυραλένης. «Εμείς ζούμε κρυφά από τον Θεό». Και έλεγα μέσα μου, «πόσο κοντά στο Θεό ζούνε τούτοι οι αληθινοί χριστιανοί». Έχω ακούσει πολλούς ψαλτάδες, μα σαν και εκείνον τον ψάλτη. Σε εκείνον τον Εσπερινό δεν άκουσα άλλον κανέναν. Θα τον θυμάμαι με κατάνοιξη ώσπου να πεθάνω. Από εκείνη την ημέρα έψαλα μοναχός στο σπίτι μου πολλές φορές το δοξαστικό της Σαμαρίτιδος, για να θαρώ πως ξαναβρίσκουμε στον Αγιαντώνη, στον Αγιαντώνη του βουνού. Παρά το φρέαρ του Ιακώβ, ευρώνω Ιησού στην Σαμαρίτιδα, ετί είδωρ παραυτής, ονέφεση καλύπτων την γην. Ω του θαύματος, ή της χερουβή με ποχούμενος πόρνη γυναικίδιε λέγετο, είδωρ ετών ο ενίδαση την γην κρεμάσας, είδωρ ζητών ο πηγάς και λίμνας υδάτων εκχέων.

Σ' όλον τον Εσπερινό ένιωθα ζωηρά πως μαζί μου κάνανε την προσευχή τους εκείνη ταπεινή και συντετριμένη, και μια θεϊκή φλόγα δρόσιζε την καρδιά μου. Με τρόπο έριχνα καμιά κρυφή ματιά κατά το μέρος που στεκόνταν οι γυναίκες και σταυροκοπιόντανε, με τα μακριά χοντροφούστανα, με τα τσεμπέρια, οι περισσότερες ξυπόλυτες, βασανισμένες. Τέτοιες γυναίκες αγιασμένες και καταφρονεμένες, πού να βρεθούνε σήμερα. Ανάμεσά τους ήταν κρυμμένη και η Ελένη Σφέτσα, ακόμα πιο εκφραστική και πιο ταπεινή από όσο την είχα δει την πρώτη φορά στο βουνό. Αληθινό εικόνισμα κάποιας Αγίας, ζωγραφισμένο από αρχαίων ζωγράφου. Από εκείνα που λες πως δεν τα έκανε χέρι ανθρώπινο, αλλά πως τυπωθήκανε από τη θεϊκή χάρη. Έσκυβε το κεφάλι της και μαζευότανε, σαν άθελε να κρυφτεί πίσω από τις άλλες να μην φαίνεται. Μιαν άλλη νεότερη, είχε και εκείνη όψη αγιασμένη. Στεκότανε κρυμμένη πίσω από μια πιο ψηλή και κοίταζε με ταπείνωση και με ευλάβεια κατά το τέμπλο. Και δεν έπαψε μήτε μια στιγμή να κάνει το σταυρό της αργά, αργά και με προσοχή. Είχε το ένα χεράκι της στο στήθος της και κρατούσε σεμνά ένα μαντίλι διπλωμένο, και με το άλλο έκανε το σταυρό της. Τα κουμπούσε πρώτα στο μέτωπό της κάμποση ώρα, σαν να συγκέντρωνε τη διάνοιά της. Ύστερα το κατέβαζε χαμηλά κάτω από το στήθος της. Κατόπι το πήγαινε στον δεξί νόμο της και τέλος στον αριστερό με μια κίνηση που δεν περιγράφεται. Το πρόσωπό της που το κρύβε ολοένα, σκύβοντας πίσω από τις άλλες γυναίκες, ήταν γεμάτο από ταπείνωση, υπομονή και εγκαρτέρης. Ήτανε σαν το αγριολούλουδο που κρύβεται ντροπαλά κάτω από την πέτρα. Τα χέρια της και το σταυροκόπημά τους δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Θα απομείνουνε μέσα στην ψυχή μου για πάντα. Ω, τι πνευματικός δείπνος μέσα σε εκείνο το σκοτεινό και ξεχασμένο εκκλησάκι που δεν το ήξερε κανένας.

και αναρωτιέται ο Κυρφώτης ο Κοντογλού στο τέλος αυτού του ταπεινού και τόσο συγκινητικού διηγήματός του, ποιος από τους σημερινούς τετραπέρατους ανθρώπους που θαρούνε πως τα ξέρουνε όλα θα καταδεχότανε να μπει μέσα σε αυτό το σκοτεινό και ξεχασμένο εκκλησάκι, να απογευτεί από τη μυστική αμβροσία και από το μυστικό νέκταρ μαζί με τις φτωχές γυναίκες και με τους τσομπάνιδες, που να ξέρουνε πως από την περηφάνεια τους είναι καταδικασμένοι να ζούνε μακριά από το αθάνατο νερό που έδωσε ο Κύριος στη Σαμαρίτιδα, ανάμεσα σε αυτούς τους ακατάδεκτους κατάδικους βρίσκονται και οι επίσημοι άνθρωποι που μου έλεγε η κύρα Λένη ότι έρχονται από την Αθήνα και που δεν θέλουν να βλέπουν πρόβατα και τσομπάνιδες. Θεέ μου, γιατί να βρίσκονται πάντα σε διωγμό οι αγαπημένοι σου σε τούτον τον κόσμο? Αυτούς που δεν πειράζουν κανέναν, γιατί να τους πειράζουν όλοι? Γιατί να κινδυνεύουν να εξοντωθούν οι ταπεινοί και οι άβλαβοι και όσοι πιστεύουν σε σένα και προσκυνούν το υποπόδιο των ποδών σου? Προστάτεψέ τους, Κύριε, για να μην πάψει να λατρεύεται το Πανάγιο όνομά σου απάνω στα βουνά από τους ταπεινούς ανθρώπους.

των δύο εκπομπών με τίτλο «Αγέραστη ευτυχία». Η αγέραστη μακαριότητα. Να μιλήσει μέσα από τα πνευματικά του σαλπίσματα ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, κύριος Αυγουστίνος. Από μια από τις εξαιρετικές εκδόσεις με τίτλο «Πνευματικά σαλπίσματα Ορθοδόξου Ζωής και Ομολογίας, επιτομή άρθρων και κηρυγμάτων», εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη. Να ευχαριστήσουμε θερμά τις εκδόσεις που συνεχίζουν να παλεύουν και να ανθολογούν τέτοια διαμάντια και τέτοια πνευματικά σαλπίσματα στις δύσκολες μέρες μας, γεμάτες από τον αόρατο πόλεμο. Είναι όπλα τούτα τα βιβλία, τούτη οι λόγοι, όπλα φωτός. Ας αναλάβουμε αυτά τα όπλα και ας μη φοβόμαστε. Ο Κύριος πάντοτε θα μας ενισχύει σε όλα τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, να μπορούμε να τα αποφεύγουμε, να μπορούμε να τα αποκρούμε. Όποιος διψά, ξεκινά να μιλάει ο μακαριστός επίσκοπος κύριος Αυγουστίνος, όποιος διψά να έρχεται σε μένα και να πίνει. Τι νερό εννοεί, για ποια δίψα ομιλεί ο Χριστός μας? Έλαβε αφορμή από το νερό που ράντιζε ο αρχιερέας και είπε: «Εάν της διψά ερχέστο πρόσμε και πινέτο, όποιος διψά να έρχεται σε μένα και να πίνει». Τι νερό εννοεί, για ποια δίψα ομιλεί σήμερα ο Χριστός? Ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, είναι διπλός. Έχει ορατό και αόρατο μέρος. Το ορατό είναι το σώμα του. Το αόρατο, που είναι ένα ολόκληρο σύμπαν, μεγαλύτερο από το υλικό σύμπαν, είναι η ψυχή του. Διπλός ο άνθρωπος, διπλές και οι ανάγκες του. Συνεπώς, έχει και ανάγκες πνευματικές. Και όποιος δεν νιώθει ανάγκες πνευματικές, δεν είναι αληθινός άνθρωπος. Καταντά κτηνώδης, και τέτοιος είναι ο ηλιστής άνθρωπος του αιώνος μας. Μια ηλική ανάγκη του ανθρωπίνου σώματος είναι η δίψα. Θέλει νερό. Ιδίως εν καιρό καύσωνος, είδατε με πόση βουλημία αρπάζει το ποτήρι με το δροσερό νερό και πίνει. Αλλά εκτός του σώματος διψά και η ψυχή. Τι δίψα? Όπως ο μαγνήτης στρέφεται προς το βορρά, έτσι και η ανθρώπινη ψυχή είναι πλασμένη να στρέφεται πάντοτε προς τα μεγάλα και αιώνια. Διψά η ψυχή ό,τι ωραίο και υψηλό. Είναι θεοειδής, όπως την χαρακτήρισε ο Πλάτων. Μοιάζει με το Θεό, θέλει να του μοιάσει. Εκεί αναπαύεται και ηρεμεί. Με άλλα λόγια, εκεί βρίσκει την ευτυχία που διψά. Παγκόσμιος αυτός ο πόθος. Όπου να πάμε, είτε στους Εσκιμώους είτε στους Αγρίους, σε οποιοδήποτε σημείο της γης, οι άνθρωποι στα βάθη της καρδιάς τους, όλοι ανεξαιρέτως, ζητούν την χαρά και την ευτυχία. Μέσα στη Σαχάρα αυτή του βίου ακούγεται φωνή γλυκιά. Είναι η φωνή του Ιησού Χριστού. Και τι λέει? «Εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πινέτο». Κανένα δεν βιάζει ο Χριστός, καλεί όλους ελευθέρους. Η διδασκαλία του είναι υπέροχη. Αυτή είναι το αθάνατο νερό που δροσίζει τον άνθρωπο. Και όποιος ζήσει τον χριστιανικό βίο, τη χριστιανική ζωή, δεν είναι ψέμα, είναι γεγονός. Θα αισθανθεί στα βάθη του τον παράδεισο του Θεού. Η καρδιά του συνειδητού, όχι του τυπικού χριστιανού, μεταβάλλεται σε κήπο με ωραία άνθη. Λόγια είναι αυτά? Όχι, είναι πραγματικότητα. Δεν έχω γλώσσα Χρυσοστόμου και Βασιλείου, ούτε γλώσσα Αγγέλων και Αρχαγγέλων να σας περιγράψω την ευτυχία. Την ευτυχία που αισθάνονται μέσα τους οι άνθρωποι του Θεού. Εκατομμύρια Αγίων που πέρασαν μαρτύρια σκληρά, δοκίμασαν τη χαρά. «Χαίρω εν τη παθήμασή μου», λέει ο Απόστολος Παύλος. Όποιος λοιπόν αμφιβάλλει, ας δοκιμάσει. Διψά. Ας πλησιάσει τον ποταμό. Ο δε ποταμός που ρέει αστήρευτος διαμέσου των αιώνων είναι ο ποταμός του Αγίου Πνεύματος. Ο ποταμός αυτός δεν θα στερέψει ποτέ.

θα ρέει αενάως στον κόσμο, θα δροσίζει και θα ποτίζει την ανθρωπότητα και θα δημιουργεί παραδείσους πνευματικούς εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ων παιδες Ελλήνων υμνείτε και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας.

πού υπάρχει ευτυχία. Συνεχίζει ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης, κύρος Αυγουστίνος. Πολλοί την υπόσχονται, στο τέλος όμως μας μένει η δυστυχία, η πικρία, η απογοήτευση, η αθλειότητα. Η ευτυχία υπάρχει στο χρήμα, λένε πολλοί. Όποιος έχει πλούτη, αυτός είναι ευτυχής. Αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Η κατοχή του χρήματος είναι αμφίβολος. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Άλλοι ζητούν την ευτυχία στη δόξα. Τιμές και αξιώματα είναι ο μαγνήτης που τους έλκει. Και τι δεν κάνουν για να αποκτήσουν. Γελία αλλά και τρομακτικά. Οι πιο πολλοί όμως ζητούν την ευτυχία στις απολαύσεις και στην κοσμική ζωή. Εκεί που ζήτησε να τη βρει και ο άσωτος Υιός του Ευαγγελίου. «Πατέρα, δώσ' μη το επιβάλλον μέρος της περιουσίας», είπε. Είπε μια μέρα και έφυγε. Αλλά πόσο γελάστηκε. Πήγε και βρήκε τη δυστυχία, την αθλειότητα, την ντροπή, την περιφρόνηση των άλλων. Ο κόσμος με τις γήινες και εφήμερες ειδονές μόνο πικρία μας ποτίζει, όσο όμορφα και ελκυστικά και αν τα παρουσιάζει στην αρχή. Επομένως και οι υλικές απολαύσεις δεν χαρίζουν την ευτυχία. Δεν μπορούν λοιπόν να δώσουν στον άνθρωπο την ευτυχία, ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα, ούτε ο κόσμος της αμαρτίας, αλλά ούτε και τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συστήματα τον κάνουν ευτυχή. Έχει δίκιο ποιητής όταν γράφει: «Εις μάτιν επεζήτησα παντού την ευτυχίαν, δεν εύρων ημί στεναγμών και πόνων και πικρίαν». Οι χριστιανοί ελεύθεροι από την δουλεία των παθών, των ελαττωμάτων, των ποικίλων κακών, ψάλουν τον ύμνον της πνευματικής ελευθερίας και ας φλιαρούν οι συκοφάντες της εκκλησίας. Κλείνοντας τα αυτιά μας στις ψεύτικες φωνές όλων των σιρήνων, πλουτομανίας, φιλοδοξίας, φιλιδονίας, προσκολήσεως σε ανθρώπινα συστήματα που τάζουν επιγείους παραδείσους, ας ακούσουμε μόνο την καθαρή και αληθινή φωνή της Εκκλησίας μας, που έδειξε και δείχνει με κάθε τρόπο την αγάπη της σε μας. Ναι, αυτή μας αγαπά και θα μας αγαπά αιωνίως. Μικρή και μεγάλη, τακτική στην Εκκλησία, συμμετοχή σε κηρύγματα, ομιλίες και κατηχητικά μαθήματα. Ας πλησιάσουμε πιο πολύ τον Ιησού στη γη αυτή, για να δούμε τη θεία του μορφή στον ουρανό. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ποιος το είπε? Ο Σολομών, ο πλουσιότερος, ο σοφότερος του κόσμου, αυτός που γλέντισε τη ζωή όσο κανένας άλλος. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης, μηδέν τα πλούτη, μηδέν τα αξιώματα, μηδέν η σοφία, μηδέν η επιστήμη, μηδέν οι έρωτες, μηδέν τα πάντα. Ένα σε κάνει ευτυχή. Τον Θεόν φοβού και τα σεντολάς αυτού φύλασε, ότι τούτο πας άνθρωπος. Διαβάζουμε στον Εκκλησιαστή. Αυτά είπε ο Σολομών, αυτά είναι και τα ζύγια και το λεξικό του Χριστού. Μακάριοι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτόν. Αν το πιο μεγάλο κακό στον κόσμο είναι η αμαρτία και αν ο μεγαλύτερος βασανισμός είναι οι τύψεις για τις αμαρτίες, τότε το μεγαλύτερο καλό είναι η απαλλαγή από την αμαρτία και η λύτρωση από τις τύψεις. Αυτό κάνει τον άνθρωπο μακάριο, αληθινά ευτυχισμένο. Γι' αυτό όχι κόντρα, όχι κόντρα, αλλά κοντά στο Θεό. Το να πας κόντρα με το Θεό, αυτή είναι η μεγαλύτερη δυστυχία. Όποιος πάει κόντρα με το Θεό θα γίνει στάχτη, διότι έρχεται η οργή του Θεού. Έτσι μας πληροφορεί ο Απόστολος Παύλος και στην προς Εφεσίους και στην προς Κολασαΐς. Μείνετε λοιπόν κοντά στον Κύριο, ακούγοντας και φυλάσσοντας τις εντολές Του. Ήθε ο Θεός δια της Θεοτόκου και πάντων των Αγίων να ελεήσει και να σώσει μας. Αμήν. Τίποτα δεν μπορεί να δώσει λοιπόν στον άνθρωπο την αληθινή ευτυχία, την αιώνια, την αγέραστη μακαριότητα. Ούτε το χρήμα, ούτε η δόξα, ούτε ο κόσμος, η συμπερίληψη όλων αυτών των ειδονών, ο ψεύτικα, μας παραπλανούν ότι οδηγούν προς την αληθινή ευτυχία.
Και είναι αλήθεια πως συνεχώς πασχίζει να ανακαλύπτει τρόπους ευτυχίας ο σύγχρονος άνθρωπος, σαν τον αδελφό μας τον κύριο Μπράιεν, τον 45χρονο που έχει καταφέρει με τόσο κόπο και τόσα έξοδα να γυρίσει 8 χρόνια πίσω, να φαίνεται σαν 37χρονος, σαν να βυθίζεται ακόμα περισσότερο ο σύγχρονος άνθρωπος με όλα αυτά τα νέα είδωλα που τόσο προσκυνά στις μέρες μας, σαν να βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην ολέθρια και τόσο θλιβερή για την ψυχή μας αγνωσία του Θεού, σαν να βυθίζεται ακόμα περισσότερο στην απελπισία, το σκοτάδι της οποίας έχει τόσο πυκνώσει γύρω μας.

Είπαμε, είναι αλότριοι οι λόγοι και όχι ο Θεός λόγος, αυτοί που σου όρισαν το τι σημαίνει ευτυχία. Όλο κάτι άλλο θα αναζητάς και θα τρέχεις ξοπίσω του για να γευτείς. Μάταια όλα. Το φωνάζει ψυχή και διαμαρτύρεται. Όλα αυτά κάποτε θα εξαφανιστούν. Παραδομένα στη φθορά και στο θάνατο. Βάζουμε στις μέρες μας, αδελφοί μου, αυτά τα είδωλα, τα τόσο αθώα πολλές φορές. Τα τοποθετούμε στον πιο ψηλό τον θρόνο, τον χρυσωμένο. Πηγαίνετε και χτυπήστε αυτό το θρόνο. Είναι κούφιος, σαν άψυχο χάλκευμα.

Ας φέρουμε πιο κοντά μας το σταυρό. Ας μην εξορίζουμε το σταυρό. Ο σταυρός ήρθε για να μας πλημμυρίσει με χαρά, με αγέραστη μακαριότητα, αγέραστη ευτυχία.

παρακαλάμε συνεχώς τον Κύριό μας να μας αξιώσει των αιωνίων του αγαθών και να μην μας στερήσει με το άπειρο έλεος την απέραντη μακροθυμία του, αυτήν την αγέραστη μακαριότητα, την αληθινή ευτυχία. Αυτός είναι ο προορισμός μας, αδελφοί μου. Το αιώνιο φως του Χριστού μας. Η κατοικία των εφρενωμένων. Ας μην κρατάμε όλα τα μακάρια, μακάβρια.

Συνθέω θα είμαστε με το δεύτερο μέρος αυτής της μικρής σειράς των εκπομπών. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε, πάντοτε εν Κύριο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή μας Νεανικές Αναζητήσεις. Και πάμε και σήμερα να ξεκινήσουμε μία νέα εκπομπή. Μία εκπομπή αφιερωμένη στη δική σας την αγάπη. Μία εκπομπή που μας φέρνει πιο κοντά ανθρωπίνως. Και επειδή εις αυτήν την ανθρώπινη επικοινωνία υπάρχει, κυριαρχεί, είναι στιβαγμένη, είναι δομημένη αυτή η πραγματική εν Χριστώ κοινωνία, η εν Χριστώ πνευματική κοινωνία, γι' αυτό και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αληθινές, γι' αυτό και οι σχέσεις μεταξύ όλων ημών είναι αληθινές και είναι εγκάρδιες. Έλεγε ένας μεγάλος κοινωνιολόγος, ο Maxwell, ότι η επικοινωνία μπορεί να γίνει ουσιαστική κοινωνία μόνο εάν εμβαπτιστεί μέσα στην Αγία Εκκλησία, στην Εκκλησία του Χριστού μας, την Ορθόδοξη. Και έρχονται άνθρωποι εκτός Εκκλησίας και το λέγουν, για να γίνει αυτή η ανθρώπινη επικοινωνία μία ουσιαστική κοινωνία εν Χριστώ, μία κοινωνία που μπορεί, που δύναται να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά τον έναν με τον άλλον, ουσιαστικά όμως, ουσιαστικά, για να λέγει καθένας και να χρησιμοποιεί τα λόγια του μακαριστού γέροντος Μωυσή του Αγιορείτου για την ερημία των πόλεων και την κοινωνία της ερήμου. Για φανταστείτε, όλοι οι άνθρωποι μέσα σε μία πόλη, να κυριαρχεί όμως η μοναξιά, να κυριαρχεί αυτή η απόσταση μεταξύ ημών, αλλά εις την αντιπέραν όχθη να κυριαρχεί ως αυτός η κοινωνία της ερήμου. Ποια κοινωνία? Ποιος κοινωνεί στην ερήμο? Οι αναχωρητές που είναι ένας από εδώ και ένας από εκεί, πώς κοινωνούν? Και όμως εν Χριστώ κοινωνούν ο ένας με τον άλλον, όλοι μαζί κοινωνούν εν Χριστώ και όλοι μαζί δοξάζουν τον Άγιο Τριαδικό Θεό. Γι' αυτό ακριβώς και μπορούν εις αυτήν την